σκοτεινή έχας και νιάβησος, κρύα και άπατη σαν κάποιος κύκλος μαγικός, αλή των μυστηρίων και σιγής ατάραχης. Έβρα το δέντρο στον ύπνο του. Μα και στον ξύπνο να το έβρισκα ίδιο έκανε. Αν ήταν να αρπάξω ένα κλαδί και να ευγώ απάνω καλά. Μα εγώ ήθελα να το κόψω ΣΥΡΙΖΑ. Για τούτο εκατέβηκα εκεί. Έκαμα τον σταυρό μου, εξάμωσα το τσεκούρι και γκοπ, του εκατάφερα την πρώτη. Εξύπνησε νόφης. Και αρχίζει αμέσως ένας σύφωνας, ένας κτύπος, ένα κακό. Λέγεις και χύθηκαν όλα τα ρέματα επάνω μου. Το στεκάμενο νερό εχόχλασεν, εδάρθηκε κλουθογύριστο. Σκότος επίδησεν από την άβυσο και έχασα τα πάντα. Έκατσα χαμηλά και αρπάχθηκα σε ένα ρίζωμα μήπως με σύρουν. Και είδα άξαφνα τους ρόζους τους κλειστούς να γλαυκοπέζουν μάτια αράπικα και να χύνεται αστρίτης η φλόγα επάνω μου. Και στα κλαδιά τα λευκοπράσινα είδα σωρούς να κρέμονται τα σκέλεθρα κατ' άσπρα, ετοιμόρροπα, πομπή και γάνα όλων των παλαβών εκείνων που εστηρίχθηκαν στις φαντασίες την ορμή και όχι στου νεύρου την δύναμη και τη σάρκα στην αλήγιστη επιρροή. Μέσα στο βρύχημά του άκουσα χτύπο ξεχωριστό, έναν κουφό χτύπο. Και δεν ήταν άλλος παρά τα κόκαλα που εδέρνονταν συνεμεταξύ τους και τα γυμνά ποδάρια ελάχτιζαν με πείσμα τάσαρκα μέτωπα, σαν να ελάχτιζαν ίδια την σκέψη τους, σαν να τους έλεγαν «Γιατί μας έφερες εδώ?». Από απάνω μου ετσίμπαε ο καπετάνιος. «Έλα τώρα, έλα και δεν θα κατορθώσεις τίποτα». «Δεν θα κατορθώσω τίποτα». Κι εγώ το εκατάλαβα. «Μα και με τι μούτρα να ανεβώ πάνω? Πού το στοιχείο του νησιού μας πλέον? Πού Άγιος Γιώργης?». «Α, όχι. Αν δεν εκατέβαινα καλά, μα τώρα πάει». Μόλις έπεσε ο σύφωνας, σηκώνω το τσεκούρι και του καταφέρνω δεύτερη με όλη μου τη δύναμη. Πέτρα να χτύπαγα, το λιγότερο θα εράγιζε. Εκείνο τίποτα. Ούτε σκλήθρα δεν άνοιξε. Αντί να πάει μέσα το τσεκούρι, έφευγε πίσω δύο πιθαμές, τρεις, τέσσερες, σαν να εκτυπούσα σε λάστιχο. «Πρέπει να το ξεριζώσω», επικροσυλλογίστηκα. «Τσιμπάω απάνω. Ρίχτε μου το λωστό». Μου κατεβάζουν το σύνεργο. Ρίχνω πέρα το τσεκούρι και αδράχνω το λωστό. Αρχίζω στις ρίζες. Ετυρανήθηκα κι εγώ δεν ξέρω πόσο. Ώρες ερχόνταν, ώρες επερνούσαν κι εγώ με τον λωστό στο χέρι. Μόνο αν εστεκόμουν κάποτε να πάρω την αναπνοή μου, είτε να ρίξω γύρω καμιά ματιά, μήπως ειδώ το σκυλόψαρο να ρηχθεί απάνω μου. Τέλος, τσιμπάω πάλι. «Ρίχτε μου τη γούμενα». «Μορέλα πάνω», τσιμπάει ο καπετάνιος ανυπόμονος. «Για σένα τι θες τη γούμενα? Έχουμε και ψηλότερο σκηνή. Έλα πάνω, θα σου κόψω τον αέρα». «Κόβεις τον αέρα, μα σχίζω το λάστιχο», το απαντώ θυμωμένα. «Ή ξέχασες πως έχω το λάζο μαζί μου?». Τα χρειάστηκε ο καπέταν στραπάτσος. Μου έριξε τη γούμενα. Πιάνω από μακριά και θηλυκώνω καλά τον κορμό. Έπειτα πηγαίνω στο άλλο πλευρό και αρχίζω πάλι με τον λωστό τις ρίζες. Εκείνο δώσ' του και αυγόπαιζε τα μάτια του, σαν να ήθελε να με μαγνητήσει. Εσιόταν και τάραζε σαν ψάρι. Τα κλαδιά του, χταποδιό από κλαμί, ελάγγευαν εδώ εκείθε. Εκουλουριάζονταν, ετείναζαν βέλη κατά πάνω μου, τα ακροδάχτυλά τους να με συλλάβουν. Μα πού να με συλλάβουν? Και αν δεν ήξευρα καθόλου τα δολερά παιχνίδια του, ποτέ αν δεν είχα ακούσει τα καμώματά του, εκείνα τα σκέλεθρα που έβλεπα σφινωμένα ψηλά, ήσαν αρκετά να μου διδάξουν τον κίνδυνο. Σε κάθε του στοιχείου ανακλάδισμα εμαζευόμουν ελάχιστος. Στρίδια κολούσα στα πλευρά του μάρμαρο. Δεν είχα μόνον σύντροφο τη δύναμη, αλλά και τη γνώση ακέρια. Πόδια, χέρια, μάτια, όλα εδούλευαν σύγκερα. Και ο λωστός ανίκητος, αψής, εξεκόλωνεν ένα μετά το άλλο τα αντιρρήματα, τα έβγαζεν από τα θαλάμια τους, τα εχώριζεν από την πέτρα ξεφλουδισμένα πολλές φορές και άλλες πολλές με σκλήθρες χαλάρων, με κοχύλων φόρτωμα, λέγεις και τον εδούλευαν όχι ανθρώπου χέρια, παρά άτμο μηχανή. Τέλος, εκατάλαβα πως άρχισε να κλονίζεται. Έχανε το στήριγμά του. «Απάνω», τσιμπάω. Με ανεβάζουν απάνω. Γδύνομαι αμέσως, παίρνω την πρώτη ανάσα. «Μπρε, πήρε και σούρουπονε». Αντίκριτο πύλιο εψήλωνε βαθυγάλαζο σαν από λουλάκι. Τα χωριά του άσπριζαν στις πλαγιές σκόρπια μάρμαρα. Κάτω στον βόλο άναβαν τα φώτα και ψηλά ο ουρανός ολοπόρφυρος από το ηλιοβασίλεμα έβγαζε ένα-ένα τρεμόφεγγα τα αστέρια του.
Μου εφάνηκε πως εξανάζησα όταν είδα εμπρός μου γνώριμα πρόσωπα και γνωστότερα πράγματα. Εξέχασα μια στιγμή και το γιούσουρι και τους αγώνες μου, τα όνειρα και τη δόξα μου ακόμη. «Τι απόκαμες?» ρωτάει ο καπέταν Στραπάτσος. «Τώρα θα ειδείς», του λέγω πηδώντας απάνω. «Έλα παιδιά τα κουπιά σας. Τον δέντρο θα το σύρουμε στο νησί απόψε». «Μωρέ τι λες, δεν έπαθες τίποτα, δεν σ' άγγιξε το στοιχείο?» Και ρίχνονται όλοι απάνω μου, με ψηλαφούν, σφίγγουν τα κρέατά μου, κινούν τα μπράτσα μου και ακόμη δεν πιστεύουν πως είμαι γερός. «Μα τραβάτε παιδιά», λέγω στενοχωρημένος. «Το δέντρο εκόπηκε». Ρίχνονται στα κουπιά, τραβούν με δύναμη. «Ναι, αντί να σύρει εμπρός, πίσω πηγαίνει το καίκι μας». «Μωρέ μας γελάς», λέγει ο καπετάνιος αγαναχτισμένος. «Τι μου ολογάς πως έκοψες το γιούσουρι?» «Μα τον Άι Νικόλα το κόψα», του κάνω. «Τράβα». «Τι ήθελες να το αποκόψω για να με πλακώσει από κάτω?» «Δύο τραβήγματα θέλει και θα έρθει με τις ρίζες του». Αρχίζουμε πάλι το τράβηγμα. Κάπου μια ώρα έτσι αγωνιστήκαμε. Άκουες τους καρμούς και τριζοβόλουν σαν οξιέσανε μόδαρτες. Πείσμα έπιασε τους ναύτες τώρα και αντριεύονταν σαν ξωτικά. Ο καπετάν Στραπάτσος, ξετραλαμένος από χαρά και υπερηφάνεια, ψυχή έδινε σε όλους με τις παρακινητικές φωνές του. «Ω! Ω! Γεια σας παλικάρια! Ίσα λεοντάρια μου! Ντροπή μας! Μωρέ ίσα τίγριδες!» Και τα παλικάρια, τα λιοντάρια, οι τίγριδες, έθεφταν βαθιά το κουπί και το έπαιρναν πίσω με τόση δύναμη που έλεγες τώρα πως θα γίνει σύψαλα. Τέλος βαθύ μούγκρισμα στην Άβυσσο αντίχησε και η θάλασσα εισήκωσε πελώριο κύμα κατά πάνω μας. Το καΐκι επέταξε γοργόφθερο εμπρός και αμέσως μέγα κύττος εφάνηκε να πιάνει απ' άκρη σ' άκρη τον κόρφο. Ήταν το γιούσουρι. «Να εδώ! Κι εγώ να εδώ!» Τρέχουν όλοι στην πρίμη να γνωρίσουν το στοιχείο. Το βλέπουν σκοτεινό κορμί και σταυροκοπούνται φοβισμένοι. «Εμπρός», λέγω στον καπετά Στραπάτσο, «να το βγάλουμε όξο τώρα που νύχτωσε πριν το νιώσουν και μας το πάρουν οι Τούρκοι». Μόλις ευγήκαμε από τον κόρφο, γοργόνα οργισμένη μας απάντησε η νοτιά. Ο ουρανός έσβησε τα αστέρια του, έκρυψε τα σύνορά του. Άδης, το σκότος απλώθηκε να πάνω μας. Το κύμα εψήλωνε βουνό αδιάβατο. Ανέμιζε φωσφορούχους τους αφρούς και έχινε φως κατάσπρο, θαμπό και άχαρο περίγυρα. Τι άλογα και τι άτια, τι φώκες και τις φάλαινες. Τις σιρήνες και τι μέδουσες εκλωθογύριζαν κοπαδιαστά, ευρυχόνταν και αλάλαζαν με χίλιων λογιών σφυρίγματα, χτύπους, κραυγές, δοντοχτυπήματα. Σωσίσκοτον εκείνο χάος και την ασάφεια. Να ανησυχώ άρχισα. Όπως η δόνας βέβαια έλειπε κάπου και τα στοιχιά ελεύθερα ευγήκαν εμπρός μου πίσω να πάρουν το λατρευτό δεντρί, ίσως το λίδι και ίσως αυρός σύντροφος στα παιχνίδια τους. Δεν ήταν θάλασσα εκείνη. Ήταν θυμός και σίσμα, κατάρα και χολή, φαρμάκι της Άβυσσος. Τη δόξα του θνητού επρόβαινε ζηλότυπο να την φιλονικήσει το αθάνατο. Και έφερνε συντροφιά όλες τις δυνάμεις της φύσεως, άπιαστες, αόριστες και ανυπόταχτες ακόμα στο αδύνατο πλάσμα. Όμως τίποτα. Το γιούσερι σφιχτοδεμένο ακολουθούσε τα πονέρια που έστρωνε δρόμο, νομίζει η πρίμη της σκάφης μας. Το άκουα να δέρνεται κάποτε και να ρουχνίζει, σαν ζωντανό που παίρνει ανήφορο. Ντροπή το είχε πως ενικήθηκε, επάσχιζε με κάθε τρόπο να απαλλαγεί. Μα ποιος το άφηνε? Το όνειρο της ζωής μου εκατόρθωσα να το κρατώ πράγμα τώρα στα χέρια μου και δεν το απαρατούσα αν δεν με άφηνε πρώτα η ψυχή. Έβλεπα να με ακολουθεί ταπεινό το ανυπόταχτο και ελάγγευε μέσα η καρδιά μου. Θρόνος εγινόταν τόσο πιο κάικο και αρματοδρομούσα στα δαφνόφυλλα θριαμβευτής αυτοκράτορας. Μέσα στο άγριο πέλαγο μια εξεχώριζα ταρναριστή φωνή, την φωνή του διαλαλητή. Ένα εγνώριζα αίσθημα το θαυμασμό των γερόντων μας. Ένα πόθο την ευχή των κοριτσών. Να λέβε το νιός, για να γίνει άντρας μας. Με το χάραμα, είδα κατάπλωρα σύνεχνεφος σκεπασμένο το νησί μας. 3 μίλια ήθελαμε ακόμη. Μα 3 μίλια γερά. Τα μπράτσα ελήθηκαν όλη νύχτα επάνω στο κουπί. Τα πρόσωπα εσούρωσαν. Τα μάτια εθόλωσαν. Ζάρες έκαμε το πλατή μέτωπο. Άσπρισαν τα κατάμαυρα μαλλιά σαν να εκύλησαν στογός τα χρόνια επάνω μας. Ο καπετάνιος ξαπλωμένος στα νάσκελα στο πάγκο έμοιαζε πτώμα. Οι άλλοι λαμνοκόποι, σκυθροποί και αμίλητοι, εκινούσαν ράθυμα τα κουπιά, σαν μηχανές που κάνουν ανέστητα το έργο τους. Μόνος εγώ εξακολουθούσα να αγωνίζομαι σωστά.
Ήρθε μάλιστα πολλές φορές που τους επήρα. Μα τι να κάνω κι εγώ. Περισσότερος ήταν ο πόθος παρά η δύναμής μου. Το κύμα επίμενε να ψηλώνει ακόμα, να λιχνίζει το καΐκι, να μας βρέχει και να μας κλειδονίζει επίφοβα. Τέλος, ερώδησεν η Ανατολή. Έφεξε ο ήλιος, διώχτης αμήλικτος των μυστικών της φύσεως και των ονείρων του ανθρώπου. Εφάνηκαν βουρκωμένες οι στεριές. Θολό το πέλαγο. Φιλόξενο το νησί μας αντίκρι. «Άλλα παιδιά και φτάσαμε», ολόχαρος σε φώναξα. «Και επειδή ως την πλώρη να γναντέψω καλά το λιμάνι, να ειδώ την αμμουδιά που θα δεχτεί ακλόνητο το βάθρο το λαμπρό μου κατόρθωμα». Ανάλαφρα το καΐκι επέταξε μέσα, εγλίστρισε στα νερά, δυο χαλαρά επίδησε, άραξεν απάνω στον άμμο. Τρέχω στην πρίμη και αδράζω τη γούμενα. Οιμέ το πλάνο το όνειρο. Σκηνή κομματιασμένο κρατώ μόνο στα χέρια μου. Πώς έφυγε το άθλο μου? Τι έγινε το άκραπο δεντρί? Κάτω βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου, απάνω στον θεόχτιστο πάγκο του, με τις λεπιδωτές ρίζες, αρκουδοντυμένον τον κορμό. Κλαδιά και παρακλάδια του περαδόθε, λέγει και πάσχει να αποκλείσει όλα στο δίχτυ του. Ακόμη το παραδίνουν γενιά σε γενιά οι ναύτες, και πάει από πατέρα σε παιδί, από παιδί σαν γκόνι, πάντα μεγάλο, θαυμαστό πάντα, σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο και αθάνατο σαν στοιχείο. Κι εγώ Γιάννος, ο Γκάμαρος, νέος Αϊγιώργης του νησιού, εβδομηντάρης και τιμόροπος τώρα, δεν θαλασσοδέρνομαι, παράγει το καρβέλι.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ο τόπος αυτός είναι άγιος και θεοβάτιστος. Από την παρουσία του Θεού έχει βοδιαστεί ο αέρας εδώ από τους στεναγμούς αυτών των οσίων των απάδων.

Το Σινά είναι κατά την παράδοση το όρος το οποίο ο Θεός παρέδωσε στον Μωυσή τις πλάκες του νόμου με τις 10 εντολές και απέχει από την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης 2 ώρες με τα πόδια. Το Σινά από το βόρειο τμήμα, από το Ελαρίς μέχρι τη διόρυγα του Σουέζ, αποτελείται από μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις. Η περιοχή Ελτίχ στο κέντρο της Χερσονήσου είναι ένα ευρείας βεστολιθικό οροπέδιο. Το νοτιότερο τμήμα εντός της τριγωνικής απολήξεως της Χερσονήσου καταλαμβάνεται από γρανιτώδη απόκρημνα όρη, από τα οποία τα σημαντικότερα είναι το όρος Σινά, το όρος Αγίας Εκατερίνης, το όρος της Αγίας Επιστήμης, το όρος Σερμπάλ και το Ουμ Σομάρ. Λίγοι άνθρωποι ζουν σε αυτήν την έρημο. Εκτός των παραλιακών πόλεων, η Χερσόνησος κατοικείται από λίγους Βεδουίνους, οι οποίοι κατορθώνουν να ζουν από τα μικρά κοπάδια τους, λίγα κυπευτικά και χουρμάδες, καθώς και από τη βοήθεια των μοναχών της Ιεράς Μονής Σινά. Το Σινά είναι μια τραχιά έρημος. Εκεί στην άγονη γη, που είναι δύσκολο να διατηρηθεί ζωή, επέλεξαν μερικοί ερημίτες από τα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα να περάσουν τη ζωή τους με προσευχή και νηστεία. Γεία κατάλληλη για καλλιέργεια. Οι βροχές λίγες. Η ζέστη πολύ την ημέρα και το κρύο πολύ τη νύχτα. Και όμως, εκεί στα απόκρημνα όρη και την επιβλητική ησυχία, οι μοναχοί νικούσαν κάθε δυσκολία της ερήμου. Οι ασκητές στην έρημο του Σινά δεν προέρχονταν μόνο από την Αίγυπτο, αλλά και από τη Μεσοποταμία, τη Συρία, την Παλαιστίνη και άλλες ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Η φύση ήταν εχθρική προς τον άνθρωπο και πολλοί έπεσαν θύματα των επιδρομέων ληστών. Συνέχισαν όμως να κατοικούν στο Σινά. Ζούσαν μόνοι με μεγάλη φτώχεια, προσευχόμενοι. Ο ένας δεν άκουγε τις ψαλμωδίες του αλουνού και όλα έμοιαζαν με μια μυστική προσευχή που αθόρυβα έφερνε εκεί τη δύναμη του Θεού.

Χριστουσινά ζωή, μοναχικός βίος κτλ. Υπάρχει από 200 μετά Χριστό, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Αργότερα αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί ζήτησαν τη βοήθεια της Αγίας Ελένης και ο ναός κτίθηκε στο μέρος που ο Μωυσής είδε τη Βάτο. Λοιπόν, επειδή η Βάτος κατά τους πατέρες συμβολίζει την Παναγία, ο ναός αυτός αφιερώθηκε στην Παναγία. Γιορτάζει του Ευαγγελισμού. Και ένας πύργος έξω από το μοναστήρι για να προστατεύονται οι μοναχοί από επιδρομές που γινόταν από διάφορες φυλές που περνούσαν από την Αφρική. Αργότερα, περίπου το 540 με 560, μετά από δύο τέτοιες μεγάλες επιδρομές, οι μοναχοί ζήτησαν την βοήθεια του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας και φτιάχθηκε το μοναστήρι με τη σημερινή του μορφή. Δηλαδή η βασιλική, το φρούριο όλο αυτό ήταν ένα φρούριο ουσιαστικά αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Γι' αυτό και όποιος πάει στο μοναστήρι θα δει ότι η κόχη του ιερού είναι ένα ψηφιδωτό αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Ψηφιδωτό τώρα έκτου αιώνα. Κάτι ανάλογο υπάρχει στη Ραβένα.

Η παράδοση που συνδέει την Παλαιά Διαθήκη με τον ιερό αυτό τόπο ήταν το σημαντικότερο κίνητρο για την προσέλευση μοναχών στους πρόποδες του όρους, αλλά και στην

κοιλάδα της Φαράν και τη Ραϊθό, όπου ασκήτεψαν σε σπήλαια πάνω από τη θάλασσα. Εκεί και κοντά στη φλεγόμενη Βάτο, συγκροτήθηκαν οι πρώτες μοναστικές κοινότητες και θεμελιώθηκαν μικροί λατρευτικοί χώροι. Σταθμός στη ζωή των μοναχών υπήρξε η συμβολή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και η ευφυή πολιτική του στρατηγική με την ανέγερση τείχους και την οικοδόμηση ναού και κελιών για την προστασία των μοναχών. Τότε ήταν που ξεκίνησε και μία νέα περίοδος μοναχισμού στο Σινά.

Αρχικά το μοναστήρι ήταν αφιερωμένο στην Παναγία όταν κτίθηκε ο πρώτος ναός. Αργότερα, μιλάμε 330, 540 με 560 που κτίζεται ο δεύτερος ναός, το καθολικό, αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Όταν το σώμα της Αγίας Εκατερίνας βρίσκεται στην ψηλότερη κορφή του Σινά, σε ένα υψόμετρο περίπου 2700, και οι μοναχοί μετέφεραν το σώμα της μέσα στο μοναστήρι, γίνεται και γνωστό το μοναστήρι σαν μονή της Αγίας Εκατερίνας και προστάτηδα του Σινά η Αγία Εκατερίνα.

0: Οι Ενετοί είχαν δώσει προνόμια στους Σιναΐτες, επειδή το μοναστήρι ήταν γνωστό, είχαν πάντα προνόμια και ο Δόγης της Βενετίας προφύλασε το μοναστήρι, το συνετικό με τα συνετικά μετόχια στην Κρήτη. Και ανανέωνε κάθε χρόνο, ανανέωνε και τα προνόμια που είχαν οι Σιναΐτες.
1: Οι πνευματικές σχέσεις της Ιεράς Μονής του Όρου Σινά με την Κρήτη είναι βαθιές και μακραίωνες.
0: Από το συνετικό μετόχι της Αγίας Εκατερίνας ξεκίνησε και ο Ελ Γκρέκο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή το Σινά στην Κρήτη ξεχωριστή σχολή, συνετική σχολή της Αγίας Εκατερίνας.
1: Τα μετόχια στην Κρήτη ήταν η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Ματθαίος και η Παναγία Ισπηλιώτισσα του Ηράκλειου, οι Άγιοι Απόστολοι και η Αγία Τριάδα στα Χανιά. Σήμερα είναι ο Άγιος Ματθαίος και η Παναγία Ισπηλιώτισσα του Ηράκλειου και η Αγία Τριάδα των Κήπων στις Μουρνιές Χανίων. Κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, η παρουσία του Αχτιναμέ λειτουργήσε προστατευτικά για τους χριστιανούς και τα συναϊτικά μετόχια.

Σύμφωνα με τον Αχτιναμέ, οι μουσουλμάνοι έπρεπε να υπερασπίζονται τους μοναχούς και να μην εισπράττουν φόρους από αυτούς. Αν καταφύγουν σε βουνό ή κάμπο, σε σπήλαιο ή στην έρημο, εκεί θα είναι να τους διαφεντεύει από το κακό και να τους υπερασπίζεται. Είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα, στην ανατολή, τη δύση, στο βοριά ή στο νότο. Όσοι αφιερώθηκαν στη λατρεία του Θεού, στα όρη και στα ευλογημένα μέρη, έπρεπε να ζουν δίχως φόβο και τυραννία.

Το μοναστήρι είχε πολλά μετόχια. Έτσι, και οι μοναχοί έφερναν βιβλία από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως και εικόνες και άλλα πράγματα. Και επομένως συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη βιβλιοθήκη, πάρα πολλά βιβλία, και πολλοί μοναχοί ήταν αρκετά ήταν μορφωμένοι. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Σιμεών ο Πεντάγλωσσος, ηγούμενος του μοναστηριού, ο οποίος πήρε και μέρος του Λιψάνου της Αγίας Εκατερίνας, έκανε μια περίοδο στην, μια περιοδία στη Γαλλία, πέθανε στη ρουέν της Γαλλίας, και μέχρι το 12ο αιώνα το μοναστήρι είχε μετόχια στη Γαλλία. Επίσης το μοναστήρι έχει μια τεράστια συλλογή εικόνων. Είναι περίπου 2.500 εικόνες που ξεκινάνε από τον 6ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Και οι εικόνες αυτές δεν έχουν πάθει καμιά ζημιά. Περίοδο οικονομαχίας δεν έχουν καταστραφεί. Επειδή το μοναστήρι ήταν απομονωμένο. Επίσης οι μοναχοί και μέσα στο μοναστήρι έφτιαχναν, αλλά και στα μετόχια που υπήρχαν έξω από το μοναστήρι φτιαχνόταν εικόνες όποτε ερχόταν στο μοναστήρι. Έχει εικόνες από όλα τα μέρη του κόσμου σχεδόν. Φτιαγμένες στη Δύση, φτιαγμένες στην Παλαιστίνη, φτιαγμένες στην Κωνσταντινούπολη, στην Κρήτη. Το Σινά έχει ένα έγγραφο του Μωάμεθ, του προφήτη Μωάμεθ, που είναι ο Ακτιναμές. Ο Ακτιναμές λοιπόν προστατεύει το μοναστήρι από επιδρομές των μουσουλμάνων κτλ. Και ο Μωάμεθ παρότρινε τους δικούς τους πιστούς να μην κάνουν λαιλασίες στο μοναστήρι, να προσέχουν τα συναϊτικά μετόχια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι Σιναίτες μοναχοί να προσέχουν να όσους ζητούσαν άσυλο να τους έχουν μέσα στο μοναστήρι, στα μοναστήρια, στα μετόχια, το οποίο φυρμάνει οι Τούρκοι το πήραν όταν ήρθαν στην Κρήτη και δώσαν ένα αντίγραφο, αλλά δεν έμειναν και τα προνόμια του Σινά. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των προνομίων, πολλοί άνθρωποι περίοδου τουρκοκρατίας ήταν στα συνετικά μετόχια, βρήκαν καταφύγιο μέσα σε αυτά. Μπόρεσαν να δημιουργηθούν σχολεία. Και εδώ στη Σπηλιώτσα που είμαστε υπήρχε κρυφό σχολείο. Στην Κωνσταντινούπολη, σε μετόχοι πάλι υπήρχαν κανονικά σχολεία. Με βιβλία, με καθηγητές, τα πάντα. Όπως επίσης και στα Ιωάννινα που έχει μετόχοι το Σινά. Πάντα έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο.

την περίοδο της Επαναστάσεως το 1821 είναι στο μετόχιο του Αγίου Ματθαίου όλοι οι αρχιερείς της Κρήτης. Ο Γεράσιμος Παρδάλης, επίσης το 1896 στην Άγια Επανάσταση είναι και ο Καλοκαιρινός, ο οποίος ήταν πρόξενος των Εγγλέζων. Οι Σιναΐτες παίξανε και σημαντικό ρόλο και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πολιορκία του Χάνδακος, έτσι. Διαβάζουμε το εξής, ότι ο Σιναΐτης μοναχός ήταν αρχηγός εκστρατευτικού σώματος, είχε προξενήσει μεγάλες καταστροφές στους Τούρκους. Επίσης, περίοδο πάλι επαναστάσεως, περίοδο τουρκοκρατίας, ο Σιναΐτης μοναχός με δικά του έξοδα είχε εξοπλίσει περίπου 600 άνδρες σώμα, έτσι. Να πούμε επίσης ότι περίοδο κατοχής από το Σιναϊτικό Μετόχιο των Αγίων Αποστόλων, στο Ριζόκαστρο που λέμε, έφευγαν για τη Μέση Ανατολή διάφοροι άνθρωποι που είχαν πολεμήσει, που τους καταζητούσαν Γερμανοί, Εγγλέζοι κτλ. Αφεύγαν από τους Αγίους Αποστόλους για το Κάιρο. Δηλαδή το Σινά είχε και μια τέτοια σχέση με τον τόπο. Κάποιος που θα έρθει στο μοναστήρι θα δει ότι ακριβώς απέναντι από τον ναό υπάρχει τζαμί. Πώς φτιάχτηκε αυτό? Περίοδο που είχαν ξεκινήσει και λαιλατούσαν οι Άραβες τότε, οι πατέρες μετέτρεψαν την τράπεζα σε τζαμί και ένα πύργο σε μιναρέ. Επομένως τους είπαν ότι εφόσον έχει κόστα σε ιερό μέσα δεν μπορείτε να κάνετε ζημιά στο μοναστήρι. Μετέτρεψαν λοιπόν την τράπεζα και ζήτησαν όμως οι Άραβες να έρθει και χόντζας για να λειτουργεί μέσα στο μοναστήρι, στο τζαμί. Οι πατέρες του πρότειναν να αναλάβει την τράπεζα, δηλαδή ουσιαστικά την τροφοδοσία του μοναστηριού, τα τρόφιμα. Και μέχρι σήμερα ο μάγειρας που έχω εμείς στο μοναστήρι είναι Βεδουίνος και είναι ο Χότζας. Κάθε εβδομάδα ζυμώνουμε στο μοναστήρι μαζί με τους Βεδουίνους. Έχουμε δηλαδή, κάνουμε κοινές δουλειές μαζί, πολλοί μένουν μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή εγώ για παράδειγμα όταν πρωτοπήγα στο μοναστήρι, απέναντί μου είχα το μάγειρα του μοναστηριού, ο οποίος ήταν 47 χρόνια μέσα στο μοναστήρι. Έμενε μέσα, μαζί με τους μοναχούς. Ζούμε μαζί με τους Βεδουίνους, μουσουλμάνοι. Για αυτούς φτιάχνουμε βασιλόπιτες την πρωτοχρονιά. Βάφουμε και για αυτούς αυγά το Πάσχα.

0: και έχουμε Έλληνες, πολλές φαμίλιες. Αναστάση Μαρκάκη, Αμπουλιάννη, φαμίλια Παραμίλη, φαμίλια Γρηγόρη, εδώ, φαμίλια Αμπουμπούλους, εμείς, Έλληνες. Η φαμίλια Παραμίλη, μεγαλύσει η φαμίλια και έγινε τρεις φαμίλια. Κάθε φαμίλια είσαι ένα σπίτι. Τα ίδια ο Ανσάρα. Τα ίδια οι Αίγυπτοι από Άτρα. Ναι.
1: Όταν έκανα πατέρα μου πορτάλι εδώ, εγώ έλεγα μετά τον πατέρα μου, δύο πορτάλι εδώ. Για να μοιράσει ψωμί, τα πλύνει. Όλα δουλειά που τα κάνει εδώ.

0: Αυτή καταρχήν είναι 7 φυλές που είναι στο νότιο Σινά. Αυτή που είναι κοντά στο μοναστήρι είναι μια φυλή Τζεμπελία, που σημαίνει ορεινός. Λέμε ότι, και λένε και οι ίδιοι, ότι αυτοί είναι απόγονοι Ελλήνων, δηλαδή όταν ο Ιουστινιανός έφτιαξε το μοναστήρι, έφερε και 300 οικογένειες, άλλοι λένε από τη Θράκη, άλλοι από την Αλεξανδρία κτλ. Έλληνες, για να προστατεύουν το μοναστήρι, οι οποίοι μέναν έξω από το μοναστήρι. Υπάρχουν δηλαδή ανασκαφές με τα δωμάτια τους, τα σπίτια τους κτλ. Αυτοί εξισλαμίστηκαν, ήταν μουσουλμάνοι. Αλλά πάντα δεν ξέχασαν ότι ήταν πάντα κοντά στο μοναστήρι. Και σήμερα ακόμα λένε εμείς είμαστε Ρουμ, Ρωμνοί δηλαδή. Το λένε και οι ίδιοι. Προστατεύουν το μοναστήρι, το βοηθούν ανά πάσα στιγμή και σε δύσκολες στιγμές, το ξέρουν πολύ καλά. Βέβαια υπάρχουν και περίοδοι που είναι, υπάρχουν κάποιες στριβές, κάποιες εντάσεις, αλλά αυτά ξεπερνιόνται. Ποτέ δεν ήταν και σχέσεις με τους Βεδρίνους πάντα άριστες, υπήρχαν προβλήματα. Λοιπόν, υπήρχαν και περίοδοι κλεισμών για το μοναστήρι. Τι σημαίνει αυτό? Οι μοναχοί έκλειναν το μοναστήρι και έφευγαν αν υπήρχαν εντάσεις με τους Βεδουίνους. Μένανε ελάχιστοι μέσα, ίσα ίσα για να φαίνεται ότι υπάρχει ζωή στο μοναστήρι. Άναβαν φωτιές κτλ. Για να έχει ζωή, αλλά οι περισσότεροι είχαν φύγει. Και αναγκαζόταν και οι ίδιοι Βεδουίνοι κάποια στιγμή να πούνε ότι ξαναγυρίστε πίσω, γιατί το μοναστήρι είναι η ζωή του τόπου εκεί. Οι ίδιοι Βεδουίνοι αναγκαζόταν να πούνε στους μοναχούς να γυρίσουν πίσω. Οπότε μετά ξανά φτιάχνονταν τα πράγματα.
1: Οι Σιναίτες μοναχοί και οι Βεδουίνοι εξισορροπούσαν πάντα τις διαφορές θρησκείας, νοοτροπίας και πολιτισμού. Οι μοναχοί φρόντιζαν και φροντίζουν για τα είδη πρώτης ανάγκης και την ιατρική περίθαλψη των Βεδουίνων. Από την πλευρά των Βεδουίνων, έχουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες τη φύλαξη της κεντρικής πύλης, ενώ σημαντική είναι η βοήθειά τους στην παρασκευή του καθημερινού γεύματος, αλλά και στις αναστηλωτικές εργασίες της μονής.

0: Κάτω σε ένα άπλωμα ανάμεσα σε δύο αψηλά βουνά, φάνηκε τρογυρισμένο με μουράγιο σαν κάστρο το ξακουστό μοναστήρι του Σινά. Ο σκοπός της πορείας. Πολύ είχα πεθυμίσει στη ζωή μου τη στιγμή τούτη. Και τώρα που κρατούσα στα χέρια μου τον καρπό του μεγάλου μόχτου, χαιρόμουν ήσυχα, αμίλητα και δεν βιαζόμουν. Μια στιγμή, η ορμή να γυρίσω πίσω άστραψε μέσα μου, η σκληρότατη χαρά να μην θερίσω και να μην χαρώ τον καρπό αυτό της πεθυμιάς μου. Μα αλίμονο, φύσηξε ανάλαφρο αγεράκι φορτωμένο μυρωδιά από ανθισμένα δέντρα, τσαμιγδαλιές. Η κορφή της ψυχής μου νικήθηκε. Νίκησε ο μέσα μου άνθρωπος που καταδέχεται τη χαρά και τη γλύκα και προχώρησε. Τώρα ξεχωρίζαμε καλά το μοναστήρι, τα μουράγια, τους πύργους, την εκκλησία, τα κυπαρίσια. Σε λίγο φτάσαμε στα περβόλια. Η καρδιά μου ανατινάχτηκε ξαφνιασμένη και χαρούμενη. Ανασηκώθηκα πάνω από το φράχτη και είδα. Έλαμπαν μέσα στον ήλιο κατά μεσό στην έρημο ελιές, πορτοκαλιές, καρυδιές, σικές. Ζέστα γλυκιά, μυρωδιά, βουητό από μικρούλικα έντομα που δουλεύουν. Ώρα πολύ χαιρόμουν το πρόσωπο τούτο του Θεού, το γελαστό που αγαπάει τους ανθρώπους, το καμωμένο από χώμα, νερό και ανθρώπινον υδρότα. Τρεις μέρες τώρα αντίκριζα το άλλο, φοβερό, ανάνθιστο, ολογρανίτη πρόσωπό του. Έλεγα, αυτός είναι ο αληθινός Θεός, η φωτιά που καίει, ο γρανίτης που δεν χαράζεται από ανθρώπινες επιθυμίες. Και τώρα, σκύβοντας από το φράχτη στο λάνθιστο τούτο περβόλι, θυμούμαι με συγκίνηση τα λόγια του ασκητή. Θεός έστης κυρτιμός και ήπιον δάκρυ. Το μοναστήρι τούτο του Σινά είναι ένα ψυχικό θάμα. Μέσα σε αγριότατη έρημο, ανάμεσα σε αρπαχτικές, αλόθρισκες, αλόγλωσσες φυλές, γύρω από ένα πηγάδι νερό, 14 αιώνες τώρα υψώνεται σαν φρούριο το μοναστήρι τούτο και αντιστέκεται στις φυσικές και ανθρώπινες δυνάμεις που το πολιορκούν.
1: Ο κήπος της Μονής είναι μια παρηγοριά για το μοναχό και μια ομορφιά. Στο κήπο ο μοναχός δεν χάνει την φίλη απλότητα, αλλά και την ησυχία. Διότι τα δέντρα, παρόλο ότι κάθε ένα από αυτό ίσως να είναι και ένα εργοστάσιο ολόκληρο, δεν ακούς τίποτα. Έτσι είναι από το Θεό αυτά δημιουργημένα, εργάζονται μυστικά.
0: Μπλε του ουρανού. Πύρινος ήλιος που χρωματίζει μεθυστικά τον ορίζοντα της Ανατολής. Όρος Σινά. Το όρος που αγγίζει τα κράσπεδα του ουρανού. Εκεί ανάμεσα η εκκλησία λάμπει στη μέση και δίπλα της ένα μικρό άσπρο τζαμί. Ίσως το μοναδικό σημείο που το μισοφέγγαρο σμίγει αδελφωμένο με το σταυρό. Γύρω από ένα πηγάδι νερό, αιώνες τώρα, σμίγουν αλόγλωσσες και αλόθρισκες φυλές, δίνοντας το σημάδι ότι εκεί

Μέσα στο μοναστήρι υπάρχουν ακόμα περίπου 30 ναοί. Παρεκκλήσια και αρκετοί, και μεγάλοι ναοί, όχι κλεισάκια μικρά. 30 ναοί. Επίσης γύρω-γύρω στο βουνό, στα βουνά πάνω κτλ. Υπάρχουν ακόμα άλλοι 35 περίπου ναοί. Μπορούμε να πούμε μοναστήρια, δηλαδή μοναστήρι με χίλιες ελιές, με δέντρα, πάλι με σαν κάστρο, φρούριο. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Όλο το Σινά, δηλαδή το νότιο Σινά, είναι με τέτοια παρεκκλήσια, καθίσματα που λέμε, ερημητήρια, τα πάντα. Δηλαδή κάποιος για να έρθει πρέπει να κάτσει τουλάχιστον μια εβδομάδα για να κάτσει να δει τι, να δει τι υπάρχει. Μια βιβλιοθήκη τεράστια που είναι βιβλιοθήκη που δεύτερη σε μέγεθος στον κόσμο. Μετά τη βιβλιοθήκη του Βατικάνου έχει περίπου 10.500 τόμους βιβλίων, από των οποίων 4.500 είναι χειρόγραφα και σε όλες τις γλώσσες, σε πάρα πολλές γλώσσες. Δεν είναι μόνο ελληνικά. Έχει θα σλαβωνικά, αραβικά, εβραϊκά και με πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο θρησκευτικά. Θα δούμε μαθηματικά, θα δούμε Αριστοφάνη, Εσχύλο, τα πάντα. Μέχρι και αστρονομία θα δούμε.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των ρευματικών νοσημάτων», κεφάλαιο 7, «Η παθολογία των αισθήσεων και των σωματικών λειτουργιών». Το προπατορικό αμάρτημα εισάγει μεταβολές, δημιουργεί αποκλίσεις, γεννά νοσήματα στο επίπεδο των ψυχικών δυνάμεων. Όχι όμως μόνο σε αυτό. Οι σωματικές λειτουργίες και οι αισθήσεις, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα διάφορα όργανα του σώματός του και μέσα της αντίληψης για των αισθήσεων έχουν επίσης υποστεί διαστροφή και συνεπώς καθίστανται ασθενείς. Ο όλος άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού, συνεπώς το σώμα του όπως και η ψυχή του δημιουργήθηκαν με την αποστολή να επιτύχουν καθ' ολοκληρία την ομοίωση με τελικό σκοπό να θεωθούν πλήρως. Οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι το σώμα συμμετέχει στον ενάρετο βίο. Όχι μόνον υπάρχουν σωματικές αρετές, αλλά το σώμα συμμετέχει και στις περισσότερες από τις ψυχικές αρετές. Ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς παρατηρεί 9 των χαρισμάτων και δια του σώματος ενεργείται. Γενικά συμμεταλαμβάνει και το σώμα της αγιοσύνης με τις δυνάμεις του και τις ενεργείες του. Δρώντας σε συνεργασία με την ψυχή και υπό την καθοδήγησή της, δέχεται από αυτή τη χάρη του πνεύματος. Το σώμα καλείται να θεωθεί με την ψυχή. Ο Άγιος Μακάριος γράφει: «Ως πέργαρο Θεός των ουρανών και τη γήνε έκτισεν εις το κατοικήσε των άνθρωπων, ούτω και το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου έκτισεν εις ιδίαν οικίαν, εις το ενοικίσε και αναπαΐνε ως εν ιδίω οίκο το σώματι, έχων νύμφιν καλήν την εράσμιον ψυχήν την κατοικώνα αυτού πεποιημένην». Υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη ενότητα του σύνθετου ανθρώπου και την ψυχοσωματική ενότητα στο ανθρώπινο πρόσωπο, καθώς και τον κοινό προορισμό τους, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: «Τι δάργος, ποια διδονή, τις δε κίνησιν σώματι ου κοινή ενέργεια ψυχής, εστί και σώματος, έστι γάρ και πάθη μακάρια και κοινέ ενέργεια ψυχής και σώματος, ου προσιλούσε τη σαρκή το πνεύμα, αλλά εγγύστης του πνεύματος αξίας ανέρκουσε την σάρκα, και άνων έβην και αυτήν αναπήθουσε. Τι είναι σάφτε, επνευματικέ, ουκ από του σώματος επί το νουν ιούσε, αλλά από το νου επί το σώμα διαβαίνουσε και τούτο δια των ενεργημάτων και παθημάτων τούτων, επί το κρήτον μετασκευάζουσε και θεουργούσε. Επί των πνευματικών ανδρών ή του πνεύματος χάρης διαμέσης ψυχής προς το σώμα διαπαρθευμωμένη πάσχην, και αυτό τα θεία δίδωση και μακαρίω συμπάσχην τη ψυχή τα θεία πεπονθεία. Η ψυχή επιπάσχει τα θεία και παθητικών έχει τι δίπουθεν επενετών και θείων. Μάλλον δε ενών το εν ημίν παθητικών και τι ούτων εκτελείστε επέφηκεν. Προερθώνουν εις την μακαρίαν ταύτην εντελέχειαν και το σώμα θεουργεί, ούκ από των σωματικών και προσήλων παθημάτων τότε αυτοκινούμενων, ή και τις μη πήραν εσχικώσει δόξη ενάν, αλλά αυτό μάλλον προς εαυτού το σώμα επιστρέφων και της παροσταχήρως χέσεως απάγων και αγιασμών αυτό διε αυτού και Θεός συνεμνέων αναφέρετων ούτε κμηρίων ενεργές ετων Αγίων θαυμαστοποιεί η σωρή.

Μία από τις βασικότερες λειτουργίες του σώματος είναι να χρησιμεύει ως εργαλείο για την ψυχή στα πλαίσια της σχέσης της με την υλική δημιουργία. Με τη μεσολάβηση των σωματικών αισθήσεων η ψυχή γνωρίζει των αισθητών όντων και μέσω των οργάνων του σώματος μπορεί να συμπήξει σχέση με αυτά και να ενεργεί πάνω σε αυτά. Η αντίληψη μέσω των αισθήσεων προσφέρει τη γνώση των υλικών όντων και είναι μια διαδικασία ψυχοσωματική. Στην βάση της αισθητηριακής αντίληψης βρίσκεται το αίσθημα, επομένως η φυσική υπερτροποποίηση και μεταβολή της αίσθησης. Αίσθηση ή καθεμιά από τις λειτουργίες με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τους εξωτερικούς ερεθισμούς. Η αντίληψη με τα αισθητήρια όργανα, η δύναμη του αισθάνεστε, αίσθημα, αυτό που γίνεται αντιληπτό από τα αισθητήρια όργανα, το αποτέλεσμα λειτουργίας της κάθε αίσθησης, όταν έρχεται σε επαφή με έναν αντικείμενο ή όταν δέχεται ένα ερέθισμα αντίστοιχο προς αυτή. Με το αίσθημα μεταδίδεται στην ψυχή μια αντικειμενική πληροφορία αναφορικά με τις όψεις ενός αντικειμένου. Παρεμβαίνει λοιπόν μια δεύτερη λειτουργία στα πλαίσια της οποίας όλες οι δυνάμεις που μέσα στην ψυχή συνεισφέρουν στη γνώση ερμηνεύουν το αισθητηριακό δεδομένο. Στα πλαίσια μιας πολύπλοκης διαδικασίας όπου υπησέρχονται η διάνοια καθώς και η μνήμη, η φαντασία και η επιθυμία του αντικείμενου όπως παρουσιάζεται με την αίσθηση, τοποθετείται στο χώρο και σε σχέση προς τα υπόλοιπα αντικείμενα. Επιπλέον ονομάζεται, ορίζεται ως προς τη φύση του το νόημα και τη σημασία του, τη λειτουργία και την αξία του. Η συγκεκριμένη λειτουργία η οποία αποτελεί την ουσία της αισθητηριακής αντίληψης, ξεκινώντας με βάση ένα αντικειμενικό δεδομένο, δηλαδή το αίσθημα, δεν περιχαρακώνεται σε αυτό ούτε εξαντλείται στην προσφορά κατά του κάποιο τρόπο μιας περιγραφής, αλλά το επεξεργάζεται σε συνάρτηση με τις αξίες του γνωρίζοντος υποκειμένου. Και τελικά η αντίληψη προκύπτει περισσότερο από τούτο το τελευταίο παρά από το κάθε αυτό αντικείμενο. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπορεί να γράψει ότι οι κρίσεις μας δεν σχηματίζονται σύμφωνα με τη φύση των πραγμάτων που πέφτουν στην αντίληψή μας, αλλά σύμφωνα με το αίσθημα της ψυχής που τα βλέπει με τα μάτια. Από τότε η μορφή της αισθητηριακής αντίληψης εμφανίζεται αναπόφευκτα συνδεδεμένη με την νοητική κατάσταση του αντιλαμβανομένου και υποκειμένου και εξαρτάται από την κατάσταση όλων των δυνάμεων που υπησέρχονται στη διαδικασία της ερμηνείας, την οποία υπενθυμίσαμε. Τελικά, η αισθητηριακή αντίληψη είναι κυρίως ερμηνεία αυτού που γενικά γνωρίζει, καταλαβαίνει, επιθυμεί, φαντάζεται, θυμάται.

Ο πεπτωκός άνθρωπος, μη αντιλαμβανόμενος πλέον στα όντα τις θείες ενέργειες που ορίζουν την αυθεντική φύση των όντων, χάνει την ορθή και αντικειμενική αντίληψή τους. Αυτή δηλαδή που συνάδει με την ίδια την πραγματικότητα των όντων, την αντίστοιχη και επαρκή προς την αλήθειά τους. Ο Άγιος Αμβρόσιος διαπιστώνει ότι σχεδόν το σύνολο αυτών που βλέπουμε το βλέπουμε διαφορετικά από αυτό που είναι. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα όντα σε συνάρτηση με τις αισθητές επιθυμίες του, ενώ τα τοποθετεί, τα διατάσσει, τους δίνει νόημα και αξία σε συνάρτηση με τα πάθη του. Από τότε η αντίληψη γίνεται υποκειμενική και ποικίλη, τόσο που δεν συμφωνεί πια με την ίδια την αλήθεια των πραγμάτων στα οποία αναφέρεται. Συνιστά πλέον μία προσβολή της πεπτοκίας συνείδησης του καθενός και μεταβάλλεται ανάλογα με τη μορφή, την κατανομή και την βαθμίδα των εμπαθών επιθυμιών. Το γεγονός ότι παρά τις διαφορές αυτές, όλοι οι άνθρωποι μπορεί γενικά να θεωρούνται ότι αντιλαμβάνονται στην πραγματικότητα με τις αισθήσεις τους περίπου κατά τον ίδιο τρόπο, δεν σημαίνει καθόλου ότι η αντίληψή τους είναι αντικειμενική. Απλά υποδηλώνει την συμφωνία διαφορετικών υποκειμενικότητων που μοιράζονται μία κοινή πτώση και το θεμελιώδη ενιαίο χαρακτήρα των παραμορφώσεων που υφίστανται οι κληρονόμοι του Αδάμ μέσω της δύναμης της αντίληψης. Εξαιτίας της αμαρτίας, κατά τον ίδιο τρόπο και τα όργανα του σώματος έχουν εκτραπεί από τον αρχικό τους προορισμό, τη φυσιολογική τους λειτουργία και αρχίζουν να συμπεριφέρονται παθολογικά. Εκθέτοντας τις συνέπειες του προπατρικού αμαρτήματος, ο Αθανάσιος Ωμέγας εξηγεί πως η ψυχή έκανε όλες τις σωματικές λειτουργίες να ενεργήσουν αντίστροφα. Όθεν και τα σύραση στο εναντίον κοινού μένει, φωνεύειν πεποίηκε. Μετέστρεψε τα αναπαραγωγικά όργανα εις το μιχεύειν αντί νομίμης τεχνογωνίας. Και την μεν γλώτταν αντί εφημίας εις βλασφημίας και γηδωρίας και επιορκίας. Τας δε χείρας αφπάγνει στο κλέπτην και τύπτην τους ομοίους ανθρώπους. Τους δε πόδας εις οξύτητα του εξιέ αίμα. Και την μεν γαστέρα εις μέθην και κόρον απλήρωτον. Άπερ κατά κακία και αμαρτία ψυχής εστίν. Αιτία δε τούτον δε μία, αλλη των κριτώνων αποστροφή. Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προτρέπει. Επί τα μέγη έρθαμεν τα ημετέρα και γάρ και ταύτα ευρύσομεν απολίας αίτια, εάν μη προσέχομεν ού παρά την οικίαν δε φύσιν, αλλά παρά την ημετέραν ραθυμίαν. Λειτουργώντας λοιπόν παρά φύση, οι αισθήσεις και τα όργανα του σώματος ενεργούν ανόητα, χωρίς φρόνηση. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους ομιλεί για την αναλογία των αισθήσεων. Ο Μέγας Αθανάσιος, υπογραμμίζοντας την εμπλοκή της ψυχής σε αυτή την παρεκτροπή, γράφει: «Ως γάρα εάν η νίωχος επιβάς ύπης εν σταδίο καταφρονήσει μεν του σκοπού, ισόν ελάβγην αυτόν προσήκη, αποστραφής δε τούτο απλώς ελάβγην τον ύπνον, ως αν δίνεται, δίνεται δε ως βούλεται, και πολλάκις μεν εις τους απαντώντας ορμά, πολλάκις δε και κατακριμνών ελάβγην, φερόμενος όπου δαν εαυτόν η οξύτητη των ύπων φέρει, νομίζων ότι ούτω τρέχον ούκα εσφάγει του σκοπού, προς γάρ μόνον τον δρόμον αποβλέπει και ού χωρά ότι έξω του σκοπού γέγονεν. Ούτω και η ψυχή αποστραφήσα την προς τον Θεόν οδόν και ελάβνουσα παρά το πρέποντα του σώματος μέγη, μάλλον δε και αυτή με ταυτόν εφεαυτής ελαυνωμένη, αμαρτάνει και το κακόν εαυτή πλάτη».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.
1: Η κατάσταση στα πεδία των μαχών.

Όλο το χωριό έκλαψε τον Αλμπαντολευτέρη. Ήταν ίσως ο πιο αγαπητός χωριανός τους. Ο παπάς ήταν απαρηγόρητος, αλλά έπρεπε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να κάνει το καθήκον του σαν ιερέας και πατέρας όλων στο χωριό. Ήταν κοντά στη χαροκαμένη μάνα από την αρχή και της έδειχνε πως θα σταθεί δίπλα της σε ό,τι χρειαστεί. Μετά την κηδεία, τα αδέλφια αποφάσισαν να καθίσουν λίγες μέρες κοντά στους ανθρώπους τους. Θέλανε λίγο να συνέλθουν μετά από όσα συνέβησαν και να πάρουν μία μικρή ψυχική ανάταση κοντά σε πρόσωπα που τα ενώνει η αγάπη μεταξύ τους. Ο Σταυρουλογιώργης τους είχε ψιθυρίσει όταν έφευγαν από τις Αρχάνες να μην έρθουν πίσω αν δεν κανόνιζαν πότε θα παντρευτούν. «Κανονίστε τον γάμο», τους είχε πει, «και πείτε μου πότε και εγώ θα έρθω στο χωριό να σας παντρέψω». Και τους τόνισε ύστερα δυνατά πως αυτό ήταν διαταγή. Μα τώρα, μετά τον θάνατο του Λευτέρη, δεν μπορούσαν να έχουν αυτές τις χαρές. Θα περίμεναν καλύτερες συνθήκες. Η Λιάκαινα, έχοντας κοντά της τον Μαθιό και την Ερημάν, γρήγορα σηκώθηκε. Η υγεία της αποκαταστάθηκε με τη βοήθεια της παπαδιάς που κάθε μέρα ερχόταν να της αλλάξει και να καθαρίσει τις πληγές της. Στην πληγή της Νεριμάν έμεινε ένα μικρό σημάδι από τη σφαίρα για να της θυμίζει τη θυσία αυτής που της στάθηκε καλύτερα και από κανονική μάνα της. Άρχισαν όμως να συζητούν και για τους γάμους. Η Λιάκαινα έλεγε, όταν τη ρωτούσαν τι κάνει, πως είναι καλά και επέτρεψε ο Θεός να μην πεθάνει για να δει παντρεμένα τα παιδιά της Μαθιό και Νεριμάν, μα και τον Σύφη με τη Μαρίνα. Γι' αυτό πριν αναχωρήσουν πάλι για τις Αρχάνες, άρχισαν όλες οι πλευρές να προετοιμάζονται για το γεγονός. Ο Καλλιεργομιχάλης συμφώνησε με τον Σύφη να μείνει το ζευγάρι στον κάμπο και γι' αυτό αγόρασε γη δίπλα από το σπίτι της Λιάκαινας για να είναι κοντά τα δύο αδέλφια.

Μόλις έφυγαν ο Σύφης και ο Μαθιός, η Λιάκαινα άρχισε να διαμορφώνει το σπίτι για να δεχτεί το νέο ζευγάρι. Αν και ήθελε να κάνει ένα κελάκι δίπλα και να μένει, για να αφήσει τους νέους μόνους χωρίς την παρουσία της, έπεσε στη δική τους άρνηση, αφού την ήθελαν μαζί τους σαν μάνα και κάτι παραπάνω. Έτσι άνοιξε μία πόρτα στην κουζίνα στο ισόγειο και με την καθημερινή βοήθεια μαστόρων από το χωριό άρχισε να χτίζει μία καμαρούλα κολλητά ή σαν αχωρά που και μέσα να μένει αλλά και να μην ενοχλεί το νέο ζευγάρι. Ο Καλλιεργομιχάλης άρχισε και αυτός τις προετοιμασίες ξεφορτώνοντας καθημερινά πέτρες και ξύλα στο διπλανό οικόπεδο. Και ενώ στο χωριό συνέβαιναν αυτά, στις Αρχάνες και στο Μαλεβίζι, οι μάχες συνεχίζονται. Οι Οθωμανοί ακολουθούσαν την τακτική των ευνηδιαστικών επιθέσεων τις νυχτερινές ώρες και έστειναν ενέδρες σε διερχόμενους ανύποπτους χριστιανούς, αφού έβλεπαν πως τις κανονικές μάχες πάντα έφευγαν ιτημένοι. Όμως και οι χριστιανοί έκαναν το ίδιο στις Βούτες και στα διπλανά χωριά. Πριν μερικές μέρες γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου σε ελεύθερο έδαφος της Κρήτης, με δοξολογία στο ναό της Θεοτόκου και σημεοστολισμό στα καταστήματα και τα σπίτια των Αρχανών. Έγιναν ομιλίες από τον διοικητή του τάγματος και από άλλους επισήμους. Το ίδιο και στον Άγιο Μύρονα, όπου οι κανονιοβολισμοί που έριξαν τρία μικρά πυροβόλα έκαναν τους Τούρκους να νομίζουν ότι θα άρχιζαν επίθεση οι χριστιανοί. Ετοιμάστηκαν λοιπόν για μάχη, αλλά αφού είδαν ότι δεν έγινε επίθεση, άρχισαν αυτοί να επιτίθενται στους απροετοίμαστους χριστιανούς, οι οποίοι λόγω της γιορτής δεν είχαν την προσοχή που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, γύρω από τα χωριά Καλέσα, Βούτες και Σταυράκια έγιναν σφοδρές μάχες. Οι χριστιανοί με τον γεροαρχηγό Ζουδιανό, τον οπλαρχηγό Τζορτζάκη από τη Γέργερη, αλλά και τους Ζαριανούς μαχητές, τον Σταυρουλογιώργη και άλλους που κατέφτασαν από τα γύρω χωριά, κατάφεραν να τους αποκρούσουν και να τους καταδιώξουν για άλλη μια φορά.

Το ίδιο έγινε και στις αρχές του Απρίλη. Η ανδρεία των υπερασπιστών, από τους οποίους ξεχώρισαν πάλι ο Γεροζουδιανός, ο Γεώργιος Βλαχάκης, ο Κόλλιας, ο Αντώνης Ξενάκης και ο Μαρής, έσωσε τα Καλέσα και τα Σταυράκια από τους Τουρκοκρήτες και τον τουρκικό στρατό που τους ακολουθούσε. Ένας άντρας που ξεχώριζε για την ανδρεία, την Κορμοστασιά και τη Λεβεντιά του ήταν ο Γεώργιος Σγουραφιστάκης ή Πατσιδιανός. Αυτός είχε σκοτώσει τον πιο αιμοβόρο Τούρκο της περιοχής πριν φύγουν και κλειστούν στα τείχη του Ηρακλείου. Αλλά και στις μάχες που ακολούθησαν, από τα χέρια του έχασαν τη ζωή πολλοί Οθωμανοί. Αυτός, αφοσιωμένος στον Ταφώτη, ζήτησε πυρίτιδα για να ανατινάξει τη γέφυρα που πήγαινε νερό στο Ηράκλειο. Όμως μπαρούτι δεν υπήρχε και συνεννοήθηκε κρυφά με τον υπολοχαγό Χρήστο Μπρισιμιτζάκη και τον ανθυπολοχαγό Νίκο Χρυσούδη και αφού προμηθεύτηκαν δυναμίτιδα, πήραν μερικούς από κορονιώτες που είχαν έρθει από τα Χανιά για να βοηθήσουν στην άμυνα των Αρχανών με τον αρχηγό τους, τον Δημήτρη Στεργάκη και μπαίνοντας στο έδαφος του εχθρού, ανατίναξαν τη γέφυρα και χάλασαν και μερικά οχυρώματα των Τούρκων που ήταν μπροστά στο σκαλάνι, προξενώντας τη δυσφορία των Άγγλων.

Αυτή ήταν η κατάσταση όταν γύρισαν τα αδέλφια ξανά στις Αρχάνες, βρίσκοντας μόνο το τάγμα των επιλέκτων εκεί, χωρίς τους αρχηγούς των επαρχιών και τους άντρες τους που ήταν στο Μαλεβίζι. Έτσι έζησαν λίγο τη ζωή στο τάγμα από κοντά μερικές μέρες, μέχρι να έλθουν ο Σταυρουλογιώργης με τους υπόλοιπους άντρες του. Συντροφιά τους ο Μιχάλης και ο Μανολιός, που έμαθαν για τον θάνατο του Αλμπαντάκη. Ο Μιχάλης πολύ στενοχωρήθηκε, αφού ήταν φίλος καλός του πατέρα του, μα και γενικά του σπιτιού του. Στους άντρες τελευταία έλειπαν ακόμα και τα απαραίτητα. Τρόφιμα δεν υπήρχαν παρά μόνο λίγο ξερό ψωμί ή παξιμάδι και μπόλικο νερό για να καταλαγιάσει η πείνα τους. Ευτυχώς η καπετάνισσα, η Μαριγό η Λαμπράκη, εκτός της βοήθειας που προσέφερε σε κάθε μάχη, φρόντιζε κάθε τόσο και για λίγο φρέσκο ψωμί ή κανένα ψημένο στον ξυλόφουρνο φαγητό. Έτσι και σήμερα κατηφόρησε στον στρατόνα με ένα φορτωμένο γαϊδούρι που είχε ένα κοφίνι γεμάτο από κάθε λογή στρόφιμα και φρούτα, λέγοντας μόλις πέρασε την πύλη: «Καλά πήγε ο έρανος. Καλιά να τα φάτε εσείς, παιδάκια μου, που πολεμάτε για μας παρά του λόγου μας». Στήθηκε πανηγύρι. Ο αποθηκάριος έβαλε στην αποθήκη τα απαραίτητα και κατόπιν διαμήρασε τα υπόλοιπα στους άντρες που είχαν συγκεντρωθεί και για άλλο σκοπό στο προάβλιο. Σήμερα θα γίνονταν προαγωγές και ήταν συγκεντρωμένοι για να ακούσουν τα ευχάριστα από τον διοικητή τους. Σε λίγο αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή. Εν ολίγη στο κείμενο έλεγε ότι ήταν ευχαριστημένη η διοίκηση από την ανδρεία που επέδειξαν οι άντρες και δείχνοντας την πλήρη ευαρέσκειά της προβιβάζει σε παραπάνω βαθμούς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επιλέκτους που τα ονόματά τους θα ακούγονταν στη συνέχεια. Μέσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν ήταν και του Μιχάλη και του Μανολιού. Ο Μιχάλης έγινε ανθυπολοχαγός και ο Μανώλης δεκανέας. Με πλήρη ικανοποίηση επανέλαβαν τον όρκο. «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, πατρίδωστε και ελευθερίας, ορκίζομαι ενώπιον της σημαίας και του διοικητού μου ότι θα αγωνιστώ μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου υπέρ της ενώσεως της Κρήτης μετά της Μητρός Ελλάδος. Ότι αγωνγίστος θα υποστώ τα στερήσεις και κακουχίας του πολέμου και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την σημαία». Κι ύστερα υπέγραψαν το πρωτόκολλο ορκομοσίας. Ακολούθησε γλέντι με τη συνοδεία λύρας που έπαιξε εκτός τους κρητικούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα, γιατί το τάγμα ήταν ένα μοσαϊκό από όλα τα μέρη της ελληνικής γης. Εκεί μαζί με τους κρητικούς βρισκόταν και ο Λάκωνας και ο Μεσίνιος, μαζί και ο Αχαιός με τον Αρκάδιο, ο Αθηναίος με τον Επτανήσιο, ο Θεσσαλός με τον Ιππυρώτη, ο Μακεδόνας με τον Θρακιώτη, ο Κυκλαδίτης με τον Μικρασιάτη. Αλλά είχε και εθελοντές άλλων εθνικοτήτων. Δύο ξαδέλφια Αρμένιους που οι οικογένειές τους είχαν αφανιστεί από τους Τούρκους και που η ανδρεία τους ήταν άξια θαυμασμού. Σίμων και Χαράλαμπος Ιερεμίας τα ονόματά τους. Και από καιρού εις καιρόν και μερικούς Ιταλούς φοιτητές που αγαπούσαν την Κρήτη σαν την πατρίδα τους. Και πάντα σε ένα τάγμα δεν θα έλειπαν και τα πειράγματα και τα αστεία μεταξύ των αντρών. Δύο από αυτούς ήταν οι πιο κομικοί. Ο ένας, ο λεγόμενος Κακαβούλης, έκανε μιμήσεις διαφόρων αξιωματικών και καμιά φορά όταν έβρισκε ευκαιρία και του διοικητή του. Ο άλλος, ο Φλέσσας, μιμούνταν ακριβώς τον Μανολιό και σε κάθε αφορμή πετούσε μία μαντινάδα όπως έκανε ο συμπαθέστατος κριτικός, χωρίς όμως το ωραίο περιεχόμενο και την ομοιοκαταληξία του Μανώλη, αλλά και τον Μιχάλη μιμούνταν, παίρνοντας το ύφος του γιου του παπά και αρχίζοντας διάλεξη περί πατρίδος και ηρώων. Έτσι διασκέδαζαν αδελφομένοι αφού μαζί αγωνίζονταν για έναν σκοπό.

έδινε και τον τελευταίο οβολό του για τις ανάγκες τους και γι' αυτό οι αξιωματικοί του τον σέβονταν απεριόριστα. Η πειθαρχία των βαθμοφόρων και η αλληλεγγύη, η αδελφική αγάπη και η εμπιστοσύνη ήταν απαράμιλες μεταξύ τους. Και αυτό το έβλεπες και στους οπλίτες, που ενώ ήταν πριν άτακτοι, ανυπότακτοι, σκληροί και δύσκολοι χαρακτήρες, τώρα είχαν σεβασμό στους ανωτέρους και σύμπνοια αδελφική. Τον Ταφώτη τον λάτρευαν όλοι οι επίλεκτοι. Κι αυτός, κρατώντας τον τίτλο του Λοχία, επιχειρούσε πάντοτε μεγαλύτερα του βαθμού του ζητήματα. Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν υπέγραφε σαν φρούραρχος Αρχανών ενώ έφερε τον τίτλο, απαντούσε χαμογελώντας: «Ο μόνος μου τίτλος είναι του Λοχία και είναι σπουδαίο να είσαι απλός Λοχίας και να επιχειρείς μεγάλα». Και πράγματι επιχειρούσε πολύ μεγάλα ο Νταφώτης. Την 7η του Απρίλη μεγάλη μάχη έγινε στα Περίχωρα και μόνο το τάγμα και η επιτροπή με δύναμη 400 ανδρών μπόρεσαν να αποκρούσουν 4.000 Τούρκους. Σε αυτή τη μάχη βοήθησε ο Θεός και η καταιγίδα που έπεσε έκανε τους Οθωμανούς να οπισθοχωρήσουν. Την επόμενη πάλι έγινε μεγάλη επίθεση με πολλούς υπείς και πυροβολικό, άτακτους και τακτικό στρατό των Τούρκων που ήρθαν από το Ηράκλειο. Οι μάχες γίνονταν σώμα με σώμα σε πολλά μέτωπα. Ενισχύθηκαν οι επίλεκτοι με τους αρχηγούς και τους άντρες τους που κατέφθασαν από το Μαλεβίζι αλλά και την Πεδιάδα. Όμως οι Οθωμανοί όλο και ενισχύονταν και οι αρχάνες τα έπεφταν αν δεν μεσολαβούσε η νύχτα. 800 χριστιανοί και οι Τούρκοι 10.000 με τακτικό στρατό, 2.500 και μία πυροβολαρχία.

Την επόμενη, 9 του Απρίλη, πάλι στήφοι Οθωμανών προσβάλλουν όλη τη γραμμή άμυνας. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν σάκους και ασκούς για να μεταφέρουν τα λάφυρα, αφού θεωρούσαν βέβαιη την πτώση της Κωμόπολης. Επικεφαλής, ο Σευκή Πασάς, ο στρατιωτικός διοικητής. Πιο πέρα από αυτόν φαίνονταν αξιωματικοί με κόκκινες στολές που μάλλον ήταν Άγγλοι στρατιωτικοί. Αυτοί που ήθελαν να επιβάλλουν τάχα ουδέτερη ζώνη και μοχθούσαν, υποτίθεται, για την ειρήνη, ήταν δίπλα στους επιτιθέμενους Τούρκους και μπορεί να έδιναν και οδηγίες αυτούς. Όμως τώρα τους περίμεναν οι αμυνόμενοι, που είχαν ενισχυθεί από όλες τις επαρχίες, από τον Αποκόρονα μέχρι το Λασίθι, με τους αρχηγούς και τους άντρες τους. Και το μοναδικό πυροβόλο του Ανδρίου Μπρισιμιτζάκη φάνηκε ισχυρότερο της πυροβολαρχίας των επιτιθέμενων. Αν υπήρχε και το άλλο που ο Κόρακας έστειλε αλλού, σε άλλη επαρχία, χρηστεύοντάς το, τότε ο θρίαμβος θα ήταν μεγάλος από την πρώτη στιγμή. Ο Τρυφόπουλος από τη μεριά της Πεδιάδας, ο Νικολιωτάκης με τους άντρες του σε καταμέτωπο επίθεση, ο Σταυρουλογιώργης και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες του τάγματος μάχονται με θάρρος κατά ολόκληρης της δύναμης των Τούρκων. Δίπλα τους, οι ήρωες της Κρήτης, όπως τελευταία τους αποκαλούσαν, Σύφης και Μαθιός, μα και οι εθελοντές φοιτητές με τον Μιχάλη και τον Μανολιό, που πλέον δεν διέφεραν από τους πιο ηρωικούς άντρες των χριστιανών.

Ο αγώνας ήταν άνισος, αλλά μη θέλοντας να υποχωρήσει και λαχταρώντας να πεθάνει ένδοξα, φωνάζει. «Παιδιά, όλοι εδώ! Θα πεθάνουμε εδώ για να μην δούμε σφαγμένα τα γυναικόπαιδα! Όλοι εδώ!» αποκρίνονται και οι επίλεκτοι με πρώτο τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ο Λοχίας, Δημήτρης Κυριαζής, όρθιος, φωνάζει γελώντας τους Τούρκους. «Μπουρμάδες, εδώ είναι οι λιάπηδες του Νταφώτη. Καμιά από τις σφαίρες δεν το χτυπά, μόνο σφυρίζουν δίπλα στο κεφάλι του, σεβόμενες ίσως την Ανδρεία του». Σε λίγο, και ενώ η κατάσταση ήταν κρίσιμη, ένας λευκός καπνός έχει σχηματιστεί πάνω από το πυροβόλο σε σχήμα σταυρού. Μόλις τον είδαν οι άντρες, δάκρυα συγκίνησης και πίστης τρέχουν από τα μάτια τους. Ένας μήνος από περιστέρια περνά πάνω από τα κεφάλια τους. «Θάρρος, παιδιά! Να ο σταυρός!» φωνάζει ο διοικητής. «Έχουμε νίκη! Να το σημείο!» Την ίδια στιγμή το πυροβόλο ρίχνει βολή προς τον λόφο Τζέ που πέφτει ανάμεσα στους νιζάμιδες. Πριν συνέλθουν, δεύτερη και τρίτη βολή τους αποδεκατίζει και τρέπει τους υπόλοιπους σε φυγή. Ο διοικητής φωνάζει «Εφόπλου λόχοι! Να τους τρομάξουμε!» Όλοι προσαρμόζουν τις λόγχες στα όπλα τους και ζητοκραυγάζουν ανάμεσα στις σφαίρες του εχθρού που σφυρίζουν. Καμιά δεν βρίσκει κανέναν. Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στις λόγχες και η λάμψη τους θαμπώνει τα μάτια των Οθωμανών που οπισθοχωρούν 100 μέτρα. Τότε πηδά στο οχύρωμα ο Ανδρείος Κοκκινάκης με ένα κυβότιο γεμάτο φυσίγκια που αμέσως μοιράζονται στους οπλίτες και αρχίζουν πύρεν αντίον του εχθρού που πήγε να επανέλθει. Συγχρόνως το πυροβολικό ρίχνει ο Βίδα σκορπίζοντας τον τρόμο ανάμεσά τους. Ζητοκραυγές νίκης ακούγονται σε όλη τη γραμμή των αμυνωμένων. Η μάχη γίνεται αντιληπτή και σε άλλες επαρχίες και πολλοί κάτοικοι έρχονται προς ενίσχυση. Στις 8:30 το βράδυ ακούστηκαν οι σάλπιγγες του τουρκικού στρατού να σημαίνουν «Παύσατε πυρ». Η μάχη τελείωσε με μια περίλαμπρη ακόμα νίκη των Κρητών που υπερασπίστηκαν τα ιερά και τα όσια τους. Γύριζαν στο στρατόπεδο κρατώντας τη σημαία και κραυγάζοντας συνθήματα υπέρ της ενώσεως της Ελλάδος και των Αρχανών. Πολλές γυναίκες πέφτοντας στα γόνατα έλεγαν «Ο Θεός να σας εξεμιστεύγει». Ήταν μία μάχη από τις πιο λαμπρές στην ιστορία της Κρήτης. 1500 χριστιανοί εναντίον 12.000 Τούρκων. 5 τραυματίες από τον Αρχανών το μέρος και 3 νεκροί και 4 τραυματίες από το μέρος της Πεδιάδας. Οι Τούρκοι είχαν απώλειες 130 νεκρούς και 200 τραυματίες.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο συναχλικάς ή σκητοτόμος.

Ανάμεσά μας, κρυμμένος στην πτυχή μιας ζώνης, βρίσκεται κόσμος ολόκληρος. Δέρμα, μέταλλα, ύφασμα, δεξιοτεχνία αιώνων και ανθρώπινες ζωές. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και την παράδοση για να γνωρίσουμε τον Συναχλικά, τον τεχνίτη που έφερνε την ιστορία πάνω στη μέση των παλικαριών, των καπεταναίων, των νεαρών ανδρών, των αγωνιστών της ελευθερίας. Τι ήταν το Συναχλίκι? Δεν μιλάμε για απλή ζώνη. Ήταν κόσμημα, πολιτιστικό σήμα κατά τεθέν, εργαλείο κοινωνικής αναγνώρισης, κομμάτι του σώματος και της ψυχής. Δεν ήταν απλή κατασκευή. Απαιτούσε επιδεξιότητα, μιάξιμο, δημιουργική φαντασία. Και πίσω του υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Συναχλικάς, που μαθήτευε στα εργαστήρια, γνώριζε τις υλικές ιδιότητες, ήξερε να συνδυάζει αισθητική, χρήσιμη ανάγνωση και κοινωνική αξία. Σε λίγα λεπτά θα ανακαλύψουμε πώς δημιουργούνταν αυτά τα μυστήρια λουριά, ποια ήταν η τεχνική, ποιες οι πρώτες ύλες, η διακόσμηση, τα σύμβολα. Θα βρεθούμε στα εργαστήρια της Ηπείρου, του Σουλίου και της Κρήτης, εκεί όπου φτιάχνονταν λουριά γεμάτα ιστορία.

Η ζώνη στη Φορεσιά δεν ήταν ποτέ απλώς πρακτική, ειδικά όχι στον ελληνικό χώρο. Από την Ήπειρο μέχρι την Κρήτη, το λουρί της Μέσης απέκτησε μορφή, φωνή και ταυτότητα. Εξελίχθηκε σε αντικείμενο τέχνης και κοινωνικής έκφρασης. Κι αν στο βορρά η ζώνη συγκρατούσε το σώμα του αγωνιστή, στο νότο συνόδευε κάθε ανδρικό γλέντι και κάθε επισημότητα. Στην Ήπειρο και ιδίως στο Σούλι, τα λουριά της Μέσης εμφανίζονται ως μέρος της καπτανιωτής Φορεσιάς. Πλούσια διακοσμημένα, βαρύτιμα, με μεταλλικές πόρπες, αλυσίδες και φλουριά, δείχνουν κύρος. Εκεί το συναχλίκι δεν ήταν απλώς κόσμημα, ήταν σύμβολο δύναμης και ευθύνης. Ήταν το σημάδι του παλικαριού. Κάθε νεαρός σουλιώτης, με τη φουστανέλα του και τη μακριά ζώνη, κρατούσε στον κορμό του όχι μόνο το σπαθί και τη φυσιγκιοθήκη, αλλά και την τιμή της οικογένειάς του. Και στην Κρήτη όμως, η ιστορία είχε και εκεί τον δικό της συναχλικά.

Εκείνος που δούλευε με άλλα υλικά, άλλα χρώματα, άλλη φαντασία. Η κριτική στολή είχε ζώνες υφασμάτινες αλλά και δερμάτινες. Στις περιοχές του Ρεθύμνου και του Σφακίων οι άνδρες στόλιζαν τη μέση τους με λεπτά ενισχυμένα λουριά διακοσμημένα με ασημένιες ή χάλκινες πόρπες. Κάποιοι πρόσθεταν πάνω τους μεταλλικά ή υφασμάτινα πλεξίματα, δημιουργώντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα. Συχνά το λουρί συνοδευόταν από το λεγόμενο κιουστέκι, ασημένια αλυσίδα μέσης ή από σταυρούς και άλλα σύμβολα πίστης και προστασίας. Κάθε ζώνη ήταν μαρτυρία ανδρισμού, λεβενδιάς αλλά και κοινωνικής κατάστασης. Ειδικά σε γάμους, πανηγύρια και χορούς, οι ζώνες είχαν λαμπερή θέση. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τις δόριζαν σε γαμπρούς ως πρικοδοσία ή βλογημένο δώρο. Ακόμα και παλιοί περιηγητές μιλούν για τη λεβεδιά της Κρήτης, όπου οι νέοι άντρες φορούσαν στενές ζώνες με αργυρό χρυσαστολίδια και δερμάτινα μέρη που πολλές φορές κρατούσαν φυλαχτά ή εικονίσματα κρυμμένα μέσα τους. Και στη γυναικεία φορεσιά, ιδίως στα ορεινά χωριά, εμφανίζεται πιο διακριτικά το στολισμένο συναχλίκι, λιγότερο εντυπωσιακό, αλλά εξίσου περίτεχνα δουλεμένο. Είτε λοιπόν είσαι στο σούλι με το βαρύ ζωνάρι που στηρίζει το γιαταγάνι, είτε στις μαδάρες στα σφακιά με τη λιτή και περήφανη κριτική ζώνη που φέρει φυλαχτά και στολίδια, ένα είναι βέβαιο. Το συναχλίκι δεν είναι απλό αντικείμενο. Είναι φορέας ιστορίας, σύμβολο ανδρισμού και προστασίας, πολιτιστικό αποτύπωμα. Εκεί γεννήθηκε ο ρόλος του συναχλικά, του ανθρώπου που καταλάβαινε την ευθύνη να φτιάξει κάτι που θα φορεθεί με τιμή, με περηφάνεια, κάτι που θα μείνει. Στην Κρήτη, τα εργαστήρια συναχλικάδων βρίσκονταν κοντά στα παζάρια και στα εργαστήρια δερματουργίας. Ενώ στην Ήπειρο συναντούσαμε συχνά συνδυασμένα επαγγέλματα, συναχλικάς και ασημουργός ή ραφτάς μαζί. Οι διαφορές λοιπόν δεν σταματούν στην εμφάνιση. Μαρτυρούν το τοπικό ύφος, την νοοτροπία, τη λειτουργία του ανδρικού ρόλου στην κοινωνία. Και τώρα ας μπούμε πιο βαθιά. Ποιος ήταν αυτός ο τεχνίτης? Πώς δούλευε? Πώς έφτιαχνε αυτά τα θαυμαστά λουριά? Ας μπούμε λοιπόν στο εσωτερικό ενός εργαστηρίου.

Ο τεχνίτης καθόταν με το δέρμα πάνω στο ξύλινο τραπέζι, ενώ κόλλα-κόλλα στερέωνε το ύφασμα. Βελόνες και ασημένιες πόρπες γυάλιζαν στο φως. Με κάθε ράχη μαχαίρι χαράζονταν σχέδια. Το μέταλλο δενόταν με περιστροφές και δέματα. Κάθε δεύτερο βήμα ήταν μια επιλογή. Πόσο φαρδίλουρη, τι υλικό στον ίδιο η μάντα, τι σχέδιο και ποιες πόρπες, και το σημαντικότερο, για ποιον. Ο καπετάνιος, ο γαμπρός, ο υπερήφανος νέος, όλα αυτά διέφερα. Με το πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκε μια συνολική εικόνα. Βράκα γυλαίκο με ιντάνι στη βάνη, όλα μαζί με το λουρί που στήριζε και στόλιζε. Στους φακιανούς άνδρες το ζωνάρι ήταν τόσο στιβαρό ώστε σημάδευε τη θέση της κατσούνας της κριτικής ράβδου στη μέση. Συχνά το λουρί κρατούσε και μαχαιράκι ή κάτι μικρό που δεν φαινόταν, είτε για πρακτικούς λόγους κοπή, είτε για τελετουργικούς, φυλαχτό. Ο Συναχλικάς ήταν σεβαστός τεχνίτης, γιατί υπήρχε πίστη ότι ό,τι έφτιαχνε με την τέχνη και την ψυχή του προστάτευε τον φορέα και ταυτόχρονα τον κοσμούσε. Η επιτυχία της δουλειάς του μετρούσε για ένα καπετάνιο, έναν αγρότη ή ένα γαμπρό, γιατί ήταν κάτι που φοριόταν με περηφάνεια. Στην Κρήτη μάλιστα συνήθιζαν να τον τιμούν με ένα πεντοζάλι και τραγούδι, όχι μόνο όταν τελείωνε την παραγγελία, αλλά και σε τοπικές γιορτές. Για μια καλή ζώνη, Συναχλίκη, ένας τεχνίτης αφιέρωνε από 1 έως 4 εβδομάδες. Το κόστος ήταν ανάλογο της βαρύτητας και του βαθμού στολισμού. Σε επίσημες περιστάσεις ή γάμους, οι παραγγελίες γίνονταν πολύ καιρό πριν. Υλικά υψηλής ποιότητας, έργα επέκτασης ή επέμβασης, ειδικά φλουριά, μικρά νομίσματα, γιαγωνικές τιμές ή πρίκα. Ταξινομημένοι ήταν ανάλογα των χρημάτων του παραγγελιοδότη. Ο Συναχλικάς ξεκινά από την καρδιά της τέχνης, την επιλογή του δέρματος. Σε Κρήτη και Ήπειρο χρησιμοποιούν δέρματα από κατσίκι, πρόβατο ή βόδι, συνήθως λαδερά, φυσικά βαμμένα με φλοιό δέντρων ή φυτικές βαφές. Μια διαδικασία που κράτησε εκείνη την εποχή εβδομάδες. Το δέρμα καθαρίζεται, απλώνεται και κόβεται, είτε με μαχαίρι είτε με ειδικό κοπτικό, ώστε να προκύψει λουρί συγκεκριμένου πλάτους. Στην αρχή τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Μετά κάποιοι τεχνίτες στην Κρήτη το βρέχουν και στεγνώνουν με θερμό αέρα για να πάρει φόρμα. Για σωστή εφαρμογή, επιπέδωμα των ακμών δημιουργείται σταδιακά ώστε οι άκρες να μην τρίβουν ή να λυγίζουν άταχτα. Ράψιμο στο μέσο ή στις άκρες, με χειρονακτική ραφή. Οι ραφές ενισχύουν τη δομή και κρατούν κομμάτια από δέρμα ή ύφασμα σταθερά. Στην Κρήτη, ιδιαίτερα στην ενδυμασία με βράκα και γυλαίκο, συχνά προσθέτουν εσωτερική επένδυση για προστασία και άνεση. Χρησιμοποιούνται υφάσματα, μάλινα ή μπακλαβωτά, υφαντά με γεωμετρικά μοτίβα από την νησιώτικη λαογραφία. Συνδέονται με κόλλα και βελονιστή ραφή. Τα στρώματα δέρματος και υφάσματος αγκαλιάζουν το στόμα. Το στόλισμα ξεκινά με τη χάραξη, σχέδια με ειδικό εργαλείο, φυλαγεωμετρικά σταυροειδή, πρόσθεση μεταλλικών κουμπωμάτων, πόρπες, αλυσίδες, φλουριά, νομίσματα,
Σε Κρήτη οι πόρπες είναι λεπτές, με ψηλό σκαλιστό σχέδιο, ιδιαιτέρως στα σφακιά. Όχι βαριές, για να μην εμποδίζουν τη βράκα. Ο συναχλικάς λειτουργεί επίσης και ως ελεγχτής ποιότητος. Ενώνει τις άκρες, αν έχει τρύπες. Κοιτάζει αν η πόρπη ανοίγει, κλείνει με ασφάλεια. Για ανθεκτικότητα, κάποιες φορές προστίθεται και δεύτερη στρώση δέρματος ή μεταλλική ραφή σταθερότητας.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εγώ ο Παύλος, ο δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, προς τον Τίτο, γνήσιο κατά την κοινή μας πίστη πνευματικό μου τέκνο, ήθε να είναι η χάρη, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτά τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον πιστό του μαθητή και πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτελεί μια σπουδαία επέτειος όχι μόνο για την πόλη και το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Εκκλησία της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Στην επόμενη ώρα θα το ξεδιπλώσουμε παρέα με την ίδια την εισηγήτρια, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζω την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στην ιστορία και τη θεολογία, ανακαλύπτοντας τα βαθιά μηνύματα που μεταφέρει αυτή η επέτειος στις μέρες μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και δευτερευόντως τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού σας, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, και βεβαίως εσάς κυρία Γεναράκη για τη φιλοξενία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αποστολική παράδοση της Μεγαλονήσου και με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του ιδρυτή και πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συμμετοχή μου στο επιστημονικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως και εσείς αναφέρατε, στις 18 και 19 Μαΐου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, υπήρξε για εμάς μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα γεγονός ιδιαίτερης εκκλησιαστικής, ιστορικής και πνευματικής σημασίας. Παράλληλα, είχα την ευλογία να συμμετάσχω και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, με αποκορύφωμα τη λιτανευτική πομπή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ ορισμένες από τις σκέψεις και τα συμπεράσματα της εισήγησής μου με τους ακροατές σας και να συμβάλλω, έστω και ελάχιστα, στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Τίτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Είμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δεμένοι με τον Άγιό μας, στον οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε και όπως ζήσατε, όπως μας είπατε, έχουμε αφιερώσει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πόλεως μας. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Γιανακοπούλου, να πω λίγα λόγια για εσάς, τους ακροατές μας. Να πω λοιπόν ότι είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής Ιστορικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων». Μάλιστα, είστε Διευθύντρια του Τομέα Κανονικού Δικαίου. Να πω επίσης ότι είστε πτυχιούχος θεολογίας, νομικής, καθώς και της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας, και ότι στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου συνεργάζεστε με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διδάσκετε το μάθημα του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών Βελάς Ιωαννίνων και Κρήτης. Πέρα δε από το ακαδημαϊκό και διδακτικό σας έργο, είστε αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είστε μόνο μία θεωρητική ακαδημαϊκός, το τονίζω αυτό. Έχετε και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της ενορίας σας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ηλυσίων ως μέλος της Φιλοπτώχου. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε η ακαδημαϊκή θεολογία να βιώνει και ενεργά
0: αυτό
1: και
0: είναι,
1: να μεταδίδει.
0: Έτσι, αυτό είναι το ιδανικό. Ιδανικός συνδυασμός. Πριν περάσουμε στην ανάλυση της εισήγησής σας, κυρία Γιανακοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για τους ακροατές μας σχετικά με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Η συγκεκριμένη επιστολή ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε ακριβώς γράφτηκε και ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της.
1: Λοιπόν, η προς Τίτον επιστολή ανήκει, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης, και απευθύνεται η συγκεκριμένη επιστολή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στον Άγιο Τίτο, στενό συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η επιστολή γράφεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, πιθανότητα μεταξύ 63 και 67 μετά Χριστόν, μετά την πρώτη του εχμαλωσία στη Ρώμη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, και κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο από συναδέλφους ομιλητές, ότι στη σύγχρονη βιβλική έρευνα έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιστολή ενδέχεται να αντανακλά ένα μεταγενέστερο στάδιο εκκλησιαστικής οργανώσεως, και γι' αυτό ορισμένοι ερευνητές την τοποθετούν προς τα τέλη του πρώτου αιώνα ή ακόμη και στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονολόγηση που υιοθετεί κανείς, η σημασία της επιστολής παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο κύριος σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τον Τίτο στην οργάνωση της τοπικής εκκλησίας της Κρήτης, στη διαφύλαξη της ορθής πίστεως και στην επιλογή κατάλληλων ποιμένων για τις χριστιανικές κοινότητες της νήσου. Γι' αυτό και η προς Τίτον αποτελεί ένα μοναδικό κείμενο, καθώς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη γέννηση της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Κρήτη και να εντοπίσουμε τις πρώτες αρχές που αργότερα θα εκφραστούν θεσμικά μέσα από τους ιερούς κανόνες και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στη δομή της επιστολής, νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς έτσι στην αναφορά σας για το περιεχόμενό της, αυτό το περιεχόμενο δομείται σε τρία σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά κεφάλαια. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σημεία που θίγονται σε αυτά?
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πράγματι ένα σύντομο από πλευράς εκτάσεως κείμενο, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε θεολογικό, ποιμαντικό και εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρία κεφάλαιά της παρουσιάζουν τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής της Εκκλησίας. Πρώτον την οργάνωση, δεύτερον το ήθος και τρίτον τη διαφύλαξη της ενότητας. Πιο αναλυτικά να πω έτσι λίγα λόγια για το κάθε, για το κάθε κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Αναθέτει στον Τίτο να επιδιορθώσει τα λείποντα και να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην. Παρουσιάζονται τα προσόντα των ποιμένων, η ευθύνη τους απέναντι στο ποίμνιο και η ανάγκη προστασίας της Εκκλησίας από ψευδοδιδασκαλίες. Είναι το κεφάλαιο που θέτει τα θεμέλια της εκκλησιαστικής διοίκησης και της ποιμαντικής ευθύνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους ποιμένες προς ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Παύλος απευθύνει οδηγίες σε όλες τις κατηγορίες των πιστών, σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε γυναίκες και εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του χριστιανικού ήθους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σωτηριολογική διάσταση της Θείας Χάριτος, η οποία καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωή εγκρατείας, δικαιοσύνης και ευσεβίας. Mm-hmm. Στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρχεί η ποιμαντική διάσταση της ενότητας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε υπακοή, σε πραότητα, σε φιλανθρωπία και αγαθοεργία, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις διαιρέσεις, τις έρηδες και τις λεγόμενες νομικές μάχες. Εδώ συναντούμε και την πολύ σημαντική αρχή της διακρίσεως, καθώς και τις πρώτες μορφές εκκλησιαστικής πειθαρχίας απέναντι σε όλους όσοι προκαλούν διχασμό μέσα στην κοινότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κεφάλαιο αφορά την τάξη της Εκκλησίας, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ήθος της Εκκλησίας και το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα τρία σύντομα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εκκλησιαστικής ζωής, το οποίο επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική και ποιμαντική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Πρότυπο λοιπόν η επιστολή προς Τίτον. Ο Παύλος συνεχίζει βέβαια να μαθητεύει τον Τίτο και άλλους, καθώς αύξαναν στη χάρη του Κυρίου. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιαννακοπούλου, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που ο Τίτος και ο Τιμόθεος υπήρξαν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Όσα γνωρίζουμε για αυτούς προέρχονται από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας μία εικόνα για το πρόσωπο του Τίτου?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, πράγματι, υπάρχει κάτι σχεδόν παράδοξο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, έναν άνθρωπο στον οποίο ανατέθηκαν εξαιρετικά δύσκολες αποστολές, ή θα τις λέγαμε ειδικές αποστολές, και όμως το όνομά του δεν εμφανίζεται καθόλου στις Πράξεις των Αποστόλων. Και όμως, πίσω από αυτή τη σχεδόν αθόρυβη παρουσία, κρύβεται μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις Παύλιες επιστολές μας επιτρέπουν να σκιαγραφίσουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ωριμότητας και ποιμαντικής ικανότητας. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», φανερώνοντας τον βαθύ πνευματικό δεσμό που τους συνέβε. Ο Τίτος φαίνεται ότι διέθετε σύνεση, πραότητα, διπλωματικότητα και κυρίως την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες εκκλησιαστικές καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Εκκλησία της Κορίνθου δοκιμάζεται από εντάσεις, συγκρούσεις και εσωτερικές διαιρέσεις, ο Παύλος στρέφεται προς τον Τίτο. Τον αποστέλει ως άνθρωπο συμφιλιώσεως και ενότητας. Και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Ο ίδιος ο Παύλος εκφράζει τη χαρά και την ανακούφισή του για την έκβαση της αποστολής αυτής μέσα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι ο Τίτος υπήρξε ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών. Και ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος που ο Παύλος τον αφήνει στην Κρήτη. Όχι για μια τυπική διοικητική αποστολή, αλλά για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό. Να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην, να διαφυλάξει την ορθή πίστη και να ενισχύσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Για την Εκκλησία της Κρήτης όμως, ο Τίτος είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο πρώτος επίσκοπός της. Είναι ο άνθρωπος που συνδέει την Κρήτη με την ίδια την καρδιά της Αποστολικής Έτσι. Εποχής. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την προς Τίτον επιστολή, δεν διαβάζουμε απλώς ένα ακόμη βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να παρακολουθούμε έναν Απόστολο να εμπιστεύεται σε έναν άλλο μεγάλο εργάτη του Ευαγγελίου τη θεμελίωση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που αναζήτησε τη δημοσιότητα. Υπήρξε άνθρωπος ευθύνης, ένας ποιμένας που εργάστηκε αθόρυβα, αλλά άφησε τόσο βαθιά παρακαταθήκη, ώστε 2.000 χρόνια αργότερα η Εκκλησία της Κρήτης εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον Αποστολικό Θεμελιωτή και Πνευματικό της Πατέρα.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να αναλύσουμε έτσι περισσότερα για αυτή τη σχέση του Αποστόλου Τίτου με την Εκκλησία της Κρήτης. Ας έρθουμε όμως τώρα στην εισήγησή σας, η οποία έχει το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον». Θα ήθελα κατά πρώτο να σας ρωτήσω τι εννοούμε με τον όρο «κανονικός καθρέφτης» και γιατί η επιστολή προς Τίτον επιτελεί αυτό το ρόλο ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης. Βέβαια εδώ, κυρία Γιαννακοπούλου, να μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο όρος «κανονικός» αναφέρεται στους ιερούς κανόνες. Εσείς θα μας εξηγήσετε βέβαια το δίκαιο και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που εμείς λέμε, το επίθετο το χρησιμοποιούμε με την έννοια του φυσιολογικού, του συνηθισμένου κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Όπως πολύ έτσι, εύστοχα επισημάνατε, εδώ όντως η λέξη επιθετικός προσδιορισμός κανονικός είναι, όπως λέμε στην επιστήμη της θεολογίας, τεχνικός όρος επιστημονικός, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους ιερούς κανόνες εν προκειμένου. Τώρα, ο όρος, η διατύπωση κανονικός καθρέπτης χρησιμοποιείται συμβολικά. Όταν κοιτάζουμε έναν καθρέπτη, βλέπουμε το πρόσωπό μας πριν ακόμη το περιγράψουμε με λόγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την επιστολή προς Τίτον. Η επιστολή δεν είναι ακόμη ένα κανονικό κείμενο με τη μεταγενέστερη έννοια των ιερών κανόνων, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιεροί κανόνες. Δεν περιέχει συνοδικές αποφάσεις, ούτε νομικές διατάξεις. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πρόσωπο της Εκκλησίας την ώρα που αρχίζει να αποκτά συνείδηση της άξιός της.
0: Μάλιστα.
1: Και εν προκειμένου της Εκκλησίας στην Κρήτη. Γι' αυτό στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι, και το επέλεξα και ως τίτλο της εισηγήσεως, ότι η προς Τίτον αποτελεί τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα της διακρίνονται οι βασικές αρχές που αργότερα θα λάβουν κανονική μορφή, όπως θα τις δούμε στη συνέχεια. Η Αποστολική Διαδοχή,

0: πρώτο κείμενο μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η μελλοντική κανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας της Κρήτης. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μεταγενέστερη μορφή τους, ούτε συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε όμως τις αρχές που αργότερα θα γεννήσουν τους ιερούς κανόνες. Η επιστολή δεν περιέχει κανονικές διατάξεις με τη στενή έννοια του όρου. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πνεύμα της εκκλησιαστικής τάξεως πριν από τη θεσμική του διατύπωση. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης.
0: Ακριβώς,
1: μάλιστα,
0: ακριβώς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι η μόνη τοπική εκκλησία της Ορθοδοξίας που διαθέτει ένα τέτοιο αποστολικό κείμενο που περιγράφει τη γέννηση της εκκλησιαστικής της οργανώσεως.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Η Εκκλησία της Κρήτης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, διότι διαθέτει ένα αποστολικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που απευθύνεται ειδικά στον πρώτο επίσκοπό της, τον Άγιο Τίτο, και καταγράφει τις βασικές αρχές οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας. Η προστήτωνα επιστολή μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε σχεδόν εν τη γενέση τη συγκρότηση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Την ανάδειξη ποιμένων, τη διαφύλαξη της πίστεως, την εκκλησιαστική πειθαρχία και τη μέρημνα και την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία της Κρήτης διαθέτει πράγματι ένα μοναδικό αποστολικό τεκμήριο της εκκλησιαστικής της αυτοσυνειδησίας, το οποίο συνδέει άμεσα τη σύγχρονη πορεία της με τις απαρχές της αποστολικής εποχής.
1: Πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Κρήτης, έτσι όπως το αναφέρατε, έχει αυτή την ιδιαίτερη αποστολική αυτοσυνειδησία λόγω της σύνδεσής της με τον Άγιο Τίτο?
0: Αναμφίβολα. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι η Εκκλησία του Αγίου Τίτου και φέρει ζωντανή την αποστολική αυτή παρακαταθήκη. Η ιστορική μνήμη του πρώτου επισκόπου της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της παράδοσής της, αλλά μέρος της εκκλησιαστικής της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη,
0: το οποίο
1: αποτελεί κείμενο όμως της ίδιας της Καινής Διαθήκης, δεν είναι συγκινητικό?
0: Ακριβώς. Είναι νομίζω μοναδικό.
1: Μοναδικό. Ποιο ήταν το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Κρήτης την εποχή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τίτο στο νησί? Ποιες ιδιαιτερότητες της Κρήτης εκείνης της εποχής καθιστούσαν αναγκαία μια τέτοια επιστολή εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου?
0: Έτσι, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, να πούμε τα κεντρικά στοιχεία. Mm-hmm. Η Κρήτη του πρώτου αιώνα ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν σταυροδρόμι εμπορίου, λαών και θρησκευτικών επιρροών. Παράλληλα, υπήρχε ισχυρή παρουσία Ιουδαϊκών κύκλων και διδασκαλιών που δημιουργούσαν σύγχυση στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των ματαιολόγων και των φορέων ξένων διδασκαλιών. Επομένως, η επιστολή δεν γράφεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, αλλά σε μια εκκλησία που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και χρειάζεται οργάνωση, διάκριση και σταθερότητα. Επομένως, η Κρήτη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν ήταν ένας χώρος εξαιρετικά σύνθετος, θα μπορούσαμε να πούμε. Βρισκόταν στο κέντρο της Μεσογείου, αποτελούσε εμπορικό κόμβο και δεχόταν επιρροές από διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη υγιούς διδασκαλίας και ισχυρής ποιμαντικής ηγεσίας. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γεννήθηκε σε συνθήκες ηρεμίας. Γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πολυφωνίας, αμφισβητήσεων και κοινωνικών εντάσεων. Ο Τίτος καλείται ακριβώς να μετατρέψει αυτή την πολυμορφία σε εκκλησιαστική ενότητα.
1: Να μην ξεχνούμε, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη εκείνη την εποχή το νησί. Είχαμε βέβαια και πειρατείες, είχαμε, όπως είπατε, έτσι, πολλές επιρροές.

0: πόλεμες, αλλά και μέσα στο ίδιο το νησί υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες ανάμεσα στις πόλεις του νησιού, όντως ένα δύσκολο περιβάλλον, οπότε βεβαίως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη. Στην εισήγησή σας αναφερθήκατε σε προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως. Με δεδομένο ότι οι ιεροί κανόνες όπως τους γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκαν αργότερα από τις συνοδικές συνόδους, ποια είναι αυτά τα πρώτα σπέρματα δικαίου και τάξης που εντοπίζουμε στο κείμενο του Παύλου?
1: Είναι αποκαλυπτικό. Συνήθως θεωρούμε ότι το κανονικό δίκαιο αρχίζει με τους ιερούς κανόνες των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι βαθύτερη. Πριν υπάρξει ο γραπτός κανόνας, υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που γεννά τον γραπτό κανόνα. Και γιατί είναι αποκαλυπτικό? Γιατί στην προστήτων επιστολή βρίσκουμε ήδη, και αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μία σειρά τέτοιων κανονικών αρχών. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω έστω και απλή παράθεση. Την αρχή της αποστολικής διαδοχής, την αρχή της διδακτικής αυθεντίας, την αρχή της τοπικότητας και της εδαφικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών, την αρχή της ποιμαντικής ευθύνης, την αρχή της συνοδικότητας, την αρχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, την αρχή της διακρίσεως και της οικονομίας, την αρχή της κοινωνικής ευθύνης της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής αποφυγής του σκανδάλου ή την αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας και τέλος την αρχή της εκκλησιαστικής ενότητας ως υπερτάτου αγαθού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε την μήτρα από την οποία θα προκύψει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα των ιερών κανόνων. Mm. Πριν εμφανιστούν οι ιεροί κανόνες ως γραπτό δίκαιο, υπάρχει ήδη ένας τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, διοικείται και προστατεύει την ενότητά της. Οι ιεροί κανόνες δεν δημιούργησαν αυτές τις αρχές. Αυτές προϋπήρξαν των ιερών κανόνων. Αλλά τι, οι ιεροί κανόνες τις κατέγραψαν και τις συστηματοποίησαν αργότερα.
0: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι όριμος καρπός, έτσι, και ότι η επιστολή προστήτων είναι ο σπόρος.
1: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ναι. Έτσι όπως το, mm-hmm. όπως το διατυπώνετε, ακριβώς, ακριβώς.
0: Προσπαθώ να σας ακολουθήσω.
1: Πολύ ωραία, πολύ ευτυχές όλες σας οι επισημάνσεις.
0: Να είστε καλά. Κυρία Γιαννακοπούλου, μιλήσατε έτσι για μια ενσπέρματη αρχή της συνοδικότητας, ήδη μέσα στην προστήτων επιστολή. Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για συνοδικότητα σε μια εποχή όπου ακόμα δεν υπάρχουν σύνοδοι, αυτό που βέβαια προηγουμένως αναφέραμε, με τη μεταγενέστερη μορφή τους?
1: Πρόκειται πράγματι για ένα από τα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία αυτής της μελέτης. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη συνοδικότητα, μια πολύ έτσι βαρύνουσας σημασίας λέξη και έννοια, συνήθως σκεφτόμαστε τις οικουμενικές συνόδους, τους επισκόπους που συνέρχονται, τις δογματικές αποφάσεις και τους ιερούς κανόνες. Όμως η συνοδικότητα δεν γεννιέται τότε. Τότε αποκτά θεσμική μορφή. Η ρίζα της είναι πολύ παλαιότερη. Και εν προκειμένου, στην προστήτων επιστολή συναντούμε μία σειρά προσώπων. Τον Τυχικό, τον Αρτεμά, τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές προσωπικές αναφορές. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Παύλος δεν ενεργεί μόνος. Ο Τίτος δεν ενεργεί μόνος. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Mm. Η Εκκλησία εμφανίζεται ήδη ως δίκτυο σχέσεων, ως κοινωνία προσώπων, ως σώμα συνεργίας.
0: Έτσι, ένα ευρύτερο σώμα μάλιστα.
1: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το σπέρμα της συνοδικότητας. Η Εκκλησία δεν οικοδομείται γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά γύρω από μια κοινωνία προσώπων που συνεργάζονται για το ίδιο ευαγγελικό έργο. Θα έλεγα ότι ήδη στην Αποστολική Κρήτη διακρίνουμε μία θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή. Κανείς δεν ενεργεί μόνος μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος δεν αυτονομείται. Ο επίσκοπος δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ο επίσκοπος συνδέεται με το εκκλησιαστικό σώμα και αναλαμβάνει την ευθύνη του εντός αυτού του σώματος. Αυτό ακριβώς θα εκφράσει αργότερα ο 34ος Αποστολικός Κανόνας με την περίφημη αρχή ότι ούτε ο πρώτος ενεργεί χωρίς τους άλλους, εννοείται επισκόπους, ούτε οι άλλοι χωρίς τον πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Σας αναφέρω έτσι έναν πολύ διάσημο ιερό κανόνα για το συνοδικό πολίτευμα. Η θεσμική διατύπωση επομένως έρχεται αργότερα. Η εμπειρία όμως υπάρχει ήδη εδώ, στην προστίθων επιστολή. Γι' αυτό υποστήριξα στην εισήγησή μου ότι η προστίθων μας επιτρέπει να δούμε τη συνοδικότητα όχι ως διοικητικό σύστημα, αλλά ως τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Πριν υπάρξει η σύνοδος ως θεσμός, υπάρχει η κοινωνία. Πριν υπάρξει ο κανόνας, υπάρχει η συνεργία. Πριν υπάρξει η εκκλησιαστική διοίκηση, υπάρχει η εκκλησιαστική σχέση. Και γι' αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, ήδη από τα αποστολικά της θεμέλια, παρουσιάζεται ως Εκκλησία κοινωνίας και συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτού του χωρίου είναι το εξής. Η συνοδικότητα δεν είναι μια τεχνική διοίκηση της Εκκλησίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει την ενότητά της. Από αυτή την αποστολική εμπειρία θα γεννηθούν αργότερα οι τοπικές και επαρχιακές σύνοδοι, οι μητροπολιτικοί θεσμοί, οι οικουμενικές σύνοδοι και συνολικά η συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, πριν από τη συνοδικότητα ως θεσμό, υπάρχει η συνοδικότητα ως εκκλησιαστική εμπειρία, ως εκκλησιαστικό βίωμα. Και ακριβώς σε αυτή την εμπειρία βλέπουμε να αναδύεται μέσα στην προστίτων επιστολή.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ειδικά αυτό το στοιχείο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας και μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή, ένα δίκτυο λοιπόν επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Τι σημαίνει η διατύπωσή σας ότι η προστίτων επιστολή αποτελεί μία προκανονική μήτρα? Το αναφέρατε και στο λόγο σας προηγουμένως.
1: Βεβαίως. Χρησιμοποίησα τον όρο προκανονική μήτρα για να δείξουμε ότι πριν από τους ιερούς κανόνες υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που τους γεννά. Η Εκκλησία δεν ξεκινά από ένα νομικό κείμενο, ξεκινά από την ευχαριστιακή σύναξη, από την ποιμαντική ευθύνη, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Οι κανόνες έρχονται αργότερα να διαφυλάξουν αυτό που ήδη ζει η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστίτων επιστολή αποτελεί το πρώτο προσχέδιο του μετέπειτα κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Εσείς το είπατε πιο πριν πολύ ωραία, εύστοχα ως καταστατικό χάρτη. Υπό την έννοια ότι περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που αργότερα θα αποκτήσουν κανονική διατύπωση. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες, αλλά έχουμε ήδη την αποστολική εμπειρία από την οποία θα γεννηθεί το κανονικό δίκαιο. Γι' αυτό εισηγούμαστε ότι η προστίτων αποτελεί, θα λέγαμε, την προκανονική μήτρα της εκκλησιαστικής τάξεως.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε, μια που μιλάτε για την τάξη, ότι στην εισήγησή σας, μια φράση η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, η τάξη δεν προηγείται τη ζωή, αλλά αναδύεται από αυτή. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
1: Συχνά θεωρούμε ότι πρώτα θεσμίζεται ένας ιερός κανόνας και έπειτα οργανώνεται η ζωή. Στην Εκκλησία συμβαίνει όμως το αντίθετο. Πρώτα εμφανίζεται η ζωή της κοινότητας, η εμπειρία της πίστεως, η ευχαριστιακή σύναξη, η ποιμαντική ανάγκη και μέσα από αυτή τη ζωή αναδύεται σταδιακά η τάξη. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι η αφετηρία της Εκκλησίας, είναι η μνήμη της εμπειρίας της.
0: Δεν είναι ένας αυτοσκοπός δηλαδή, αλλά
1: ακριβώς,
0: είναι
1: ακριβώς
0: αυτό που προστατεύει το σώμα, μάλιστα.
1: Κάτι που προϋπάρχει ήδη.
0: Ήδη. Mm-hmm.
1: Πριν από αυτούς, πριν από τους ιερούς κανόνες.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιεροί κανόνες είναι θεσμοποιημένη μνήμη της Εκκλησίας?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, οι ιεροί κανόνες αποτελούν τη συμπυκνωμένη μνήμη του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία έμαθε να θεραπεύει κρίσεις, να διαφυλάσσει την ενότητά της και να οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι αφηρημένοι νομικοί κανόνες, είναι εμπειρία, όπως προείπαμε, που έγινε θεσμός.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησιαστική τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Κυρία Γιανακοπούλου, ο Παύλος γράφει στον Τίτο: «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ίνα τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους». Πώς ορίζεται μέσα από την επιστολή η δομή της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή ως προς τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους κτλ, και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των διοικητικών προσώπων, θα λέγαμε?
1: Ο Παύλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ζητά απλώς να καλυφθούν διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε σήμερα, ζητά να αναζητηθούν πρόσωπα που να μπορούν να γίνουν φορείς εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος δηλαδή αναθέτει στον Τίτο να εγκαταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή τοπικής εκκλησιαστικής οργανώσεως. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εκλογή δεν βασίζεται σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια ήθους, πίστεως ακριβώς και πνευματικής οριμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Ο επίσκοπος παρουσιάζεται ως Θεού οικονόμος. Η εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι κυριαρχία, είναι διακονία ευθύνης. Τα κριτήρια επομένως που θέτει είναι πρωτίστως πνευματικά και ηθικά. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος, φιλόξενος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Αντιθέτως, δεν πρέπει να είναι πάρινος, οξύθυμος, πλήκτης, δηλαδή βίαιος και εσχροκερδής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν αρχίζει από τα διοικητικά προσόντα, αλλά από τον χαρακτήρα του ποιμένα. Αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Το αξίωμα δεν αγιάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στο αξίωμα με το ήθος του.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης, κυρία Γιανακοπούλου. Βέβαια. Και όπως είπατε, δεν ζητάει ο Απόστολος Παύλος μόνο ηθικούς διοικούντες, αλλά και διοικούμενους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, μέσα από την επιστολή φαίνεται ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο ήθος των πιστών και των διοικούντων, αλλά και στην αποφυγή ταυτόχρονα των ματαιολογιών. Πώς συνδέεται αυτή η εσωτερική πειθαρχία και η ηθική τάξη με τη νομική κανονική συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας?
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοση το ήθος προηγείται του κανόνα. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για την τήρηση κανόνων, ενδιαφέρεται για την θεραπεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον χαρακτήρα των ποιμένων, όπως προείπαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι στην επιστολή προς Τίτον η χάρις μεταμορφώνεται σε τάξη, η πίστη σε ευθύνη, η νουθεσία σε πειθαρχία και ο νόμος σε διάκριση. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής παραδόσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δηλαδή, ο κανόνας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κανόνας υπάρχει για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στην προς Τίτον επιστολή. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς να επιβάλλει μια εξωτερική τάξη. Ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ανθρώπους με ήθος, υπευθυνότητα και πνευματική ωριμότητα. Γι' αυτό, για τον λόγο αυτό, στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι η προστήτων μας δείχνει πώς η χάρη εκφράζεται ως τάξη, η πίστη αναδεικνύεται σε ευθύνη, η νουθεσία μετουσιώνεται σε πειθαρχία, ο νόμος καθίσταται διάκριση. Η Εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα, είναι θεραπευτική κοινότητα. Οι ιεροί κανόνες λειτουργούν ως θεραπευτικά εργαλεία και όχι ως μηχανισμοί καταναγκασμού.
0: Αυτή είναι άλλες 2-3 προτάσεις που θα θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε από την εισήγησή σας, έτσι όπως ακριβώς μας τα είπατε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η ουσία της ζωής της Εκκλησίας. Επίσης, στην εισήγησή σας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο ρήμα «προείσταστε». Γιατί θεωρείτε ότι η λέξη αυτή είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας και του επισκοπικού λειτουργήματος?
1: Η λέξη «προείσταστε» συνήθως ερμηνεύεται με διοικητικούς όρους. Όμως, στην πραγματικότητα, το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο. Στην προστήτων επιστολή δεν περιγράφει απλώς μία θέση εξουσίας ή μία οργανωτική αρμοδιότητα. Περιγράφει έναν τρόπο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος καλείται όχι απλώς να διδάσκει, αλλά να κατευθύνει ενεργά το εκκλησιαστικό σώμα προς την πνευματική καρποφορία. Καλείται να προηγείται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φέρει το βάρος της ευθύνης και να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Η ηγεσία εδώ δεν νοείται ως κυριαρχία, αλλά ως διακονία.
0: Αυτό γι' αυτό... να το τονίσετε.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι η Εκκλησία της Κρήτης θεμελιώνεται ήδη από την Αποστολική εποχή, όχι πάνω σε μία λογική εξουσίας, αλλά πάνω σε μία λογική ευθύνης και προσφοράς. Ο Τίτος αναδεικνύεται ως πρότυπο επισκόπου ενεργού και επιμαντικά παρόντος, όχι ως θεωρητικός διαχειριστής μιας θεσμικής πραγματικότητας. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής έννοιας του επισκόπου. Ο επίσκοπος δηλαδή δεν είναι πρωτίστως διοικητής, είναι εκείνος που προηγείται του λαού του Θεού στον δρόμο της πίστεως, υπηρετώντας την ενότητα, την οικοδομή και την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Το ρήμα λοιπόν «προείσταστε» μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία.
1: Ακριβώς,
0: και την αρχηγία
1: ακριβώς
0: σε υπεύθυνη πατρότητα. Μέσα στο κείμενο της επιστολής, κυρία Γιανακοπούλου, βλέπουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιρετικών και των ανυπότακτων. Πώς αυτές οι πρώτες αντιδράσεις διαμόρφωσαν το μετέπειτα κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας αναφορικά με τη διαφύλαξη της δογματικής αλήθειας?
1: Λοιπόν, η περίφημη φράση «αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο πρότυπο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πρώτα υπάρχει η νουθεσία, μετά η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος η απομάκρυνση. Επομένως, η Εκκλησία δεν ξεκινά από την τιμωρία, αλλά από την προσπάθεια θεραπείας, η λέξη θεραπεία είναι η λέξη κλειδί, και επαναφοράς. Η λογική αυτή διαπερνά ολόκληρο το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει από την παιδαγωγία. Ο Παύλος δεν λέγει «τιμώρησε αμέσως», λέγει «αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Δηλαδή, όπως προείπαμε, προηγείται
0: να κάνεις
1: η νουθεσία, ακριβώς ακολουθεί η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος έρχεται η διακοπή της κοινωνίας. Ο σκοπός της πειθαρχίας δεν είναι η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία, αλλά είναι η θεραπεία και η διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Και το χωρίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να δούμε την Εκκλησία τη στιγμή που διαμορφώνει την πρώτη της πειθαρχική συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, δεν λέγει στον Τίτο να απομακρύνει αμέσως τον άνθρωπο που παρεκκλίνει από την αλήθεια της πίστεως. Αντιθέτως, προηγείται η νουθεσία. Προηγείται ο διάλογος.
0: Μάλιστα.
1: Προηγείται η προσπάθεια διορθώσεως. Προηγείται η δεύτερη ευκαιρία. Η σειρά δηλαδή είναι αποκαλυπτική. Νουθεσία, επανάληψη της νουθεσίας και μόνο τότε απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν αρχίζει από την ποινή, αλλά αρχίζει από τη θεραπεία. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ συναντούμε μία από τις βαθύτερες προκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ζωής. Ότι η πειθαρχία δεν είναι εκδίκηση, είναι ποιμαντική φροντίδα. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως δικαστήριο που αναζητεί ενόχους. Λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο που αναζητεί τρόπους επανόδου του ανθρώπου στην κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό και η μεταγενέστερη κανονική παράδοση, όταν θα οικοδομήσει το σύστημα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων και των εκκλησιαστικών παραπτωμάτων, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την παύλια λογική. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν σκοπό να αποβάλουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να τον επαναφέρουν. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν αποτελεί πράξη εκδικήσεως. Δεν είναι ηθική καταδίκη του προσώπου. Είναι διαπίστωση μιας πραγματικής διακοπής της κοινωνίας της πίστεως και ταυτόχρονα μέτρο προστασίας του εκκλησιαστικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό στην εισήγησή μου τόνισα ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν αρχίζει με αυστηρότητα. Αρχίζει με υπομονή και με ευθύνη. Ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του χωρίου. Η Εκκλησία εξαντλεί πρώτα την αγάπη και ύστερα ασκεί την πειθαρχία. Δεν εξαντλεί όμως ποτέ την αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε ολόκληρη αυτή την παύλη αντίληψη σε μία φράση. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είναι θεραπευτική και όχι τιμωρητική. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο και προς την ίδια την ποιμαντική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
0: Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε λοιπόν και εμείς, κυρία Γιανακοπούλου, τα απλά μέλη που δεν είμαστε δηλαδή διοικούντες, ότι η πειθαρχία είναι θέμα ακριβώς για να προστατεύσει την αλλίωση της αλήθειας. Στην εισήγησή σας σταθήκατε ιδιαίτερα στη φράση του Αποστόλου Παύλου «μάχας νομικάς περιείστασο». Γιατί θεωρείτε ότι το χωρίο αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κανονική επιστήμη και ποια μπορεί να είναι η επικαιρότητά του σήμερα?
1: Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της προστήτων επιστολής από κανονικής απόψεως. Διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα όριο το οποίο η κανονική επιστήμη δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τον νόμο, δεν απορρίπτει την τάξη, δεν απορρίπτει την πειθαρχία της Εκκλησίας. Τι απορρίπτει όμως? Απορρίπτει την στήρα νομικολαγνία, δηλαδή την άκαρπη προσκόλληση στον τύπο, τις νομικές μάχες που δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά το διχάζουν. Με μία μόνο φράση εισάγει μία διάκριση που θα σφραγίσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Την διάκριση μεταξύ νόμου και νομικισμού. Υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει και η κατάχρηση του νόμου. Υπάρχει κανονική τάξη, αλλά υπάρχει και η χρήση της κανονικής τάξεως ως μέσου αντιπαραθέσεως, επιβολής ή αυτοδικαιώσεως. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Απόστολος όταν χαρακτηρίζει τις νομικές μάχες ως ανοφελείς και ματαίους. Η Εκκλησία δεν καλείται να λατρεύει τον κανόνα, καλείται να υπηρετεί μέσω του κανόνα τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται η προκανονική μήτρα μιας από τις σπουδαιότερες αρχές του κανονικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της διακρίσεως και της οικονομίας. Αργότερα, η κανονική παράδοση, με κορυφαία παραδείγματα, τον 84ο ιεροκανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τον 102ο ιεροκανόνα της Δευτέρας Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, θα διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μπορεί να είναι μηχανική. Ο ποιμένας καλείται να εξετάζει το πρόσωπο, τις περιστάσεις, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και να εφαρμόζει τον κανόνα θεραπευτικά και κατά περίπτωση. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου υπογράμμισα ότι η Αποστολική Κρήτη μαθαίνει από τον Τίτο κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο νόμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι όργανο θεραπείας. Η μεταγενέστερη κανονική επιστήμη θα το εκφράσει με τη διάκριση μεταξύ ακριβίας και οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι χαλάρωση της κανονικής τάξεως, αλλά είναι βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι ο κανόνας υπάρχει για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κανόνα.
0: Μάλιστα.
1: Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι εδώ συναντούμε και το πνεύμα της γνωστής ρωμαϊκής ρήσεως «Summum ius, summa injuria». Δηλαδή, η υπέρμετρη εφαρμογή του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αδικία. Η Ορθόδοξη κανονική παράδοση γνώριζε αυτή την αλήθεια ήδη από την Αποστολική εποχή. Και γι' αυτό το τελικό μήνυμα του χωρίου παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ακρίβεια χωρίς διάκριση δεν φανερώνει δύναμη. Φανερώνει αδυναμία κατανοήσεως του πνεύματος των κανόνων. Ο νόμος, χωρίς διάκριση, δεν θεραπεύει, αλλά τραυματίζει. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, μία από τις βαθύτερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς την κανονική επιστήμη και προς την σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή.
0: Και αυτό ακριβώς, βέβαια, μπορεί να ισχύει και για την πολιτική ζωή, την κοινωνική ζωή, τραυματίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνος όμως κυλάει απίστευτα γρήγορα, κυρία Γιανακοπούλου, όταν η συζήτηση αγγίζει τόσο βαθιές και ζωντανές αλήθειες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή μαζί σας, γιατί είναι τόσα πολλά τα βασικά σημεία της επιστολής σας, τα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά χωρίς να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να σας έχουμε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Βεβαίως, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα βρεθώ πάλι μαζί σας για τη συνέχεια των υπολείπων, πιστεύω, σημαντικών για το ακροατήριό σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και πάλι, να μου επιτρέψετε να μνημονεύσω το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, για την φιλοξενία και την πρόσκληση, καθώς επίσης και του διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού σας, του Πανοσυλλογητά του Πατρός Χρυσοστόμου Νικάκη, και βεβαίως και εσάς, κυρία Γιαναράκη, για την τόσο πολύ ωραία, ουσιαστική και περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, που μας χαρίσατε αυτές τις πολύτιμες αναλύσεις από την τόσο σημαντική εισήγησή σας σχετικά με στην ουσία τα νομοκανονικά θέματα της επιστολής, και όχι μόνο βέβαια, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνοντας στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εκπομπής με την κυρία Γιανακοπούλου, όπως ακούσατε, κρατάμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η προστήτων επιστολή δεν είναι ένας στεγνός νομικός κώδικας, αλλά μία προκανονική μήτρα. Μας δείχνει πως η ανάγκη για ενότητα, συλλογικότητα και αυθεντικό ήθος γέννησε οργανικά τις πρώτες δομές της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο πλούτος αυτής της εισήγησης δεν εξαντλείται εδώ, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ξεδιπλώσουμε το δεύτερο και πιο ανατρεπτικό μέρος αυτού του αποστολικού ταξιδιού. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμη αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν έω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμευτα συγγένισουν τι εγκάτε μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν θυσιανέδω κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδίας συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκίου στη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου συν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σιένε τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσες με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ου καπιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με στην. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχίσου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτος αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχής είναι τέλες αν μεν τη γη, εγώ δε ουκ καταλείπω τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξεις σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινεν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες εσύ σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλον σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αιωρία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δι' των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς με ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους είδε τη μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Όσον ουρανό και επί τη γη των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, όσχι εμεί αφήε μην τι οφειλέτε ημών και εμεί εν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθεί και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε πως επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένη. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγείς προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, ιδία της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίους Αγγέλης να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ολόγω τεκούσα την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σερκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σόνικ τυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς

0: Υιόν του Αγίου Σου Πνεύματος και δώρησε ημίν εν αγρύπνω καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς γερθήν απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν ή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν ένθα όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον σίγαρη το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα ενδοξάτε και εξαίσια ον ουκέστην αρθυμός τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή Σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σχέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανεμίες ημίν, Άγιοι πίσεψε κυρίες τα ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση από νέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκέστη πόνο σου λείπει ούστε ναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα της βασιλείας, τεσσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον, μακαρίσομεν
0: τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπερθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον,
0: είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η έστας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσωση προσελθύν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέση αμετρή το ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίου σου αυτόν μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και οικιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απεξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απαιμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δες αισθήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθής ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίου εν με, και των σώζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσυσε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν, η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο σε λεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε του τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα σε χώρες όντας ανωνίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Τη σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί. Και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευρώντισον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως και επωνύμου σου και λίγη πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη σύ όπλων ειρήνης αίτη των πρόπαινων, και νύν και αίτη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκεντε, μη παρήγης αγαθή τα συγκεσία ημών, πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουσε και έλεξαν βασιλεύτε, και χορήγει από τη σουρανόθεν την νίκη, διότι έρχεται στον Θεό μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μην εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωοποιώ και αδιαιρέτου Τριάδη πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, οι επληκτήτες ανεκλείβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου, που κέστη σωτηρία τον το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτον μη, δόξα μου και εξόντι και πολλοί μου. Πολλοί μου προς Κύριον εκέπρεξα, και επί που σένα εξόδουσα γύρω του. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσω με από μοριά των αλλού το κύκλος είναι επιτυχεμένον μου. Ανάστα Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εφραίοντας βηματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθουσας. Του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκα και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσε με. Ό,τι τα βέλη σου ανεπάγει σαν μη και επεστήριξε σε πένα την χείρα σου. Που κάστην ήλιασε τη αρχή μου από προσώπη τη οργή σου, που κάστην ειρήνη με τη σωστή μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι αναμύρι μου υπερήραν την κεφαλή μου, που συγχωρτήν βαρύ βαρύντησαν επ' εμέ. Ο σώζος και σάπησαν μου ένα πέδμα από σώπης απερσίνης μου, ταλαιπώρησε και κατεκάθουν έως τέλους όλη την ημέρα και τροφάζουν επορευόμουν. ότι εξώνει ο Χρήστης ανεμπαγμάτων και ο καστημίες είναι της αρχή και κακόθην και ταπεινώθην ως πόδρα, γοριόμουν από στεραγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κακρύβει. Η καρδία μου ταράφει, εγκατέρυπα με ισχύς μου και το φως των οφερμών και από το πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναδιαζωή της αγέστησαν και έγιστά μου ακόμα πρώτεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάνης αρματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμενέτησαν. Εγώ δεν σε κοφός του κήκων, τους οι άλλαρες σου κανήγουν το στόμα του. Και γενόμουν σε άνθρωπος σου τα ακούν και φέρουν το στόμα του ελεγούς. Ότι επί σε κρύπησα, εσείς ακούσε κύριε Θεός μου, ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει με θρήμουν και εν τες αλεθήνε πόδες μου επεμένε με καταδημόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σέτοιμος και αγγελώνουμε ενώπιον ως την Υγεία παντός. Ότι την ανομία μου εγώ έναν καιρό και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δεύτερη μου ζώστη και κρατιώνται περιμέ και πληθύτησα να μισούνται παρήκους. Και αν τα αποδηλώντες μου κατάντια καθόν ελέβαλο με επικαταλήγω την εγκατοσύνη μου. Μην καταλήξω με Κύριο Θεός μου από στις απομού. Πρόσθεσαι την βοηθιά πλήρη της σωτηρίας μου. Μην καταλήξω με Κύριο Θεός μου από στις απομού. Πρόσθεσαι την βοηθιά μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσελπίζω, εδείξησέ σε ψυχή μου πόσο πρόσθεσαι να σάρξω με γερή μου και αβάθω και ανήθρω. Ούτως εδώ αγιώπησε το ειδήν τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσω τα έλεγα σε παρουσάς, τα χίλια μου εμπερέσσεσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα σου αγώτας κύριε μου. Ως εξτέρτος και ποιότητος ευπιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσαι το στόμα μου. Ήλια μη μόνο πόσο της χρονής μου, εν της σόφρης εμενέπαινε σε, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων και λίγο σου εγκαλιάσαμε. Επολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εγώ δεν αντελάβω το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψανε στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις κύριε ροφές, μερίδες αεροπεκονέσονται. Ο Δε Βασιλεύσε, φραντήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι είναι πράγει στόμα να δουν τον άδικα. Εν της όχθρης εμένα ήταν εσέ, ότι εγενείς ο βοηθός μου και εν της σκέπτε με ρίγους εγκαλιάσαμε. Πολύ ήθιψη πίσω σου εμούν δεν ελάβω το δεξιά σου. Ξαπατρή και εγώ και δύο πνεύματι και νύ και έγινες όλες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυ και αιώ και σώμες των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έφραξε και ανοιχτή αναμίως. Της αρθέτων ο ποιός η προσευχή μου κλείνοντον σου στην αίσθη μου. Ότι επλήστηκα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδύνησε. Προσελογήστε μετά το καταγνώτο της μάτων και γεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν εκνήρης ελεύθερος. Ο σύγχραμα και η καθέφτον της εν τάφο, ο νου καμής της έτη και αυτή εκ της γλώσσος απόστησαν. Έθεντο με λάπο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέπες το ρίχτο θυμό σου και πάντα στους μετορισμούς επίγκαι και σε θυμά. Εμάρχουνε στους γνωστούς μου απαινούν, έθεντα με βέλη να ερπίσω. Παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμενη ο θερμίνη στέλνησαν από πτωχίες και έκραξα προς εκείρη. Όλη την ημέρα διεπέθεσα προς ευεσκύρες μου. Μήνεις νεκρής ποιήσεις, χαμάσια, ήρε τριαναστήσωση, διξομονονίζοντέση. Μη δίγησε τέτοισε το τάχο το λέος και την αληθιά σου ενδεφωνία. Μη γνωστήσετε εν δεσπότη τα θαυμάσια σου την δικαιοσύνη σου εγκεφελασμένη. Καγώ προσευχή και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσε. Είναι την Κύρια αποθή στην ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απαινού. Το φως είμαι εγώ και εγκόπησε πνευματός μου, υψωτίζε τα πνώθην και εξυπορήθην. Επομένει τον εορδιέ σου, υποχωρήσουν σου εξετάραξά μου. Εκεί προσάμε ο σύντορο την ημέρα που περιέσκαμε άμα. Εμάχνες από τον Φίλο και Χριστίνο με τους γνωστούς του Μαπαδελεπωρίες. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε φτιάξεξα και ανοιχτή εναντίος. Και σε θέατο να πέω σε προσευχή μου κλείνω τον ίσο στην λύση μου. Ευλόγη ψυχή τον Κύριο και πάντα καλλιώς με το όνομα του Άγιο Νεπτού. Ευλόγη ψυχή τον Κύριο και μη επελανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις. Τον εγκρατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενο πάσα στις νόσεις σου. Τον ικρούμενο νεκτορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε νερέ και εκτιμής. Τον εμπλώντα νεκτορά στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσεντος έτω την νεότητα σου. Ποιόνι νεμοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σαντούς αυτού τον Ιησύ, Ιησύ, στις βαϊκά θελήματα του. Υκτήρμον και λέγμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέδρας, που της φέλος ο Ιησύς εμπέδρες του λαόν μηνύ. Ού κατά τες ανομίες ημών εφήνης εμήν, ου δέ κατά τες αμαρτίες ημών ενταπέδω και νημήν, ότι κατά το ύψος του ουρανό από τη δική σε κρατέως ο Κύριος του έλεος αυτού από τους μορμένους σωτών. Αφόσον αφέρθεις να ανατολή από τους μονεμάχ, να αφημούν τες ανομίες ημών. Καθώς ο Κύριος Πατέλους, ο Κτήρης, ο Κύριος Πορμένος Σαντών, ότι από το στέγνο το πλάσμα ημών εμνήσει ο δεκούστες μένα. Άνθρωπος ως εφόρτωσε η μέρα του, ως άνθος του αυρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δείτεν εν αυτό και έχει υπάρξει και ο πέπι γνώστε έντι τον τόπινο του. Το δέλος του Κύριου από το αιώνας και έως του αιώνας από τους Πορμένους Σαντών, η δικαιοσύνη από το εκκλησιόν, τη φυλάσσου σε την ιαθήκη να του και με μημένη στον εντολόν αυτού του πίσε αυτά. Κύριο εν τω ουρανό, ετοίμασε το τρόνο αυτού και η βασιλεία από το πάνω δεσπό. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντε σε έγκαιρι αυτό, δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού, το αφού σε τη σπονή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσα η δυνάμει αυτού, λειτουργία του ηθιούντε στο θέλημα αυτού. Αυλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα του, εν βαθύ τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή τον Κύριο. Εν βαθύ τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, τη άφουσα τη προσευχή μου, ενώπησε την αίσθηση μου, την αληθεία σου, τη άφουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισφέρθησε κρίση μετά τον δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε δεν απέβασε το βάζον, ότι κατελήγιωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε την ηχή τη ζωή μου, εκάθεσε ένα στον κίνησο νεκρού αιώνα, και η κυρία σου επεμένει το πνεύμα μου, ένα μήνυε τα ράχτη του αρνίου μου. Αμνίστην ημέρων αρχαίων, μελέτησε εν πάση τη σέρβη σου, εν πείμασε τον χειρό σου μελέτη. Και επέτασα προς ελεσκύρες μου η ψυχή μου ως μία νηγρός. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωση μου γλάτω, ακουστόν πίσω με το πρωιτελό σου, ότι εσύ λύπησα. Γνώρισο με, Κύριε, τον ενυπορεύσω, ότι προσεήρα την ψυχή μου, εξαλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέβρω. Δίδαξον με το πίνι το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σε τον αγαθό να οδηγήσει με η ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Αν η δικαιοσύνη σε εξάρξει, εκθλίψει ως την ψυχή μου, για να λέσει ο εξορροφέσου στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου θλίβοντε την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ειδή. Εισάπωσον, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και με εισέλθεσαι πριν με τα δούλου σου. Εσάπωσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθεσε κρίση με τα δούλου σου. Το πνεύμα σε παρακαλώ να οδηγήσει με γεφύρα. Δόξα πατρικαίου και αγίου πνεύματι και νύχια και σώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε. Ρίγει
0: Κύριε Δεϊθώμεν, υπέρ της ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευστρατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν, υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώνων.

τιμήν Πρεσβυτερίου της Αγκριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτός του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών

από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

Τι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και πεπανέλημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

την προστασία και επιμέλεια κρατέ και τες εσύ και εσύ εστον την όλε κριτρούμενη το σταυρό του Ιούσου εν παντή προρούμενη κατά χρέωσε πόντες ευσεβώς μεγαλύτερη.

0: Χριστό.
1: Λαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίαν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σών του κράτους και σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Σταυρών και θάνατον παρθυμερώμενος μέσω της θησεώς ταύτα υπέμεινας ότε υπόγησα σωτήρ το σώμα σου προσιλώσε τότε και ο ήλιος τας Αθήνας απέκρυψε

0: Τι το ξέρουν μυστήριον, όσο ο θάνατος κατέθελα έξω των θάνατων. Υμνώσου τον μακρόθυμο λόγε, δοξάζω το μέτρητον έλεος.
1: Όλα πιστήσει και φτιάξουν τους ανθρώπων και μη οργήσει.

Βαστός ο Θεός εν της Αγίης Αυτού, ο έμψυχον της καρτερίας ημών, ενήθισε τα μηχανήματα του αρχαιοκάκου έθρου. Ανθρωπόρη πανεύθυμε, δια τούτου της αιωνίου, κατηξιώθητε μακαριότητος.

0: Λέησον ο Θεός κατά το μέγελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαριστών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στήβια παντός. Συ μόνο ύμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το πριν εστέσε. Ιδούγαρεν ανομίεσιν ελήφθην και εν αμαρτίες ετήσισε με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν οι άπλες αστάγνε και τα κρύπα της σοφίας και την οσάλμη. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσω με, πληνείς με και υπερφιόν αντεπαθήσω με. Αφού τις μη αγανίασιν και ευρωσύνην, αγανιάσονται ως πέρατε ταπεινωμένα. Απόσκρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αγανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγανία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηρίξό με. Διδάξω ο νόμος στα σωδού σου και ασεβείς επισέβεις πρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θα θυσία με εδώ κάνω, όλο τα πτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στεκριμένων, καρδία στεκριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός που εξοδενώσει. Αβάθινο η Κύριε την ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμη. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και όλο τα πτώματα. Τότε αν ίσου συνεπεδοθήσε αστήριο σου μόσχους.
1: Ναι, χέρσον να δείσω τότε και τον ήλιο σε πεπόλεψε ποτέ.

σου, διού έτε με σύγχαρ της πλάνης και προσγυνητήριον Θεογνωσίας εσώσα.

βήματες, ως στεγάζομαι φυδάτων, ότιν γέραν κρεμάσας. Κρεμάσε επί ξύλου και σαλεύεις πάσαν την δύση νεύματι.

Ξεθέει παιδιμόν, ή κατά μεθεξήν τη μάρτυδες κρυματίζεται Θεού, και οι κύτωρες της άνοσιον και κληρονόμοι εμοί και στεφάνι φορούντες.

περιμόν, χείρας εκμηθέντες και πόδας μάρτυρες και ξεώμενοι δήμος και περίπρος ομιλούντες που κυρνήσαστε ο

και σώσον ημάς, υπερικανής και παρθένος δέσποινα, ον εκείς ένιον θεωρήσεσαι εν τύπον.

σώσαν ημάς, ειν ο αίρον εφέλη της ουραντίου αέκρης, ακτίνας ανατίδας αημή της μετανοίας, τον ζώφων απειλας αέτων της αμαρτίας, και έλαμψε πάση το φως ημών η Θεοτόκος αγνή και σκέπη

Το του δεσπότου, σάρκα καθήλωσα σαν πανόημα, εμπαθέ σε καρδίας, Θεοφόρε παμάκα.

0: Κρίμε κρίσω το τιμίο σου αίματι.
1: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Μια σύνθε...

0: σε σαρκωμένε, το σταυρό προσιλωθέντα, βουλήματι.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όπως όλοι μας,

και σώσον ημάς. Σύ των ουράνιων καρποφορήσας σαότρι και κατήρα πλήσας της μετανοίας. Αμά.

και τας αυτών κακουργίας διέλυσες, τες προς τα θείο να πας της οφνεύσαι εσύ. Πατερός Ιε Χριστός.

0: Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σύγαριο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εθιώπων πρόσωπα απορραπήσας νοητών ανέλαμψας καθάπαρ ίδιος παιδρός οταγωγώντας ψυχάς ημών. Το σε τιμόντον μου εσύ παμακάρισε.
2: Σε τιμόντον μου εσύ παμακάρισε.
1: Τι υποστεί ο γνώτου αυτού μηνός, μνήμη του Ιωσίου Παρκάς ημών, Μωσέως του Αιθίωπος. Πίσης των λιτών και θανών, Μωσή μέλα, άνθρωπον όψη και Θεός την καρδία. Θάψαν εν ικάδη Μωσή, ογδόη Αιθιωπία. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αρκακίου του Νέου. Και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Ναυρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα. Τελείται δε η αυτών σύναξης εν τον νέο Παλατίου. Και αυτή μέρα ο δίκαιος Εζεκίας ο βασιλεύς εν ειρήνη ετελειώθη. Και αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Άνης της Φυγιακός Πανουήν. Και αυτή η μέρα και άγιοι τριάκοντα τρεις μάρτυρες, οι εξ Ηρακλείας πυρί τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν.

0: Σε δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναφέρουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και την γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, δωράνιε Θεέ, Πάτερ παντού κράτων, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμανος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέ, καταφυγόν διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηλη ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτινο το λαό σου της γνώσης που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τάφτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λαό σου εφ' ημάς, τα θα πριν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποδα, συνέχισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι, φώτισόν με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγης. Συμπρέπει άνος, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσομαι την ελεοθυμή δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ελεσπίστημεν το πρωί του έλεος, Κύριε και γελία σάλμεθα, και εφράντημεν εν πάσα σε σημέρες ημών, εφραντήμεν ανθών ημερών εταφήμασε σημάς ετών, φωνήδω με κακά και ειδεύτε θούλους και επτά έργα σου,

0: τα νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσπιτε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σε χώρος με τις ανομίες ημών. Άγιε, επίστρεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγε το όνομα του σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω ευασεβία σου και ληχθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ευθύνων σου και δώσον εν σήμερον και άκουσι μην τα βρήματα ημών όπως και εμείς που ποιήθεις οι πλέτες ημών και εμείς εν έγκης ημάς που ερεθμόν του αναρρίσου εμάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, φλογίζομαι μηδέν

Εκκλησίας, εσύ ξαναγώνω ψώνιον, προς την αιμών διακονίον και πάνω προς εμάς και εξτερηθεί σου κατεμάρτησα ουδενός, ο καριστερημά μου, προς ανεκπλήρωσαν οι αδελφοί ευθών.

Διότι κάποιοι αυτοί σφραγίσετε τη ευέντη κλίμαση τη Αχαία, διότι ότι ο καγαπό μα ο δε Θεό είδεν, ο δε πιο και πίσω είναι να εκόψω την αφορμή των θελών των αφορμήρεν το καυχόντε, ευρεθώσει καθώς και εμείς. Η γάρτη ούτη σε δαπόστολη, εργάτε δόλοι μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού και ου θαυμαστό. Αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελων φωτός, ου μεγαούν ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι.

λέγω, μη της μη δόξη άφρονα είναι, η δε μη γε καλόν σάφρονα δεξαστέ με, ή να καγώ μικρόν τι καυχήσω με. Ω λαλό, ου λαλό κατά Κύριον, λαλός εν ευφροσύνη, εν ταύτη τύπος θάση της καυχήσεως, επί πολύ καυχών.

0: Σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Σοφία.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξαν αναπέμπομεν

και οι δομές προσέρχεσαι προσεγγίζουν και για μέτρη τόσο φιλανθρωπία τρέχει και αγαλλιώνει και εγώ να σου άνθρωπο σε αγκαιρέσω να κοιμάτω γιατί η τουρκή στάθηκε να μάθω της θυσίας την ιδιαία παρέντα σου πόλη ως δεσπότης των πάντων. Σίγαρα μόνος Κύριε, ο Θεός μόνος δεσπότης των Σοκουρανίων και των Λυκείων επιθρών και ο Λυκού επιχωμάτων των Σεραφείων Κύριε και βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και

Αγάθρον Κύριε, εν τη ουδοχία σου, υπολογηθείτε τη Χερουσαλήμ.

του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νεθροπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα θέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνες ρώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου θέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και στο ξαζόμενο, το λαλήσει δια των προφητών. Της μίαν Αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα της άφασης αμαρτιών.

ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεός, μόνο εν τους τρόπες δοκιτάφτηνα. Και ανέμαστε λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και γενέβουμε κατά πνεύμα το πνεύμα στο Άγιο Λεφού μας και επειδή προχείμενα τον Άγιο και πίσω τον μεν άρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν και γνωρίσω, Δέσποτα, το Άγιο Ποτήρι.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Θεός θεόσιμων προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν το αιρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν περτουριστείτε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς

0: Θέτε βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμαν, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών, και μην είστε να είναι σε εμά τη πειρατή.
1: Καταλύσε εμάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός.
1: Αμήν. Ευλογημένη ζεσπλαγίος πάντων τελικές.

Ρίε!

0: Δεν ήταν δύο φίλοι κάποιοι που αλλαγήσουν όλοι τους φίλους.
1: Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, Κων

Χριστέ. Oh.

0: στο Θείο Αγίον Αθάνατον των Αγίων Ζωτιών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε επισήφε επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύση της άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσ' αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος, έλθει αυτού εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίκαιος τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκαιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Να γίνει εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου.

0: Και βαπτιστού Ιωάννου του Αγίου Δόξου Πανεφίλων Αποστόλων, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Αγίου Ενδόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατριωτημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χριστοστόμου και του Οσίου Πατρός Σιμών, Μωυσέως του Αιθίωπος, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάται πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος. Ο μακάριος Μωυσής ήταν Αιθίωπας και η ψυχή του ήταν το ίδιο σκοτεινή όπως το μελαμσό δέρμα του. Ήταν σκλάβος ενός άρχοντα, ο οποίος τον έδιωξε για τις κλοπές του και τις άνομες πράξεις του. Έγινε τότε αρχηγός μιας ληστοσημωρίας που δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και τον φόνο, προκειμένου να ληστεύει. Κάποτε όμως του συνέβη κάποιο ατύχημα και η συνείδηση του Μωυσή αφυπνίστηκε. Αγγιγμένος από την αγάπη του Χριστού, μίσησε την αμαρτία, όπως και τον προηγούμενο βίο του, και αποφάσισε να επιδείξει διάπηρη μετάνοια. Αφού βαπτίστηκε, αποσύρθηκε αμέσως στην έρημο της Κήτης, σε τόπο απομονωμένο και στερημένο από κάθε ανθρώπινη παραμυθία, σε τέτοιο σημείο που δεν είχε ούτε καν λίγο νερό για να αναπαύσει το κατάξερο από τον ήλιο και τους ασκητικούς μόχθους σώμα του. Μία ημέρα τέσσερις ληστές έπεσαν πάνω του καθώς καθόταν στο κελί του. Ο Μωυσής που ήταν πρικισμένος με μεγάλη σωματική δύναμη, τους έδεσε, τους φορτώθηκε στην πλάτη σαν ένα σάκο άχυρα και τους πήγε στο Κυριακό της Κήτης λέγοντας «Δεν μου είναι συγχωρημένο να οδικήσω κανένα. Τι προστάζεται να τους κάνουμε?» Μαθαίνοντας ότι ήταν ο Μωυσής, ο περιβόητος αρχιληστής, οι τέσσερις άνδρες σκέφτηκαν πως αν ένας τέτοιος κακούργος είχε έλθει σε υπηρεσία του Θεού, η σωτηρία δεν ήταν μακριά και από αυτούς τους ίδιους και έγιναν μοναχοί. Παρά τη μετάνοια και τους ασκητικούς αγώνες του, ο Μωυσής συνέχισε ωστόσο να πολεμάται από τη συνήθεια των παθών, αυτή τη δεύτερη φύση που ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του, ώστε να χρειαστεί να αγωνίζεται λυσαλέα 10 χρόνια κατά του δαίμονα της πορνείας. Μία ημέρα, ενώ ήταν έτοιμος να ενδώσει στην απόγνωση και να εγκαταλείψει τον αγώνα, επισκέφθηκε τον Μέγα Αβά Ισίδωρο, τον ιερέα της Κήτης. Του διηγήθηκε τις δοκιμασίες του και ο γέροντας του είπε ότι δεν έπρεπε να εκπλήσεται που έπρεπε να δίνει τόσο σκληρούς αγώνες, διότι ο πορωμένος αμαρτωλός μοιάζει με τον σκύλο του Χασάπη, που συνηθίζει να τραγανίζει τα κόκαλα και δεν μπορεί να απαρνηθεί τη συνήθεια αυτή παρά μόνο όταν πάψουν να του δίνουν να φάει και το χασάπικο κλείσει. Έτσι και ο αμαρτωλός δεν φτάνει να πάψει να αμαρτάνει, πρέπει επίσης να διώξει και την κακή συνήθεια με την καλή της αρετής, ταπεινώνοντας τη σάρκα του για πολλά χρόνια. Ο δαίμονας, απελπισμένος που βλέπει να του λείπει η ύλη για να ανάβει τις ακάθαρτες επιθυμίες της καρδιάς, θα εγκαταλείψει τον πόλεμο. Επιστρέφοντας στο κελί του, ο Μωυσής επιδόθηκε σε μεγάλες σκληραγωγίες. Δεν έτρωγε παρά 12 ουγγές ξερό ψωμί, εξαντλούσε το σώμα του με την εργασία και έκανε 50 σειρές προσευχές την ημέρα. Όσο όμως και αν δουλαγωγούσε το σώμα, παρέμενε πυρωμένος, ιδιαίτερα στα όνειρα. Πήγε λοιπόν ξανά να συμβουλευτεί έναν άλλο μεγάλο γέροντα, ο οποίος του συνέστησε να προσθέσει στη σωματική εγκράτεια την ύψη του νου, καθαρίζοντάς τον με τις αγρυπνίες. Ο Μωυσής τότε συμπλήρωσε τις νηστείες του με καθημερινές ολονύχτιες αγρυπνίες. Για 6 χρόνια έστεκε τις νύχτες όρθιο στη μέση του κελιού του, προσευχόμενος δίχως να κλείσει μάτι. Καθώς συνέχιζε να δέχεται την επίθεση των λογισμών, ολοκλήρωσε εντός του την οικοδομή του κενού ανθρώπου με τη διάπηρη αγάπη για τους αδερφούς του. Τη νύχτα πήγαινε στα κελιά των γυραιών αναχωρητών που δεν είχαν πια δυνάμεις να πάνε να πάρουν νερό και γέμιζε τα αγκεία τους από τα πηγάδια που βρίσκονταν μίλια μακριά.

δαίμονας, εξοργισμένος που έβλεπε τον εαυτό του νικημένο από κάθε πλευρά από τον δούλο του Θεού, του επιτέθηκε μια νύχτα καθώς εκείνος ήταν σκυμμένος πάνω από το πηγάδι και του έδωσε ένα σφοδρό χτύπημα στα νεφρά. Την επαύριο, ένας αδελφός που ήλθε να βγάλει νερό τον βρήκε να κοίταται μισοπεθαμένος και ειδοποίησε τον Αβά Ισίδωρο. Ο Μωυσής μεταφέρθηκε στο Κυριακό και μόνο μετά από έναν χρόνο μπόρεσε να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ο Ισίδωρος τον προέτρεψε να πάψει να προκαλεί τους δαίμονες σε μάχη, διότι υπήρχε μέτρο σε όλα τα πράγματα, αλλά ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού απάντησε: «Μου είναι αδύνατο να πάψω όσο θα με ταράζουν οι φαντασίες που μου υποβάλλουν οι δαίμονες». Ο γέροντας του ανήγγειλε ότι θα ελευθερωνόταν στο εξής από τα όνειρα και ότι ο Θεός είχε συγχωρέσει τις δοκιμασίες αυτές για να μην υπερηφανεύεται ότι είχε υπερνικήσει το πάθος με τις δικές του δυνάμεις. Ο Μωυσής επέστρεψε τότε στο κελί του και μετά από 2 μήνες ήλθε να δει πάλι τον Ισίδωρο, στον οποίο είπε ότι δεν δοκίμαζε πια καμία ταραχή. Εκτός από τη χάρη της απάθειας, ο Θεός του χάρισε και την εξουσία κατά των δαιμόνων και μεταμόρφωσε τον βίαιο χαρακτήρα του σε απαράμιλη αγάπη και πραότητα. Μία ημέρα συγκεντρώθηκαν οι πατέρες για να κρίνουν έναν αδελφό που είχε πέσει σε σφάλμα στην σκήτη και κάλεσαν τον Αβά Μωυσή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να πάει. Καθώς τον περίμεναν όλοι, αφού το έθος ήταν να μην αρχίζει η σύναξη πριν μαζευτούν όλοι οι ασκητές, ο ιερέας έστειλε να τον αναζητήσουν. Ο Μωυσής σηκώθηκε, πήρε ένα τρυπημένο καλάθι, το γέμισε άμμο και πήγε στη σύναξη. Οι μοναχοί που βγήκαν να τον προϋπαντήσουν τον ρώτησαν: «Τι είναι αυτό, πάτερ?» Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Οι αμαρτίες μου χύνονται πίσω μου και εγώ έρχομαι σήμερα να κρίνω ξένα αμαρτήματα?» Ακούγοντας αυτό, οι πατέρες μετανόησαν, δεν είπαν τίποτε στον αδελφό που είχε ασφάλει και τον συγχώρεσαν. Ένας αδελφός πήγε στη σκήτη για να επισκεφτεί τους γέροντες και θέλησε πρώτα να δει τον περίφημο Αβά Αρσένιο, αλλά εκείνος αρνήθηκε να τον δεχθεί. Πήγε κατόπιν στον Αβά Μωυσή, που τον δέχτηκε με χαρά και περιποίηση. Ο αδελφός ταράχθηκε από την διαφορά συμπεριφοράς και προσευχόμενος στον Θεό ζήτησε να μάθει πώς γινόταν ο ένας γέροντας να αποφεύγει τους ανθρώπους για το όνομά του και ο άλλος να τους δέχεται με ανοιχτές αγκάλες για τον ίδιο λόγο. Αμέσως του εδείχθησαν 2 μεγάλα πλοία στον ποταμό και είδε τον Αβά Αρσένιο και το πνεύμα του Θεού να πλέουν στο ένα ήσυχα, ενώ στο άλλο έπλεαν ο Αβάς Μωυσής και οι άγγελοι του Θεού που τον έτρεφαν με κηρύθρες. Ο Αβάς Μωυσής απέκτησε μεγάλη παρησία προς τον Θεό, έγινε πρεσβύτερος και μετέστρεψε με το παράδειγμα των αρετών του 70 από τους παλαιούς συντρόφους του ληστές, οι οποίοι έγιναν μαθητές του. Τους δίδασκε να απαλλαγούν από τα πάθη τους με τους αγώνες της ασκήσεως και να μένουν στο κελί τους σαν να βρίσκονταν στον τάφο νεκροί από κάθε άνθρωπο. Έλεγε: «Πήγαινε, κάθεσε στο κελί σου και το κελί σου θα σου διδάξει τα πάντα». Όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει να πεθαίνεις από κάθε άνθρωπο, απάντησε: «Το να πεθαίνεις από τον πλησίον σου σημαίνει να φέρεις τα σφάλματά σου και να μην ενδιαφέρεσαι να μάθεις για κανέναν αν είναι καλός ή κακός. Αν προσέχουμε να δούμε τις αμαρτίες μας, δεν θα δούμε εκείνες του πλησίον. Γιατί είναι μορία για τον άνθρωπο που ενώ έχει δικό του νεκρό να τον αφήνει και να πηγαίνει να κλάψει τον νεκρό του πλησίον». Όταν τον ρώτησαν σε τι χρησιμεύουν όλες αυτές οι σκληραγωγίες στις οποίες υποβάλλονται οι μοναχοί, οι νηστείες και οι αγρυπνίες καθόλου το βίο, εκείνος απάντησε: «Αυτές κάνουν την ψυχή να ταπεινωθεί. Διότι αν η ψυχή υποβάλλεται σε τούτους τους κόπους, ο Θεός θα την σπλαχνιστεί». Ο Αβάς Μωυσής ήταν 75 ετών όταν ανήγγειλε ότι οι βάρβαροι μάζικες θα εισέβαλαν στη σκήτη. Όλοι οι μοναχοί ετοιμάζονταν να φύγουν εκτός από τον Αβά Μωυσή. Όταν οι αδελφοί τον ρώτησαν για να μάθουν το λόγο που παρέμενε τόσο ήσυχος, τους απάντησε: «Εγώ περιμένω τόσα χρόνια αυτή την ημέρα για να πληρωθεί ο λόγος του Δεσπότη Χριστού που λέγει: Πάντες συλλαμβάνοντες μάχερα, εν μαχαίρι απολούνται». Οικοδομημένοι από την απάντηση αυτή, οι αδελφοί δήλωσαν: «Ούτε εμείς φεύγουμε, αλλά θα πεθάνουμε μαζί σου». Ο γέροντας τους είπε: «Εγώ δεν έχω ευθύνη. Ο καθένας ας κρίνει τις πράξεις του και ας κάνει όπως τον φωτίσει ο Θεός». Οι βάρβαροι ρήμαξαν το περίφημο μοναστικό κέντρο της Κήτης, θανατώνοντας ανελαίητα όσους βρήκαν εκεί. Όταν έφτασαν στο κελί του Αβά Μωυσή και των 7 αδελφών του, ένας από τους μοναχούς κρύφτηκε πίσω από ένα σωρό από σκοινιά και όταν σφαγιάζονταν οι Άγιοι Πατέρες, είδε 7 στεφάνους που κατέβηκαν εξ ουρανού και τους στεφάνωσαν.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαυρεντίου, Πλατάνο προσδεθέντων και το ξεφθέντων και ούτω τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα ο δίκαιος Εζεκίας, ο βασιλεύς Ιούδα, εν ειρήνη τελειούται. Ο Εζεκίας, γιος του Άχαζ, έγινε βασιλιάς του Ιούδα σε ηλικία 25 ετών. Αντίθετα με τον πατέρα του που ήταν προσιλωμένο στην ειδωλολατρεία και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο βασιλιά του Ιούδα, υπήρξε ευάρεστος στο Θεό με την ευσέβειά του, μιμούμενος στα πάντα τον Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε κάθε ενέργειά του. Από τους πρώτους μήνες της βασιλείας του έλαβε πρόνοια να ανοιχθεί και εξαχνιστεί ο ναός, κατάργησε τα ειδωλολατρικά ιερά, έσπασε τις λατρευτικές στήλες και ισοπαίδωσε τους ιερούς τόπους και μάλιστα κομμάτιασε το χρυσοχάλκινο φίδι του Μωυσή, στο οποίο ορισμένοι απέδιδαν μαγική δύναμη και του προσέφεραν θυσίες. Αφού τελέστηκε θυσία εξυλασμού, έστειλε αγγελιαφόρους σε όλο το βασίλειο του Ισραήλ και του Ιούδα, καλώντας τον λαό να συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα προς τιμήν του Κυρίου. Μέγα πλήθος συνάχθηκε και η εορτή των Αζήμων γιορτάστηκε πανηγυρικά, δύο φορές επί 7 ημέρες, με τόση χαρά και αγαλίαση που δεν είχε γνωρίσει η πόλη από την εποχή του εγγενιασμού του ναού κατά τα χρόνια του Σολομόντος. Ο βασιλιάς ανέλαβε επίσης οχυρωματικά έργα στην Ιερουσαλήμ και έφραξε την πηγή γιών, κατευθύνοντας το νερό της μέσα στην πόλη. Με τη βοήθεια του προφήτη Ισαΐα, που τον ενθάρρυνε να εναποθέσει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, ετοιμάστηκε να ελευθερώσει το λαό του από τον ζυγό των Ασσυρίων. Ήταν τον έκτο χρόνο της βασιλείας του Εζεκία που η Σαμάρια, η πρωτεύουσα του αποσκισμένου βασιλείου του Ισραήλ, έπεσε στα

0: θα μου πείτε ίσως στο Θεό σας. Αλλά νομίζετε ότι τώρα εγώ ήρθα εναντίον του τόπου αυτού για να τον καταστρέψω χωρίς τη συγκατάθεση του Κυρίου? Υψώνοντας τη φωνή σε γλώσσα εβραϊκή προκειμένου να τον ακούσει ο συγκεντρωμένος λαός, πρόσθεσε: «Κάντε ειρήνη μαζί μου, παραδοθείτε σε μένα και εγώ θα σας μεταφέρω σε μια χώρα πλούσια σε ψωμί και αμπέλια, σε λάδι και σε μέλι για να ζήσετε και να μην πεθάνετε. Μην ακούτε τον Εζεκία που σας παραπλανά και σας λέει τάχα ότι ο Κύριος θα σας σώσει. Μπόρεσαν μήπως οι θεοί της Αμάριας να με εμποδίσουν από το να καταλάβω την πόλη για να μπορέσει ο Κύριος να γλιτώσει την Ιερουσαλήμ?» Υπακούοντας την εντολή του βασιλιά, οι κάτοικοι δεν είπαν λέξη. Όταν μεταφέρθηκαν οι απειλές στον Εζεκία, εκείνος έσκησε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο και πήγε στο ναό να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Έπειτα έστειλε να ρωτήσουν τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος του μήνυσε να μην φοβηθεί και να έχει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Πράγματι, μια επιδημία αποδεκάτησε τον Ασσυριακό στρατό και το πρωί η γη βρέθηκε στρωμένη με πτώματα. Ο Σαναχερίμ πήρε το στρατό του και επέστρεψε στην Νινεβή, όπου έμελε σύντομα να δολοφονηθεί από τους γιους του, ενώ βρισκόταν γονατισμένος στο ναό του Θεού του. Λίγο μετά το θρίαμβο αυτό, ο Εζεκίας έπεσε βαριά άρρωστος και ο προφήτης Ισαΐας του ανήγγειλε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για το θάνατο. Ο βασιλιάς ικέτευσε το Θεό με δάκρυα, ζητώντας του να θυμηθεί τη δίκαιη πολιτεία του. Πριν προλάβει ο Ισαΐας να βγει από την αυλή, λόγος Κυρίου ήλθε σε αυτόν, αναγγέλλοντας ότι είχε ακούσει την προσευχή του Εζεκία, ότι είδε τα δάκρυά του και ότι θα προσέθεται άλλα 15 χρόνια στη ζωή του. Καθώς ο Εζεκία ζητούσε σημείο για να δώσει πίστη στην υπόσχεση αυτή, ο Ισαΐας επικαλέστηκε το Θεό και έκανε τη σκιά που έριχνε ο ήλιος να μετακινηθεί 10 σκαλοπάτια πίσω στη σκάλα του βασιλικού κοιτώνα. Μόλις έγινε καλά, ο Εζεκίας ανέπεμψε ευχαριστήριο άσμα στο Θεό και υποσχέθηκε να μην πάψουν να αντιχούν οι άρπες στο ναό όλες τις ημέρες του βίου του. Ο Κύριος χάρισε στο βασιλιά την ειρήνη για όλη την επικράτεια και απέκτησε πολλά πλούτη και μεγάλο κύρος απέναντι στα άλλα έθνη. Αλλά λησμονώντας τις ευεργεσίες του Θεού και τη θαυματουργική ίασή του, έγινε αλαζόνας, σε σημείο να επισύρει την οργή του Κυρίου πάνω στη χώρα του. Έτσι, καυχήθηκε κάποτε για τα πλούτη του μπροστά στους απεσταλμένους του βασιλιά της Βαβυλώνας και έδειξε σε αυτούς όλους τους θησαυρούς του. Ο Ισαΐας τον έμεμψε για τούτη τη ματαιόδοξη ενέργεια και του ανήγγειλε ότι θα ερχόταν μια μέρα που ό,τι έχουν μαζέψει στην Ιερουσαλήμ οι πατέρες του θα μεταφερόταν στη Βαβυλώνα και ότι οι απόγονοί του θα υποδουλώνονταν στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Λέγεται ότι αργότερα ο Εζεκίας απομακρύνθηκε από την αλαζονική συμπεριφορά του και κέρδισε πάλι την εύνοια του Θεού. Εκοιμήθηκε εν ειρήνη και ενταφιάστηκε μαζί με τους πατέρες του. Ο γιος του Μανασής τον διαδέχθηκε και δεν άργησε να επιστρέψει στην ειδωλολατρία και την ακολασία. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

28 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1826, ξεκινά η μάχη του Πολυαράβου, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της, οι οπλαρχικοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι,

0: Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
1: Το 1833 καταργείται η δουλεία σε ολόκληρη την επικράτεια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
0: Σαν σήμερα, το 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του στη Δυτική Μακεδονία.
1: Το 1911 πεθαίνει στην Κέρκυρα ο Γεράσιμος Μαρκοράς, Έλληνας ποιητής που ανήκει στους ολομικούς ποιητές της λεγόμενης Επτανησιακής Σχολής. Επηρεασμένος από τον διδάσκαλό του, στα ποίηματά του υπήρξε μελωδικός, αφηγηματικός και επιδέξιος χειριστής της Δημοτικής. Ήταν φυσιολάτρης και πατριδολάτρης, κάτι που επηρέασε έντονα την ποιησή του. Μαζί με τους Ψυχάρη, Παλαμά, Καρκαβίτσα και Πολυλά, συνέβαλε στην επιβολή της Δημοτικής και στην αναγέννηση των νεοελληνικών γραμμάτων. Ο Όρκος είναι ένα από τα πιο γνωστά ποίηματά του.
0: Σαν σήμερα, το 1969, εγκαινιάζονται τα ναυπηγεία Ελευσίνας.
1: Το 1981 θεμελιώνεται στον Πειραιά το νέο δικαστικό μέγαρο.
0: Σαν σήμερα, το 1989, ύστερα από κυβερνητική απόφαση, καίγονται οι φάκελοι των πολιτικών φρονημάτων.
1: Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. Εξαιρετικά δημοφιλής και παραγωγικός, υπήρξε από τους σημαντικότερους ανανεωτές της μεταπολεμικής νεοελληνικής κωμωδίας και από τους σημαντικότερους στιχουργούς του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού.
0: Σαν σήμερα, το 1994, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και άλλων εκπροσώπων της Ορθοδοξίας και του Βατικανού γιορτάζεται στη Χάλκη των Πριγκυπωνήσων η επέτειος των 150 χρόνων από την ίδρυση της ομώνυμης θεολογικής σχολής.
1: Το 1995 ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σέρβο-Βοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σέρβο-Βοσνίων.
0: Σαν σήμερα, το 2010, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών ο Αυγουστίνος Καντιώτης, κατά κόσμον Ανδρέας Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, από το 1967 έως και το 2000. Το ποιμαντικό έργο του υπήρξε πολυσχηδές, αφιερωμένο ιδιαίτερα στην Ιεραποστολή, τη φιλανθρωπία, την κατήχηση και τη συγγραφή. Ιδιαίτερη προσωπικότητα σε δύσκολους καιρούς, η παρουσία του ανύψωνε το φρόνημα του λαού, παρηγορούσε με τα κηρύγματά του και παρά το γεγονός ότι πολλές φορές τον κατεδίωκαν, χωρίς φόβο ύψωνε λόγο πατριωτικό, ελεκτικό και αντιστασιακό. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Μερικά που θα ακούσετε από όσα ίσως σας είναι εντελώς άγνωστο, που ακούσετε για πρώτη φορά. Και θα παρακαλέσω πολύ να τα σημειώσετε, να τα τυπώσετε βαθιά μέσα σας. Το παλαιό καιρό οι χριστιανοί μου οι άνθρωποι ήταν καθαροί και ομιλούσαν με τον Θεό. Ύστερα όσαν εξέπεσαν οι αμαρτίες και δεν ήταν άξιοι να μιλούν με τον Θεό, εφώτισε πρώτο το Πνεύμα το Άγιο τους Αγίους Προφήτες και μας έγραψαν τη Θεία και η Ιερά Γραφή, εφώτισε και δεύτερο τους Αγίους Αποστόλους, εφώτισε και τρίτον τους Αγίους Πατέρες και μας εξήγησαν τα βιβλία της Εκκλησίας μας ένα εξέρωμεν που περιπατούμεν. Κατά τον καιρό εκείνον ήταν ένας άνθρωπος και λεγόταν Μωυσής. Αυτός από μικρό παιδί όπου ήτο έλαβε δυο χαρίσματα στην καρδιά του. Την αγάπη στον Θεό και την αγάπη στους αδελφούς του. Έτσι πρέπει και εμείς οι εσείς και οι αδελφοί μου να έχουμε αυτές τις δύο αγάπες. Παραφύσινη είναι να μην τις έχουμε. Και πόση αγάπη θέλει ο Κύριος να έχουμε εμείς. Σας λέω παραμικρόν. Λέγει ο Κύριος μας εις το Άγιον και Αιών Ευαγγέλιον, αυτή εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Ακούσατε αδελφοί μου τι λέγει ο Κύριος μας, λέγει έτσι, καθώς εγώ εγεννήθηκα και εβάθηκα εις το παχνί των αλόγων ζώων, καθώς εγώ υβρίστηκα, επεριχελάστηκα, εδάρθηκα, επείνασα, εδίψασα, επεριβάλλασα γυμνός, έλαβα στα δικών πάνω μου, έχισα και το αίμα μου δια την αγάπη σας, για να σας ελευθερώσω από τα σχήρες του διαβόλου από την κόλαση. Έτσι πρέπει και η ευγένειά σας την αυτή να κάνει να έχετε εις τον Θεό και εις τους αδελφούς σας. Και αν τύχει και ανάγκη, να χύσετε και το αίμα σας δια την αγάπη του αδελφού σας. Είναι κανένας εδώ, όπου να έχει αυτή την αγάπη εις τον Θεό και εις τους αδελφούς του καθώς ο Χριστός μας. Εγώ, Αγίε του Θεού, το απήντησε κάποιος. Άκουσε, παιδί μου, να σε πω. Η τελεία αγάπη είναι να πουλήσεις όλα σου τα πράγματα, να τα δώσεις σε ελεημοσύνη και να πηγαίνεις και εσύ να έρθεις κανένα αφέντη, να πουληθείς κλάος και όσα πάρεις να τα δώσεις όλα για να μην κρατήσεις ούτε χρήμα. Μπορεί να το κάνεις αυτό να γίνεις τέλειος, βαρύ σου φαίνεται. Άκουσε. Στην Ανατολή ήταν ένας δεσπότης. Του επήραν από την επαρχία του 100 ανθρώπους κλάους. Επούλησε όλα τα υπάρχοντα και τους εξεσκλάβωσε. Ένα παιδί μια νησιτοχή σφύρας από μια σκλαβωμένο. Δεν είχε πώς να το ξεσκλαβώσει και αυτός τι κάνει. Πηγαίνει και ξουρίζεται και βγάλει τα χέρια. Επήγε και παρακάλεσε τον αφέντη όπου είχε το πεδίο να το ελευθερώσει και να κρατήσει εκείνον σκλάβο. Το ελευθέρωσε από την σκλαβιά και αυτός εγκάθισε εις τον αφέντη και επαρνούσε μεγάλη συντραγωγία έως όπου δια την υπομονή όπου έκανε τον εξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και έκανε θαύματα. Ύστερα τον ελευθέρωσε ο αφέντης του και έγινε πάλι να αρχιερεύσει καθώς ήταν και προκύτερα. Την αυτήν αγάπη θέλει ο Θεός να έχουμε και εμείς. Ευρίσκεται κανένας να έχει αυτήν την αγάπη. Να κάνει καθώς έκαμε και ο δεσπότης. Βαρύ σου φαίνεται. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό, κάνε κάτι άλλο. Μη πουληθείς εσύ σκλάβος, μόνο εμπούλησε τα πράγματά σου. Δώσ' τα όλα ελεημοσύνη, το κάνεις. Ακόμη βαρύ σου φαίνεται και αυτό. Ας έρθουμε παρακάτω. Δεν μπορείς να τα δώσεις όλα σου τα πράγματα. Δώσε από τα μισά. Δώσε από τα τρίτα ένα. Δώσε από τα πέντε ένα. Ακόμη βαρύ σου φαίνεται. Κάνε κάτι άλλο. Δώσε από τα 8, δώσε από τα 10, το κάνεις. Ακόμη βαρύ σου φαίνεται. Κάνε κάτι άλλο. Μην κάνεις ελεημοσύνη. Μην πουληθείς φλάος. Ας έρθουμε παρακάτω. Μην πάρεις το ψωμί του αδελφού σου. Μην πάρεις το εξωφόρι του. Μην το κατατρέχεις. Μην το τρως με τη γλώσσα σου. Μην και αυτό το κάνεις. Ας έρθουμε παρακάτω. Κάνε άλλο. Τον έβρικες τον αδελφό σου μέσα εις την λάσπη και δεν θέλεις να τον ευγάλεις, καλά δεν κάνεις να του κάνεις καλό, μην του κάνεις κακό τουλάχιστον, άφησε τον. Πώς θέλουμε να σωθούμε, αδελφοί μου, το ένα μας φαίνεται βαρύ, το άλλο βαρύ, πού να πάμε παρακάτω, δεν έχουμε να κατεβούμε. Ο Θεός είναι έσπραγνος, ναι, μα είναι και
και δίκαιος, έχει και άλλον σιδηράν. Η αγάπη, αδελφή μου, έχει δύο ιδιώματα. Ένα να δυναμώνει τον άνθρωπο εις τα καλά και τον άλλο να τον νεκρώνει εις τα κακά. Στο Χαστίντε είναι μια μητέρα και έχει το παιδί της. Παίρνει ψωμί να φάει. Κλαίει το παιδί της. Ευθύζει της μονάδα ψωμί για να παρηγορήσει το παιδί της. Από τι παραμείνεται η μητέρα? Από την αγάπη που έχει για το παιδί της. Νιστάζει η μητέρα και θέλει να κοιμηθεί. Κλαίει το παιδί της. Ευθύνσκης μονά τον ύπνο για να τον πανηγορήσει. Από τι παρακινείται? Από την αγάπη. Είναι άρρωστη η μητέρα. Κλαίει το παιδί της. Ευθύνσκης μονά την αρρώστια της για να πανηγορήσει το παιδί της. Από τι παρακινείται? Από την αγάπη. Εγώ πιάνω το σπαθί να σε φωνεύσω. Αν ίσως και σε αγαπώ, ευθύς η αγάπη μου νεκρώνει τα χέρια μου. Θέλω να σε κλέψω, η αγάπη δεν μ' αφήνει. Θέλω να σε προδώσω, να σε φωνεύσω, να σε κατατρέψω ή ό,τι άλλο κακό να σου κάνω. Η αγάπη δεν μ' αφήνει να σου κάνω κανένα κακό, ευθύς με νεκρώνει. Εγώ λέω πως σε αγαπώ, μα θέλεις να αγαπώ και το παιδί σου και τότε η αληθινή αγάπη. Και δεν λέω πως εσένα σε αγαπώ και το παιδί σου να μισώ. Δεν είναι η αληθινή αγάπη που έχω για σένα, είναι ψεύτικη. Εγώ λέω πως τον Θεό αγαπώ που δεν τον βλέπω. Εσένα όμως σε έχω αδελφό και σε βλέπω, δεν σε αγαπώ. Είμαι ψεύτης. Δια τούτο αδελφοί μου, αν ίσως και θέλαμε να σωθούμε, να μην ζητήσω να δωρήσει στον κόσμο κανένα άλλο πράγμα παρά αυτήν την αγάπη να έχουμε εις τον Θεό και εις τους αδελφούς μας. Επίστεψε ο Μωυσής 40 ημέρες και 40 νύχτες και καθαρίστηκε και έγινε σαν άγγελος. Έτσι πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, να πιστεύουμε πάντοτε, μα περισσότερο την Τετράδη, γιατί την Τετάρτη πουλήθηκε ο Χριστός μας και την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή εσταυρώθηκε. 40 χρόνους σπούδαζε ο Μωυσής γράμματα. Έτσι πρέπει και εμείς να σπουδάζουμε, να μαθάμε γράμματα, για να ξέρουμε πού περιπατούμε. Κι αν δεν μάθετε γράμματα οι πατέρες και οι μητέρες, να βάλετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν. Δεν βλέπετε πως αγλίεψε το γέρο μας από την αμάρτια και γεννήκαμε ως αγαθυρία. Δια τούτο σας συμβουλεύω να κάνετε κάθε τρόπο να έχετε σχολεία εις τις χώρες σας, δια να καταλαμβάνετε το Άγιο Ευαγγέλιο να μην περιπατείτε στο σκοτάδι. Βλέποντας ο Πανάρχος Θεός την καλή γνώμη του Μωσέως, τον αξίωσε και έγινε βασιλιάς τους Εβραίους. Και βασίλευσε 42 χρόνους και τον αξίωσε και έγινε και προφήτης. Τι θέλει να πει ο προφήτης? Τον έκαμπνε ο Θεός ως σαν του λόγου, να ξέρει τα περασμένα και τα μέλλοντα. Έτσι και εμείς, αδελφοί μου, ως σαν κάνουμε καλά και φυλάμε τα προστάγματα του Θεού, καθώς εξήγησε ο Πανάγαθος το Θεός τον Μωυσή, μας αξιώνει και εμάς και ό,τι του ζητήσουμε με καθαρά καρδία μας το δίδει. Ή δε και δεν κάνουμε καλά και δεν φυλάχνουμε τα προστάγματα του Θεού και δεν έχουμε να κάνουμε ένα μεσό μας, αλλά έχουμε το μίσος και την έγνα, τότε έρχεται ο πονηρός διάβολος και μας φαρμακεύει την καρδία και απερνούμε και εδώ κακά και πηγαίνουμε και στην κόλαση και γιώμεθα πάντοτε. Τον παλαιό καιρό, αδελφοί μου, ο μισόκαλος διάβολος έβγαλε όλες τις κακίες και παρακινούσε τους ανθρώπους να υπερηφανεύονται, να σκοτώνονται, να βορνεύουν, να μοιχαίνουν, να κάνουν αυσενοκητίες και άλλα αισθητά πράγματα τα οποία δεν τα έκανε μήτε σκύλος, μήτε το χειρότερο κανένα ζώο και παρακινούσε τους ανθρώπους να προσκυνούν δια Θεών, άλλο στον ήλιο, άλλο στο φεγγάρι, άλλο στη θάλασσα και άλλο στον πετεινό και μερικές μάλιστα φορές να προσκυνούν και αυτό το σκόρο. Εφαίρεται να είναι και εδώ μια γυναίκα όπου το έχει στο κεφάλι του παιδιού της και δεν έχει την ελπίδα της στον Θεό αλλά εις το σκόρο και αύριο το θανατώνει ο Θεός και της καίει την καρδία. Έβγαλε το! Ακόμα τα διαβολικά καμώματα φυλάγεται. Ρίξετε αν θέλετε να σας φυλάγει ο Θεός. Θέλοντας ο Πανάγαθος Θεός να κάνει κατακλυσμό, να χαλάσει τον κόσμο, επρόσταξε τον Νόε να φτιάξει ένα καράβι επάνω εις την γη. Να είναι 300 οργές μακρύ, 50 πλατή, 30 υψηλό, να το πολεμάει 100 χρόνους έως να τελειώσει. Γιατί έπρεπε να τον σκορωτούν οι άνθρωποι.
επειδή και να τον ρωτούν οι άνθρωποι για πολλά χρόνια. Τι κάνεις, Νοέ, και έχεις να τους λέγεις πως ο Θεός σε πρόσταξε να κάνεις ένα καράβι, γιατί θέλει να χαλάσει τον κόσμο και οι άνθρωποι έπρεπε να σε περιγελούν και εσύ να μην σε μέλη, μόνο τη δουλειά σου κοίταξε να κάνεις. 100 χρόνια κράτησε η κυβωτός, γιατί ήθελε ο Θεός 100 χρόνια να διαρκέσει αυτή η προετοιμασία. 100 χρόνια να το βλέπουν οι άνθρωποι και 100 χρόνια να ρωτούν οι άνθρωποι. Αρχίτησε ο Νόε και έφτιαξε το καράβι. Επήγαιναν οι άνθρωποι και τον ρωτούσανε, Νόε τι κάνεις, τους έλεγε ο Νόες. Ο Νόε, ο Θεός με πρόσταξε ένα καράβι να κάνει, γιατί θέλει να χαλάσει τον κόσμο. Του έλεγαν οι άνθρωποι, εσύ Νόε είσαι τρελός. Και τι έπαθε ο Θεός εδώ, έτρελάθηκε και θέλει να χαλάσει τον κόσμο. Ο Νόε τη δουλειά του εκείταξε να κάνει, έως τους 100 χρόνους του ετελείωσε το καράβι. Το καιρό εκείνο, 8 άνθρωποι μόνο ευρέθηκαν καλοί. Ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 του παιδιά και οι 3 του νυφάλες. Θέλοντας ο Πανάγαθος Θεός να φυλάξει αυτούς τους 8, επρόσταξε τον Νόε να πισώσει καλά το καράβι, για να μην μπαίνει μέσα η βροχή και να βάλει μέσα από όλα τα ζώα, αρσενικά και θηλυκά, τα θαράκια κάτω. Επήκε και αυτός μέσα, η γυναίκα του και τα 3 του παιδιά και οι 3 του νυφάλες και έπισαν καλά το καράβι. Οι άνθρωποι έξωθεν έτρωγαν, έπιναν, έκαναν πραγματείες, λυσιδαρίσια και άλλα διαβολικά καμώματα, έτσι μόνο το ξέχνιασαν. Εγκαρδιέται ο Θεός να μεταγνωρίσουν. Τότε άνοιξε ο Θεός τους καταράγοντας του ουρανού και έτρεχε η βροχή ως σαν ποταμός στη γη. Έτρεχαν τότε οι άνθρωποι και φώναζαν. Νόε, άνοιξε μας και μας να έρθουμε στο καράβι. Τους λέει η ευλογημένος ο Νόε, και πού είστε τώρα 100 χρόνους, όπου σας έλεγα πως ο Θεός θα χαλάσει τον κόσμο και εσείς δεν παρηγελούσατε, τώρα τι σας κάνω εγώ, εντοάδι που κέστη μετάνοια. Και σήκωσε τη θάλασσα 15 πύχες ψηλά από τα ψηλότερα βουνά και έδειξε όλο τον κόσμο. Μόνο οι 8 άνθρωποι ελίτωσαν. Ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 του παιδιά και οι 3 του νυφάλες. Και πάλι από αυτούς τους 8 εγέννησε όλος ο κόσμος. Στοχαστείτε τι λέγει ο Χριστός στο γεγονό του Ευαγγέλιου. Ως φερτε ημέρ Νόε, ούτως ώστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ήλουν, καθώς στον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι δεν επίστευαν, αλλά τον περιγελούσαν, έως όπου είδε εξάφνως η οργή του Θεού και ο κατακλυσμός και έπνιξε όλο τον κόσμο, ομοίως και τώρα χριστιανοί μου. Στην περαιτέρω παρουσία του Χριστού μας δεν έχουν να πιστέψουν οι άνθρωποι, καθώς και τότε δεν επίστευαν. Το ξέρω και εγώ, χριστιανοί μου, πως με περιγελούν και λένε, τώρα ήρθες εσύ παλιοκαλόγερε, να μας πεις εδώ λόγια δικά σου. Τα λόγια που σας λέμε δεν είναι δικά μου, είναι λόγια του Παναγίου Πνεύματος. Οι αμαρτίες είναι οι δικές μου και όποιος θέλει να πιστέψει, γίνει ο καθένας ελεύθερος και όμως θέλει ας κάνει. Εγώ το χρέος μου κάνω, την πραγματεία μου. Έπαθα μία απάτη, αδελφοί μου, και όταν ήμουν νέος έλεγα, ας κάνω αμαρτίες όπου μπορώ και δύναμαι και ως άγγερας μου έχω καιρό να κάνω καλά και σώνομαι. Τώρα επιγέρασα και οι αμαρτίες μου έκαναν ρίζες και δεν μπορώ να κάνω κανένα καλό. Μόνο γίνεται και η ιδιοκένειά σας, μην το πάθετε κι εσείς σαν εμένα. Αλλά τώρα όπου έχετε καιρό και είστε νέοι και μπορείτε, κοιτάξτε να κάνετε κανένα καλό δια την ψυχή σας για να σωθείτε. Εξέροντας ο Κύριος πως εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να μάθουμε όλες μας γράμματα και αν μάθουμε δεν τα ενθυμούμεθα όλοι, διότι το μας εφάρισε ο Κύριος ένα λόγο και με εκείνο να περάσουμε και εδώ καλά και να πηγαίνουμε και εις τον παράδεισο. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Είναι τούτος. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Όσοι αγαπάς, εταίρο ποιήσω. Τι θέλει να πει ο λόγος αυτός? Εκείνος όπου μισείς εσύ, λέγει ο Θεός, και δεν θέλεις να σου κάνει ο άλλος, μην το κάνεις και εσύ στον άλλον. Στο χάσου εσύ τώρα το θέλει. Τι θέλεις? Αγαπάς να σε κλέψει κάποιος, να σε φωνεύσει, να σε συκοφαντήσει ή άλλο να σου κάνει? Δεν το αγαπάς. Αυτά
μήτε να τα κάνεις και εσύ στους αδελφούς που λεσόνεσαι. Αμήν εσύ τι θέλεις. Θέλεις εσύ να σε πρέπει ο άλλος, να σε ποτίζει και να σου κάνει ρούχα και να σου κάνει κάθε καλό, να σε συγχωράει και το σφάλμα σου και να λέγουν κάθε καλό για όλους σου. Αυτά κάνετε και εσύ στους αδελφούς σου και σώμαστε. Τώρα είναι στο τέλος. Θα συμβουλεύω να κάνετε όλοι σας από ένα κομπολόνι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια, και να έχει 103 σπιτιά και να το κρατείτε στο αριστερό χέρι και με το δεξιό να σμίγει στα τρία δάχτυλα και να κάνει στο σταυρό σου και να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, η έγνοδο και του Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόν και πάντων των Αγίων, ελέησον με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλα σου». Μέσα εις τον Κύριο Ιησού Χριστέ, θεωρείται η Αγία Τριάς ο Θεός. Η έσαρκος οικονομία του Χριστού μας, η δέσποινά μας, η Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι. Ο Παράδοτος Θεός, τον Σταυρό μας εχάρισε, με τον Σταυρό να ευλογούμε τα Άγια Μυστήρια, με τον Σταυρό να αγγίγουμε και τον Παράδεισο. Με τον Σταυρό να αγγίγουμε και τους δαίμονες, τα πρώτα και εμείς να έχουμε το χέρι μας καθαρό από αμαρτίες και αβόλυντο, και τότε όσα τα κάνουμε με τον Σταυρό καταγγέλλεται ο διάβολος και θέλει. Είναι και είναι θαμπολισμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνεται ο Σταυρός που κάνουμε. Όταν αδελφοί μου, ή τρώτε ή πίνετε, ή περιπατείτε ή δουλεύετε, να μην σας λείπει αυτός ο λόγος από το στόμα σας και ο Σταυρός από το χέρι σας. Και αν μπορείτε το ημερόγειτο να κάνετε και 50 και 100 χρόνια, καλό και άγιο είναι το έργο. Και να προσέχεστε πάντοτε την αρχή και το βράδυ και μάλιστα το μεσονύχτιο όπου είναι η ησυχία. Ακούσατε, χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τι σημαίνει. Μας λέει το Άγιο Ευαγγέλιο πως η Αγία Τριάς, ο Θεός δοξάζεται εις τον ουρανό περισσότερο από τους αγγέλους. Τι πρέπει λοιπόν και κάνεις και εσύ, σμίγεις τα τρία σου δάχτυλα, εδώ δεξιό σου το χέρι. Και μη υπορώντας να ανεβήσεις τον ουρανό, να προσκυνήσεις, βάλεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου. Διότι το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανό και λέγεις με το στόμα, καθώς εσείς οι άγγελοι, δοξάζετε την Παναγία Τριάδα εις τον ουρανό, έτσι και εγώ ως γνωστός ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι είναι και η Αγία Τριάδα ο Θεός. Τρία πρόσωπα και ένας μόνος Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάλεις στην κοιλία σου και λέγεις «Σε προσκυνώ και σε λατρεύω Κύριε μου, ότι κατεβαίνεις και εσταχώθησες στην κοιλία της Θεοτόκου της αμαρτίας μου». Το βάζεις πάλι στον δεξιό σου όνομα και λέγεις «Σε παρακαλώ Θεέ μου να με συγχωρήσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου εις τον παράδεισο με τους δικαίους». Και βάζοντας το πάλι στο αριστερό να μου λέγεις «Σε παρακαλώ Κύριέ μου, μη με βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς εις την κόλαση». Έχετε τσίπτον τα σκάφη εις την γη, σε δοξάζω Θεέ μου και σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς σε βάλθηκες εις τον τάφο, έτσι θα βάλθω κι εγώ. Και όταν σηκώνεσαι όρθιος, πανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις «Σε δοξάζω Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ως αναστήθηκες από τους νεκρούς για να μας χαρίσεις την αιώνια ζωή». Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός. Είναι τα χριστιανοί μου να είμαι πάντοτε μαζί με το, εδώ, με το σώμα μου. Να σας λέω πότε το ένα και πότε το άλλο. Μα τι να σας κάνω και εγώ, όπου είναι χιλιάδες χωριά και χώρες, όπου δεν ήμουσαν ποτέ τον λόγο του Θεού και με καρτερούν και πηγαίνω. Διαρκούντος σας παραγγέλλω, Άγιοι Ιερείς, προσέξτε τώρα εδώ, αναφέρεστε τους Ιερείς, είτε ποια είναι η ευθύνη και ποιον το μεγαλύτερο ιερέως. Δια τους παραγγέλλω Άγιοι Ιερείς να φροντίζετε τους κοσμικούς πώς να σωθούν και εκείνοι και να σωθεί και η αγιασύνη σας. Ο Δίος πάλι είναι η κοσμική να τιμάτε και να ευλαβηνίστε τους παπάδες σας και να μην τους ρίχνετε κρέγια και χαράφια και άλλα νοσήματα για να μην έχουν καιρόν άνθρωποι και παρακαλούν τον Θεό δια την ψυχή σας και δια την ζωή σας. Και δια εκείνα το δώσιμο να του θέλουν να σας δώσουν οι παπάδες δεν μου λένετε αδελφοί μου. Αμήνως αν τους χαρίσετε, έχουν καιρό για να παρακαλούν τον Θεό για την ψυχή σας και για τη ζωή σας. Και αν τύχει ένας παπάς και ένας βασιλιάς, τον παπά σου να βάλει σε πάνω από τον βασιλέα να καθίσει.
Και αν σου τύχει ένας παπάς και ένας άγγελος, τον παπά θα προτεθέσεις πρωτύτερα και από τον άγγελο, διότι ο παπάς είναι ανώτερος και από τους αγγέλους στο αξίωμα. Αυτά να τα κάνετε οι κοσμικοί για το ειδικό σας καλό. Ο παπάς πάλι, όταν θέλει τον καλό του, ας διαβάσει τον νόμο να καταλάβει το χρέος του. Δια τους αγίους ιερείς δεν έχουν αποτύχωνες. Σε ένα παιδί μου, όπου θέλεις να γίνεις παπάς, πρέπει πρώτο να είσαι καθαρός σαν τους αγγέλους. Να μάθεις γράμματα ελληνικά, να ξέρεις να εξηγάς το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή και να γίνεσαι 18 χρονών αναγνώστης, 20 χρονών υποδιάκονος, 25 διάκονος και όταν γίνεις 30 χρονών, αν ίσως και σε παρακαλέσουν 20 μικρούδες πόλεις, τότε να γίνεις παπάς χωρίς να δώσεις ένα παράδειγμα. Και να έχεις ένα κεφάλαιο που κοντάρει στην εκκλησία, να φυλάρεις, καθώς ο μπακάλης φυλάρει το εργαστήρι του, ό,τι ώρα σας ζητήσουν οι κοσμικοί να σε βρίσκουν. Ο πιστικός θα περιτριγυρίσει τα προβατά του, ομοίως και εσύ ο παπάς έχεις χρέος να περιτριγυρίσεις τα σπίτια των χριστιανών σε τέτοια ημέρα. Όχι να τρώνεις και να πίνεις και να παίρνεις τα πράγματά τους, αλλά να στοχάζεσαι ποιος άντρας είναι μαλωμένος με τη γυναίκα του, ποιος πατέρας με το παιδί του, ποιος αδελφός με τον αδελφό του, ποιος γείτονας με το γείτονά του, να τους βάλεις σε αγάπη. Αυτό είναι το χρέος του ιερέα και να βάλεις τη ζωή σου και το κεφάλι σου για τους χριστιανούς. Και όταν λειτουργάς και τελειώνεις το Ευαγγέλιο, να το κλείς και να το βάλεις στην αγκαλιά σου και να το εξηγάς στους χριστιανούς τι παραμένει ο Χριστός να κάνει για να στοχαστείς ως συμφούντες όπου είναι οι ευρυπρέχοι που έχει στο λαιμό σου είναι κρεμασμένοι, δεν είναι φούντες, αλλά οι ψυχές των χριστιανών. Και μια ψυχή να χαθεί από αυτές έχει ο Θεός να τη ζητήσει από το λαιμό σου εν ημέρα κρίσεως. Και να στοχάζεσαι πως το φαινόμενο που χωρίς και δεν έχει μανίκια στην πανερώνη. Πανερώνει πως ο παπάς δεν πρέπει να έχει χέρια να ανακαρτώνεται εις τα κοσμικά πράγματα, αλλά να έχει πάντοτε το νου του εις τον ουρανό. Και όταν μας όγει το φαινόμενο σου και γίνεται ως σαν δυο τέλεια στην πανερώνη. Πανερώνει πως αν είσαι και κάνεις καλά ως ένα άγγελος, έχεις να πετάξεις και να πηγαίνεις στον παράδεισο. Και καθώς πλέγεις το υποκάλισό σου και του βγάζεις τη λέρα και ύστερα το χωρίς ο μήνας σου και όταν θέλεις να λειτουργήσεις, αν δεν κλάψεις πρώτον να πλύνεις για να καθαρίσεις την ψυχή σου με τα δάκρυα, να μην αποτροπήσεις να κοινωνήσεις τα αυτά τα μυστήρια. Αν το κάνεις αυτό, αληθινά είσαι ανώτερος από τους αγγέλους και δεν είναι άξιος μία τα ποδάρια να σκύψω να σου μιλήσω. Είμαι πάλι και είσαι ανάξιος, αγράμματος, απέδεκτος, εμπονισμένος με αμαρτίες, ως αν εμένα και πηγαίνεις και δίνεις ρεώσια και φρονία και βάζεις μεσίτες και αγοράζεις το πετραχύλι, δεν αγοράζεις το πετραχύλι παπά μου, αλλά την κούραση και κέρδισες πάντοτε. Και όταν πιάνει ο παπάς και λέει το Ευαγγέλιο, και λέει τόσα ψέματα και τόσες λαστίνιες, αλίμονης εκείνον τον ιερέα. Καλύτερα είναι να στέκει από μακριά να κλαίει τις αμαρτίες του, να το σπαρμιστεί ο Θεός, να τον βάλει χωρίς επιτραχύλι στο παράδεισο, παρά να τον βάλει με το πετραχύλι στην κόλαση να κέρδεται πάντοτε. Τον παλαιό καιρό οι άνθρωποι, όταν ήθελαν να παιδέψουν κανένα άνθρωπο, έκαναν όρκον και έλεγαν. Να δώσει ο Θεός να μας βάλει με τους ιερείς, όπου έχουν να αρπαιθούν στον 8ο αιώνα. Και δια τούτο αδελφοί μου, είναι δύσκολο ότι σήμερα η μέρα να σωθούν οι πατριάρχοι, οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι πνευματικοί και οι διδάσκαλοι, γιατί τώρα ήμασταν στον 8ο αιώνα και απέρασαν και 280 χρόνια. Δια τούτο σας συμβουλεύω. Άλλοι ιερείς, τώρα όμως έχετε καιρό να καθίσετε, να διαβάσετε και να καταλάβετε παραμικρό τι λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ναι, μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές ευλάβεια εις την δέσποινά μας την Θεοτοκρονολία, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά η δέσποινά μας η Θεοτόκος είναι κυρά και βασίλισσα του χρονού και της γης. Και πάσης νοητής και ευθύνης κλήσεως να παρακαλεί για τις αμαρτίες μας. Δίνε τη Θεοτόκο και τη λέγαμε βασίλισσα και ευθύμησε το γένος μας. Δια αυτό πρέπει και εμείς αδελφοί να τιμούμε την δέσποινά μας την Θεοτόκο με νηστείες προσευχές, έλεγε πως είναι και με καλά έργα. Τούτο σας λέω τώρα εις το τέλος. Να χαίρεστε και να εφαίνεστε χιλιάδες φορές.
που αξιωθήκατε και είστε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί και να κλαίνετε και να θρυνείτε με τους ασεβείς, τους απίστους, τους αιρετικούς όπου περπατούν εις το σκότος, εις τα σφύρας και διαβόλου. Ένας πραγματευτής, ονομαζόμενος παραλογιστής, επραγματεύεται το 40-50 χρόνους. Ποτέ κάποια φορά ο προκοπή δεν έρθει. Κάποια φορά όμως βρίσκει στον δρόμο έναν τροβά, τον ανοίγει και βρίσκει μέσα φλωρία κάρπικα, μαργαριτάκια κάρπικα, ψεύτικα και εις τη μέση του τροβά βρίσκει ένα διαμάντι. Ένα διαμάντι. Παίρνει τον τροβά με τα λεφτά και πηγαίνει στο σεράφι για να δει αν είναι καλά. Κοιτάζοντάς του είπε ότι είναι κάρπικο και μόνο το διαμάντι είναι καλό. Ο πραγματευτής δεν το πίστευε, μόνο τα παίρνει και φέρει και πηγαίνει σε άλλο σεράφι. Βλέπει και αυτός πως αυτά είναι όλα ψεύτικα και κάρπικα, μόνο το διαμάντι είναι πολύτιμο πράγμα. Λυπήθηκε ο πραγματευτής και παίρνει το διαμάντι στο χέρι του και το τροβά με τα άστρα και πηγαίνει. Στον δρόμο όπου πήγαινε, συνάντησε ένα τυφλό και λέει, θέλω το διαμάντι να δω τι δύναμη έχει. Και όλου θαύματος, άμα το άνοιξε στα μάτια του τυφλού, παρευθείς άνοιξε και είδε ο τυφλός σου. Τότε χάρη και πραγματευτής. Πηγαίνει παρέχει σε έναν τόπο και αμύτησε ένα βουβό και κοφό. Και άμα τον έγκυξε με το διαμάντι, ευθύς σωμήνησε και ήρουσε. Απήντησε ένα κρατημένο και άμα τον ήγκυξε, γελεύτηκε. Τον εγκύστηκε ένα τοπό και γίνεται πλούσιος. Το αγγίσεις ένα γέγονα και γίνεται νέο σπαλικάρι. Το έγινε σε ένα νεκρό και ψυχαναστήθηκε. Βλέποντας ο πραγματευτής διάφορα θαύματα, άναψε η καρδιά του τον τυφερά και πήγαινε με την ορβά, με τα άστρα, με τα λεφτά και πηγαίνει και τα ρίχνει μέσα εις την θάλασσα και κρατεί μόνο το διαμάντι και το πάει στο σπίτι του. Ήρθε καιρός να πεθάνει ο πραγματευτής και κράζει όλους τους δικούς του και τους λέει, εγώ παιδιά μου έχω 40-50 χρόνους όπου εμπορευόμουν στον κόσμο. Ποτέ καμιά προκοπή δεν έκανα. Ύστερα από τέτοια ένα τροβά όπου είχε μέσα χρονία κάρπικα, δρόσια κάρπικα, μαγαρικά και κάρπικα και μέσα εις τη μέση του τροβά βρήκα ένα διαμάντι που έχει διάφορη ενέργεια όπου και νεκρούς ανασταίνει. Και αυτό φτωχούς πλουτίζει και τυφλών το όμα ανοίγει και κοφούς κάποιοι να ακούν και κάθε ασθένεια του γετρέφει. Όμως τώρα γρήγορα θα σας αφήσω την υγεία και μένω να αποθάνω και δεν θα σας αφήσω άλλη κληρονομιά παρά τούτο το διαμάντι. Μα πρέπει και η ευγένειά σας να έβρετε τόπο να το αποθέσετε, να είναι επιτήριος καθώς πρέπει, διότι δεν στέκει ισότιμο όπο και αντίχει. Ήρθε καιρός και απέφερε ο πραγματευτής. Απέμενε το διαμάντι στους δικούς του. Εκείταξαν και αυτοί να έχουν τόπο να το απειθώσουν, καθώς τους παρήγγειλε το πραγματευτής, ευρίσκουν λοιπόν ένα μαύρο τρίγωνο ισόπλευρο, το βάλουν πάνω στο μαύρο το διαμάντι, μα δεν εστάθη. Ελπίδησαν πως δεν έχουν τόπο να το απειθώσουν. Πάλι βάζουν ένα παλί άσπρο στο μαύρο διαμαλάκωμα, το απειθώνουν, δεν στέκει το διαμάντι. Πάλι ελπίδησαν. Ύστερα μαναστρώνουν ένα άλλο πανί επάνω από το διαμάντι. Απειθώνουν το διαμάντι και τότε ευθύς εστάθη το διαμάντι. Τότε εχάνησαν πολύ και εμπόξασαν τον Θεό. Τώρα πρέπει να είδομε, έχει ο Χριστός μας, ποιος είναι ο πραγματευτής. Δεύτερο, ποιος είναι ο Θεός. Τρίτον, τι είναι τα ρόσια. Τέταρτον, τι είναι τα φλουριά. Πέμπτον, τι είναι τα μαργαριτάκια. Και έκτον, τι είναι το διαμάντι. Έβδομο, ποιοι είναι οι σαράφιδες. Όγδομο, ποιοι είναι οι συγγενείς του πραγματευτού. Έντεκον, τι είναι το μαύρο. Δέκατον, τι δίνει το ένα πανί. Ενδέκατον, τι δίνει το δεύτερο πανί. Αυτά είναι τα 11 συνθήματα τα οποία θα εξηγήσω. Πρώτον, πραγματευτής, παραγωγιστής, μπεκρής, ακαμάντης, δεβέρης, είμαι εγώ. Επραγματευόμουν 40-50 χρόνους. Εις τι επραγματευόμουν, έφυγα τη ζωή μου εις την σπουδή 40-50 χρόνους. Με αξίωσε Θεός και βρήκα ένα τροβά.
Τι είναι ο νερός? Είναι το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιο. Το ανοίγω και βρίσκω μέσα χρονία κάμπικα. Τι είναι τα χρονία? Είναι οι Εβραίοι, όπου λέγουν πως πιστεύουν, αλλά είναι κάμπικη η πίστη του διαβόλου πίστης. Βρίσκω μέσα γνώσια κάμπικα. Τι δίνουν τα γνώσια? Είναι οι ασεβείς, όπου λέγουν πως πιστεύουν, αλλά είναι κάμπικη η πίστη του διαβόλου. Βρίσκω μέσα μαργαριτάρια ψεύτικα. Τι δίνουν τα μαργαριτάρια? Είναι οι αιρετικοί, όπου λέγουν πως πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, μα είναι ψεύτικοι, του διαβόλου και αυτό. Τι είναι το διαμάντι? Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός. Ποιοι είναι οι σαράφιδες? Είναι οι προφήτες, οι όπου προκήρυξαν τον λόγο πολλών και λόγων και προάνθρωπων και παντοδύναμων του Πατρός. Ποιοι είναι οι συγγενείς του πραγματευτού? Είναι οι ευσεβείς και οι ορθόδοξοι χριστιανοί, τα τέκνα και οι διδεκτέρες του Χριστού μας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κυρίλου Χριστοφή.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον τέταρτον. Ιησούς δε πλήρης πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν υπό το Ιορδάνου και ήγετον το πνεύματι στην έρημον ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό το διαβόλου, και ούκ έφαγεν ουδένεν τες ημέρες εκείνες, και συντελεστησόν αυτόν ύστερον επείνασε. Και είπεν αυτό ο διάβολος, «Η Υιώση του Θεού, υπέ το λίθο τούτο είναι αγέννητε άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Γέγραπτε, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου. Και είπεν αυτό ο διάβολος, «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτόν, ότι εμή παραδέδοται, και ό εάν θέλω δίδομαι αυτήν. Σίουν εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, έστε σου πάσα». Και αποκριθείς αυτό είπεν ο Ιησούς, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις, και αυτό μόνο λατρεύσεις». Και ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπεν αυτό, «Η Υιώση του Θεού, βάλεσε αυτόν εντεύθεν κάτω. Γέγραπτε γάρ, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου το διαφυλάξεσαι, και ότι επιχειρώ να ρούσεις εμήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπεν αυτό ο Ιησούς, «Ότι ήρητε, ούκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου». Και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απέστη απ' αυτού, άχρη καιρού. Και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμη του πνεύματος εις την Γαλιλαίαν, και φήμη εξήλθε καθόλης της περιχώρου περί αυτού, και αυτός εδίδασκεν εν τη συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων, και ήλθινε στη Ναζαρέτ, ού είναι τεθραμένος, και εισήλθε κατά το Ιωθώς αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώνε. Και επεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και αναπτύξα στο βιβλίον, έβρε των τόπων, ού είναι γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ού είναι και ανέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν. Κηρύξε εχμαλώ τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε ένι αυτών Κυρίου δεκτών. Και πτύξα στο βιβλίον, από δούς το υπηρέτη εκάθισε. Και πάντων εν τη συναγωγή οφθαλμοί εις ανατενίζονται σε αυτό. Ήρξαν το δελέγιν προς αυτούς, ότι σήμερον πεπλήρωτη γραφή αύτη εν τη σωσήν ημών. Και πάντε σε μαρτύρουν αυτό και εθαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού και έλεγον, «Ουχ ούτως εστίν ο Υιός Ιωσήφ». Και είπε προς αυτούς, «Πάντως ερείτε μη την παραβολήν ταύτην. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ, ποιήσον και όδε εν τη πατρίδη σου». Είπε δε,

διδάσκων αυτούς εν τη σάβαση, και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία είναι ο λόγος αυτού, και εν τη συναγωγή είναι άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακάθαρτου, και ανέκραξε φωνή μεγάλη λέγον, «Έα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσε ημάς, είδασε τι εσύ, ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, «Φημώθητη και έξελθε εξ αυτού». Και ρίψαν αυτόν το δαιμόνιον εις το μέσον εξήλθεν από αυτού μηδέν βλάψαν αυτόν. Και εγένε το θάμβος επί πάντας και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, «Τι ο λόγος ούτως, ότι εν εξουσία και δυνάμει επιτάσσει της ακαθάρτης πνεύμαση και εξέρχονται, και εξεπορεύεται ο ήχος περί αυτού εις πάντα τόπων της περιχώρου». Αναστάς δε εκ της συναγωγής εισήλθεν εις την οικίαν Σίμωνος. Πενθερά δε του Σίμωνος είναι συνεχωμένη πυρετό μεγάλο, και ηρώτησαν αυτόν περί αυτής. Και επιστάσε πάνω αυτής επετίμησε το πυρετό, και αφήκεν αυτήν. Παραχρήμα δε αναστάσα δι' εικόνη αυτής, δίνοντος δε του ηλίου, πάντες όσοι ήχων ασθενούντας νόσης ποικίλες ήγαγον αυτούς προς αυτόν. Ο δε ενή εκάστο αυτόν, τα σχήρας επιτηθείς εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχετο δε και δαιμόνια από πολλών κραυγάζοντα και λέγοντα, ότι σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και επιτιμών ουκία αυτά λαλήν, ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι. Γενωμένης δε ημέρας εξελθών επορεύθη εις έρημον τόπον. Και οι όχλοι επεζήτουν αυτόν και ήλθον έως αυτού και κατήχων αυτόν του μη πορεύεστε απ' αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, ότι και τεσσετέρες πόλες είναι ευεγγελή σας θέμε, δι την βασιλείαν του Θεού. Ότι εις τούτο απέσταλμε και ειν κηρύσσον εις τα συναγωγάς της Γαλιλαίας. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο, όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε, «Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε, «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων. Σε μένα έχει παραδοθεί και τη δίνω σε όποιον θέλω εγώ. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε, «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή λέει, τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον αυτό θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στα Ιεροσόλυμα και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω. Γιατί η Γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν. Και ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε καμιά πέτρα». Ο Ιησούς το απάντησε, «Η Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Αφού ο διάβολος τέλειωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένο το εξής. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια

0: πλέον στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι συμφωνούσαν μαζί του. Θαύμαζαν για τα μεγάλα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν: «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος τους απάντησε: «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει: γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». «Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του». Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μία χείρα στα Σάρεπτα της Σιδωνίας. Επίσης, την εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Νεεμάν το Σύρο. Όταν τ' άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι, για να τον ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού?» Ο Ιησούς επιτίμησε το πνεύμα λέγοντάς του: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Όλους τους έπιασε δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι λόγος είναι αυτός? Με εξουσία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Έτσι η φήμη του απλωνόταν παντού στην περιοχή. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθέναν από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού», γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τους έλεγε: «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί αυτόν τον σκοπό έχει η αποστολή μου». Ύστερα από αυτό, δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκέα. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Πάνω στα μόνιο χαρτιάς το σίδερο δουλεύει, χτυπά το δίνει του μορφή, το μορφοξετελεύει. Ο σιδηρουργός ή χαρτιάς ή ντεμιρτζής ή κυλεγγύρης. Επήκαινε στο χαρκιδιό και αφού καλημερίζει, είδω και την παραγγελιά. Φτιάξε μου μια σκαλίδα όσο μπορείς πιο γλίγορα, σου το ζητώ σα χάρη. Είχασα τη σκαλίδα μου και εκτός από τον καημό μου, τάξε πως μου κοπήκανε τα χέρια από τον πάτο. Να έχω κήπο για φύτεμα, σκαλίδα να μην έχω. Και απολοήθητο χαρτιάς, ό,τι μπορώ να κάνω, έλα την προσαργατινή και κράθια και στελιάρι. Βρίσκεται λόγο ο χαρτιάς και ήβαλε στο καμίνι σίδερο μέσα στα κάρβουνα και ήρχιξε να πυρώνει. Επίαινε στο φυσερό που το έλεγαν παπίτσα και ανεβοκατέβαζε γοργά το γερανάκι, ξύλο που συνδεότανε με μια αλυσιδούλα. Κοντά στο μέτρο θα ήτανε και είχε στο κάτω μέρος γάντζο, σε κρίκο κούμπονε στο φυσερού τον πάτο. Φούσκωνε και ξεφούσκωνε το φυσερό και πέτα που κάτω από τα κάρβουνα με πίεση αέρα. Από το προφύσι ήβγαινε σίδερο πομαντέμι, συνέχεια του φυσερού που είχε μικρή τρυπούλα. Από βιδέλο τόχανε το φυσερό τη λήξη, δέρμα βουζιού ανθεκτικό που κράτανε στο χρόνο. Το κάρβουνο ήταν ορυκτό που κόκ το ονοματίζαν, βγαλμένο μέσα από τη γη που είχε το καμίνι. Με μία σιδερόβεργα τα κάρβουνα σαλεύγη που ζέμπερι τη λέγανε κατσουνωτή στη μιάκρη. Σπίθε στο σίδερο βγαίνε. Στα κάρβουνα από μέσα, δε λόγο βγάνει το χαρτιάς όξο με το ξυλάφι, είδο τζιμπίδας ήτανε, το σίδερο βρασμένο, καυτό, κιτρινοκόκκινο και στο μουχρέ το βάνι. Ατσάλι, τρίπιο, στρογγυλό, μικιό πάνω στα μόνη. Ο παραγιός παλί Λοΐς το λέγαν βαροκόπο, ένα ζουμπά πολύ μικιό κρατεί με ένα ξυλάφι, στο πυρεμένο σίδερο, στη μέση ή βαλέντο. Ήρσηξε και το χτύπανε με μία βαριοπούλα. Μικρούλα τρύπα ίνιξε στο σίδερο στη μέση. Ξανάβαλαν το σίδερο, το βγάλαν πυρωμένο, στα μόνη πάνω σε μουχρέ με πιο μεγάλη τρύπα. Εξαναχτύπα με ζουμπάκι τρύπα μεγαλώνει. Αυτό επαναλάμβαναν μέχρι να ανοίξει τρύπα, όσο θέλαν για να μπορεί να μπαίνει το στελιάρι. Από φωλιά τη λέγανε του χαρτιδιού οι τεχνίτες. Από ατσάλι ήτανε φτιαγμένοι οι ζουμπάδες, στη μια τους άκρη μυτερή, όλοι μικοί μεγάλοι. Ξανάβρασε το σίδερο και απάνω στο αμόνι, το χτύπαγαν με το αρί, πλευρά τσιβαριοπούλας, για να πλωθεί το σίδερο όσο έπρεπε να γίνει. Από την άλλη την πλευρά το σίδερο χτυπούσαν για να το φτιάξουν πιο στενό που το έλεγαν τσαπώνι. Το πύρωναν, το χτύπαγαν και τούδο κατ' το σχήμα. Με το ξυλάφι ήβαλαν την άκρα της καλύδας, απ' τη φαρδιά της στη μεριά απάνω στο καμίνι, μέσα βαθιά στα κάρβουνα και ένα κομμάτι ατσάλι, μικιό, σε βέργα, τ' άφησαν καλά για να βραστούνε. Κι ότι είδε ότι ήτανε σχεδόν αυτά να λιώσουν, με το ξυλάφι ήβγαλε και κράτα τη σκαλίδα ορθή απ' την πλαθιά μεριά, απάνω στο αμόνι. Καλά την κράθια σταθερή και ο παραγιός τα τσάλι αργά-αργά προσεκτικά απ' τη φωτιά το βγάνει να κάμουν την ατσαλωσά δύναμη να τσιδώσουν. Με το ξυλάφι τα κουμπά στην κόψη της σκαλίδας και κόλλησαν τα μέταλλα από το βρασμό απούχαν. Με το σφυράκι ο παραγιός δύο-τρεις σφυριές χτυπάτο, Μετάλλο χέρι, μαλακά, τα δυο γεννήκαν ένα. Μετά ό,τι περίσευγε τσιβίτσας απατσάλι, με ένα κοπίδι το κόψε απάνω στο αμόνι. Πιάνει τη λίμα, τσίρσηξε την κόψη της σκαλίδας, να τη λιμέρνει γλίγορα κι απ' τσι δυο μεριέτζες. Αφού γίνει η ατσαλωσά πάλι μες στο καμίνι, βάνει την ατσαλόβεργα και μόνο το τσαπώνει και τσίκαμαν ατσαλωσά από την άλλη μπάντα. Τέλος, πάνω στα κάρβουνα ήβαλαν τη σκαλίδα να βράσει λίγο κι ύστερα να κάμει τη βαφίζης. Τη βγάζει και την κράτανε απάνω στο αμόνι. Με το στελιάρι του σφυριού στην κόψη της σκαλίδας το τρίψε και πετάχτηκαν σπίθες πολλές τριγύρω. Κατάλαβε πως έτοιμη ήταν και τη βουτάει με το ξυλάφι στο νερό μέσα σε ένα μπουγέλο. Εσκλήρινε το σίδερο καθώς και η αντοχή του, στην ώρα του την έφτιαξε ως τούπε τη σκαλίδα. Μεσόκοπος, μαυριδερός, πάντα μες στη μουτζούρα, ψηλός με δυνατό κορμί και δύναμη στα χέρια. Επάλευγε ο λιμερνής στο σίδερο να δώσει το σχήμα που θέλε αυτός και το έκανε εργαλείο. Καλέσθητος που πρόσφερε σε όλα τα γυροχώρια και στο χωριό του προπαντός έργο στην κοινωνία. Τα εργαλεία ο χαρτιάς που χρησιμοποιούσε ήταν διάφορα σφυριά, βαριά και βαριοπούλα, τη μέγενη που σταθερή την είχενε στον πάγκο, ψαλίδια, λίμες διάφορες, μουχρέδες και ζουμπάδες. Κοπίδια, μικρομέγαλα, διάφορα κολαούζα, με αυτά τσιβίδες ήφιαχνε καθώς και παξιμάδια. Τζιμπίδες διαφορετικές, τανάλιες και τρυπάνια. Με αυτά εκατασκεύαζε μέσα στο χαρτιβιό του, στα μόνη με το φυσερό καθώς και το καμίνι, του γεωργού, του μαραγκού, του μιλονά, του χτίστη, του σωμαρά, ντένε και τζι, μα και του πετροκόπου, του πελεκάνου, πεταλάκια σε πολλούς ακόμη, όλα τα εργαλεία τους για τη δουλειά που θέλαν.

Όλους τους στέλνει προσοχή. Φαίνε το δεν το φαίνε. Μα κι όλοι ένα ευχαριστώ στο τέλος του το λένε. Ο Ράφτης. Μπρεσί, κοντό δεν τρέπεσαι. Σάικα, δεν θωρίστο. Ο σαν το τζίφτο επάντοκες με τούτανά τα ρούχα. Ελιώσανε απάνω σου σ' 25 χρόνου που το κουστούμι του τον έφοργε στο γαμπρίκιο. Απ' τα πολλά πλησίματα κοντίναν οι μπατζάκες, επάχυνες κι ο κύλιδος συγκρατημό δεν έχει και κάθε λίγο το κουμπί, το σπάτο και το χάνεις. Χρονιάρες μέρες έρχονται, σκόλες των Χριστουγέρων και από όλοι τον Αγιάντονιού που έχω με πανηγύρι και καταφτάνουν στο χωριό πολλοί πανεγυριώτες. Πώς να σε δουν στην εκκλησάε τσάνα σουλατσάρης όλοι οι ξένοι και ειδικοί απούσε ο σαν το λέτσο. Γρήκαμε ήδη αύριο στο σύντεκνο του Γιώργη να πας να συνονοηθείς κουστούμι να σου ράψει. Πέτου για τα πληρωτικά πως έχουμε βεντέμα, λάδι αν θέλει γη λεφτά να του το ξεπλερώσεις. Καλά, άσε με ήσυχο και μη με δαιμονίζεις, τα νεύρα ή σπασές μου τα. Και κάθε ντύς και ντάι με το τροπάρι ετούτο ναι έχεις μεζαλισμένο. Τα χέρου αν είμαστε καλά δά του το παραγγείλω. Κι ως τσίπαινε επίαινε δύο βήματα κοντά τα. Αφού χαιρετηχτήκανε το ύφασμα διαλέγει κι είπε του ως τα γιαντονιού δά του το ξεπληρώσει. Απ' το λαιμό του ήβγαλε ο ράφτης τη μεζούρα, έτσα λοήσε λέγανε το μέτρο οι ραφτάδες. Πρωτάρχιξε το μέτρημα πρώτα απ' το σακάκι. Από τον ώμο αρχινά και παίρνει του το μάκρος και την περίμετρο πήρε τσιπλάτης και τους στήθους. Από τον ώμο εμέτρανε ως τον καρπό τσιχέρας που λυγισμένη του πένε τη χέρα να την έχει. Του σακοκιού το μέτρημα ετέλεψε κι απόης ήπιασε του πατελονιού τα μέτρα να του παίρνει. Μέτρησε την περίμετρο, τσιμέσεις και τη γράφη, μετά το μάκρος που φτάνε ίσα με τα παπούτσα. Ύστερα εσωτερικά του μέτρησε το μάκρος και εστομερία μέτρησε γύρω-γύρω το πλάτος και τέλος τα οπίσθια ίσα με το καβάλο. Με υπομονή ο σύντεκνος ό,τι του λέει κάνει και αυτό σε ένα τετράδιο όλα τα μέτρα γράφει. «Σύντεκνε, τελέψαμε, είτε θα σε κεράσω. Μπα θες να πιεις κι αμιάρα κι καφέ ή πράμα άλλο. Να σε καλά μπρε σύντεκνε, έρχομαι από το ντουκιάνι, μόνο που θέλω να μου πεις πότε θα έρθω για πρόβα. Έλα το μεσοβδόμαδο, θα ρω έτοιμος θα είμαι». Διπλόπλωσε το ύφασμα στον πάγκο από πάνω, με τσικαρφίτσες το πιασε να μην του ξεγλιστρίξει. Ήβαλε τη στραβόρυγα και μάσπρο σαπουνάκι, εμέτρα και σημάδευε κι κόβε με ψαλίδι. Ως έκοψε το ύφασμα διπλάταν τα κομμάτια, μετά τα συναρμολογή που τρύπωμα το λέγαν. Παίρνει βελόνα και κλωστή βάνει τη δαχτυλήθρα και με μεγάλες βελονιές ένωνε τα κομμάτια. Αφού όλα τα τρύπωσε σακάκι πατελόνι, ο σύντεκνός του ήρθενε μπρόβα για να του κάνει. Το βάλε και το τρύπωμα εξήλωνε όπου είχε, ατέλειες κι ήταν στενό και τούμανε καρφίτσες, κι όπου αυτό πλατήτανε πάλι το καρφιτσόνι. Όπου πρέπει το τρύπωνε και στο γιακά, στο πέτο, ήβαλε ύφασμα σκυρό που το έλεγαν καρίνα. Στο πατελόνι πιο λεπτό, γύρω από το ζανάρι που ήταν αυτοκόλλητα, με σίδερο τα κόλλε. Αφού τα τρύπωσε κι αυτά, του ξανακάνει μπρόβα, κι όπου βρίσκε ατέλειες εξανατρύπωνέντα. Μετά στη ραπτομηχανή που ποδοκίνητη ήταν, όλα εγαζωθήκανε και οι κλωστές κοπήκαν. Όπου υπήρχαν ραφές όλες σικαρικώνει να μην ξεφτά το ύφασμα που η ραφή αφήνει. Τη ράβει με ψηλή κλωστή και μελιανή βελόνα. Κάρβουνα από την παρασιά το σίδερο γεμίζει με το καπάκι ανοιχτό, το κράθι από το χερούλι. Πέρα δόθε το πήγαινε, τα κάρβουνα να ανάψουν για να πυρώσει η πλάκα του να ομορφοσιδερώσει. Το σίδερο ήταν έτοιμο, η πλάκα πυρωμένη, δε λόγο εσυντέρωσε ραφές και πατελόνι. Στο πάγκο πάνω ήβαλε το ξύλινο καμπούρι, ύψος στα 10 εκατοστά, στο μάκρο στα 30. Το κουζινέτο πάνω του ήβαλε μαξελάρι, πολύ σκυρό το μάκρο του θα ήταν 50 πόντους.
πάνω σε αυτό συντέρωσε ζωνάρι και σακάκι. Μετά πιάσε το μπασκαρό, μικρό κουζινετάκι, μες στη μανικοκόλληση το βάλε και αρχίζει να συντερώνει και από κιά, κι όλο συντέρωσε το. Φέρνει τη φόδρα και αρχινά κομμάτια να την κόβει στα ίδια μέτρα ακριβώς που κόψε το σακάκι. Εφόδρα ρε, συντέρωσε και τα κομπιά του βάνι, το τέλειωσε, είναι έτοιμο και το κρεμά στον τοίχο. Ο ράφτης χρησιμοποιεί βελόνες, τη μεζούρα, μικιό μαγνήτη που κολλούν στο μάζωμα οι καρφίτσες, τη μηχανήρα ψήματος, το μπάγκο, τα ψαλίδια, τρίγωνο και στραβόρυγα, καρφίτσες δαχτυλίθρες, κλωστές πατρών που στάμπαρε στο ύφασμα απάνω. Το κουζινέτο, μπασκαρό, το ξύλινο καμπούρι, σίδερο, σημαδόπετρα ή μικροσαπουνάκι και σακουλάκι που βάζε καρφίτσες δαχτυλίτρες.

0: Όλο το σπίτι το κλείνε, πόρτες και παραθύρια. Τα έπιπλα κι ας του χρωστούν, μα δε χαλά χατήρια. Ο μαραγκός ή ξυλουργός. Αχ, και φεύγει άνοιξη, το καλοκαίρι μπαίνει κι κάψες αρχινίξανε και ψιόζα τσιβαστάξει. Εδώ θα ανοίξουν οι δουλειές, θα πέσουν μαζωμένες, κήπος, θέρος, σταλόνισμα. Μετά έρχεται το τρίγος, μα δόξα να έχει ο Θεός, έχουμε την υγειά μας. Καλά πηγαίνει ο καιρός και φέτος αλαβάρι. Ήντα λες και του λόγου σου, θαρώ πως ήρθε η ώρα να κάνουμε παραγγελιά ένα καλό τραπέζι, τετράγωνο, του μαραγκού, γιατί έχουμε ακόμη, ετούτον έτσι είναι μικιό και μπλιό δεν μας ευάνει. Πρέπει εδώ τον κοπελιό χώρια να το σεστρώνω, γιατί εμεγαλώσανε και μπλιό δεν έχει τόπο. Ντρέπομαι κι όταν έχουμε πράμα πανεγυριώτες, να βγάνεις ποταμάσκουλα την πόρτα να την κάνεις τραπέζι με τα τρίποδα, Θεέ μου την καταδιά μας. Για δε μιλείς αλλά είσαι, θωρείς το κιαπατό σου. Ήντα να κάμει, είπε το ναι, στου μαραγκού πηγαίνει. Για και χαρά, ξάδερφε, στο σπίτι ήντα κάνουν. Καλώς τον ναι, όλοι καλά. Μα ήντα καιρό σε φέρνει, από πάει αξάδερφε, κοντό πράμα γυρεύγεις. Εγώ και οι αξαδέρφοι σου λένε να μας εσάσεις ένα τραπέζο γλίγορα, τετράγωνο το θέμα. Εσυμφωνήσα την τιμή και ο μαραγκός αρχίζει. 25 κατοστά 4 στάβλες παίρνει, στο μάκρος μέτρο τσίκοψε με σάρακα μεγάλο. Αρχίνηξε σιγά σιγά να φτιάχνει το καπάκι. Ορθές οι στάβλες ήβαλε στο μάκρο σε ένα μπάγκο και εργαλείο ήπιασε που το έλεγε γκινήσι. Με το γκινήσι ίνιζε στις τάβλες μέσα στη μέση μικιό αυλάκι όμοιο από κορφή σε πάτο που γκινησά οι μαραγκοί όλοι το στην ελέγαν. Αυτό ήταν απαραίτητο στις τάβλες να ενώσει. Με ένα πινέλο άλυψε την γκινησά με κόλλα και τρεις λωρίδες ήκοψε όλες στο ίδιο μήκος, κόντρα πλακέ και τσίβαλε μέσα να εφαρμόσουν, καλύβοντας την κινησά και ένωσε τσιτάβλες. Με το βιδόνι τσίσφιξε όλες καλά να δέσουν οι τάβλες και να κολληθούν σιγούρα μεταξύ τους. Μετά τσινώνει όλες τους, σφίγγει με το Δαβίδι. Αφού κολλήσανε καλά και ένωσε το καπάκι, πιάνει την πλάνη τη μικρή ροκάνη την ελέγαν. Ήρχιξε και ροκάνιζε από πάνω το καπάκι, όπου πρέπει κι όσο πρέπει, καλά το κατασταίνει. Του στόκαρε τσι εγκοπές και το γυαλοχαρτίζει. Παίρνει το μέτρο κι κόψε με σάρακα καδρώνει να φτιάξει ομοιόμορφα του τραπεζού τα πόδια. Τάσιωνε, τα καθάριζε με τη μεγάλη πλάνια, όλα τα τετραγώνιασε όμοια μεταξύ τους. Επήρε σμήλα και σφυρί τσίρσιξε να ανοίγει στο πάνω μέρος του ποδιού δύο μικρά αυλάκια να χωνευτούν να δέσουν οι πλαϊνές τάβλες. Κόλλα στα αυλάκια ήβαλε πάλι με το πινέλο, εχώνεψαν και κόλλησαν τέσσερις ίδιες τάβλες στο πλάτος 10 εκατοστά και δέσαν με τα πόδια. Αφού στεγνώσαν, κόλλησαν και γίνηκαν σιγούρες, απάνω επροσάρμοσε στα πόδια το καπάκι. Κάτω τσιγύρος πλαϊνές τσιτάβλες και το δένει. Εστερεώθηκε καλά, μάλι δουλειά αρχίζει. Σφυρί και ένα λεπτό ζουμπά, πιάνει μετά και χτύπα, τσιμπρόκες ποτσικεφαλές και πιο βαθιά τσιμπήγει. Πιτίδια τσιεστόκαρε και το κενό καλύβει. Με το σκαρπέλο και σφυρί αρχίζει να χαράσει γύρω διάφορα σχέδια στου τραπεζού τα πόδια. Με ένα ψηλό γυαλόχαρτο πέρασε το τραπέζι, καλά το γυαλοχάρτησε και σκούπισε τη σκόνη. Σε ένα δοχείο με νερό όχρα καφέ ταράσει, με λίγη όχρα κίτρινη και τίμασε το χρώμα. Με σφουγγαράκι άλυψε, έβαψε το τραπέζι και ως στέγνωξε καλά καλά εγιαλοχάρτιζέ το. Τέλος βερνίκι άχρωμο. Το πέρασε τρεις τρώσεις, το τέλειωσε, εγιάλισε και όμορφο χρώμα επήρε. Τα εργαλεία ο μαραγκός που χρησιμοποιούσε ήταν συνήθως ο ζουμπάς σκεπάρνι τα σφυράκια, τρυπάνι λίμες ξυλοφάς πλάνιες μικοί μεγάλοι, σκαρπέλα σμήλες σκεπαρνιά σάρακε στο κινήσι, Δαβίδι μέτρο προπαντός και στο αυτή μολύβι. Προσοδοφόρο επάγγελμα με υπομονή μεγάλη, φτιάχνει καλλιτεχνήματα με κόπο και μεράκι. Το σπίτι όλο το κλείνε, παράθυρα και πόρτες, έπιπλα όλα του σπιτιού. Τραπέζα, πιατοθήκες, σκάφες, σοφράδες και σκαμιά, σκαφίδια λιχνοστάτες, κασέλες, κρίνια όμορφα, ντουλάπες, καναπέδες, κουταλοθήκες διάφορες, ντουλάπια, πλήστρες, ράφια.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα στο γάμο στην Κανά. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και αποτελεί θαύμα με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν: «Ίνον ουκ έχουσι». Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Λέγει η μήτυρ αυτού της διακόνης: «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ήσαν δε εκεί ιδρύ ελήθινε, εξκείμενε κατά τον καθαρισμό των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις». Λέγει αυτής ο Ιησούς: «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος». Και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει αυτής: «Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και ίνεγκαν. Ως δε εγεύσατο ο αρχιτρικλίνος το είδωρ ίνων και γεννημένων, και ούκ ήδη πόθενε στην. Οι δε διάκονοι ήδησαν ίν γλυκότες το είδωρ. Φωνεί τον εμφύον ο αρχιτρικλίνος και λέγει αυτό: «Πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση, και όταν με θυσθώσει τότε τον ελάσω. Σύτε τήρικας των καλών ίνων έως άρτη». Ταύτην επίησε την αρχήν του σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσεν την δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Μετά τούτο κατέβει εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρ αυτού και η αδελφή αυτού και η μαθηταί αυτού, και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Η Κανά της Γαλιλαίας ήταν ένα μικρό χωριό στο οποίο γινόταν ένας γάμος. Στο γάμο αυτό, ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν ο Ιησούς, οι μαθητές του, καθώς και η μητέρα του. Όταν τελείωσε το κρασί στο εορταστικό αυτό δείπνο, η μητέρα του Ιησού σκύβει και τον ενημερώνει για την έλλειψη αυτή. Ο κύριος με τη σειρά του, ακούγοντας τα λόγια αυτά, απαντά στη μητέρα του με ερώτηση. «Για ποιο λόγο αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις του?» προσφωνώντας όχι με το όνομά της, αλλά προσφωνώντας την ως γίνε, δηλαδή γυναίκα. Συμπληρώνει ο κύριος πως η ώρα του δεν έχει φτάσει ακόμα. Στο άκουσμα της φράσης αυτής, η μητέρα του παίρνει την πρωτοβουλία και λέει στους υπηρέτες που ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα του δείπνου να υπακούσουν σε όποια εντολή τους δώσει έπειτα ο Ιησούς. Ταυτόχρονα, στο χώρο εκείνο βρισκόταν 6 πέτρινες στάμνες, των οποίων η χρηστική τους αξία ήταν η αποθήκευση νερού για τον καθαρισμό του προσώπου και των σκευών σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα. Η χωρητικότητα των πέτρινων αυτών στάμνων έφτανε περίπου τα 7 κιλά η μία. Τότε ο κύριος διατάζει τους υπηρέτες να πάρουν τις στάμνες αυτές και να πάνε να τις γεμίσουν με νερό, πράγμα το οποίο και έκαναν. Αφού τις γέμισαν καλά έως πάνω, τις έφεραν ξανά πίσω δίπλα στο τραπέζι. Έπειτα τους λέει ξανά ο Ιησούς, αφού είναι γεμάτες με νερό, όπου ήδη έβαλαν, να αρχίσουν να αντλούν από αυτές τον ίνο που θα χρειαζόταν για τη συνέχιση του δείπνου. Και μάλιστα να δώσουν πρώτον στον αρχιτρικλίνο να δοκιμάσει πριν οποιοδήποτε άλλον. Τη στιγμή εκείνη έχει γίνει το θαύμα αθόρυβα από τον Κύριο, με βασικούς μάρτυρες τους ίδιους τους υπηρέτες. Ενώ είχαν με τα χέρια τους γεμίσει τις στάμνες με νερό, ο Κύριος το μετάτρεψε σε άριστης ποιότητας κρασί. Μόλις ο αρχιτρικλίνος γεύτηκε τον ίνο αυτό και χωρίς να έχει αντιληφθεί το θαυματουργικό γεγονός, απευθύνεται στον Ιμφίο λέγοντάς του με απορία πόσο εξαιρετικός ήταν ο ίνος που προσέφερε και πως συνήθως στην αρχή ενός γεύματος σερβίρεται τέτοιο ποιοτικό ποτό και στη συνέχεια, εάν υπάρξει έλλειψη, σερβίρεται άλλο, ίσως μικρότερης ποιότητας, υπογραμμίζοντας δε στον Ιμφίο πως το έκανε αντίθετα. Εκεί στην Κανά έγινε η αρχή των θαυμάτων του Κυρίου. Θαύματα που φανερώνουν τη δύναμή του και ταυτόχρονα ενισχύουν και την πίστη των μαθητών του. Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να αποκτήσουμε μία βαθύτερη γνώση για το νόημα της περισκοπής αυτής. Η θέσπιση και η νομοθέτηση του γάμου έγινε από τον Ιησού και ο ίδιος ήταν αυτός που ως καλεσμένος πήγε και τον ευλόγησε. Σε ένα μικρό και άσημο χωριό, την Κανά, έγινε ο πρώτος γάμος, όπου ήταν καλεσμένος ο Κύριος, αλλά και η μητέρα του. Το πρώτο λοιπόν θαύμα έγινε εκεί και όχι στην Ιερουσαλήμ. Σκοπό είχε να διδάξει τους απλούς ανθρώπους, χωρίς τιμές και δόξες. Η μητέρα του ήταν ήδη εκεί, επειδή προφανώς ήταν γνωστή με την οικογένεια εκείνη και πιθανόν γι' αυτό το λόγο ήταν καλεσμένη και ο Ιησούς με τους μαθητές του. Ο Οριγένης σχολιάζει πως όντας ο Ιησούς πλάστης του άντρα και της γυναίκας, δεν παραλείπει να παραστεί και στο γάμο, αφού ήταν αυτός που μετά την πλάση της γυναίκας την οδήγησε στον άντρα. Ο σχολιασμός της μητέρας για την έλλειψη του κρασιού στο γάμο έχει ως αφορμή το γεγονός ότι το εθιμοτυπικό του γάμου των Ιουδαίων περιελάμβανε εορτασμό, δείπνα και τραγούδια που διαρκούσαν μία ολόκληρη εβδομάδα. Οπότε θα ήταν φυσικό είτε να μην επαρκούσε το κρασί για όλους, είτε όπως ήταν αναμενόμενο να είχε ήδη τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα του Κυρίου, όσο σίγουρη ήταν για τη θαυματουργική ικανότητα του Υιού της, τόσο βέβαιη ήταν ότι αυτός θα έκανε κάτι μεγάλο για να λυθεί το πρόβλημα των ανθρώπων. Έπειτα, η απάντηση του Κυρίου στη μητέρα του, προσφωνώντας την ως γηινή, ίσως να ξενίζει ορισμένους από εμάς. Αρχικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει πως επειδή τον γέννησε είχε την αξίωση να του υποδείξει τι πρέπει να κάνει,
χαρακτηριστικό βέβαια των μητέρων, ξεχνώντας τη στιγμή εκείνη πως είναι μητέρα της ανθρώπινης φύσης του και πως η θεϊκή του φύση δεν έχει μητέρα. Ωστόσο, όπως βλέπουμε και σε άλλα θαύματα, το αίτημα δεν γίνεται με προτροπή τρίτου προσώπου, αλλά από τον παθούντα μέσω της βαθιάς πίστης του. Επίσης, στην εποχή εκείνη προσφωνούσαν γενικά τις γυναίκες «Ο γίνε», ακόμα και τις μητέρες τους. Οπότε, ο Κύριος ακολουθεί το τυπικό αυτό για να απαντήσει στη μητέρα της ανθρώπινης υπόστασής του. Βέβαια, και η απάντηση του Κυρίου «Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου» προκαλεί εντύπωση, διότι ο Κύριος γνώριζε την επικείμενη ανάγκη των ανθρώπων και περίμενε πότε θα του διαπιστώσουν οι ίδιοι, προκειμένου όταν κάνει το θαύμα του να πλημμυρίσουν οι καρδιές τους με απέραντη χαρά και έλεος. Η μητέρα του από την πλευρά της, μιας και είχε αντιληφθεί πως ο Κύριος θα ενεργούσε τα δέοντα, ενημερώνει τους υπηρέτες να υπακούσουν στις εντολές που θα έδινε στη συνέχεια. Μετά γίνεται αναφορά σε 6 πέτρινες ιδρίες και στη χρήση που είχαν. Η αναφορά στη χρήση τους μαρτυράει πως ήταν δοχεία νερού με σκοπό το πλύσιμο του προσώπου και των σκευών. Η αναφορά λοιπόν έγινε σκόπιμα για να αποτραπούν παρερμηνεύσεις για το επικείμενο θαύμα. Ο ιδαϊκός μετρητής των υγρών αντιστοιχούσε στον Αττικό και η ποσότητα των 144 κοτήλων αντιστοιχούσε σε 26 οκτάδες, δηλαδή περίπου 36 λίτρα σημερινά, ποσότητα αρκετά σημαντική δηλαδή.

Τώρα, στο σημείο αυτό, πριν γίνει το θαύμα, ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες να πάνε αρχικά να αντλήσουν νερό και να γεμίσουν τις ιδρίες, έτσι ώστε να είναι γεμάτες και να μην υπάρξει αμφισβήτηση για το επικείμενο θαυματουργικό γεγονός. Αφού λοιπόν οι ιδρίες είχαν γεμίσει με νερό, τότε επιτελεί ο Κύριος το θαύμα και τις μετατρέπει σε ποιοτικό ίνο. Καλούν μάλιστα τον Αρχιτρικλίνο, που ήταν ο υπεύθυνος της διοργάνωσης του συμποσίου, προκειμένου να δοκιμάσει. Αφού δοκίμασε, αναγνώρισε την ανώτερη ποιότητα του ίνου και μάλιστα λέει στο γαμπρό πως πρώτα βγαίνει ο καλός ίνος σε ένα δείπνο και αφού οι καλεσμένοι έχουν πιει αρκετά, σερβίρεται και ο πιο δεύτερης ποιότητας. Το θαύμα αυτό, ενώ έγινε αθόρυβα, δεν σήμαινε πως θα έμενε και άγνωστο. Διότι το ανακάλυψαν οι υπηρέτες, αυτοί οι ίδιοι που ενώ είχαν γεμίσει με νερό τις ιδρίες, έπειτα αντλούσαν από αυτές ίνο. Οι παρατηρήσεις του Ιερού Αυγουστίνου για τη μετατροπή του ίνου αναφέρουν πως αυτός που μετέβαλε το νερό σε κρασί την ημέρα του Γαμήλιου Συμποσίου, ο ίδιος επαναλαμβάνει αυτό το γεγονός κάθε χρόνο στα μπέλια. Έτσι όπως το νερό με το οποίο γέμισαν οι υπηρέτες τις ιδρίες, έτσι και το νερό αυτό πέφτει από τα σύννεφα ως βροχή για να ποτιστούν οι αμπελώνες. Στο τελευταίο στίχο της περικοπής σχολιάζεται πως αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που ουσιαστικά έγινε και αποτέλεσε την αρχή για τα επόμενα και κατά συνέπεια τη φανέρωση της δόξας του Θεού. Το θαύμα στην Κανά υπήρξε το πρώτο σημείο, δηλαδή το πρώτο τεκμήριο και απόδειξη ότι ο Ιησούς είχε θεϊκή αποστολή. Η φανέρωση αυτή βοήθησε στην εδραίωση της πίστης των μαθητών, μιας πίστης που θα ήταν απαραίτητη στη δύσκολη και επικείμενη αποστολική τους πορεία.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας συλλογιστούμε πως ορισμένες φορές οι άνθρωποι παραμελούν την παρατήρηση των έργων του Θεού εξαιτίας διαφόρων συγκυριών που μπορεί να προκύπτουν στον καθένα ξεχωριστά. Ο Θεός όμως, ως Δημιουργός, επεφύλαξε στον εαυτό Του την εκδήλωση κάποιων έκτακτων ενεργειών για να προξενούν θαυμασμό στους ανθρώπους και να τους αφυπνίσουν από τον ύπνο και έτσι να τον λατρέψουν. Όταν αναστηθεί κάποιος νεκρός, οι άνθρωποι θαυμάζουν το γεγονός αυτό. Δεν αποδίδουν όμως και τον ίδιο θαυμασμό όταν κάποιος αναστηθεί στο πνεύμα, αφού η ανθρώπινη φύση, για να πιστεί, πρέπει να το δει με τα μάτια της. Άρα, ας σκεφτούμε βαθύτερα. Αποτελεί ζήτημα θαυμασμού το να έρθει κανείς στη ζωή από την ανυπαρξία ή το να επέλθει κάποιος εκ θανάτου?

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μαρτυρία της Άννας Παρή από το Αρδαμίτη. Εμείς οι Έλληνες του Αδραμιτινού κόλπου κρατούσαμε στα χέρια μας όλη την οικονομική ζωή του τόπου, το εμπόριο και τη βιομηχανία. Ο πατέρας μου, δαδιώτης, είχε ελαιοτριβία, αλευρόμηλους. Το ίδιο και οι άλλοι Έλληνες του Αδραμιτίου. Κάναμε και εμπόριο. Ο άντρας μου είχε εμπορικές συναλλαγές με τη Σμύρνη, την Πόλη, τη Μυτιλίνη, την Αλεξάνδρεια, τη Μασσαλία. Το επίνιο του Αδραμιτίου, το Ακτσάι, ήταν η σκάλα όπου φόρτωναν και ξεφόρτωναν κάθε μέρα τα καράβια για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριό μας. Οι Τούρκοι μας ζήλευαν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Άλλωστε ωφελούνταν και αυτοί από τον πλούτο τον δικό μας. Όλα πήγαιναν καλά. Μαζεύαμε στις κάσες μας τις λίρες. Αγοράζαμε ολοένα και τσιφλίκια. Στα χρόνια μάλιστα του Χαμίτ έως το 1909 περνούσαμε με λιγάλα με τους Τούρκους. Το 1908 με το Χουριέτ Σύνταγμα αναθαρίσαμε οι χριστιανοί. Μας έλεγαν οι Τούρκοι ότι θα επικρατούσε ισοπολιτεία. Θα είχαμε όλοι οι Τούρκοι υπήκοοι, ανεξάρτητα από φυλή, ίσα δικαιώματα. Η χαρά μας όμως δεν κράτησε πολύ. Παρουσιάστηκε ο κακός δαίμον των Ελλήνων της Τουρκίας, ο Γερμανός Λίμαν Φόρν Σάντερς Πασάς, οργανωτής του τουρκικού στρατού. Σε μια επιθεώρησή του στις παράλιες μικρασιατικές πόλεις, είδα από κοντά την ακμή του ελληνικού στοιχείου και είπε στους Τούρκους: «Τι τα κρατάτε τα φίδια αυτά στους κόρφους σας?» Έτσι έδωσε το σύνθημα των διωγμών. Είχαν κανονίσει μάλιστα και τη μέρα της επίθεσης. Είχαν δώσει έγγραφες οδηγίες στους μουχτάριδές τους. Την άλλη μέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, στις 22 Μαΐου του 1914, άρχισαν με ξύλα να χτυπούν τις πόρτες μας για να μας τρομοκρατήσουν. Ήταν Βόσνιοι Τούρκοι πρόσφυγες που με τους Βαλκανικούς πολέμους είχαν φύγει από τη Σερβία και είχαν έρθει στην Τουρκία. Παράλληλα, βγήκε διαταγή από τον Καϊμακάμι

και στην μπάλια βγήκαν κερδισμένοι. Έβγαλαν λεφτά με το εμπόριο. Γενικά το σχέδιο των Γερμανών πέτυχε. Τα παράλια άδειασαν από το ελληνικό στοιχείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Τούρκοι του Αδραμιτίου δεν μας πείραξαν, αλλά ούτε και μας υπερασπίστηκαν τότε με το διωγμό. Αν θέλανε, μπορούσαν να μας προστατέψουν από τους Βοσνίους πρόσφυγες. Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε το Αδραμίτη το 1920. Τότε, όσοι είχαμε φύγει με τον πρώτο διωγμό του 1914 και βρισκόμασταν στη Μυτιλίνη, ξαναγυρίσαμε στο Αδραμίτη. Το βρήκαμε κατεστραμμένο. Τα σπίτια μας σε ελεηνή κατάσταση, μισοχαλασμένα από την έλλειψη συντήρησης. Οι δρόμοι ακάθαρτοι. Πού εκείνο το Αδραμίτη που αφήσαμε το 1914, το γεμάτο ζωή και νοικοκυριό. Διώξαμε τους Τούρκους Βόσνιους πρόσφυγες που κάθονταν στα σπίτια μας. Ο καθένας πήγε στο δικό του σπίτι. Αρχίσαμε σιγά σιγά να στείνουμε το νοικοκυριό μας. Οι ντόπιοι Τούρκοι, ολογλύκα ήταν μαζί μας. Μας πλήρωσαν τα παλιά χρέη τους, βλέπετε, είχαν την ανάγκη μας. Ήταν ελληνική κατοχή. Ζούσαμε αμέριμνα. Μια μέρα, 22 Αυγούστου του 1922, έρχεται σπίτι μας μια γνωστή μας χωρική από το χωριό Αβούνια προς το Μπαλούκισερ, πέφτει και μας λέει ότι έσπασε το μέτωπο και ότι ο ελληνικός στρατός έδωσε εντολή στον παπά του χωριού να πάρει όλους τους κατοίκους και να κατεβεί στο Αδραμίτη. Στο μεταξύ, εμείς στο Αδραμίτη ιδέα δεν είχαμε από την καταστροφή. Ρωτάμε τον Έλληνα στρατιωτικό διοικητή, αυτός μας καθησυχάζει. Πάντως μας έπιασε ανησυχία. Λόγω της κοινωνικής μας θέσεως είχαμε γνωριμίες στη διοίκηση. Ήμουνα πρόεδρος της αδελφότητας κυριών. Βοηθούσαμε τους φτωχούς, στέλναμε δέματα στους φαντάρους μας. Κατάφερα και έβγαλα διαβατήριο, αλλά την παραμονή της αναχώρησής μου έρχεται ο διοικητής και μου λέει: «Τι την έπιασε τη γυναίκα σου?» «Γιατί θέλει να φύγει», είπε στον άντρα μου. «Δεν υπάρχει κανένας φόβος». Τον υποκριτή. Με βγάζει περίπατο στο Αδραμίτη επίτηδες για καθησυχασμό του Κοσμάκη. Με βλέπουν δίπλα στο διοικητή και λένε: «Αφού η Άννα είναι ήσυχη και βγαίνει περίπατο και δεν σηκώνεται να φύγει, δεν θα συμβεί τίποτα». Στις 24 Αυγούστου ετοιμάστηκα να φύγω. Πέρασα πρώτα από την αρμοστία και έβρισα καλά-καλά τον διοικητή. «Το αίμα αυτών των αθώων να σε πνίξει», του είπα. Άρχισε να διαμαρτύρεται ότι λέω υπερβολές, γιατί δεν υπάρχει φόβος. Κι όμως, μετά δύο μέρες, στις 26 Αυγούστου, οι ελληνικές αρχές έφυγαν κρυφά από το Αδραμίτη. Η κατάρα μου έπιασε. Ο διοικητής πέθανε άδοξα, πνίγηκε στο Λουκούμι, στου Ζαχαράτου, στην Αθήνα. Στις 24 Αυγούστου κατέβηκα στο Ακτσάι, γεμάτο κόσμο. Μάταια περιμένουν οι άνθρωποι για να φύγουν. Πού να έρθουν όμως πλοία? Ο εγκληματίας ο Στεριάδης είχε δώσει εντολή να μην πάνε πλοία να πάρουν τους πρόσφυγες του Αδραμιτινού κόλπου. Εγώ και άλλες 19 οικογένειες που είχαμε διαβατήριο φύγαμε με το ατμόπλιο Καλλίπολης. Μερικοί δικοί μας δεν έφυγαν από το Αδραμίτη. Νόμιζαν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Όπως και το 1914 που τους πήγαν στο Μπαλούκισερ και στην Μπάλια. Πάει, χάθηκαν, δεν τους ξανάδε κανείς. Αλλά και αυτούς που περίμεναν μάταια στο Ακτσάι να έρθουν να τους πάρουν ελληνικά πλοία, τους αχμαλώτησαν οι τσέτες. Τους πήγαν στο Αραπλάρ, τουρκικό χωριό. Τους έβαλαν σε μια χαράδρα και τους θέρισαν με το μυδραλιό βόλο. Γλίτωσε μια γυναίκα από αυτούς. Τραυματίστηκε αλλά δεν πέθανε. Προσποιήθηκε τη σκοτωμένη Σμυρνιά. Και μένει στη Μυτιλίνη. Αυτή μας τα διηγήθηκε. Φτάσαμε στη Μυτιλίνη. Δεν μας δέχτηκαν στη χώρα, είχε πολλούς πρόσφυγες. Πήγαμε στο Πλωμάρι. Που λέτε στη Μυτιλίνη ήταν 30 καράβια στο λιμάνι. Ανάμεσα σε αυτά το υπεροκεάνιο Μεγάλη Ελλάς. Παρακαλούσαμε εκεί τις αρχές να φύγουν τα βαπόρια να πάνε στον Αδραμιτινό κόλπο, να πάρουν τον Κοσμάκη που περίμενε στο Ακτσάι και στη σκάλα του Καμυριού. Άκαρπες οι προσπάθειές μας. Ο εγκληματίας φιλότουρκος Στεριάδης είχε δώσει αυστηρή διαταγή να μην πάει κανένα πλοίο στον Αδραμιτινό κόλπο. Πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συν Θεώ ξεκινούμε τον τρίτο τόμο της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας Μεγάλου Βασιλείου, που επιμιλήθηκε ο κύριος Βασίλειος Χαρόνης. Ο τρίτος τόμος έχει τα λήματα από μουσική έως ωραίο. Γυρίζοντας στις πρώτες σελίδες, διαβάζουμε. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και μακροθυμία, ώστε πατρική μεν ευσπλαχνία, λόγω δε επιστημονικό, τα αμαρτήματα των νέων επανορθούστε. Οικίας εκάστο πτέσμαση τας θεραπείας προσάγοντες. Δηλαδή, να διαθέτουν πείρα και μεγαλοψυχία, ώστε με πατρική ευσπλαχνία και επιστημονική λογική, με ορθές παιδαγωγικές μεθόδους, να διορθώνουν τα σφάλματα των νέων, παρέχοντας την κατάλληλη για κάθε παράπτωμα θεραπεία. Μέγας Βασίλειος, όρη κατά πλάτος. Ερώτησης 15. 2. Αφιερώνεται στα εγγόνια μου Γιαννίκο και Ελένη, με την ευχή να ζουν με οδηγό την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, όπως βιώνονται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, προχωρώντας από το είναι εις το εφ είναι και εις το αΐ είναι.

Λίμα πρώτο, μουσική. Η μελωδία καταπραίνει και το θυμό, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και πού της τον σφόδρα εκτεθριωμένων υποθυμού, επιδάν άρξητε το ψαλμό, κατεπάδεστε, απήλθεν ευθύς το αγριέον της ψυχής τη μελωδία κατά κοιμή σας. Δηλαδή, κι αν κανείς από εκείνους που γίνονται θηρία από το θυμό αρχίσει να ψέλνει τους ψαλμούς, αμέσως φεύγει η αγριότητα από την ψυχή του, γιατί την αποκοίμησε με τη μελωδία. Η μουσική έχει τη δύναμη να μεταβάλει την ψυχική διάθεση του ανθρώπου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Μη δια των νότων διεφθαρμένων μελωδίαν των ψυχών κατασχήν, ανελευθερίας γάρδι και ταπεινότητος έκγωνα πάθη εκ τούτιου του δε της μουσικής είδους εγκίνες θεπέφηκεν, αλλά την ετέραν με τα διοκτέων ημίν την αμήνωτε και εις άμυνον φέρουσαν ή και Δαβίδ χρώμενος ο ποιητής των ιερών ασμάτων εκ της μανίας ως φασί τον βασιλέα καθίστη. Λέγεται δε και Πυθαγόραν κομαστές περιτυχόντα με θείουση και λεύσε τον αυλητήν τον του κόμου κατάρχοντα, μεταβαλώντα την αρμονίαν επαυλήσες φύση το δόριον, τους δε ούτως αναφρονήσε υπό του μέλους, ώστε τους στεφάνους ρίψαντας εσχυνομένους επανελθήν. Έτερη δε προς αυλών κορυβαντιώσει και εκβακχεύονται, το σούτον εστί το διάφορον υγιούς ή μοχθηράς μελωδίας αναπληστήνε, ώστε της νυν δι κρατούσις ταύτης ή των ημίν μεθεκταίων ή ουτινοσούν των προδήλως εσχίστων. Δηλαδή, να μην πλημμυρίζουμε τις ψυχές μας με το άκουσμα πρόστιχων τραγουδιών, γιατί είναι φυσικό από μουσική τέτοιου είδους να γεννιούνται πάθη που υποδηλώνουν και εξευτελίζουν την ψυχή, αλλά εμείς να επιζητούμε την άλλη μουσική που και καλύτερη είναι, αλλά και οδηγεί στη βελτίωση της ψυχής. Αυτήν χρησιμοποίησε και ο Δαβίδ, ο ποιητής των Ιερών Ψαλμών, και θεράπευσε, καθώς λένε, το βασιλιά Σαούλ από τη μανιώδη κατάθλιψη. Α. Βασιλειών 16-23. Λέγεται επίσης ότι και ο Πυθαγόρας, όταν συνάντησε μεθυσμένους γλεντοκόπους που είχαν ξεφαντώσει, διέταξε τον αρχηγό τους που έπαιζε αυλό να αλλάξει σκοπό και να παίξει σε αυτούς το δωρικό μέλος. Το δώριο ή δωρικό μέλος ήταν η σοβαρή μουσική της εποχής και αντιστοιχεί με τον πρώτο ήχο της βυζαντινής μουσικής. Τότε αυτοί συνήλθαν τόσο από τη μελωδία, ώστε πέταξαν τα στεφάνια και ντροπιασμένοι γύρισαν πίσω και έφυγαν. Άλλοι πάλι, ακούγοντας αυλό, γίνονται έξαλλοι από ενθουσιασμό και καταλαμβάνονται από βακχική μανία. Οι κορύβαντες ήταν ιερείς της θεάς Κυβέλης στη Φρυγία, που χόρευαν με μανία κάτω από τους ήχους μουσικής. Οι βάκχες ή οι μενάδες ήταν μυθολογικές γυναίκες, οι αίριες του Διονύσου, οι οποίες οργίαζαν σε κατάσταση έκστασης και μανίας στη λατρεία του. Τόσο πολύ διαφορετικός είναι ο επηρεασμός της καλής από την κακή μουσική, ώστε τόσο πολύ πρέπει να απέχεται από τα άσματα που επικρατούν σήμερα και από οτιδήποτε είναι ολοφάνερα εσχρό. Τα πορνικά τραγούδια τυπώνονται στις ψυχές των ακροατών, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τας καταγοράν εμπορίας ή τας εκ των τεχνών προς το ζήν επινίας καταλυπώντες, διαραθυμίας πάσης και ειδονής των τεταγμένων εαυτής της ζωής χρόνων διαπερώσιν, ουκ ειδότες ότι ορχήστρα ευθυνουμένη θεάμασιν ακολάστης κοινών και δημόσιων διδασκαλίων ασελγίας της συγκαθημένης εστί. Και τα παναρμόνια των αυλών μέλη και άσματα πορνικά, εγκαθεζόμενα τες των ακουσάντων ψυχές, ουδέν έτερων ή πάντα σας χειμωνήν αναπήθη, τα των κιθαριστών ή τα των αυλητών κρούματα μιμουμένους. Δηλαδή, οι φιλίδωνοι άφησαν τις εμπορικές συναλλαγές της αγοράς και τις επινοήσεις των τεχνών που εξασφαλίζουν τα προστοζήν
και περνούν τον ορισμένο καιρό της ζωής τους με κάθε οκνηρία και ειδονή. Δεν καταλαβαίνουν ότι μια θεατρική σκηνή που συνοδεύεται από ακόλαστα θεάματα είναι για τους θεατές κοινό και δημόσιο σχολείο ασέλγειας και ότι οι αρμονικές μελωδίες των μουσικών οργάνων, των αυλών και τα πορνικά τραγούδια εντυπώνονται στις ψυχές των ακροατών και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να παρασύρουν τους πάντες να ασχημονούν με την απομίμηση των τραγουδιών των κιθαριστών και των αυλητών.

Μορία, το επόμενο λήμα. Η κατακόσμων σοφία είναι μορία για το Θεό. Ερώτησης 274. Πώς γίνεται της εν το αιώνι τούτο μωρός? Πώς μπορεί να γίνει κανείς κατακόσμων μωρός? Όπως λέει και στην Α προς Κορινθίους 3:18, ή της δοκή σοφός είναι εν το αιώνι τούτο μωρός γενέστο, ή να γέννηται σοφός. Απόκρισης. Εάν φοβηθεί το κρίμα του Θεού λέγοντος «Ουέ συνετή εν εαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες και μιμήσετε τον υπόντα, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ και πάσαν ίσιν συνέσεως αποβαλών, μη πρώτερον τι των ιδίων λογισμών ως αγαθών εγκρίνει, μήτε μην λογίσετε τι την αρχήν, πριν αν υπ' αυτής του Κυρίου της εντολής συνεθιστεί προς το αρέσκειν το Θεό, είτε εν έργο, είτε εν λόγο, είτε εν ενθυμίσει του Αποστόλου υπόντος. Πεποίθησιν δε τι αύτην έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν, ούχ ότι αφ' εαυτόν ικανίες μεν λογίσαστε τι ως εξ εαυτόν, αλ η ικανότης ημών εκ του Θεού, του διδάσκοντος άνθρωπον γνώσιν καθώς γέγραπτε. Ας δούμε τη μετάφραση. Αυτό γίνεται εάν φοβηθεί κανείς την κρίση του Θεού που είπε, αλίμονος εκείνους που φρονούν ότι είναι σοφοί και συνετοί και παρουσιάζονται στον εαυτό τους ως σοφοί που γνωρίζουν τα πάντα. Ισαΐα 5:21. Και όταν μιμηθεί εκείνον που είπε, μπροστά σου έγινα όμοιος με το ανόητο κτίνος. Ψαλμός 72, στίχος 22. Και όταν, αφού αποβάλει από επάνω του κάθε ιδέα ότι είναι σοφός, δεν δεχθεί προηγουμένως καμία από τις δικές του σκέψεις ως αγαθή και δεν σκεφτεί καν κάτι τέτοιο προτού εξοικειωθεί με τις εντολές του Κυρίου και δεχθεί ό,τι αρέσει στο Θεό, έμπρακτα με το λόγο ή με τη σκέψη. Γιατί όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, έχουμε αυτή την πεποίθηση μπροστά στο Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. Όχι γιατί είμαστε από τους εαυτούς μας ικανοί να εννοήσουμε κάτι από μόνοι μας, αλλά η ικανότητά μας είναι από το Θεό. Β' Κορινθίους 3:4-5, ο οποίος, όπως έχει γραφεί, διδάσκει στον άνθρωπο τη γνώση. Ψαλμός 93, στίχος 10.

Μωσαϊκός νόμος. Ο Μωσαϊκός νόμος υπήρξε σκιά και προτύπωση των μελώντων. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, κατά των εισαγωγικών της διδασκαλίας τρόπων, εν τη κατά την ευσέβιαν γυμνασία προς την τελείωσιν εναγόμενη, της ευληπτωτέρης πρώτων και συμμέτρης ημίν κατά την γνώσιν εστιχιώθημεν, του οικονομούντος τα ημέτερα, ως περοφθαλμούσεν σκότη τραφέντας, το κατολίγον εθισμό προς το μέγα φως της αληθείας ανάγοντος, φιδί γάρ της ασθενίας ημών, εν το βάθη του πλούτου της σοφίας αυτού και της ανεξιχνιάς της κρίμαση της συνέσεως την προσινή ταύτην και ευάρμοστον ημίν υπέδειξεν αγωγήν, τα σκιάς πρώτερων οράν των σωμάτων και ενίδα τη βλέπειν των ήλιων προεθίζων, ως μη ευθύς τη θεία του ακράτου φωτός προσβαλώντας αμαυρωθήνε. Κατά γάρ των ίσων λόγων, οτέ νόμος σκιάν έχων των μελώντων και η δια των προφητών προτύπωσης ένιγμα ούσα της αληθείας, γυμναστήρια των οφθαλμών της καρδίας επινενόητε, ως από τούτον ραδίας της μεταβάσεως ημίν προς την αποκεκριμένην εν μυστηρίω σοφίαν γεννησωμένης. Δηλαδή, ας δούμε τη μετάφραση. Σύμφωνα με το επαγωγικό σύστημα διδασκαλίας που ακολουθούμε, με την άσκηση στην ευσέβεια οδηγούμαστε προσεκτικά προς την τελειότητα. Αφού προηγουμένως διδαχτήκαμε τα πρώτα στοιχεία που ήταν κατανοητά και ανάλογα προς την αντιληπτική μας ικανότητα. Αυτός που κυβερνάει τη ζωή μας, μας οδηγεί με τον προσεκτικό εθισμό στο μεγάλο φως της αλήθειας, όπως και τα μάτια που έχουν συνηθίσει στο σκοτάδι, τα οδηγούμε προσεκτικά προς το φως. Επειδή μας λυπάται για την ασθένεια της πνευματικής μας τύφλωσης και επειδή είναι απέραντος ο πλούτος της σοφίας του και ανεξιχνίαστη η κρίση και η σύνεσή του, μας υπέδειξε αυτή την ευνοϊκή και κατάλληλη για μας αγωγή, να βλέπουμε δηλαδή τις σκιές των σωμάτων και έπειτα τα ίδια τα σώματα. Να βλέπουμε πρώτα το είδωλο του ήλιου μέσα στο νερό και έπειτα τον ίδιο τον ήλιο, συνηθίζοντάς μας έτσι ώστε να μην μας προσβάλλει ξαφνικά η θέα του εκτυφλωτικού φωτός και χάσουμε την όρασή μας. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Μωσαϊκός νόμος που είναι η σκιά των μελλοντικών προς Εβραίους 10,1 αγαθών που μας δόθηκαν αργότερα από τον Χριστό και η προτύπωσή τους από τους προφήτες που είναι ένας υπαινιγμός για αυτά. Αυτά, δηλαδή ο Μωσαϊκός νόμος και οι προφητείες, επινοήθηκαν για να προγυμνάσουν τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να γίνει εύκολη η μετάβασή μας στη σοφία που είναι κρυμμένη μέσα στο μυστήριο της θείας οικονομίας και της σωτηρίας μας. Όπως αναφέρεται και στην προς Ρωμαίους 6,25, κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιώνιος σε συγημένου.

Νηστεία. Ιστορία της νηστείας. Η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλ επί την ιστορίαν βαδιζέτο ο λόγος, το αρχαίον της νηστείας διεξιών, και όπως πάντες οι Άγιοι ως περτινά κλήρων πατρών, διαδεξάμενοι, ούτω διεφύλαξαν πατήρ παιδί παραδιδόντες. Ουκ ειν εν το παραδείσο ίνος, ούπο ζωοθυσίε, ούπο κρεοφαγίε. Μετά των κατακλυσμών ίνος, μετά των κατακλυσμών φάγεστε πάντα ως λάχανα χόρτου. Ότε απεγνώστη τελείωσης, τότε συνεχωρήθη η απόλαυσης. Δείγμα δε της του ίνου απειρίας, νόε αγνοών του ίνου την χρήσιν. Ούπο γάρ εις των βίων παραλελήθη, ούδ ετέτριπτο εν τη συνηθία τη των ανθρώπων, ούτε ούν άλλον τεθεαμένος, ούτε αυτός πειραθείς τι απ' αυτού βλάβει περιέπεσε να φυλάκτος. Εφύτευσε γάρ άμπελον νόε και έπιεν από το καρπού και μεθύστη. Ουχή το πάρινος είναι, αλλά το άπειρος είναι των μέτρων της μεταλήψεως. Ούτω νεαρότερον παραδείσου το έβριμα της συνοποσίας και ούτως αρχαίων το της νηστείας σεμνών. Ας δούμε τη μετάφραση. Άλλο λόγος μας ας βαδίζει διαμέσου της ιστορίας όταν εξετάζει την αρχαιότητα της νηστείας και πως όλοι οι Άγιοι σαν να διαδέχτηκαν κάποια πατρική κληρονομιά, έτσι διαφύλαξαν την νηστεία παραδίδοντάς την ο πατέρας στο παιδί. Δεν υπήρχε στον παράδεισο κρασί, ούτε σφαγές ζώων, ούτε κρεοφαγίες. Το κρασί εμφανίστηκε μετά τον κατακλυσμό. Μετά τον κατακλυσμό, λέει η Γραφή, να τα τρώτε όλα, όπως τα λάχανα και τα χόρτα. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Θεός μετά τον κατακλυσμό έδωσε εντολή στον Νόε και στα παιδιά του να τρώνε τα πάντα, ζώα, πτηνά, ψάρια, όπως τα λάχανα και τα χόρτα. Γένεσης 9, 2 έως 3. Το μόνο που τους απαγόρευσε ήταν το αίμα. Γένεσης 9, 4 έως 6. Όταν απορρίφθηκε η τελείωση, το κατ' εικόνα και ομοίωση από τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, τότε επιτράπηκε η απόλαυση. Απόδειξη δε ότι ήταν άγνωστο το κρασί είναι ο ίδιος ο Νόε που αγνοούσε τη χρήση του, γιατί δεν είχε ακόμη μπει στη ζωή των ανθρώπων, ούτε είχε χρησιμοποιηθεί στις συναναστροφές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ούτε λοιπόν επειδή είδε άλλον, ούτε επειδή ο ίδιος εδοκίμασε, έπεσε απρόσεκτα στη μέθη από το κρασί. Γιατί εφύτεψε ο Νόε αμπέλι και έπιε από τον καρπού του αμπελιού και μέθησε. Γένεσης 9, 20 με 21. Όχι επειδή ήταν μέθησος, αλλά επειδή δεν εγνώριζε ότι έπρεπε να πιει με μέτρο. Έτσι, η επινόηση της συνοποσίας είναι νεότερη από τον Παράδεισο και έτσι είναι παλιά και σεβαστή η σεμνή νηστεία. Η νηστεία είναι παλαιότερη από τον νόμο. Λέει, αρχαίων δώρων η νηστεία, ου παλαιούμενων και γυράσκων, αλ ανανεούμενων αΐ και εις ακμήν επανθούν, ή με την αρχαιογονίαν αυτής από του νόμου τίθεστε, και νόμου πρεσβυτέρα νηστεία, εάν μικρόν αναμείνεις ευρύσεις του λόγου την αλήθειαν, μη ίου την ημέραν του ηλασμού, την διατεταγμένην το Ισραήλ το εβδόμο μηνύ, τη δεκάτη ημέρα του μηνός, ταύτην είναι της νηστείας την αρχήν. Δεύρο δι, δια της ιστορίας βαδίζων, ανερεύνησον την αρχαιογονίαν αυτής, ούγαρ νεότερον το εφεύρημα, πατέρων εστί το κοιμήλιον, παν το αρχαιότητη διαφέρον εδέσιμον, δυσοπίθητη την πολιάν της νηστείας, συνηλικιώτης εστί της ανθρωπότητος, νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη, την πρώτην εντολήν έλαβε Αδάμ, από του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε. Το δε, ου φάγεστε, νηστείας εστί και εγκρατείας νομοθεσία, ή ενίστευσεν από του ξύλου η Εύα, ουκ αν ταύτης νυν εδεόμεθα της νηστείας. Δηλαδή, η νηστεία είναι παλιό δώρο, δεν παλιώνει και δεν γερνάει, αλλά πάντοτε ανανεώνεται και ανθίζει για να φέρει όριμους καρπούς. Νομίζεις ότι υπολογίζω την αρχαιότητά της από τότε που ίσχυσε ο νόμος? Η νηστεία είναι παλαιότερη και από τον νόμο.
αν περιμείνεις λίγο, θα βρεις ότι ο λόγος είναι αληθινός. Μην νομίζεις ότι η ημέρα του εξυλασμού που είχε νομοθετηθεί για τον Ισραήλ κατά τη 10η μέρα του 7ου μήνα, εδώ να σημειώσουμε ότι η γιορτή του εξυλασμού γιορτάζονταν από τους Εβραίους τη 10η μέρα του μήνα Τισρί, Σεπτέμβριος με Οκτώβριος, 5 ημέρες πριν από την εορτή της κοινοπηγίας, Λεβιτικών 16, 29, 23, 27 και 25,9. Την ημέρα αυτή και μόνο ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου και ράντιζε το θυσιαστήριο και το καταπέτασμα της σκηνής με το αίμα των ζώων που είχαν θυσιαστεί για τις δικές τους αμαρτίες και τις αμαρτίες των ιερέων και του λαού. Την ίδια ημέρα γινόταν και η τελετή του αποδιοπομπαίου τράγου. Από δύο τράγους, μετά από κλήρωση, ο ένας θυσιαζόταν και ο άλλος αφινόταν ελεύθερος, ώστε να μεταφέρει στο δάσος τις αμαρτίες του λαού. Αυτή είναι η αρχή της νηστείας. Έλα λοιπόν να βαδίσεις διαμέσου της ιστορίας και να ερευνήσεις την αρχαιότητά της. Γιατί η εφεύρεση δεν είναι νεότερη, το κοιμήλιο είναι πατρικό. Κάθε τι που είναι αρχαίο είναι και σεβαστό. Να σέβεσαι την παλαιότητα της νηστείας. Είναι συνομήλικη με την ανθρωπότητα. Η νηστεία νομοθετήθηκε στον Παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή που έλαβε ο Αδάμ. Από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Γένεσης 2,17. Το δεν θα φάτε όμως είναι νόμος που αναφέρεται στην νηστεία και την εγκράτεια. Εάν η Εύα είχε νηστέψει από τον καρπό του δέντρου, τώρα δεν θα είχαμε ανάγκη από αυτή την νηστεία.

Ο Μωυσής νίστευε. Λέει, αλλά και Μωσέα, διανυστίας έγνομεν προσβαλώντα το όρι. Ούγαρ αν κατετόλμησε καπνιζωμένης της κορυφής. Ούδαν εθάρσισεν εισελθήν εις των γνώφων ή μηνυστία καθόπλιστο. Διανυστία στην εντολήν υπεδέξατο δακτύλο Θεού γραφήσαν εν τες πλαξή. Δηλαδή, γνωρίζουμε επίσης ότι και ο Μωυσής μετά από νηστεία πλησίασε το όρο Σινά. Έξοδος 24,18. Γιατί δεν θα αποτολμούσε να πλησιάσει την κορυφή που κάπνιζε, ούτε θα έπαιρνε το θάρρος να μπει μέσα στο γνώφο, στην καταχνιά δηλαδή, στην αντάρα, αν δεν είχε οπλιστεί με το όπλο της νηστείας. Μετά από νηστεία υποδέχτηκε, πήρε δηλαδή τις 10 εντολές που γράφτηκαν πάνω σε πλάκες με το δάχτυλο του Θεού. Έξοδος 31,18.

Η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Λέει, «Εν εγκρατεία δε οι Άγιοι πάντε σε μαρτυρήθησαν, και πάσα δέοι των Αγίων και μακαρίων ζωή και το παραυτού του Κυρίου εν τη επιδημία τη διασαρκώς υπόδειγμα προς τούτο ημάς ωφελεί. Ο Μωυσής, δια της μακράς εν νηστεία και προσευχή προσεδρίας των νόμων έλαβε και Θεού λόγων ήκουσεν, ως αν ή της λαλήσε, φυσί το εαυτού φίλο. Ο Ηλίας τότε της οπτασίας του Θεού κατηξιώθη ότε και αυτός εν το ίσο μέτρο της εγκρατείας γέγονε. Τι δε ο Δανιήλ, πως εν τη οπτασία των παραδόξων εγένετο, ου μετά την 20η την νηστείας ημέραν. Πως δε οι τρεις παιδες την δύναμην έσβησαν του πυρός, ούδια της εγκρατείας, και Ιωάννου δε η πάσα του βίου ένστασης από της εγκρατείας όρμητο, από ταύτης και ο Κύριος της φανερώσεως αυτού ήρξατο, εγκράτιαν δε λέγομεν ου πάντες την παντελή αποχήν των βρωμάτων. Τούτο γάρ βιαία της εστί διάλυσης της ζωής, αλλά την επικαθαιρέση του φρονήματος της σαρκός προς τον της ευσεβίας σκοπών επιτετή δευμένην αποχήν των ιδέων. Δηλαδή, όλοι οι Άγιοι διακρίθηκαν για την εγκράτειά τους. Ολόκληρη η ζωή των Αγίων και των ευτυχισμένων ανθρώπων και το παράδειγμα του ίδιου του Κυρίου, όταν έγινε άνθρωπος, μας οδηγούν στην εγκράτεια. Ο Μωυσής, με τη μεγάλη επιμονή του στην νηστεία και στην προσευχή, έλαβε τον νόμο και άκουσε τους λόγους του Θεού έτσι όπως μιλάει κανείς στο φίλο του. Έξοδος 33,11. Ο Ηλίας τότε αξιώθηκε να δει το Θεό, όταν και αυτός εξίσου άσκησε την εγκράτεια. Τι να πούμε δε για το Δανιήλ, πώς κατόρθωσε να ειδεί θαυμαστά οράματα, δεν τα είδε μετά την 20η ημέρα της νηστείας. Δανιήλ 10:3-21. Πώς δε οι τρεις παιδες έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, Δανιήλ 3:20-23. Δεν το πέτυχαν με την εγκράτεια, Δανιήλ 1:8-16. Και του Ιωάννη του Βαπτιστή ολόκληρη ζωή άρχισε με την εγκράτεια, Ματθαίου 3:4. Με την εγκράτεια, την νηστεία δηλαδή, άρχισε και ο Κύριος να φανερώνει τον εαυτό του στον κόσμο, Ματθαίου 4:2. Εγκράτεια, νηστεία δε, ονομάζουμε όχι την παντελή αποχή από τις τροφές, γιατί αυτό ισοδυναμεί με τον βίαιο θάνατο, αλλά την επιμελή αποχή από τις απολαύσεις, με σκοπό να συντρίψουμε το σαρκικό φρόνημα, προς Ρωμαίους 8:6, και να πετύχουμε το σκοπό της ευσέβειας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα νηστεία και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με όσα έλεγε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Χασλίδης σε ένα πνευματικό του παιδί σχετικά με την πτωχία του πνεύματος. Του λέει λοιπόν ότι η ρίζα όλων των κακών, παιδί μου, που συμβαίνουν στον άνθρωπο και η πηγή της κάθε κακίας, της αδικίας, της σκληρότητος και της πονηριάς για όλη την ανθρωπότητα είναι η υπερηφάνεια. Γι' αυτό και δόθηκε από το Θεό το πιο κατάλληλο φάρμακο για να θεραπευθεί αυτό το νόσημα και να αποκατασταθεί η υγεία. Και το φάρμακο αυτό είναι η ταπείνωση. Και ας μην ξεχνάμε, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Γι' αυτό, παιδί μου, η ταπείνωση χαρακτηρίζεται ως βάσης και θεμέλιο όλων των αρετών. Ό,τι κτίζουμε επάνω στην ταπείνωση κτίζεται γερά και δεν θα πέσει ποτέ. Αν κτίζουμε όμως χωρίς ταπείνωση, πάνω στην έπαρση, στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό μας, τότε κάποτε όλα θα πέσουν κάτω με κρότο δυνατό. Θα σου πω τι έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εξής θαυμαστά. «Κι αν ακόμα κάνεις νηστείες μεγάλες και αυστηρές, και αν κάνεις πολλές μετάνοιες και προσευχές όλη τη νύχτα, και αν κάνεις ελεημοσύνες κάθε μέρα, και αν διατηρείς σοφροσύνη και αγνότητα στο σώμα, και αν τρέχεις στις εκκλησίες πρωί και βράδυ, και αν κάνεις κι άλλες πολλές, πολλές αγαθές πράξεις, χωρίς ταπείνωση, κανένα από αυτά δεν έχει αξία. Όλα χάνονται. Όλα σβήνουν». Βαριά τα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου, παιδί μου, ε. Ας τα προσέξουμε όμως. Ας τα βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και ας τα θέσουμε σε εφαρμογή. Κάθε πράξης, κάθε έργο αγαθό, κάθε λόγος να γίνεται με βάση την ταπείνωση. Τίποτε από όλα αυτά δεν μετράει στο Θεό. Δεν έχει καμιά αξία χωρίς ταπείνωση και χωρίς τη συνέστηση ότι είμαι αμαρτωλός. Και αν κάτι χαρίσω σε κάποιον, ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη για να το κάνω αυτό. Και θα πρέπει να λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες το φωτισμό, τη δύναμη, τη σοφία και τη χάρη να βγάλω από την τσέπη μου κάποια κέρματα και να τα δώσω στον πτωχό, στον ανήμπορο». Έτσι να λέμε, γιατί έτσι είναι το σωστό. Όπως λοιπόν η υπερηφάνεια είναι πηγή κάθε κακίας, έτσι και το ταπεινό φρόνημα είναι πηγή θείας ευλογίας, αρχή κάθε αρετής και ενάρετης ζωής. Είτε είσαι εργάτης, παιδί μου, είτε πτωχός, είτε αγράμματος, είτε επιστήμων και μορφωμένος, είτε έγγαμος με οικογένεια, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε γέρος και γριούλα, είτε άγαμος, είτε μοναχός, είτε ιερεύς και επίσκοπος, τίποτα να ξέρεις, τίποτα δεν σε εμποδίζει και δεν μας εμποδίζει κανέναν μας να γίνουμε πτωχοί το πνεύματι, να γίνουμε μικροί και συνεσταλμένοι, απλοί και ταπεινοί, όπως τα μικρά άκακα παιδιά, αλλά με τέλεια σοφία στο μυαλό, για να μας μακαρίζουν οι ουρανοί και ο Θεός. Η ταπείνωση, μας λέγει επίσης και ο Άγιος Ιωάννης του Σιναήτης, είναι μια αξιοθαύμαστη μυστική δύναμης, την οποία έχουν σε τέλειο βαθμό μόνο οι Άγιοι. κατακτάται από εκείνους που τελειοποιήθηκαν σε όλα τα έργα της πίστεως με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και με την αδιάκοπη βία της φυσεώς τους. Εάν κάποιος χριστιανός παιδί μου αποκτήσει το χάρισμα να κάνει θαύματα και να μετακίνει βουνά κατά τον Παύλιο και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνει και με την προσευχή του να κλείνει και να ανοίγει τους ουρανούς όπως ο προφήτης Ηλίας ή και να βλέπει το Θεό ακαταλείπτος και υπερφυός όπως ο Θεόπτης Μωυσής ή να ζει με τα άγρια ζώα όπως ο προφήτης Δανιήλ στο Λάκκο των Λεόντων και τόσοι άλλοι Άγιοι ή να παραδώσει το σώμα του στο μαρτύριο της φωτιάς για την αγάπη του Χριστού κατά το γεωγραφικό «Και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσουμε» όπως οι τρεις παιδες της Βαβυλώνας στην Κάμινο του Πυρός και αμέτρητο πλήθος Αγίων Μαρτύρων ή και να βαδίζει κανείς πάνω στα νερά όπως τόσοι και τόσοι όσοι οι πατέρες μαζί και η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία ή και να ανασταίνει νεκρούς όπως Απόστολος Πέτρος στην Ταβιθά και ο Απόστολος Παύλος τον Ευτύχη, τον Νεανία που έπεσε από το παράθυρο νεκρός, εάν μετά από όλα αυτά μπορεί αυτός ο σημειοφόρος χριστιανός να πιστεύει ακράδαντα μέσα του ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών που ήλθε ο Χριστός να σώσει, ότι είναι γη και σποδός, καθώς και σκολίκον βρώμα και δυσοδεία και αποδίδει πάσα δόξα στο Θεό, τότε μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφτασε στην αληθινή ταπείνωση, στο έσχατο σκαλοπάτι. Όλα τα άλλα, με συγχωρείς παιδί μου, αλλά είναι σαπουνόφσκες. Διότι αν αυτός ο χαρισματούχος άνθρωπος, ομιγέννητο, υπερηφανευθεί, τα χάσε όλα. Και χαρίσματα, και σημεία, και θαύματα, και προφητείες, και νεκραναστάσεις. Μερικοί χριστιανοί με φιλότιμο πνευματικό αγώνα φαίνονται από τη φύση τους πράοι και ταπεινοί. Άλλοι πάλι είναι συνεσταλμένοι και ντροπαλοί. Κι όμως, μέσα τους δεν είναι πτωχή το πνεύματι. Ούτε πάλι έχουν ταπείνωση όσοι διαρκώς ταπεινολογούν ή ελεηνολογούν τον εαυτό τους μπροστά στους άλλους. Πιστεύω πως αγνοούν παντελώς την αληθινή ταπείνωση. Όσοι πάλι, παιδί μου, αυτομέμπτονται, ταπεινώνοντας το λογισμό τους, σκεπτόμενοι τις καθημερινές τους πτώσεις και αμαρτίες, αυτοί έχουν μια πορεία προς την ταπείνωση. Αλλά ακόμη δεν τη γνώρισαν αληθινά, σύμφωνα με όσα μας έχουν διδάξει Άγιοι Πατέρες. Διότι άλλο πράγμα η ταπείνωση ως έκφραση ζωής μέσα από πλήθος ουρανίων χαρισμάτων και θεϊκών καταστάσεων και άλλο πράγμα να ταπεινώνω τον εαυτό μου εξαιτίας των αμαρτιών μου ή να με εξευτελίζουν και να με γελιοποιούν οι πτώσεις μου ή να με ταπεινώνουν οι θλίψεις της ζωής κατά το γεωγραφικό «Εταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών». Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ξέρεις τι μας λέγει? Ότι αληθινή ταπείνωση έχει εκείνος ο χριστιανός που ενώ κοσμείται από πάμπολες πνευματικές και ψυχικές αρετές, παρά τα αυτά θεωρεί τον εαυτό του απέναντι στο Θεό χρεώστη και ανάξιο, διότι του έδωσε πολλά η χάρη του, τόσα όσα δεν τα άξιζε. Και αν του έλθει ο πειρασμός σκληρός, θλίψη και οδύνη, είτε από το φθόνο των δαιμόνων, είτε από την κακία των ανθρώπων, είτε από τις περιστάσεις της ζωής, αυτός πιστεύει πρώτον ότι είναι άξιος αυτών των πληγών και παθημάτων και δεύτερον ότι εξοφλεί μικρό μόνο μέρος από το μεγάλο χρέος που έχει στο Θεό εξαιτίας των αμαρτιών του. Υπάρχει όμως, παιδί μου, και ένα άλλο σκαλοπάτι της ταπεινώσεως που θέλει ανδρεία ψυχή για να το ανεβεί κάποιος. Όταν δηλαδή βιάζει κανείς τον Θεό και τον πιέζει με την πολλή του προσευχή, όπως του μάθει την ταπείνωση μέσα από τα σκληρά παθήματα της ζωής. Αυτό δεν το συνιστούμε σε κανέναν. Είναι για τους τολμηρούς Αγίους και όχι για μας. Όμως, όντως, η ταπείνωση, μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι μια αδιάκοπη ροή προσευχής με δάκρυα συντριβής, πόνους και κόπους πολλούς. διότι ο πτωχός το πνεύματι δεν βασίζεται ποτέ στις δικές του δυνάμεις, ούτε στην κοσμική σοφία και γνώση, τα οποία θεωρεί χαλεπάνω σήματα του εγωισμού, αλλά συνεχώς επικαλείται με πόνο και θέρμη πολύ για βοήθεια και αντίληψη τον Πανάγιο Θεό. Ένας άλλος Μέγας, ο Μέγας Βαρσανούφιος, μας λέγει επίσης ότι η ταπείνωση αποτελεί γνώρισμα των κατά Θεών αγαθών και καλών λογισμών σε μόνιμη βάση. Δηλαδή, αν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχεις καλούς, αγαθούς και απονήρευτους λογισμούς που συνοδεύονται από την ιερά προσευχή και σκέπτεσαι πάντοτε ή βγαίνει από το στόμα σου ένας καλός λόγος για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, τότε πορεύεσαι προς την ταπείνωση. Γιατί κάθε λογισμός που δεν έχει τη γαλήνη και την ειρήνη του ταπεινού φρονήματος, δηλαδή δεν είναι ευσεβής, δεν είναι και του Θεού, αφού ο γάρ Κύριος Σιμών με τα γαλινότητος έρχεται. Ένας άλλος Άγιος μας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, τονίζει χαρακτηριστικά ότι η ταπείνωση είναι μια ουράνια σκέπη του Θεού που σκεπάζει το νου του αγωνιζομένου χριστιανού για να μην βλέπει τα κατορθώματά του και ψωροϋπερηφανεύεται. Είναι ισχυρότατος πύργος, απόρθητος από τον νοητό δράκοντα, το δαίμονα. Είναι άβυσος της ανθρώπινης ευτέλειας, στην οποία βυθίζονται τα πονηρά πνεύματα, ανίκανα και ανίσχυρα να βλάψουν τον αγωνιστή, διότι καίγονται από το θεϊκό φως. Άγνωστοι. Είναι δηλαδή μια ειδική χάρις του Θεού, ανώνυμη και άγνωστη για όσους δεν έχουν αποκτήσει την Αγία Πείρα της και μάλιστα για όλους εκείνους που είναι γεμάτοι από εγωισμό, υπερηφάνεια, καινοδοξία, από ζήλια και φθόνο, θυμό, οργή, σκληροκαρδία και γενικά από όλα τα πάθη. Και επίσης μας λέγει ο ίδιος Άγιος ότι η ταπείνωση είναι γνωστή, επώνυμος και φανερή σε εκείνους που την αγάπησαν, που την τίθηκαν σαν στολή και πλέον ζουν στη γλυκιά της θαλπορή. Είναι πλούτος άφραστος, στολή της θεότητος αλλά και θεϊκή χορηγία.

Προηγουμένως λοιπόν, παιδί μου, αναφέραμε ότι ο πτωχός το πνεύματι είναι κάτι περισσότερο από ταπεινός. Είναι ο κατατσακισμένος και συντετριμμένος μέσα στα βάθη της καρδιάς του. Και τώρα να ρωτήσω εγώ, παιδί μου, εμείς έχουμε ταπείνωση έστω και λίγη? Όχι, παιδί μου. Ταπεινολογία έχουμε. Ταπεινοσχημία έχουμε. Ταπείνωση όμως όχι. Κάνουμε τους ταπεινούς, αλλά ταπεινοί δεν είμαστε. Κλαψουρίζουμε συνεχώς δήθεν για τα πάθη μας, για τα λάθη μας, αλλά ταπεινοί δεν είμαστε. Διότι έχουμε εμπαθείς λογισμούς. Άλλοτε αισχρούς και ακάθαρτους, άλλοτε λογισμούς που έχουν φθόνο, ζήλια και μνησικακία, άλλοτε έχουμε σκέψεις γεμάτες από εγωισμό και υπερηφάνεια, εσωτερική κατάκριση, θυμό, οργή, πείσμα, απιστία, αμφιβολία και πολλά άλλα, παιδί μου. Η ακαθαρσία, παιδί μου, του νου διακρίνεται ακόμη και από τις εξής καταστάσεις. Από την ψευδόνυμο γνώση νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά, που γεννέται από την έπαρση αυτό, καθότι η γνώση φυσεί τον άνθρωπο κατά τη γραφή. Από την ευαγγελική άγνοια και την άγνοια των καθαρών πραγμάτων του Θεού. Τίποτε δεν ξέρουμε από αυτά. Δεν έχουμε ασχοληθεί. Από τη συγκατάθεση στην προσβαλόμενη αμαρτία και από την επιθυμία που γεννέται μέσα μας για την πράξη της. Από τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Από την έλλειψη κατανήξεως. Από την παντελή αδιαφορία στον πόνο του πλησίον μας. Και από την υπερηφάνεια του νου. Όλα αυτά μαζί, παιδί μου, συνιστούν την καθολική απουσία του ταπεινού φρονήματος από μέσα μας. Τα έχουμε αυτά ή δεν τα έχουμε? Κατά το πλείστον τα έχουμε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας μας λέει: ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών ή και μοναχών που δεν εμφανίζουν στη ζωή τους ελάμψεις και οράσεις θεϊκές, ούτε σημεία και προφητικά χαρίσματα, ούτε και θαύματα διαπροσευχής, ούτε και άλλα έργα φανερά της πίστεως, έχοντας όμως καθαρό νου και αγιασμένη ζωή, με ταπεινό φρόνημα και συνείδηση, συμμετοχή στα Πανάγια μυστήρια, σώθηκαν. Ούτε οι πολλές ελεημοσύνες, ούτε οι πολλές προσευχές, ούτε τα έργα ευποιείας, ούτε οι ωραίες ψαλμωδίες, ούτε τα δυνατά κηρύγματα μας σώζουν. Αυτό που μας σώζει είναι η ταπείνωση και ο φόβος του Θεού. Είναι η ταπείνωση μαζί με τη μετάνοια. Είναι η ταπείνωση μαζί με τη θυσία και την αγάπη. Χωρίς συνέστηση ότι είμαστε αμαρτωλοί, πώς θα σωστούμε, παιδί μου? Γι' αυτό και το πρώτο βήμα προς την αρετή αυτή είναι η αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και η ομολογία της. Θα αναγνωρίσω ότι είμαι αμαρτωλός και θα το ομολογήσω. Έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να ομολογούμε: είμαι αμαρτωλός, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, ελέησόν με. Αν το φωνάζουμε τακτικά, ο Θεός θα μας δώσει την ευκαιρία να το πούμε και την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Γι' αυτό και πρέπει να περάσει μέσα στο μεδούλι των οστών μας, στα κατάβαθα της ψυχής μας, η συνέστηση ότι δεν μας μένει τίποτε άλλο παρά μόνο το έλεος του Θεού. Όπου υπάρχει η υψοποιός αυτή αρετή, συντηρούνται και διαφυλάσσονται μέσα μας όλα τα χαρίσματα, όλες οι δωρεές του Θεού, όλες οι θεοαρετές. Υπάρχουν μερικοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που ταπεινώνουν πολύ τον εαυτό τους με τις δωρεές του Θεού. Όσο περισσότερο αυξάνουν, λέγει ο Άγιος, οι θείες δωρεές, τόσο περισσότερο ταπεινώνουν τον εαυτό τους με την αγαθή σκέψη ότι είναι ανάξιοι για ένα τέτοιο πλούτο χαρισμάτων. Ζούνε δε με τη συνέστηση ότι καθημερινά αυξάνει το χρέος των αμαρτιών τους. Επειδή έχουν πολλά χαρίσματα, αυξάνει και το χρέος. Ναι, ναι, παιδί μου, αυτό είναι η ταπείνωση. Αυτό είναι η μακαριότητα. Αυτό είναι το ανώτερο βραβείο. Δυστυχώς όμως,
Όπου λείπει το ταπεινό φρόνημα και τα λίγα που υπάρχουν από κάποιες πράξεις εντολών καταστρέφονται και χάνονται από εγωισμό. Ξέρεις τι λέει ο Αβάς Ισαάκ ο Σύρος? Βλέπει, λέει, τον ταπεινόφρονο να παρίσταται μπροστά στο θρόνο του Θεού σε στάση προσευχής με τα δακρύων, με έκπληξη και θαυμασμό, με δέος και με φόβο, χωρίς να τολμά να ζητήσει κάτι, αλλά σιωπηλά αναμένει το θείο έλεος. Και το μεν πρόσωπό του κλείνει προς τα κάτω, προς τη γη, προς το χώμα από τα οποία είναι κατασκευασμένος, η δε εσωτερική θεωρία της καρδιάς του υψώνεται στην ουράνια πύλη, στα Άγια των Αγίων, όπου είναι εκείνος, ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας πάντων ημών, Ιησούς Χριστός, και τολμά να πει «Ο Θεός μου, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Κι άλλοτε πάλι λέει «Κύριε, Κύριε, μη με απορρίψεις». Και κάποιες φορές λέγει «Ιησού, επιστάτα και σωτήρα μου, ελέησόν με». Ενώ ο Άγιος Βαρσανούφιος μας διασώζει τα εξής σε απάντηση που έδωσε σε υποτακτικό του. «Εσένα σε ελέγχω, γιατί ενώ διαλαλείς ότι κατέχεις την ταπείνωση, εντούτοις, με τα καθημερινά σου πολλαπλά παράπονα για τους συνανθρώπους σου, αποδεικνύεις το αντίθετο. Σε κακολογούν και σε υβρίζουν και εσύ επαναστατείς. Σε επενούν και σε κολακεύουν και εσύ χαίρεσαι και καμαρώνεις. Αυτό δεν κάνουμε, παιδί μου, και όλοι οι μισοί άνθρωποι. Άλλοι προοδεύουν, του λέγει, και εσύ ζηλεύεις. Βρε ευλογημένε, πώς πιστεύεις ότι είσαι πτωχός το πνεύματι με τέτοια καμώματα?» Αυτός, παιδί μου, συνεχίζει ο Άγιος, που πιστεύει πραγματικά στην αμαρτωλότητά του, αυτός είναι και ταπεινός, διότι δεν αντιλέγει όπως εσύ, δεν οργίζεται, δεν κατακρίνει κανέναν και για τίποτα, δεν ζηλεύει, δεν αυτοεπαινείται, δεν αντιλογεί, δεν αντιμάχεται, δεν μνησικακεί και δεν καινοδοξεί, αλλά θεωρεί όλους τους άλλους καλύτερος από τον εαυτό του. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί η αιτία του κάθε κακού δεν είναι ούτε οι άνθρωποι, ούτε και οι δαίμονες, αλλά μόνο ο κακός μας εαυτός. Ακόμη στον καθένα από μας χωριστά, λέγει προτρεπτικά ο Αβάς Ισαάκ ο Σύρος, παρακίνησε τον εαυτό σου να μιμηθείς την ταπείνωση του Χριστού, γιατί μόνο έτσι θα μακαριστείς ως πτωχός το πνεύματι. Μιμήσου την ταπείνωση του Ιησού και Κυρίου σου, για να ανάψει περισσότερο μέσα σου η φωτιά που άναψε ο ίδιος ο Χριστός, για να καούν όλες οι κοσμικές αμαρτωλές επιθυμίες που θολώνουν το νου και σκοτώνουν την ψυχή και που μολύνουν τις αυλές του Κυρίου που είναι Άγιος.

Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε στην όμορφη αυτή επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό συνάδελφο, πιανίστα και μαέστρο της ορχήστρας του σχολείου μας, τον κύριο Μιχάλη Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέτεις έτσι λίγο από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα του σχολείου μας. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να έχουμε εδώ όλη την ορχήστρα, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε όμως ηχογραφήσεις από την πρόσφατη συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση έτσι, από την πρόσφατη συναυλία του σχολείου μας που έγινε τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και όπου εκεί η ορχήστρα παρουσίασε, πες μας, τι παρουσίασε.
1: Λοιπόν, παρουσίασε αποσπάσματα από το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», όπου τα παιδιά έπαιξαν, η ορχήστρα έπαιξε, συνέπραξε μαζί με την χοροδία.
0: Είχαμε μια σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τραγούδησαν και κάποιοι συνάδελφοι solo, κάποια solo μέρη από το musical. Και ανάμεσα στα κομμάτια υπήρχαν κάποιες αφηγήσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της υπόθεσης του musical.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι και τους ακροατές μας και τις ακροάτριες σε αυτό το ωραίο κλίμα της μελωδίας της ευτυχίας και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε?
1: Το πρώτο μουσικό απόσπασμα είναι η ουβερτούρα, δηλαδή η εισαγωγή του έργου,
0: ναι,
1: που έχει διάφορες μελωδίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του musical, μέσα από τα τραγούδια, στις διάφορες σκηνές του musical.
0: Και η εισαγωγή, υπάρχει και μια γλυκύτατη φωνή που κάνει την εισαγωγή, που την έκανε δηλαδή και εκεί και επί σκηνής, και αυτή η φωνή ανήκει στην...
1: Είναι η συνάδελφος κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, που μαζί με την κυρία Λίντα Θανασοπούλου διδάσκουν τη χοροδία του σχολείου, την πολυφωνική χοροδία, και ετοίμασε ένα μικρό κείμενο.

0: για να μας βάλει λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση του έργου αυτού. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα αυτή την εισαγωγή από την κυρία Ψαρουδάκη και μετά το μουσικό μέρος, την ουβερτούρα όπως λέμε.
1: Την εισαγωγή.
0: Την ορχιστρική εισαγωγή.
1: Ωραία.
0: Του έργου.
1: Πάμε λοιπόν να εισέλθουμε στη μελωδία της ευτυχίας.
2: Η μελωδία της ευτυχίας, The Sound of Music, είναι αμερικανικό musical παραγωγής του 1965 στη σκηνοθεσία Robert Wise. Πρωταγωνιστούν η Τζούλι Άντριους και ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical που παρουσιάστηκε στο Broadway του 1959 για τον αριθμό των 1443 παραστάσεων. Τη μουσική έγραψε ο Richard Rodgers και ο Oscar Hammerstein γράφει το libretto. Το musical του Broadway και η ταινία βασίστηκαν στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας Von Trapp, The Story of Trapp Family. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από την αληθινή ζωή της δόκιμης μοναχής Μαρίας Αυγούστα Ράινερ, που αναλαμβάνει τα χρέη γκουβερνάντας 7 αντίθασων παιδιών στο σπίτι του αυστηρού χείρου Τζεόρτζ Φον Τραπ, αναδεικνύονται θέματα πίστης, αγάπης και ελευθερίας, ενώ η μουσική γίνεται καταφύγιο και γλώσσα τρυφερότητας και ανθρωπιάς. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι της αληθινής οικογένειας Φον Τραπ. Με όπλο τη μουσική, λοιπόν, την πίστη και την αγάπη, η αληθινή οικογένεια Φον Τραπ τα έβαλε ακόμα και με το τέρας του ναζισμού. Είμαστε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τραγουδάει σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων στο Σάλισμπουργκ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους πράκτορες του Χίτλερ και να διαφύγει περπατώντας από τις Άλπες προς την Ελβετία και από εκεί στην Αμερική. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θα ξεκινήσει. Στην Αυστρία του 1930, μία νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα αποφασίζει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και πηγαίνει στο μοναστήρι Νότμπεργκ Άμπεϊ ως δόκιμη μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων μοναχών. Το ανήσυχο πνεύμα της όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής. Και όταν ο πλοίαρχος Φον Τραπ ζητάει από το μοναστήρι να του στείλει μια μοναχή ως κουβερνάντα, δηλαδή, των 7 αντίθασων παιδιών του, η Ιγουμένη αποφασίζει να στείλει τη Μαρία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι πάντως είχε αρέσει πολύ και στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά. Φαινόταν να το χαίρονται την ώρα που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ποιος κάνει τις μεταγραφές, ποιος προσαρμόζει το μουσικό κείμενο στις ανάγκες της ορχήστρας μας και της χοροδίας μας, γιατί δεν είναι μια πλήρης έτσι ορχήστρα.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή δεν είναι μια επαγγελματική ορχήστρα που να έχει όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι και κατάλληλα τα μέρη του κάθε οργάνου στις δυνατότητες των μαθητών.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μαθητές.
1: Οπότε οι διασκευές αυτές γίνονται με βάση σχεδόν προσωποποιημένες διασκευές ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή. Τις προσαρμογές αυτές και τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καργάκης, που είναι και καθηγητής βιολιού, και με τις γνώσεις του και ως καθηγητής βιολιού ξέρει ακριβώς πώς να προσαρμόσει, ειδικά για τα έγχορδα.
0: Ειδικά για τα έγχορδα.
1: Αλλά και ως συνθέτης επίσης γνωρίζει πολύ καλά πώς να ενορχιστρώνει για όλη τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Βαριά δουλειά και λεπτοδουλειά. Ταυτόχρονα έτσι είναι δύσκολο το καθήκον, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το κάθε σχολείο που έχει μια ορχήστρα δεν έχει πάντα όλα τα όργανα, δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, οπότε χρειάζεται εκεί μια δουλειά που είναι παιδαγωγική βέβαια, να τα προσαρμόσεις.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, ακριβώς γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα το προσαρμόσεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα σε μια όμορφη ενορχήστρωση, καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά να είναι από την άλλη μεριά και εφικτή για τα παιδιά και για το επίπεδό τους.
0: Νομίζω ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά πάντως αυτό. Και σε σχέση με τις πρόβες τώρα, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε πρόβες σε ένα σχολείο που δεν έχει καν αίθουσα εκδηλώσεων? Το έχουμε ξαναθίξει νομίζω το θέμα στις τελικές πρόβες που είναι και η ορχήστρα μαζί και η χοροδία μαζί. Πώς χωράτε, ας πούμε, σε αυτή την αίθουσα?
1: Βασικά δεν χωράμε.
0: Δεν χωράτε.
1: Αλλά όπως λέγει η παροιμία, όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι
1: τελικά
0: καλοί χωράνε.
1: Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα που έχουμε, μεταβίας χωράει την ορχήστρα πολύ στριμωγμένα και σε μία άκρη χωράει να μπει και η χοροδία επίσης στριμωγμένα. Τελικά καταφέρνουμε να χωράμε, αλλά οι συνθήκες είναι μακράν από ιδανικές.
0: Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως αυτή η ορχήστρα που ξεκινούσε με χάρτινα όργανα και έπαιζε, κάπως έτσι τώρα κι εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το αποτέλεσμα τελικά μας δικαιώνει.
1: Απολύτως.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι παρακάτω. Τι θα ακούσουμε μετά?
1: Το πρώτο τραγούδι που συμμετέχει και η χοροδία αλλά και οι σολίστες, η κυρία Λίντα Αθανασοπούλου και ο κύριος Κώστας Ιγλέτος, συνάδελφοι, είναι το τραγούδι Sound of Music, όπου τραγουδάει η Μαρία για την αγάπη της για τη μουσική.
0: Την αγαπάμε τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε παρακάτω λοιπόν.
2: Μήπως είδατε τη Μαρία?
3: Μαρία!
4: Η Λόφη είναι ζωντανή με τον ήχο της μουσικής. Με τραγούδια που έχουν τραγουδήσει για χίλια χρόνια. Οι Λόφοι γεμίζουν την καρδιά μου με τον ήχο της μουσικής. Η καρδιά μου θέλει να τραγουδήσει κάθε τραγούδι που ακούει.
5: Η Μαρία για άλλη μια φορά έχει δραπετεύσει από το μοναστήρι και τρέχει ανέμελη με την κιθάρα της στους Λόφους γύρω από αυτό. Τα βουνά και οι Λόφοι είναι η κρυψώνα και η ελευθερία της.

0: Πολύ ωραία η ήχη της μουσικής λοιπόν. Από πότε είσαι μαέστρος στην ορχήστρα μας, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, ξεκίνησα πρώτη φορά το 2012 μέχρι το 2017 και μετά από ένα
0: μια
1: κενό,
0: μικρή
1: έτσι,
0: διακοπή.
1: Ναι, μια διακοπή μερικών ετών, ξανά από το 2021.
0: Εντάξει. Ναι. Πολλά χρόνια.
1: Ναι, αρκετά.
0: Πολύτιμη εμπειρία, πλούσια εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Θα ήθελες έτσι να μας μιλήσεις λίγο για τα ωφέλη, τα παιδαγωγικά που έχει η συμμετοχή στην ορχήστρα και στη χοροδία για τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Τι αποκομίζουν, ποιο είναι το όφελος, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, το να είναι έτσι μαζί με άλλους να παίζουν? Πες μας. Ναι.
1: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για την ορχήστρα, είναι ένα σύνολο μεγάλο και πολύπλευρο, γιατί αποτελείται εκ φύσεως από πολλά διαφορετικά όργανα, πολύ διαφορετικής φύσης, δηλαδή πνευστά, έγχορδα, πιάνο, καμιά φορά κρουστά, που όλα αυτά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι ένα σύνολο που προάγει τη πειθαρχία, προάγει τη συνεργασία και νομίζω ότι είναι ανεκτήμητη αξίας τα σύνολα γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ορχήστρα για αυτούς τους ειδικούς λόγους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται σε επαφή και με είδη που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα όπως κλασικά κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμη και το musical. Έτσι πιο μοντέρνα είδη, αλλά όχι απαραίτητα του δικού μας χώρου, του τοπικά εννοώ. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα άκουγαν ή δεν θα παίζαν ποτέ τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Τέτοιου είδους κομμάτια, ναι. Βέβαια. Τους άρεσε το musical?
1: Τους άρεσε πολύ, ακριβώς γιατί είναι μουσική από μια ταινία, γιατί το ιδίωμα είναι πιο μοντέρνο στα αυτιά τους, οπότε σίγουρα ήταν πιο οικείο από ότι όταν παίζουμε, ας πούμε, κλασικά κομμάτια άλλες χρονιές.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, και Μπαχ, τους άρεσε έτσι, τους διασκέδασε, ας πούμε, περισσότερο,
1: ναι,
0: το musical. Πιστεύω ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας απολαμβάνουν αυτά τα ακούσματα. Τι έχουμε παρακάτω να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα, λέει αυτό το τραγούδι, όπου η πρωταγωνίστρια, η Μαρία, προσπαθεί να καθησυχάσει τους, τα μικρά παιδιά μια νύχτα που είχε μια φύελα, μια,
0: ναι,
1: καταιγίδα. Και να βρει ένα τρόπο, ένα έξυπνο κόλπο, ας πούμε, εκείνες τις δύσκολες στιγμές να βρίσκουν παρηγοριά.
0: Τα αγαπημένα μου πράγματα λοιπόν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
2: Που ζήτησε να πάω στο κρυφτή της Οικουμένης. Μάλλον κάποια ταξία θα έχω κάνει πάλι, χωρίς να το θέλω. Έχω χαλώσει σαν ένα χωροκόρτσο στην εξοχή. Πώς θα καταλάβω ότι δεν ταιριάζει σε μια μοναχή να πηδάει από τη στέγη της εκκλησίας στη στέγη του μοναστηριού και να σφυρίζει τραγούδια και σκοπούς? Τι να έχω κάνει πάλι αυτή τη φορά?
3: Πλησίασε, καλή μου Μαρία. Πες τώρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχεις διδευτεί μαζί μας?
2: Να εκτελώ το θέλημα του Θεού.
3: Παιδί μου, φαίνεται πως είναι θέλημα του Θεού να φύγεις από το μοναστήρι. Ο κύριος Φον Τραπ ζήτησε μια γκουβερνάντα για τα παιδιά του. Το απόγευμα θα πρέπει να είσαι εκεί.
2: Με θολά τα μάτια μου από τα δάκρυα, αγκαλιά με μια βαλίτσα και την κιθάρα μου, κοίταξα τη βαριά δρύνη πόρτα του μοναστηριού να κλείνει πίσω μου και βρέθηκα στον κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη του Σάλτσμπουργκ. Όλα φαίνονταν που κλείστηκαν. Τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, οι εκκλησίες με τα πανίψηλα καμπαναριά.
4: Και κάπως έτσι η Μαρία φτάνει στο σπίτι του Τραμπ. Τη ζωή της Μαρίας στην αρχή, σε ένα μεγάλο σπίτι με 7 άτακτα παιδιά, μόνο πολύ δεν θα την έλεγε κανείς. Ο πλήρχος Φον Τραπ μεγαλώνει τα παιδιά του με αυστηρή πειθαρχία, κανόνες και πρέπει, σαν σε στράτευμα. Ενώ η μουσική και η χαρά θα απουσιάζουν. Η Μαρία παρά την απογοήτευσή της δεν το βάζει κάτω. Με όπλο την κιθάρα και την καλή της καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους πως η αγάπη και η αλήθεια καταπολεμούν τα σκοτάδια, τις θλίψεις και τους φόβους. Και όταν μια βροχερή νύχτα ο ήχος από τις δυνατές βροτές τρομάζει τα παιδιά, το δωμάτιο και η αγκαλιά της Μαρίας γίνεται το πιο γαλήνιο και ζεστό καταφύγιο για αυτά.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μη γαλάμε τη μαγεία. Να πάμε αμέσως στο επόμενο μουσικό απόσπασμα.
1: Πάμε στο επόμενο που είναι το Climb Every Mountain.
2: Με μοναδικά εφόδια μια κιθάρα, λοιπόν, την έμφυτη αισιοδοξία και την πίστη στο θέλημα του Θεού, η Μαρία μεταμορφώνει σιγά σιγά το μελαγχολικό σπίτι του Φολτρά σε μια κυψέλη αγάπης. Ο γάμος της μάλιστα με τον Κλίαρχο θα ενώσει την οικογένεια και θα τους οπλίσει με δύναμη να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Την επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Φανατικός αυστριακός ο Φολτρά θα αρνηθεί να υψώσει στο σπίτι του την ναζιστική σημαία. Και έτσι η οικογένεια θα πρέπει να διαφύγει μυστικά. Για να γλιτώσουν λοιπόν το τέρας του ναζισμού που εισέρχεται στην Αυστρία, η οικογένεια καταστρώνει σχέδιο διαφυγής. Θα πάρουν μέρος ως οικογένεια τραγουδιστών Φολτρά σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σάλισμπουργκ και μυστικά θα διαφύγουν. Κερδίζουν μάλιστα το πρώτο βραβείο του κοινού. Λίγο πριν την απονομή, η οικογένεια ξεγλιστρά και κρύβεται στο μοναστήρι. Εκεί, η ηγουμένη αποχαιρετά συγκινημένη τη Μαρία και την οικογένεια, τραγουδώντας για τη δύναμη της πίστης και της ελευθερίας που δεν υποτάσσεται, αλλά υπερβαίνει όλα τα εμπόδια.
3: Σκαρφάλωσε κάθε βουνό, ακολούθησε κάθε μονοπάτι, ακολούθησε κάθε ουράνιο τόξο, μέχρι να βρεις το όνειρό σου.

0: Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πάρα πολύ όμορφης εκπομπής, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Διαλυνά, που αφιέρωσες το χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Ευχαριστούμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους αγαπητούς ακροατές που μας κρατάνε συντροφιά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές και τις μουσικές μας. Πριν πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα, από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του σχολείου μας στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 28 Απριλίου, μία έτσι συνολική αποτίμηση της ορχήστρας και να μας πεις λίγο, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε όλα τα ονόματα των παιδιών, δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον να έτσι κάνουμε μία μνήμα στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουν συντελέσει σε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην ορχήστρα οι συνάδελφοι που διδάσκουμε είναι η Εύη Καλτσονάκη στο φλάουτο, η Ελένη Δελιούση και ο Νίκος Καργάκης στο βιολί. Βεβαίως ο Νίκος Καργάκης είναι και ο ενορχιστρωτής μας, όπως είπαμε. Ο κύριος Παναγιώτης Καπετανάκης που διδάσκει τρομπέτα και ο κύριος Μπάμπης Παλιός που διδάσκει τούμπα. Επίσης να πούμε ότι η Πολυφωνική Χοροδία έχει ως υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Λίντα Θανασοπούλ και την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα όμορφα κείμενα και τους όμορφους διαλόγους για να μας βάλει μέσα στην πλοκή και στην υπόθεση του έργου. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση και να τελειώσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Do Re Mi. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και με κάποιες ελληνικές στροφές, που είναι σαν ένα μικρό μάθημα μουσικής με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο.
0: Do Re Mi, λοιπόν.
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή την ιστορία, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες ανέμελες μέρες στο σπίτι, με την πεισματάρα Μαρία να έχει βαλυθεί να αλλάξει τη ζωή των 7 μικρών παιδιών της οικογένειας. Με μία κιθάρα στο χέρι, με πολύ χρώμα και όνειρο στην καρδιά, αρχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά στα γράμματα της μουσικής, στις νότες. Καθώς όμως τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί ποτέ τους μουσική, η Μαρία σκαρφίζεται ένα παιχνίδι.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντι Σκοπετέα.
1: Ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί @yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε στο και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε ολοένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Μοσκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στου παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τ' αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτης αγερόντης αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τη απιστία στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο. Νέοι αθωνίτες, εν σώματι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα, ελπίζοντας τον νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτομα, εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε, κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. «Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε». «Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου. Και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιορητών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δύο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Εωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν-έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα επιφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο και αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογήσε βρε όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Λε πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνη σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήστα αργαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωτε προς ουρανούς απέπτη. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. «Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι.

θάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω θάμνα!

Στην είσοδο της αυλής, καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι, ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα, μόλις ο αναστηθείς θεάνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε «και νεκρής ευυγγελίστη», όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας, οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό, σπερματικό τους λόγο. Τους τιμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κύριε Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα, η άβυσσος του μοναχού Καλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθοι και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των οσίων και θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντα στην Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο

Γιος του Ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα, και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, ευθύμιε και νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπερ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επί σφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπειρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας στο να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και οι αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργοϋπίκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτοι ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ. Να είναι ευλογημένο, λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διηγήσή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ. Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη, φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν, και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του, πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη χανούσα υπόδεξε τον από σου πλαστέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσή. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφή ευλογημένη, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένος. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, οδέ το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεστε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύμφυλο τεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθεό εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό, τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι έβλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συν φιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα ακροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης που παλεύουν καθημερινά σώμα με σώμα με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

Αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρεσον τα συνομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύριε τα συστηνίες μου. Ένε και πνεύματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, παίντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνω τους οφλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής, της τιμίας κεφαλής, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπελεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτάκης.

Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξον με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Ότι σοι, Κύριε Χριστός, και ποιητής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ, ότου επίκουσάς μου. Ουκέστη νόμοιόσι εν θεείς, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας είσαι και ποιόν θαυμάσια, σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν διοδό σου και πορεύσον με εν διαλυθία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ, και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντώσε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου ικτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσκυνθήτωσαν. Ότι σοι, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.

Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβου. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού. Μνηστής ο Μεραάβ και Βαβυλώνος της γινώσκους είμαι, και ειδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή. Ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ.

Ψαλμός 87. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκλαξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις τη δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως ή άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ως ή τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφο, όνου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το με λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εσκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχθη ο θυμός σου, και πάντως τους μετεωρισμούς σου επήγαες επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου από μου, έθεν το με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπαρευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασα προς ε τες χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα μάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κακό προς ε Κύριε εκέκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από μου. Πτωχός ημί εγώ και εν κόλπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξεπορήθην. Επεμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας.

Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομε, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ό,τι είπας, εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσοντες οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ό,τι τις εν εφέλες ισοθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντας τους περικύκλω αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε, και η αλήθειά σου κύκλου σου. Σι δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής, σι καταπραΐνεις. Σι εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμειός σου διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σι εσύν η ουρανή και σι εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σι εθεμελίωσας. Τον βοράν και τη θάλασσαν σι έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το ονόματι σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίων μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προπροσώπου σου, μακάριος ο λαός, ο γινόσκον αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το όνοματί σου αγαλιάσονται όλην την ημέραν και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύει και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της Υιής σου και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελέω

Αυτός επικαλέσετε με, Πατήρ μου εσύ Θεός μου και αντιλήπτωρ της σωτηρίας μου. Κακό πρωτότο κονθήσω με αυτόν, υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τας ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω συν ιή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωσι και τας εντολάς μου μη φυλάξωσι. Επισκέψω με εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε έλεος μου ου μη διασκεδάσω απ' αυτών, ουδού μη αδικήσω εν διαλυθία μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλέων μου ου μη αθετήσω. Άπαξ όμοσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσουμε. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη εις τον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σύ δε απόσω και εξουδένωσας ανεβάλου τον Χριστόν σου. Κατέστρεψας την διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας εις τη γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες ιδιοδεύοντες οδών, εγεννήθην όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσας την δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρανας πάντας τους εχθρούς αυτού. Απέστρεψας την βοήθειαν της ροφέας αυτού και ουκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις τη γην κατέραξας. Εσμίκρινας τας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφει εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ η οργή σου. Μνήστητη της μου η υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στήν άνθρωπος ο ζήσετε και ουχόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εξηρός άδου. Πού εισή τα ελεά σου τα αρχαία Κύριε, α όμοσας το Δαβίδ εν διαλυθία σου. Μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχον εν των κόλπων μου πολλών εθνών. Ου ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο.

Ιησούς δε πλήρης πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγε το εν το πνεύματι εις την έρημον ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου κι ουκ έφαγεν ουδέν εν τες ημέρες εκείνες και συντελεσθησόν αυτόν ύστερον επείνασε και είπεν αυτό ο διάβολος Υιός του Θεού υπέ το λίθο τούτο ή να γέννηται άρτος. Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνος ζήσεται άνθρωπος αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο δια στόματος Θεού. Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείες της οικουμένης εν στιγμή χρόνου και είπεν αυτό ο διάβολος «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτόν ότι εμή παρεδέδοται και ο εάν θέλω δίδομη αυτήν σιούν εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου έστε σου πάσα». Και αποκριθείς αυτό είπεν ο Ιησούς «Είπαγε ο πίσω μου σατανά γέγραπτε γάρ Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Και ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυμα και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπεν αυτό «Η Υιός ή του Θεού βάλε σε αυτόν εντεύθεν κάτω». Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξεσαι και ότι επιχειρώ να ρούσισε μήποτε προσκόψεις προς λίθον των πόδων σου. Και αποκριθείς, είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ήρηται, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απέστη απ' αυτού άχρη καιρού. Και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του πνεύματος εις την Γαλιλαία. Και φήμη εξήλθε καθόλης της περιχώρου περί αυτού, και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το διπορικό μας στην Αγία Γη, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στην Ιεριχώ και στο σαραντάριο όρος, η όρος των πειρασμών.

Πάνω από την Ιεριχώ, βορειοδυτικά, βρίσκεται ένα από τα 7 όρη της Παλαιστίνης, που ονομάζεται Σαραντάριο. Λέγεται έτσι διότι πάνω σε αυτό ο Κύριος έμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες προσευχόμενος και νηστεύοντας. Σε αυτό το βουνό ο Χριστός επειράστη υπό του διαβόλου πριν αρχίσει το κοσμοσωτήριο έργο του. Το Σαραντάριο όρος είναι γεμάτος πηλιές φυσικές και τεχνητές, στις οποίες παλιά ασκήτευαν πολυάριθμοι αναχωρητές. Στη νοτιοανατολική πλευρά του βουνού βρίσκεται το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού. Είναι χτισμένο σε απόκρημνη πλαγιά, 492 μέτρα από την επιφάνεια της νεκράς θαλάσσης. Μαρτυρίες για την ύπαρξη της μονής στο Σαραντάριο όρος έχουμε από τον 7ο αιώνα. Όμως, από το 1874, όταν η μονή πέρασε στην κυριότητα της αγιοταφητικής αδελφότητας, ανοικοδομήθηκε και καλοποίστηκε, καθώς και η ανάβαση σε αυτή έγινε ευκολότερη. Η μονή, όπως βρίσκεται σήμερα, χτίστηκε από τον ηγούμενο αρχιμανδρίτη Αβραάμιο Πελοποννήσιο, που χάρη στις επίμονες προσπάθειές του, το Σαραντάριο έγινε προσιτό στους ευλαβείς προσκυνητές. Χαρακτηριστικό της μονής είναι ο τρόπος που είναι χτισμένη μεταξύ του γκρυμνού και των σπηλαίων. Η εκκλησία της μονής είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στα δεξιά του ναού υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Πειρασμού. Σε αυτό βρίσκεται ο βράχος στον οποίο γονάτισε και προσευχήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και πειράστηκε από τον διάβολο. Καθήμενος ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου και αργότερα άγγελοι διοικώνουν αυτόν. Στο βράχο αυτό σώζονται τα αποτυπώματα των γονάτων του Κυρίου. Από το Σαραντάριο η θέα είναι θαυμάσια και απέραντη. Βλέπει κανείς προς τα κάτω την πέρα του Ιορδάνου πεδιάδα, την νεκρά θάλασσα, την έρημο του Ιορδάνη και την Ιεριχώ πνιγμένη στο πράσινο. Σήμερα ο προσκυνητής έχει τη δυνατότητα να ανέβει μέχρι ενός σημείου χρησιμοποιώντας το τελεφερίκ ή μικρά αυτοκίνητα.

οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου. Πριν από το δικό του Πάσχα και πριν από το Πάσχα του λαού του, ο Χριστός εισέρχεται στην έρημο. Και όπως ο παλαιός Ισραήλ με τον Μωυσή έμεινε 40 χρόνια, έτσι και ο Χριστός μένει 40 ημέρες μέσα στη δοκιμασία της ερήμου, όπου αντιμετωπίζει από τον πειραστή διάβολο τρεις πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός ήταν ο βιολογικός πειρασμός, ο πειρασμός της πείνας και της δίψας. Ο πονηρός, μετά 40 ημέρες νηστείας και άσκησης του Χριστού, του λέει: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, κάνε τις πέτρες ψωμί για να χορτάσεις την πείνα σου και την πείνα του κόσμου». Ξεκινάς για το έργο σου και ξεχνάς ότι ο κόσμος πεινά. Ικανοποίησε πρώτα τις υλικές του ανάγκες και μετά προσπάθησε να τους οδηγήσεις στην πνευματική ζωή. Ο Χριστός στην πρόκληση του πονηρού αρνείται να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμί. Δεν υπόσχεται κανέναν υλικό παράδεισο, αλλά δημιουργεί ένα προηγούμενο και μια πνευματική παράδοση για το λαό του με την απάντησή του: «Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, τα υλικά αγαθά, αλλά με τον Λόγο του Θεού που δίδει περιεχόμενο στη ζωή του». Η πίστη και η πνευματική ζωή δεν μπορεί να υποτάσσονται στην καθημερινή ανάγκη. Η ορθόδοξη ζωή είναι η υπέρβαση της καθημερινότητας. Είναι η είσοδος δια της ερήμου της ιστορίας στον χώρο της αιωνιότητας. Ο πειρασμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για μια κοινότητα, για έναν κόσμο που οικοδομείται. Ο δεύτερος πειρασμός του Ιησού Χριστού στην έρημο ήταν ο πειρασμός της πνευματικής επάρκειας και πνευματικής ανεξαρτησίας από τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Είναι ένα είδος πειρασμού αυτοσυνειδησίας. Ο πειραστής διάβολος παραλαμβάνει τον Ιησού, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και τον οδηγεί στο ναό, όπου διατυπώνει μέσα σε ιερό μάλιστα χώρο τον πειρασμό του: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού, γιατί είναι γραμμένο ότι δεν θα πάθεις τίποτε, αφού ο Θεός θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους». Ο διάβολος προκαλεί τον Χριστό να κάνει κάποιο θαύμα για να αποδείξει τη θεία του προέλευση. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα σήμαινε εάν έστω προς στιγμήν αμφέβαλε ο Χριστός για τη φύση του προσώπου του και της αποστολής του. Εάν ήθελε, σύμφωνα με τον πειρασμό, να δοκιμάσει τη σχέση του με το Θεό Πατέρα και να βεβαιωθεί για τον εαυτό του και τις δυνατότητές του. Αν τώρα ο πειρασμός αυτός μεταφερθεί στον χώρο του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ο κόσμος και ο άνθρωπος σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση ελλείψεως αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας. Πόσες φορές ο κόσμος δεν αναζητά από την πίστη θαύματα για να πιστέψει? Ο Κύριος όμως δεν ενδίδει στο μεγάλο αυτό πειρασμό, γιατί θέλει η πίστη του ανθρώπου να μην στηρίζεται σε θαυματουργικές πράξεις ή εξωτερικά τεκμήρια. Η πίστη στον Θεό, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά μια ελεύθερη και αγαπητική αποδοχή που δικαιώνεται μόνο από τους καρπούς της. Ο τρίτος πειρασμός της ερήμου είναι ο πειρασμός της εξουσίας και της δυνάμεως. «Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου». Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως στην έρημο ο διάβολος δεν έρχεται να αποτρέψει τον Ιησού από τη μεσιανική αποστολή του και να τον απομακρύνει
από την άσκηση μιας κάποιας εξουσίας. Ο Ιησούς Χριστός καλείται από τον Σατανά να γίνει Μεσσίας του Διαβόλου και να ασκήσει την εξουσία αυτή πάνω σε όλους τους λαούς της γης στο όνομα του πειραστή. Ο τρίτος αυτός πειρασμός ανακεφαλαιώνει κατά κάποιο τρόπο απτό και ομό την τραγική ιστορία του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων, μια ιστορία πολέμων και βιαιοτήτων, αρπαγών και διεκδικήσεων, μια ιστορία ασκήσεως εξουσίας όχι εν ονόματι της αλήθειας και του Θεού, αλλά εν ονόματι του ψεύδους και του διαβόλου, μια ιστορία που δεν οδήγησε ποτέ τον άνθρωπο σε ελευθερία, αλλά σε χίλιες δυο μορφές δουλείας. Ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο δίδει το μέτρο και το νόημα της ηγεσίας. Η εξουσία συνδέεται όχι με την καταδυνάστευση, αλλά με τη διακονία και την προσφορά. Ξέρετε ότι οι άρχοντες καταδυναστεύουν τα έθνη και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό δεν θα γίνεται σε σας, αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας θα είναι διάκονός σας, και εκείνος που θέλει να είναι πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Με αυτές τις τρεις αρχές, αγαπητοί μου, ο Χριστός μας ξεκινά το τρίχρονο θείο έργο του και συντελείται πραγματικά κάτι θαυμαστό. Ο λαός που βρισκόταν στο σκοτάδι και την απειλή του θανάτου είδε να ανατέλει μέγα και λαμπρό φως. Το φως αυτό είναι η χάρη του Θεού, το φως της θεότητας. Ο Κύριος καλεί σε μετάνοια και αλλαγή τον άνθρωπο, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πια ένα μακρινό όραμα, αλλά μια πραγματικότητα που είναι απτή στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού και βιώνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία και την Εκκλησία. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Θεό να φωτίζει το σκότος του νου μας, γιατί όταν φωτιστεί το σκοτάδι του νου μας, τότε γινόμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Και ας ευχηθούμε από καρδιάς το Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού, που στέκει στο όρος του πειρασμού ή αλλιώς στο σαραντάριο όρος, μαζί με την μικρή αδελφότητά του, να αντέχει με τη χάρη του Κυρίου μας και τους σύγχρονους πειρασμούς με πίστη και δύναμη, όπως και σε όλη την αγιοταφητική αδελφότητα που φυλάτει θερμοπύλες στην Αγία Γη.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε με ένα μικρό αφιέρωμα για το Αϊβαλί. Μιας και φέτος μιλάμε για την Μικρά Ασία. Το Αϊβαλί, επειδή γνωστό ήταν ως Κιδονίες, είναι μια πόλη της Τουρκίας πλέον και ένας από τους ασφαλέστερους λιμένες στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Απέναντι από τη Λέσβο, στα βόρεια ανατολικά της Μυτιλίνης. Βρίσκεται στην επαρχία Μπαλικεσίρ και κοντά στην Πέργαμο. Υπολογίζεται ότι έχει περίπου 30.000 κατοίκους, οι οποίοι αυξάνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω τουρισμού. Το Αϊβαλί υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Το δεύτερο μετά τη Σμύρνη. Μεγάλο εμπορικό κέντρο, λόγω του λιμένα είχε ανθρώπινη παρουσία από το 1500 π.Χ. Η ίδρυση του σύγχρονου οικισμού τοποθετείται μεταξύ του 1570 και του 1580. Οι πρώτοι οικιστές ήρθαν από τα γειτονικά παράλια της Λέσβου στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις επιδρομές των πειρατών, όπου και ίδρυσαν οικισμούς στην παραλία στις θέσεις Χόνδραμο, Καμπακούμ και Καμπυλή Άκρα, Εργή Μποτζάκ. Επειδή όμως και εκεί δεν έπαψαν οι πειρατικές επιδρομές, μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό του όρμου, στη θέση όπου βρίσκεται και σήμερα το Αϊβαλί, στο βάθος του ομώνυμου όρμου προφυλαγμένου από τα Μοσχονήσια. Το Αϊβαλί εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα μεγάλη σημασία εμπορικό κόμβο στο τρίγωνο Σμύρνη, Αϊβαλί, Χίος, που εξυπηρετούσε τα πλοία που έβγαιναν στο Αιγαίο. Η μεγάλη ακμή του Αϊβαλιού τοποθετείται χρονικά μετά το 1773 και αποδίδεται στα προνόμια που παραχωρήθηκαν τότε στους χριστιανούς κατοίκους της πόλης με ειδικό φυρμάνι του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου, που κάλυπτε παράλληλα και τους χριστιανούς στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο ελληνικός πληθυσμός του άσκησε μεγάλη επιρροή στην τόπια ζωή μέχρι και το 1922, όταν το σύνολο των Ελλήνων εκδιώχθηκε και στη θέση τους ήρθαν μουσουλμάνοι, κυρίως από την Κρήτη, στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών για να αποτελέσει και η πόλη αυτή σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, διατηρώντας ακόμα αρκετά από τα ελληνικά του στοιχεία. Αποτελεί το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετά το Αρδραμίτιο. Πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους εξακολουθούν να μιλούν ελληνικά, ενώ πολλά Τούρκοι κατεμένοι είναι πρώην ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος αιγυαλός στο μυχό του που λεγόταν Φάληρο, με ωραία λουτρά, καθώς και το προάστιο γενιτσαροχώρι, όπου και οι άλλοτε εσωτερικοί λιμένες, Αγία Παρασκευή και Πασαλιμάνι. Το Αϊβαλί είναι η πόλη από την οποία κατάγονται ο ζωγράφος και συγγραφέας Φώτης Κόντογλου, ο κεραμίστας Πάνος Βαλσαμάκης και οι λογοτέχνες Ηλίας Βενέζης και Στρατής Δούκας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας και στο αφιέρωμα του Αϊβαλιού θα συνεχίσουμε με την ονομασία και τα ιστορικά στοιχεία αυτής της όμορφης πόλης. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από την τουρκική λέξη
αϊβά, η οποία σημαίνει κυδόνι. Τόσο τον καρπό όσο και το όστρακο, τα οποία αμφότερα αμφθονούν στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από την ονομασία αϊβαλή, η οποία επιλέχθηκε ως κύρια, ήταν σε χρήση μέχρι τέλους και η λόγια ελληνική εκδοχή της Κηδονίες. Η επιλογή μεταξύ των δύο δεν ήταν άμυρη ιδεολογικού περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα παρήχε και στοιχεία για την κοινωνική ταυτότητα του ομιλούντος. Έτσι, οι εκπρόσωποι των ανώτερων στρωμάτων προτιμούσαν την εκδοχή Κηδονίε, ενώ ο όρος Αϊβαλή χρησιμοποιόταν από τα λαϊκά στρώματα. Από τις νεότερες πόλεις της Μικράς Ασίας, οι Κηδονιές ιδρύθηκαν στις αρχές του 17ου αιώνα από κατοίκους της Λέσβου, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους αναζητώντας καλύτερους όρους διαβίωσης. Είναι άγνωστο πόσοι ήταν οι άπικοι όταν δημιουργήθηκε ο πρώτος οικισμός. Η ανάπτυξη όμως της πόλης υπήρξε ραγδαία και από τα μέσα του 18ου αιώνα διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική και στην πνευματική ζωή της περιοχής. Το 1773, κατά επικρατέστερη άποψη, ο κληρικός Ιωάννης Δημητρακέλης, γνωστός και ως οικονόμος από το εκκλησιαστικό του αξίωμα, πέτυχε με τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βλαχίας και δραγουμάνου του στόλου Νικολάου Μαυρογέννη τη χορήγηση προνομίων στην πόλη. Με τα προνόμια αυτά, οι Κηδονίες αναγνωρίστηκαν ως αμυγής χριστιανική κοινότητα, επικεφαλής της οποίας ήταν 3 δημογέροντες και 2 Τούρκοι αξιωματούχοι, ο Αγάς, η Βοεβόδας και ο Καδής. Το 1780, με φροντίδα του Δημητρακέλη, οικοδομήθηκε μεγαλοπρεπής ναός της Παναγίας των Ορφανών, στην περίβολο του οποίου ιδρύθηκε νοσοκομείο και βρεφοκομείο, καθώς και κτίριο που στέγασε την ελληνική σχολή με βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και έργων φιλοσοφικών και θεολογικών. Πρώτοι διδάσκαλοι της σχολής υπήρξαν ο ιεροδιάκονος Ευγένιος από τα Βουρλά ή την Κίο της Βυθινίας, ο Βυσαρίων από τη Σίμη των Δωδεκανήσων, ο Θεοδόσιος από τα Μουδανιά και λίγο αργότερα η σχολή του Οικονόμου που πέθανε το 1792, ανοδιοργανώθηκε, στεγάστηκε σε νέο οίκημα και πήρε το χαρακτήρα ανώτερης σχολής και ονομάστηκε Ακαδημία. Στην Ακαδημία Κηδονιών, που υπήρξε ένα από τα αξιολογότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, ο δάσκαλος Βενιαμίν ο Λέσβιος δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσιογνωστικές επιστήμες, μαθήματα καινοφανή για την εποχή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση εκκλησιαστικών κύκλων και διωγμό εναντίον του σοφού λογίου, και το 1806 η σχολή έκλεισε για ένα διάστημα στο οποίο για ένα διάστημα στο πλαίσιο ευρύτερων διωγμών κατά των Ελλήνων εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Φαίνεται ότι κατηγορήθηκε για επαναστατική δράση. Το 1811 τη διεύθυνση της Ακαδημίας ανέλαβε ο επίσης ονομαστός Λόγιος Θεόφιλος Καΐρης και δίδαξε ως τις αρχές του 1821, όταν μοιημένος στη Φιλική Εταιρεία εγκατέλειψε τις Κηδονίες για να λάβει μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Παράλληλα, δίδαξε και ο Γρηγόριος Σαράφης
ενώ μαθητές της Ακαδημίας, κυρίως Έλληνες, τίμησαν αργότερα τα ελληνικά γράμματα. Στην Ακαδημία φίτησαν και λίγοι Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Το 1819 ο Κιδωνιάτης Κωνσταντίνος Τόμπρας, που με φροντίδα της κοινότητας είχε εκπαιδευτεί στα τυπογραφεία του Ντιντό στο Παρίσι και ανέλαβε τη διεύθυνση τυπογραφείου που ιδρύθηκε στην πόλη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολής. Η σχολή καταστράφηκε τον Ιούνιο του 1821 μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Στην ελληνική σχολή της Παναγίας των Ορφανών είχε εισαχθεί η διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής και της γαλλικής και τουρκικής γλώσσας. Το 1816 εκδιώθηκε ο Γάλλος μουσικοδιδάσκαλος ονόματι Μπουσάρ, διότι κάποιος Τούρκος υπάλληλος που τον είδε να δίνει το ρυθμό τον κατήγγειλε ότι έδινε στους μαθητές στρατιωτικά παραγγέλματα. Μετά από αυτό, η σχολή συνέχισε διδάσκοντας μόνο βυζαντινή μουσική και οι απόφοιτοί της εργάζονταν σε διάφορα μέρη ως ιεροψάλτες. Στην ίδια σχολή διδασκόταν και κλασικό θέατρο με τραγωδίες όπως η Εκάβη του Ευρυπίδη. Όπως αναφέρει ο Διδότος, όταν πεζόταν η Εκάβη, κλείνονταν με προσοχή οι πόρτες και τα παράθυρα για να μην δουν οι Τούρκοι τα όπλα που έφεραν μαθητές και πάθουν ό,τι ο Μπουσάρ. Με την ευκαιρία της διδασκαλίας του δράματος, πέρσε του Εσχύλου γινόταν έμεση αναφορά στην απελευθέρωση από τους Τούρκους και σε μια εκδήλωση υπό του Κωνσταντίνου Οικονόμου έγινε χαμηλόφωνα απαγγελία του Θούριου του Ρήγα, όπως αναφέρει Γάλλος διπλωμάτης που είχε παραβρεθεί. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας για το Αϊβαλί και θα μιλήσουμε για το ρόλο που έπαιξαν οι Αϊβαλιώτες στην Ελληνική Επανάσταση. Οι Κιδονίες, με ελληνικό πληθυσμό 30.000 στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, ένα από τα σπουδαιότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού, το δεύτερο μετά τη Σμύρνη στη Μικρά Ασία, καταστράφηκε από τούρκικο στρατό που μπήκε στην πόλη στις 2 Ιουνίου του 1821 για να εκδικηθεί για την πυρπόληση τουρκικού δίκρωτου στις 27 Μαΐου στην Ερεσό. Στις 3 Ιουνίου ο Ιωάννης Φιλίμων χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η πυρκαγιά ευξήθη κολοσιαία. Εν εκατον πολλών ελεουργίων η ναή, η σχολή, η βιβλιοθήκη και πάντα τα καταστήματα κατέπεσαν ολόκαυστα. Πατέρες, σύζυγοι, τέκνα περιέτρεχον από του ενός εις το άλλο μέρος τρομόδι και αμηχανούντα, όπως διεκφύγωση την σφαγήν. Ούτω κατεστράφει η πόλης των Κιδονιών. Όσοι κάτοικοι σώθηκαν, κατέφυγαν στα Ψαρά και σε άλλα νησιά και στην Πελοπόννησο και έλαβαν ενεργό μέρος στον αγώνα». Το 1827 άρχισε η επάνωδος των προσφύγων στην καταστραμμένη πόλη και άρχισε η ανοικοδόμησή της με ταχύρυθμο. Το 1842 οι κάτοικοι είχαν ανέλθει σε 18.000 και η αύξηση του πληθυσμού συνεχίστηκε κατά τον αιώνα από την επανεγκατάσταση ως τη Μικρά Ασία. Η επανεγκατάσταση ως τη μικρασιατική καταστροφή, η βιοτεχνία και το εμπόριο παρουσίασαν ραγδαία ανάπτυξη, ενώ η ίδρυση ατμοκίνητων ελαιοτριβίων και η ναυτιλιακή δραστηριότητα των κατοίκων κατέστησαν στις Κιδονίες κέντρο εμπορίας λαδιού και η ετήσια παραγωγή του έφτανε τις 4 εκατομμύρια οκάδες. Το γυμνάσιο της πόλης με την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του που ονομάστηκε Διδότιος προς τιμή του παρισινού εκδοτικού οίκου Διντότ, ο οποίος την εμπλούτησε με χιλιάδες τόμους, τα τυπογραφεία από τα οποία εκδίδονταν εφημερίδες και περιοδικά και η πολιτιστική σύλλογη δημιούργησαν πνευματική ζωή και ανέβασαν το πολιτιστικό επίπεδο. Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος αριθμός λογίων και ανώτερων κληρικών που κατάγονταν από τις Κιδονίες. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Έλληνες αποτελούσαν το σύνολο του πληθυσμού της πόλης. Οι διωγμοί που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον του μικρασιατικού ελληνισμού έπληξαν κυρίως τους Κιδονιάτες. Οι ομαδικές εκτοπίσεις κατοίκων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και η φυγή νέων κυρίως Κιδονιατών το 1917 προς τη Λέσβο ανέκοψαν επί μήνας την ανάπτυξη της πόλης, στην οποία οι φυγάδες κατοικοί της επανήλθαν μετά την ανακοχή της Κομπιέν στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Στις 29 Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός που είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη από την αρχή του μήνα κατέλαβε τις Κιδονίες σύμφωνα με το σχέδιο του ελληνικού στρατηγίου, οπότε και άρχισε η επανεγκατάσταση του ελληνικού στοιχείου που είχε προηγουμένως εκδιωχθεί. Το οριστικό πλήγμα δόθηκε λίγα χρόνια αργότερα με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού που είχε τραγικές συνέπειες για τις Κιδονίες. Στις 29 Αυγούστου του 1922 μπήκαν στην πόλη τα πρώτα τουρκικά στρατιωτικά τμήματα που ενισχύθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι άνδρες στάθηκαν σε τάγματα εργασίας, τα Αμαλέτα Μπουρού, σε στρατόπεδα του εσωτερικού της Ανατολίας, άλλοι εκτελέστηκαν και ελάχιστοι μόνο σώθηκαν που με τα γυναικόπαιδα κατέφυγαν στη Λέσβο και από εκεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Την εμπειρία του στα τάγματα εργασίας περιέγραψε στο βιβλίο του το νούμερο 31328 ο Ηλίας Βενέζης, ο οποίος μαζί με άλλους 3.000 αϊβαλιώτες υποχρεώθηκε να υπηρετήσει σε αυτά για 14 μήνες από το 1922, σε ηλικία 18 ετών. Ο Βενέζης ήταν ένας από τους μόλις 23 συμπατριώτες του που επιβίωσαν. Θύμα του τουρκικού φανατισμού υπήρξε και ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος, που είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την πόλη και συνελήφθη από τον Κεμαλικό στρατό στις 30 Σεπτεμβρίου του 1922. Μετά από βασανισμούς, σφαγιάστηκε μαζί με δεκάδες ιερείς τους προκρήτους της πόλης και πλήθος συμπολιτών του στις 3 Οκτωβρίου του 1922. Οι Έλληνες πρόσφυγες των Κιδωνιών κατέφυγαν μετά την Μικρασιατική καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ειδικότερα στη Λέσβο, όπου δημιούργησαν τις νέες Κιδωνιές, ενώ και στο Αιγάλιο Αττικής πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν και ονόμασαν το συνοικισμό τους Νέες Κιδωνιές. Στις Κιδωνίες μετά την καταστροφή, κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, εγκαταστάθηκαν Τούρκοι από τη Λέσβο στην Κρήτη και στη Μακεδονία και το 2007 στο λιμάνι του Αϊβαλιού έγινε για πρώτη φορά μετά το 1922 τελετή αγιασμού των υδάτων κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Το Νοέμβριο του 2012 εξελέγη και ενθρονίστηκε στο Αϊβαλί ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Αθηναγόρας Χρυσάνης, ο πρώτος Μητροπολίτης που πήγε στο Αϊβαλί μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Αφού ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα για το Αϊβαλί, δεν μπορούμε να μην δεν πούμε και κάποιες συνταγές, μια και το Αϊβαλί ήταν πόλη που είχε άφθονα ψάρια. Ρέγκα στη σχάρα. Υλικά: 3 φρέσκες ρέγγες, 30 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλιές λάδι, 50 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλάκι αλάτι, ελάχιστο πιπέρι, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 λεμόνι το χυμό του. Χαράζουμε ελαφρά τις ρέγγες κατά μήκος. Τις αλευρώνουμε, τις αλείφουμε με λάδι και τις τοποθετούμε στη σχάρα. Τις γυρνάμε 1-2 φορές τη διάρκεια του ψησίματος και τις σερβίνουμε πάνω σε βούτυρο, το οποίο έχουμε αναμίξει με αλάτι, πιπέρι, χυμό λεμονιού και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σκούμπρι φιλέτο. Υλικά: 1 ποτήρι άσπρο κρασί, 3 σκουμπριά, 150 γραμμάρια άσπρη σάλτσα, μαϊντανό ψιλοκομμένο. Εκτέλεση: καθαρίζουμε τα ψάρια καλά και τα κόβουμε σε ροδέλες φιλέτα. Ψήνουμε τα φιλέτα σε ένα βαθύ τηγάνι με λίγο άσπρο κρασί. Τα τοποθετούμε σε πιατέλα και τα περιχύνουμε με άσπρη σάλτσα, την οποία έχουμε προσθέσει το υπόλοιπο κρασί. Γαρνίρουμε με μαϊντανό ή άλλα αρωματικά βότανα της αρεσκίας μας. Για να κάνουμε την άσπρη σάλτσα, χρησιμοποιούμε ζωμό από λαχανικά, 30 γραμμάρια αλεύρι, λίγο φρέσκο βούτυρο και ελάχιστο κρέμα γάλακτος ή γάλα, μισό φλιτζανάκι περίπου. Και θα πούμε ακόμη μια συνταγή, ατζούγες με λάδι. 200 γραμμάρια ατζούγες. Μαϊντανό ψιλοκομμένο, κάπαρι, λάδι και ξύδι. Εκτέλεση. Κόβουμε τα φιλέτα της ατζούγιας σε λεπτές λωρίδες. Γαρνίρουμε τις ατζούγιες με ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγη κάπαρη και τις περιχύνουμε με λαδόξυδο. Βάζουμε επίσης ως γαρνιτούρα προαιρετικά ντομάτα φρέσκια, αγγούρι κομμένο σε λεπτές φέτες, μαρούλι και καρότο. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

πρόεδρο του Νομαρχιακού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία και εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό της ΕΣΑΜΕΑ. Θα μιλήσουμε για τις 3 του Δεκέμβρη, αλλά και για άλλα προβλήματα των συμπολιτών μας, αλλά εμφανεί και άλλα μη.

0: Όπως είπαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Καζάκη Γιάννη. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Αύριο 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Τι έχουμε, πού βρισκόμαστε στο 2025?
1: Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολλά και αντί να λύνονται, δυστυχώς πολλαπλασιάζονται. Γιατί εν δυνάμει, άτομα με αναπηρία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλο τον κόσμο που κινείται στους δρόμους, στα επαγγέλματα, που κάνει extreme sport, ακόμα και στο σπίτι να κάθεσαι με ένα απλό σεισμό, μπορεί να είσαι εν δυνάμει ένα άτομο με αναπηρία μετά που σταματήσει ο σεισμός. Προσπαθούμε τόσα χρόνια και οι προηγούμενοι διοικούντες των σωματείων με αναπηρία και των συλλόγων και των φορέων όλων για την επίλυση των δύσκολων προβλημάτων, τα οποία κατά καιρούς εισακούγονται, κάποια λύνονται, κάποια δημιουργούνται λόγω των εποχών. Αυτό που ταλανίζει πολύ τα άτομα με αναπηρία και τους κάνει τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη είναι η αγορά εργασίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Γιατί όταν λέμε κοινωνικό αποκλεισμό δεν εννοούμε μόνο κάποιος που είναι άνεργος και είναι αναγκασμένος να είναι στο σπίτι και να μην έχει τα χρήματα να μπορεί να βιοπορήσει, που δημιουργεί και ένα ψυχικό τραύμα ο άνθρωπος δεν είναι εν δυνάμει χρήσιμος και ότι δεν μπορεί να παράξει αυτά που χρειάζεται να καταναλώσει. Γιατί τα επιδόματα ναι μεν καλά είναι, καλές είναι και οι αναπηρικές συντάξεις, αλλά πρέπει κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στην αγορά εργασίας, να νιώσουν ισότιμα μέλη στην κοινωνία, όπως μέλη που εργάζονται στο κοινωνικό ιστό, να μπορούν να δημιουργήσουν τις παρέες τους, τις φιλίες τους, την συναδελφικότητα. Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία είναι ότι τα άτομα με αναπηρία, στις θέσεις που βρίσκουν, όχι μόνο δεν εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, απλά πολλές φορές αναγκάζονται να είναι εκεί παρόν λόγω των προβλημάτων, οπότε δεν φεύγουν ανά πάσα ώρα και στιγμή από τις θέσεις της εργασίας τους. Συνήθως προσπαθούν γιατί θέλουν να παράξουν σωστά, να μην αδικήσουν κανένα, γιατί έχουν δεχτεί την αδικία και τον αποκλεισμό. Μας λένε τα στατιστικά ότι τα άτομα με αναπηρία εργάζονται και εργάζονται με πολύ ζήλο και πολύ όρεξη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να σεβαστούμε την προσβασιμότητα των κινητικά αναπήρων, την προσβασιμότητα των τυφλών, των κοφών, γιατί οι αναπηρίες είναι πάρα πολλές. Και κάποιες από τις αναπηρίες κάποιοι άνθρωποι δεν τις γνωρίζουν, δεν τις σέβονται όσο θα έπρεπε. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα...
0: Εγώ θα ήθελα ένα λεπτό να σας διακόψω και να πω ότι αυτό που μας λέτε σήμερα εδώ είναι όχι απλά σημαντικό αλλά εξαιρετικό, διότι ο κόσμος και συνήθως κακόβουγοι, να το πω κακόβουγοι, έχουν συνδέσει την αναπηρία κυρίως με το επίδομα, να πάρει επίδομα, να πάρει χρήματα, να πάρει ο καλοπερασάκιας. Και τι έχει τώρα και θέλει αναπηρική σύνταξη? Και τι έχει και θέλει επίδομα? Καλό περασάκιδες. Δεν είναι έτσι. Τα άτομα με αναπηρία και θέλουν και μπορούν να εργαστούν και δεν θέλουν να προσφέρουν στο σύνολο. Η διαφορά ποια είναι αυτή που είπατε. Μια τεράστια διαφορά. Πρέπει να τους δώσουμε...

0: τη δυνατότητα να εργαστούν και να κοινωνικοποιηθούν βάσει του προβλήματός τους. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον κάθε άνθρωπο σε μέρος που δεν κάνει. Αυτό. Και πρέπει να έχουμε όλο για την προσβασιμότητα να μπορεί να βγει το διάλειμμά του. Να πάει στη δουλειά του, να επιστρέψει από τη δουλειά του. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά. Και αυτά τα πράγματα τα ζητάει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Σωματείου. Δεν τα λέει ο κάθε άσχετος αυτή τη στιγμή.
1: Ακούστε τώρα ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζει. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα από τους γονείς με παιδιά με αναπηρία. Οι γονείς με παιδιά με αναπηρία αναγκάζονται κάποια στιγμή να ξεστομίσουν πράγματα που δεν θα ήθελε να τα ακούσει ούτε ο ίδιος ο Θεός. Γιατί τους τρώει ένα γιατί και το τι θα γίνει μετά τη φεύγα του γονέα. Όταν αποδημήσει ο γονέας, το παιδί που είναι 24 ώρες το 24ωρο, είτε με τη μαμά, είτε με τον μπαμπά, ή ακόμα σε ορισμένες αναπηρίες και με τους δύο γονείς. Οπότε πρέπει να δώσουμε βάση, να δημιουργηθούν περισσότερες δομές, περισσότερες στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ήδη έχουν γίνει πολλά, είμαστε τυχεροί εδώ στο νησί, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τρέχουν πάρα πολύ για αυτές τις δομές, έχουν θυσιάσει την προσωπική του ζωή, το χρόνο τους, όπως είναι ο Παύλος ο Σημαντηράκης με το δικαίωμα στη ζωή, ο Χρήστος ο Τζαμούσης. Υπάρχουν οι δομές αυτές, οι οποίες για να κρατηθούν έχουν δώσει μεγάλες μάχες αυτοί οι άνθρωποι, μαζί με τους γονείς βέβαια, και κατά καιρούς έχουν βοηθήσει και οι πολιτικοί. Απλά θα έπρεπε να βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Γιατί μια κοινωνία που δεν έχει κοιτάξει την πρόνοια και την παιδεία, δεν χρειάζεται τα όπλα. Τα καλύτερα όπλα είναι η παιδεία και η πρόνοια. Να μπορείς να κάνεις τη ζωή του άλλου καλύτερη. Να μπορείς να του δώσεις τη δυνατότητα να επιμορφωθεί. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει με τα ειδικά σχολεία, όπως έχει το νομαρχιακό σωματείο, κάποια αυτοκίνητα, και μεταφέρει τα παιδιά και επιμορφώνονται. Και έχουμε άτομα με αναπηρία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, το παλιό τεχνολογικό που τώρα είναι το ΕΛΜΕΠΑ. Και έχουμε παιδιά που αρχίσαμε και τα μεταφέραμε με τα αυτοκίνητα από τον παιδικό, τον νηπιαγωγείο, το ειδικό δημοτικό και γυμνάσιο, και τώρα είναι φοιτητές και παίρνουν πτυχίο. Για μένα η μεγαλύτερη πληρωμή όταν ασχολείσαι με το κοινωνικό σύνολο, με τα κοινά, με σωματεία, είναι αυτό. Να αφήνεις μια διαδρομή που να έχει κάνει κάποιο ανθρώπου τη ζωή καλύτερη. Όταν λέει σηκωθείς το πρωί, αυτό λέω εγώ πάντα, και καταφέρεις να κάνεις έστω ένα άνθρωπο να χαμογελάει, είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Και τίποτα άλλο να μην κάνεις όλη μέρα. Αυτό πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε περισσότερη βάση.
0: Πολύ σωστά τα λέτε κύριε Καζάκη, και σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω και εγώ αυτό που είπατε, οι μεταφορές αυτές με το νομαρχιακό σωματείο, πόσο κόσμο εξυπηρετούν, τι εξυπηρετούν, τι γίνεται.
1: Εμείς έχουμε 8 αυτοκίνητα, τα οποία τα 2 έχουν άδεια ταξί και τα άλλα 6 είναι με άδεια γιοταχή. Σαν νομαρχιακό σωματείο λοιπόν παίρνουμε μεταφορικό έργο από την περιφέρεια και από το ΚΤΕΛ. Και είναι τα αυτοκίνητα ειδικά διαμορφωμένα που μεταφέρουν αμαξίδια, τα οποία το κάθε αυτοκίνητο έχει τον οδηγό του και τον σύνοδό του, για να μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια τους μαθητές στα σχολεία. Δεν το κάνουμε ούτε για κερδοσκοπικό χαρακτήρα, απλά το κάνουμε μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να έχουν ένα δικαίωμα και αυτά στη μόρφωση και να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και να βγουν από το σπίτι, να ενταχθούν στην κοινωνία, να κοινωνικοποιηθούν. Αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι, να βοηθήσουμε τα άτομα να φύγουν από τα σπίτια μέσα, να μπορούν και οι γονείς να ξεκουραστούν τις ώρες που τα παιδιά είναι σε κάποιες δομές, η σχολεία, η πανεπιστήμια, να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι άλλο καλύτερο για το παιδί τους. Γιατί ο ξεκούραστος γονέας σαφώς είναι καλύτερος γονέας για το παιδί του.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, και ίσα ίσα που σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον ανοίγουν τέτοιες δομές, προσπαθούν στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, προσπαθούν στο να μπορεί το άτομο με αναπηρία να είναι εκτός του σπιτιού του, να κοινωνικοποιηθεί, να μείνει στη μόρφωση,
1: να ζήσει μόνο του.
0: Να ζήσει μόνο του στο κομμάτι το οποίο μπορεί. Στο κομμάτι το οποίο μπορεί, και σε αυτό το κομμάτι πήγαινε και ο προσωπικός βοηθός ο οποίος έχει ανακοινωθεί και λειτουργεί πιλωτικά από όσο γνωρίζω ακόμα, δεν έχει μπει σε όλη την Ελλάδα, αλλά με αυτό το σκεφτικό ξεκίνησε και αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα.
1: Και... Το καλό είναι ότι δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε βήματα. Κάνουμε πάντα βήματα μπροστά, απλά δημιουργούνται συνέχεια περισσότερες ανάγκες.
0: Έτσι.
1: Περισσότερες ανάγκες. Δηλαδή, όλοι έχουν συνδέσει την αναπηρία και νομίζουν ότι η αναπηρία είναι μόνο αυτός που είναι κινητικά ανάπηρος και είναι μόνο σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Προς Θεού, είναι και αυτή βαριά αναπηρία. Είναι πολύ βαριά αναπηρία. Εμένα η αναπηρία μου προήλθε μετά από εργατικό ατύχημα. Έχω λοιπόν αναπηρία στο χέρι, γιατί πέστη ακροτηριασμό, και έχω και στα πόδια, γιατί τα πόδια δώσανε στην ουσία στο χέρι για αποκατάσταση. Δηλαδή, το ποσοστό αναπηρίας που έχω πάρει δεν το έχω πάρει μόνο από ένα μέλος.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Το θέμα
0: έτσι.
1: Είναι ότι εγώ, ας πούμε, έχω τα πόδια μου όπως τα έχω, πονάνε, δεν πονάνε, κάνουν, δεν κάνουν, μπορώ να κινηθώ. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε, δεν θέλω να κάνω και ποτέ χρήση στάθμευσης τις θέσεις με αναπηρία. Δεν θέλω. Θέλω να την πάρει κάποιος άλλος που δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν άτομα με αναπηρία που είναι γονείς. Υπάρχει άτομα με αναπηρία που είναι μαμά. Και ενώ έχει αναπηρία κινητική, έχει το αμαξίδιό της, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό της, συνοδεύει το παιδί της. Έχει ανάγκες. Θέλει να μπει μέσα στην πόλη να παρκάρει, γιατί πρέπει να κάνει κάποια ψώνια, γιατί πρέπει να πάει στο γιατρό. Πρέπει να σεβόμαστε ακόμα και στα πεζοδρόμια, να μην έχουμε κατάληψη στα πεζοδρόμια. Γιατί είναι και οι μαμάδες με τα καροτσάκια. Δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία. Είναι και οι υπερήλικες που κι αυτοί έχουν κάποια μορφή συνειδικά προβλήματα. Εν δυνάμει, δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία μοσαϊκό που έχουμε πάρα πολλές αναπηρίες. Πολλές αναπηρίες δημιουργεί και ο καρκίνος. Δημιουργούν τα αυτοάνοσα. Δηλαδή, ο πίνακας των αναπηριών διευρύνεται. Διευρύνεται από την τεχνολογία, διευρύνεται από τα τροχαία ατυχήματα, με την έλλειψη προσοχής, με την έλλειψη λειτουργικών δημοσίων έργων, κάποιο λάθος, κάποιο εργολάθος, δημιουργήσει στρατιές αναπήρων, μέχρι να ανακαλυφθεί που είναι το λάθος.
0: Έχετε...
1: Και καμιά φορά υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποιο τεχνικό έργο, γίνεται ένα τροχαίο, μένει κάποιος ανάπηρος και δεν ψάχνουν να δούνε την πραγματική αιτία του κακού, μόνο βγάζουν μια γρήγορη απόφαση, είτε ήταν μεθυσμένος, είτε μιλούσε στο κινητό, είτε. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω, έρχομαι από την περιοχή της Μεσαράς, συγκεκριμένα από τα Κομαρμά προς το Ηράκλειο. Από πριν τις περιφερειακές εκλογές, υπάρχει πρόβλημα στο δρόμο. Υπάρχουν κάποιες καθιζήσεις. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου μοτοσυκλετιστή να πέφτει στην καθίζηση, στο οδόστρωμα, να χάνει για λίγο τον έλεγχο και να την επαναφέρει φυσικά τη μηχανή. Αν εκείνος ο άνθρωπος μέτρα πιο κάτω από την καθίζηση, όλοι θα λέγανε ότι έτρεχε, μα με προσπέρασε, μα δεν πρόσεχε, με φορούσε κράνος, αλλά είχε υψηλή ταχύτητα. Και το παιδί θα έχανε όμως τον έλεγχο λόγω της καθίζησης του οδοστρώματος. Πρέπει λοιπόν να ενστύψει και η πολιτεία και οι τοπικοί άρχοντες, Δήμοι, περιφέρεια, αντιπεριφερειάρχες, να προσπαθήσουμε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Ακριβώς.
1: Να εξαλείψουν αυτά τα προβλήματα. Όσο μπορούμε πιο πολύ να τα εξαλείψουμε.
0: Ακριβώς. Και αυτό τώρα εκεί θέλουμε να τονίσουμε και κάτι το οποίο το λέμε πάντα, το λέτε και εσείς βέβαια, το λέει και η Υπομαμαία, το λέει και η Ασαμαία, ότι στο κομμάτι του σχεδιασμού οφείλει η Εσαμαία και οι φορείς της να έχουν λόγο. Οφείλουν να έχουν λόγο. Να όχι να αποφασίζουν, αλλά να κρούνε το καμπανάκι ότι αυτό που πάτε δημιουργεί πρόβλημα εκεί.
1: Πρέπει να συμπορευτούν. συνεργαστούμε, έτσι, να συμβαδίσουμε, να σχεδιάσουμε, να συνσχεδιάσουμε μαζί. Διότι, ακούστε τώρα να δείτε ένα τραγελαφικό. Όταν δεν βάλει ένα άτομο με αναπηρία, εκπρόσωπο σε μια επιτροπή, είτε προσβασιμότητας, είτε τεχνικών έργων, είτε σε διάφορα, σε δήμους και σε περιφέρεια, υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλω να κατακρίνω κανένα, ούτε τους εξαιρετικούς επιστήμονες που έχει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα εξάγει επιστήμονες από όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, δεν θέλω να πω τίποτα που να θεωρηθεί λάθος προς τους αρχιτέκτονες και στους μηχανικούς. Απλά, εγώ όταν στο σπίτι μου χαλάσει μία βρύση, φωνάζω τον υδραυλικό. Στις επιτροπές λοιπόν αυτές πρέπει να φωνάξει ένα άτομο με αναπηρία που βιώνει την αναπηρία κάθε μέρα και βιώνει την προσβασιμότητα και βιώνει ή πρόεδρος, ας πούμε, κάπου ή μετέχει σε ένα συμβούλιο ενός φορέα, ενός σωματείου, το οποίο είναι δέκτης παραπώνων.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι αναπηρίες συγκεκριμένες, είναι αναπηρίες πάρα πολλές. Δηλαδή, πρέπει, ας πούμε, να συγκινήσουμε και τα παιδιά να μπορούν να γίνουν, ας πούμε, αιμοδότες.
0: Γίνοντας
1: αίμα, σώζεις πάρα πολλές ζωές. Από ένα τροχαίο, από κάποιον που το είχε ανάγκη για μετάγγιση, από μία μαμά που πήγε να κάνει το παιδάκι της αγενής και μπορεί να έπαθε μία αιμορραγία και έχει μία σπάνια ομάδα αίματος. Δίνοντας λοιπόν αίμα, σώζεις μία ζωή. Μένα μου το είχε μάθει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου αυτό και είμαι αιμοδότης. Είναι χρονιά που δίνω και 4 φορές το χρόνο.
0: Έτσι.
1: Δεν μου στοιχίζει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα έχω ωφέλη. Έχω ωφέλη από την υπηρεσία μου, παίρνω άδεια. Δηλαδή, είναι, αγαπημένα μου Νίκο, μπορούμε να συζητάμε ώρες ολόκληρες.
0: Φυσικά. Διότι, γιατί τα θέματα είναι τόσα πολλά.
1: Βρίσκεις προβλήματα για λύση.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
0: Έτσι. Πρόεδρε. Πρόεδρε, επειδή ο χρόνος μας σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του, εγώ θέλω ένα μήνυμα δικό σας για την αυριανή ημέρα, για τις 3 του Δεκέμβρη. Θέλω ένα μήνυμά σας και με αυτό να κλείνω.
1: Για την ημέρα της 3 του Δεκέμβρη θέλω όλος ο κόσμος, αν μπορεί, να σκεφτεί έστω για ένα λεπτό οποιοδήποτε άτομο με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν μπορεί για ένα λεπτό να πάρει μόνο τη θέση του. Να δει πώς είναι να έχεις ανάγκη από αίμα και να μην υπάρχει απόθεμα. Πώς είναι να έχεις ανάγκη πρόσβασης και να μην υπάρχει προσβασιμότητα. Πώς είναι να έχεις ανάγκη, ας πούμε, μια όδευση τυφλών και να μην είσαι στην όραση. Πώς είναι να είσαι κοφός να πας σε μια υπηρεσία και να μην μπορείς να συνεννοηθείς. Και να μην υπάρχει στον ομό σου διερμηνέα. Καταλάβατε, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Πού μπορεί να απευθυνθεί, κύριε Καζάκη, ο κόσμος για να βρει το νομαρχιακό σωματείο?
1: Το νομαρχιακό σωματείο είναι στη πλατεία Αγίας Εκατερίνης, εργατικής κατοικίας της πλατείας Παφέλες. Το τηλέφωνο είναι 343-008. Και σε site μπορεί να μας βρει και στο Facebook μπορεί να μας βρει. Όπως είναι ο Παγκρίτιος, εκεί συνεργαζόμαστε πάρα πολλά σωματεία.
0: Έτσι.
1: Και η Περιφερειακή Ομοσπονδία. Όποιος θέλει, οι πόρτες είναι ανοιχτές, να έρθει να μας εκφράσει το πρόβλημά του, να προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε.
0: Να πιούμε ένα καφέ και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Να γνωριστούμε και να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε γνώμες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να απεξέλθετε στο όμορφο έργο που μας δίνετε από το ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.

Το μήνυμα λοιπόν για τις 3 του Δεκέμβρη, όπως μας το έδωσε ο κύριος Καζάκης, ο πρόεδρος της Ομαρχιακής Επιτροπής, είναι ενσυναίσθηση. Είναι η ενσυναίσθηση να έρθουμε στη θέση ενός ανθρώπου, να έρθουμε στη θέση ενός του γειτόνα μας, του συγγενή μας, ενός ανθρώπου με αναπηρία. Όχι αναγκαστικά κινητική αναπηρία, αλλά με πρόβλημα υγείας το οποίο του απαγορεύει ή τον δυσκολεύει σε αρκετά πράγματα. Σήμερα αποκομίσαμε πάρα πολλά. Ο καθένα μας είναι εν δυνάμει ανάπηρος, είπε ο κύριος Καζάκης. Σωστό. Σωστό, γιατί σε μια χώρα που όλο και ανεβαίνουν τα ποσοστά ηλικιωμένων, σε μια χώρα που γερνά, τα προβλήματα συνεχόμενα εμφανίζονται, τα τροχαία ακούμε κάθε μέρα τι γίνεται. Ο καθένας μας από εκεί που σήμερα είναι μια χαρά, αύριο μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που να τον καθιστά τον ίδιο ανάπηρο για οτιδήποτε. Εμείς θα κλείσουμε με το ίδιο μήνυμα. Αισθανθείτε όπως ο άνθρωπος δίπλα σας. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τον άνθρωπο ο οποίος παλεύει, διότι όλοι οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας παλεύουν ώστε να ζήσει με αξιοπρέπεια. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαστε και την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί σας, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα υπάρχει πολλή αμαρτία. Στις μέρες μας υπερεπλεώνασε η αμαρτία. Γι' αυτό και πολύ δαιμονισμός υπάρχει στον κόσμο. Ο διάβολος αλωνίζει, γιατί οι άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται γι' αυτό φοβερές δαιμονικές επιδράσεις. Έλεγε ένας πολύ σωστά: ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους, τώρα δεν ασχολείται. Τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει «ώρα καλή» και τραβάνε οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Βλέπετε τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών, για να πάνε στα γουρούνια ζήτησαν άδεια από τον Χριστό, γιατί τα γουρούνια δεν είχαν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και αυτός δεν μπορούσε να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει ο διάβολος στα γουρούνια για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες, επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας.
1: Κύριε Γιάννη, μερικοί άνθρωποι λένε πως δεν υπάρχει διάβολος. Τι λέει σε αυτό ο γέροντας?
0: Ναι, λέει ο γέροντας. Και μένα μου είπε κάποιος να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση του βιβλίου «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης» αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θα τα καταλάβουν. Δεν πιστεύουν, βλέπεις, οι περισσότεροι ότι υπάρχει διάβολος. Αυτοί τα εξηγούν όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει από το διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπος δικαιώματα μπορεί να κάνει κακό. Όταν ο άνθρωπος δεν συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται μια επίδραση δαιμονική. Η αντιλογία, το πείσμα, το θέλημα, η ανυπακοή, η ανέδεια είναι ιδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με το βαθμό που τα έχει ο άνθρωπος, δέχεται μια εξωτερική επίδραση από τον σατανά. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί, κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί μέσα του το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένη, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας, δυστυχώς, δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους, δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα μιλούν με ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου να σταθεί μετά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει προκοπή, γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός εαυτού πια, γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος.
1: Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι ώστε να μην δίνουν δικαιώματα στο διάβολο να επεμβαίνει στη ζωή τους?
0: Λέει γι' αυτό ο γέροντας Παΐσιος: να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγει η δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Να κάνουν ύστερα προσευχή, γιατί η προσευχή είναι το αλεξικέραυνο του σατανά, το αλεξικέραυνο του διαβόλου. Σε ένα που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνεί, προσεύχεται, ο διάβολος δεν έχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία. Κάνει μόνο λίγο γαφ-γαφ, σαν ένα σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί να το λιντσάρει, έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κοπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. ιερείς, δώστου και δώστου εξορκισμούς και τελικά τα πληρώνει ο άνθρωπος, γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από το διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει και μετά θα φύγει ο διάβολος, αλλιώς θα ταλαιπωρείται.

0: Γιατί ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να μας πειράζει?
1: Μα για να διαλέξει τα παιδιά του ο Θεός. Κάνε διάβολε ό,τι θέλεις, λέει ο Κύριος, γιατί ό,τι κι αν κάνει, τελικά θα σπάσει τα μούτρα του στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε πως ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτε δεν μας φοβίζει. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο καλό, αφήνει το διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Είδατε τι έκανε ο Ηρώδης. Σκότωσε 14.000 νήπια, αλλά έκανε 14.000 μάρτυρες αγγέλους. Έσπασε έτσι τα μούτρα του ο διάβολος. Ο Διοκλητιανός έγινε συνεργάτης του διαβόλου, βασανίζοντας τους χριστιανούς σκληρά, αλλά χωρίς να το θέλει, έκανε καλό στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί την πλούτησε με Αγίους. Νόμιζε ότι θα εξαφάνιζε όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν κατάφερε τίποτε. Άφησε πλήθος Άγια Λείψανα να τα προσκυνούμε και πλούτησε την Εκκλησία του Χριστού. Μπορούσε να τον είχε ξεκάνει το διάβολο ο Θεός. Θεός είναι. Εάν θέλει, και τώρα τον μαζεύει κουβάρι στην κόλαση, αλλά τον αφήνει πάλι για το καλό μας. Θα τον άφηνε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το πλάσμα του? Τον άφησε όμως μέχρι σε ενός σημείου και έως καιρού για να μας βοηθάει με την κακία του, να μας πειράζει για να τρέχουμε σε εκείνον, δηλαδή το Θεό. Μόνο αν πρόκειται να βγει καλό επιτρέπει ο Θεός το ταγκαλάκι. Ταγκαλάκι, λέει ο γέροντας Παΐσιος, το διάβολο. Μόνο αν βγει καλό επιτρέπει ο Θεός το ταγκαλάκι να μας πειράζει. Αν δεν βγει καλό, δεν επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας. Αφήνει το διάβολο ο Θεός για να παλέψει ο άνθρωπος. Αν δεν μας πείραζε ο διάβολος, μπορεί να νομίζαμε ότι είμαστε και άγιοι. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός το διάβολο να μας χτυπάει με κακία, γιατί με το χτύπημα που μας κάνει, διώχνει όλες τις σκόνες μας και ξεσκονίζεται η σκονισμένη ψυχή μας. Ή τον αφήνει να ορμάει να μας δαγκώσει για να καταφεύγουμε σε εκείνον. Ο Θεός μας καλεί συνέχεια, αλλά εμείς συνήθως απομακρυνόμαστε από το Θεό και μόνο αν παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος τρέχουμε κοντά Του. Πάντως, όπως και αν είναι, ο πονηρός μας κάνει καλό. Μας βοηθάει να αγιάσουμε. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Επιτρέπει δηλαδή ο Θεός τους πειρασμούς του διαβόλου, όχι για να μας τυραννά ο διάβολος, αλλά να δίνουμε με αυτό τον τρόπο εξετάσεις για την άλλη ζωή και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις τη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι πολεμούμε και έχουμε να πολεμήσουμε έως ότου βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή με τον ίδιο το διάβολο.
0: Ο διάβολος, κύριε Γαριφαλάκη, μπορεί και θέλει να μετανοήσει?
1: Καλός Θεός και ποιητής των απάντων εδημιούργησε αγγέλους. Μερικοί όμως άγγελοι από την υπερηφάνειά τους θέλησαν να γίνουν και αυτοί θεοί. Ξέπεσαν και έγιναν δαίμονες. Έπλασε τότε τον άνθρωπο ο Θεός, το τέλειο δημιούργημα, για να αντικαταστήσει το ξεπεσμένο τάγμα των αγγέλων. Γι' αυτό ο διάβολος πολύ ζηλεύει το πλάσμα του Θεού τον άνθρωπο. Φωνάζουν ίσως οι δαίμονες: εμείς μια φορά αμαρτήσαμε, μια φορά σφάλαμε και μας τυραννάς, και αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που πολλές φορές φάλουν, τους συγχωράς. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες και αντί να μετανοήσουν γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο αιωσφόρος και τελικά από την περηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από το Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν λόγω της περηφάνειας να μένουν μακριά και να είναι αμετανόητοι. Ένα Κύριε ελέησον να πούν, ο Θεός κάτι θα κάνει και για αυτούς. Να πούν ένα ήμαρτον Κύριε, μα δεν λένε ήμαρτον. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια, αλλά ο διάβολος έχει θέλημα γερό, πείσμα, εγωισμό. Δεν θέλει να καμφθεί, δεν θέλει να σωθεί. Κάποτε ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες και προσευχόταν και για αυτούς το Θεό. «Εσύ Θεός είσαι», έλεγε στην προσευχή του, «και άμα θέλεις μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά τα λόγια προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλήσιο δίπλα του να του βγάζει τη γλώσσα του και να τον κοροϊδεύει. Ήταν ο Σατανάς. Το επέτρεψε φαίνεται ο Θεός αυτό για να πληροφορήσει το μοναχό ότι εκείνος είναι έτοιμος να τους δεχθεί τους δαίμονες, να τους συγχωρήσει αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους.
0: Ο γέροντας Παΐσιος δέχτηκε πολλές δαιμονικές επιθέσεις. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικές?
1: Και βέβαια. Ο γέροντας είχε ακούσει ότι οι παλαιοί πατέρες του μοναστηριού κατέβαιναν στο γκρεμό για ησυχία και προσπάθησε και εκείνος να κατέβει. Πήρε ένα σκηνή, δέθηκε και έδεσε την άλλη άκρη σε ένα δέντρο. Άρχισε έτσι το κατέβασμα. Σε κάποιο σημείο βρήκε μια ίσια επιφάνεια περίπου ένα τετραγωνικό μέτρο και πάτησε εκεί και θέλησε να προσευχηθεί. Βρήκε μερικές πέτρες και τις έβαλε στην άκρη σαν τυχάκι. Μόλις άρχισε την προσευχή έρχεται ο πειρασμός σαν σύφουνας, ένας αέρας δυνατός που τον έσπρωχνε βία στον γκρεμό. Φώναξε τότε την Παναγία. «Παναγία, σώσε με», είπε. Αμέσως σταμάτησε ο αέρας και σώθηκε, αφού είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Ο γκρεμός εκείνος είναι φοβερός και μόνο να τον βλέπεις σε πιάνει ήλιγκος. Διηγήθηκε ο γέροντας και κάποια άλλη δαιμονική επίθεση. «Ήμουν στην εκκλησία», λέει, «έκανα προσευχή και κατά 12 η ώρα τα μεσάνυχτα ακούω το μανταλάκι της πόρτας να παίζει κρικ κρικ συνέχεια. Πήγε η ώρα μία και δεν σταμάτησε, ακούγοντας συγχρόνως φωνές και χτυπήματα. Στο μοναστήρι δεν υπήρχε κανείς άλλος. Σκέφτηκα, αφού είναι ο διάβολος στην πόρτα, να μην βγω έξω, και μπήκα μέσα στο ιερό και εκεί ξημέρωσα». Μια ακόμη δαιμονική επίθεση. Πέρασε από τη σκήτη του γέροντα ένας φτωχός για να ζητήσει ελεημοσύνη. Ο γέροντας έδωσε όλα τα χρήματά του στο φτωχό. Ένα ποσό που την εποχή εκείνη είχε αξία. Ακόμη και τα μοναστήρια δεν του έδιδαν τόσα. Ο διάβολος εξοργισμένος από την τέλεια αχτιμοσύνη του γέροντα πέταξε μια μεγάλη πέτρα η οποία σφινώθηκε στο ταβάνι πάνω από το κεφάλι του γέροντα.

0: Μας λέτε τώρα, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα της εκπομπής.
1: Και βέβαια, ο Χριστός έχει αφαιρέσει από το διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Ύστερα, όταν ο άνθρωπος δεν συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται δαιμονικές επιδράσεις. Ακόμη, τέτοια πυρκαγιά, πνευματική πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος στον κόσμο, που ούτε όλοι οι πυροσβέστες, αν μαζευτούν, δεν θα μπορούν να τη σβήσουν. Και η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ας έχουμε την ευλογία του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στους στίχους 1 και 2 της αρχής, δηλαδή του κεφαλαίου. Σας θυμίζω το περιεχόμενο των στίχων αυτών. «Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ουγαρίθελεν εν τη Ιουδαία.

μπορούσε να κηρύξει καλύτερα το μήνυμα του Ευαγγελίου στη Γαλιλαία των Εθνών, στην τότε πολυπολιτισμική κοινωνία της εποχής, και λιγότερο άνετα στην Ιουδαία, δηλαδή στον χώρο εκείνον όπου οι συμπατριώτες του είχαν ιδιαίτερη αγάπη στον Θεό, ιδιαίτερη πίστη, αλλά και ταυτόχρονα θρησκευτικό φανατισμό. Δεν ήταν έτοιμοι να δεχθούν, να συζητήσουν για στοιχεία και μηνύματα καινούρια, όπως ήταν το μήνυμα του Ευαγγελίου που ο Χριστός εκόμιζε. Αξίζει να σταθούμε λιγάκι, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα σε αυτό το θέμα της διακονίας της Εκκλησίας μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Είδαμε ότι ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, αισθανόταν άνετα στη Γαλιλαία από την άποψη ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τι είχε να πει. Και όχι μόνο αυτό, διαπιστώνουμε ότι στην Γαλιλαία δεν έκανε πολύ μεγάλους διαλόγους με τους ανθρώπους. Με την Σαμαρίτιδα ήταν ίσως ο πιο μεγάλος διάλογος, σε περιοχή όπου, να το πούμε έτσι, δεν υπήρχε τόσο έντονο το θρησκευτικό συνέστημα. Οι Σαμαρίτες βεβαίως είχαν σχέση με το λαό του Ισραήλ, πίστευαν στον αληθινό Θεό, αλλά είχαν άλλη αντίληψη περί των εθήμων και της παραδόσεως. Στη Γαλιλαία δεν διασώζονται ουσιαστικά στα Ευαγγέλια μεγάλοι διάλογοι μεταξύ των ανθρώπων και του Χριστού. Συνήθως ο Χριστός διδάσκει και κάνει θαύματα. Διδάσκει βέβαια ωραίες διδαχές και τα θαύματά του είναι ξεχωριστά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερους προβληματισμούς και παράλληλα να αντιτάσσουν σφοδρή επιχειρηματολογία εναντίον του Χριστού και εναντίον του Ευαγγελίου. Αν σας θυμίζει κάτι σε σχέση με την εποχή μας, ας συμπροβληματιστούμε. Το λέμε αυτό, αγαπητοί ακροατές, γιατί βλέπουμε ότι και σήμερα ακόμη οι άνθρωποι που ανήκουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως είναι η δική μας κοινωνία, σε κοινωνίες κατά τις οποίες υπάρχει ένα πνεύμα ανοιχτό, όχι με την έννοια του ελεύθερου πνεύματος, αλλά με την έννοια ένα πνεύμα μη προβληματισμένου κόσμου, όταν κανείς τους λέει για το Ευαγγέλιο με επιχειρήματα και τεκμηριώνει τις θέσεις του, δύσκολα βρίσκει αντιδράσεις. Γι' αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας και σήμερα, όπως και τότε το μήνυμα του Χριστού, γίνεται πολύ πιο εύκολα αποδεκτό από τους ανθρώπους των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, παρότι από τους ανθρώπους που διακατέχονται από μια προσήλωση στα της πίστεως που ενίοτε φθάνει στα όρια του θρησκευτικού φανατισμού. Πριν πάμε όμως σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, να δούμε λιγάκι τι ήταν αυτό που έκανε το Χριστό να αισθάνεται πιο άνετα στην πολυπολιτισμική Γαλιλαία. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, ήξερε ξεκάθαρα ποιος ήταν. Ήταν ο Θεάνθρωπος. Και έφερνε το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Και γι' αυτό το λόγο και οι κινήσεις του ήταν συγκεκριμένες, αλλά και η διδασκαλία του ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Ο ίδιος γινόταν ο λίχνος, ο τιθέμενος επί των μόδιων, αυτός που έφεγγε πάση της εν τη οικία. Ο ίδιος γινόταν η πόλης, η επάνω όρους κειμένη, η οποία φαίνονταν από όλες τις πλευρές. Στο πέρασμά του πραγματικά όλοι γοητεύονταν και όλοι έσπευδαν να τον ακολουθήσουν, γιατί ήταν κάποιος ξεχωριστός, ιδίως στα πλαίσια της Γαλιλαίας των Εθνών.

Τι ήταν το ξεχωριστό που είχε ο Χριστός πέρα από τη θεανθρώπινη ιδιότητά του, για την οποία οι άνθρωποι δεν ήταν βέβαιοι? Καταλάβαιναν ότι είχε κάποιες έκτακτες δυνάμεις, ιδίως όταν έκανε θαύματα, ιδίως όταν η συμπεριφορά του ήταν αυτή που έκανε τους άλλους να μην μπορούν να του πουν τίποτα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που γοήτευε τους ανθρώπους της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ήταν κυρίως το γεγονός ότι αυτά τα οποία έλεγε ο Χριστός ήταν μοναδικά για αυτούς τους ανθρώπους. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Απευθύνεται ο Χριστός σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ειδωλολάτρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραδόσεις που αναφέρονται σε θεότητες οι οποίες είναι κατά πάντα ανθρωποπαθείς. Θέλετε να πάρουμε τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων ή τους θεούς των Αιγυπτίων ή τους θεούς των Ρωμαίων? Θα διαπιστώσουμε πως οι θεότητες αυτές είχαν ιδιαίτερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ότι η διδασκαλία, η θρησκευτική που ακολουθούσαν οι άνθρωποι της Γαλιλαίας ήταν μια διδασκαλία που στήριζε την ζωή τους και την θρησκευτικότητά τους που στην κάθαρση και τον εξυλασμό των θεών. Οι άνθρωποι ήθελαν να τα έχουν καλά με τις θεότητες εκείνης της εποχής, και από εκεί και πέρα ζούσαν όπως τους έλεγαν οι θεοί να ζούνε, ή κυρίως όπως οι νόμοι επέβαλαν εκείνης της εποχής. Ο καθένας ασχολούνταν με τον εαυτό του, την ζωή του, την οικογένειά του, και επειδή η εποχή ήταν δύσκολη με την ρωμαϊκή κυριαρχία, προσπαθούσε να μην έρχεται σε ρήξη με την εκάστοτε εξουσία. Έρχεται ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, για να μιλήσει για κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, η Γαλιλαία των Εθνών, μπορούσε να φανταστεί. Έρχεται να μιλήσει για τον ίδιο ως φως. Έρχεται να μιλήσει για την αναγέννηση του κόσμου. Έρχεται να βγάλει τους ανθρώπους αυτούς από τα στενά πλαίσια της ταυτότητάς τους και να τους δώσει ένα άλλο ήθος. Να τους δώσει την αγάπη, και όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη. Να τους θεραπεύσει από τις ασθένειές τους. Να τους δώσει τροφή. Και παράλληλα να δώσει το μήνυμα της αιωνιότητας και της σωτηρίας με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να του αντισταθεί. Μια προσωπικότητα μοναδική ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Μια δύναμη η οποία ξεπερνά κάθε τι το οποίο είχαν δει μέχρι τότε. Οι περισσότεροι ακούγαν για τους θεούς, γνωρίζαν για τους θεούς, δεν ζούσαν τους θεούς. Απέδιδαν στους θεούς περιστατικά της ζωής τους, όπως ο πόνος, η θλίψη, ο θάνατος. Αγωνίζονταν να εξιλεώσουν τους θεούς, κάνοντας θυσίες ή προσευχόμενοι ή ζώντας τέλος πάντων όπως οι θεοί ήθελαν. Αλλά δεν είχαν δει ουδέποτε μπροστά τους έναν ξεχωριστό άνθρωπο παύλα Θεό. Και αυτό ήταν που πραγματικά έκανε το μήνυμα του Ευαγγελίου από κάθε άποψη συγκλονιστικό. Και γι' αυτό ο Χριστός στα πλαίσια αυτής της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, πολυπολιτισμικής περιοχής και χώρας, ήταν μια προσωπικότητα μοναδική και ξεχωριστή. Γι' αυτό όλοι έσπευδαν να τον ακούσουν, τόσο για τα μηνύματα και για τα θαύματα, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα ερχόταν να του συναντήσει. Αν κανείς επισκεφθεί, αγαπητοί ακροατές, τα μέρη αυτά και σήμερα ακόμη, τα μέρη της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, θα διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι τη
περισσότερες φορές ζουν σε μια μιζέρια. Και οι Άραβες και οι Ισραηλίτες. Η ζωή των Ισραηλιτών είναι πολύ καλύτερη βεβαίως από τη ζωή των Αράβων. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν δυσκολίες, οι δυσκολίες του πολέμου, της αναστάτωσης. Και το γεγονός ότι είναι ένας τόπος που ναι μεν έχει εφορία από πλευράς γης, απ' την άλλη μεριά όμως έχει αναταραχή. Βλέπει κανείς εκείνα τα χωριουδάκια που φανταζόμαστε ότι υπήρχαν και στα χρόνια του Χριστού, αλλά και βλέπει και τους ανθρώπους που ελάχιστα αλλάζουν ανά τις εποχές. Φανταζόμαστε λοιπόν πώς θα αισθάνονταν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και πώς θα αισθάνονταν οι άνθρωποι της εποχής μας, αυτοί που ανήκουμε περισσότερο σε πολυπολιτισμικές κοινότητες και κοινωνίες, όταν βλέπαμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ξεχωριστό, δυναμικό, μοναδικό, να κάνει θαύματα, να διδάσκει μηνύματα τα οποία είναι ανήκουστα, να παρουσιάζεται και να είναι θεόσταλτος και θεάνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν την αποδοχή, τη χαρά και τον ενθουσιασμό αυτών των ανθρώπων όταν διαπίστωνε ότι εδώ δεν πρόκειται απλώς περί κάποιου που έρχεται να μιλήσει για τον εξυλασμό των ανθρώπων, την εξηλαίωσή τους έναντι των ανθρωποπαθών θεοτήτων που μέχρι τότε είχαν στη διάθεσή τους, αλλά για κάποιον που έρχεται να πει ότι εγώ είμαι ο Λαλόνση, ο Μεσσίας, που έρχομαι να σου δώσω ειδωραλόμενον εις ζωήν αιώνιον, που έρχομαι να δώσω στον κόσμο το μήνυμα της αγάπης και της σωτηρίας, το Ευαγγέλιο που είναι πραγματικά ξεχωριστό και μοναδικό, να προσκαλέσω σε μια άλλη ζωή, και όχι θεωρητικά μόνο, αλλά δείχνοντας και στην πράξη τι σημαίνει αυτή η ζωή, καλύπτοντας τις ανάγκες, τις πνευματικές και τις υλικές. Αυτή λοιπόν η μοναδική παρουσία του προσώπου του Χριστού, του Ευαγγελίου και όλων όσων συνόδευαν την επίγεια δράση του Κυρίου, καθιστά και καθιστούν όλα αυτά το μήνυμά του μοναδικό στη Γαλιλαία των Εθνών. Αν η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, σήμερα δυσκολεύεται, φοβάται, δεν μπορεί, αν θέλετε, όπως θα έπρεπε, να περάσει το μήνυμα του Χριστού και του Ευαγγελίου στην πολυπολιτισμική εποχή μας, είναι για το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει, και οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας εδώ, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε στους ανθρώπους ότι ζούμε την μοναδική προσωπικότητα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ότι έχουμε σχέση μαζί Του, ότι εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο που Αυτός φανέρωσε στον κόσμο και ότι είμαστε γνήσια τέκνα Του. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, αποτυγχάνει η Εκκλησία ή φοβάται τον διάλογο με την πολυπολιτισμική εποχή και οχυρώνεται πίσω από τα οχυρά της εκοσμίκευσης και της αντίστασης αυτήν, πίσω από τα οχυρά της δήθεν ασκητικότητας, πίσω από το οχυρό του συντηρητισμού η Εκκλησία. Γιατί δεν ζει τον Ιησού Χριστό. Δεν μιλώ για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, αγαπητοί ακροατές, αλλά μιλώ για την Εκκλησία ως πρόσωπα, ως ποιμένες, ως πιστούς. Φοβόμαστε τους αδελφούς μας που είναι διαφορετικοί από μας, και σε ό,τι αφορά την γλώσσα και την ιστορία και την θρησκεία, γιατί δεν ζούμε τον Χριστό ως τον μοναδικό Θεάνθρωπο. Δεν ζούμε το Ευαγγέλιο που ο Χριστός έφερε, γιατί αν το ζούσαμε αληθινά θα ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε μαρτυρία περί αυτού, και δεν θα οχυρωνόμασταν πίσω από αυτές τις ετικέτες, οι οποίες είναι μεν καλές για να συντηρήσουν το οικοδόμημά μας και αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε, αλλά δεν φτάνουν
για αυτό που ο Χριστός απέτησε και απαιτεί από τον καθέναν από μας και που είναι η ουσία της Εκκλησίας, δηλαδή η ιεραποστολική μαρτυρία περί του Ευαγγελίου στον κόσμο. Είτε αυτός είναι πολυπολιτισμικός, είτε χριστιανικός, είτε εχθρικός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Ίσως θα αναρωτηθεί κανείς τι θα μπορούσε η Εκκλησία να προσφέρει στο διάλογο με μια τέτοια πολυπολιτισμική κοινωνία. Βεβαίως η Εκκλησία αυτό που πάντοτε προσφέρει είναι τα μηνύματα του Ευαγγελίου και στα λόγια και στην πράξη. Η πολυπολιτισμική κοινωνία όμως απαιτεί, όταν υπάρχει διάλογος και συνύπαρξη, όχι μόνο να δίνεις, αλλά και να παίρνεις. Και αναρωτιέται κανείς, τι θα μπορούσε να πάρει η Εκκλησία από λαούς, φυλές, ομάδες, ανθρώπους που έχουν διαφορετικές παραδόσεις, ήθη, έθιμα, ιστορία, θρησκευτική πίστη, σε έναν τέτοιο διάλογο. Δεν παίζεις με τους κανόνες της πολυπολιτισμικής εποχής όπως εσύ θέλεις, αλλά όπως οι κανόνες σου επιβάλλουν. Και ίσως γι' αυτό αρκετοί από την πλευρά της Εκκλησίας να θεωρούν πως ένας τέτοιος διάλογος είναι δύσκολο να γίνει, αν όχι αδύνατο. Θεωρούμε πως η Εκκλησία έχει την πληρότητα της αλήθειας, αφού ακολουθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, ζει τον Ιησού Χριστό και την παράδοση την ιερά ανά τους αιώνες. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αξίζει να προβληματιστούμε λίγο. Ο διάλογος γίνεται μεταξύ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ορισμένες θρησκευτικές θέσεις και απόψεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν συζητάς κατά ανάγκην για αυτές, όσο συζητάς για άλλα θέματα στα οποία η ιστορική σου πορεία, η γλώσσα σου, η παραδόση σου και ο πολιτισμός σου έχουν και αφήνουν περιθώριο συζήτησης και διαλόγου. Αν θέλουμε ως Εκκλησία, ως χριστιανοί καλύτερα θα έλεγα, να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που προέρχονται από άλλες φυλές, πολιτισμούς, θρησκευτικότητες, γλώσσες, παραδόσεις, ιστορία, θα ήταν πολύ σπουδαίο να είμαστε βέβαιοι και σταθεροί για τον θησαυρό τον οποίο κατέχουμε, που είναι το Ευαγγέλιο. Και από εκεί και πέρα, να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τι έχουν να μας πούν οι άλλοι μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα. Μια άλλη εθνότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άλλη καταγωγή εθνική, έχει προφανώς και άλλες συνήθειες, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη θρησκεία ίσως. Πώς κρίνω εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος όλα αυτά που ο άλλος κομίζει? Είναι κακό να συζητήσω και να μάθω τι είναι αυτό το οποίο κομίζει ο άλλος σε μένα, στην κοινωνία, στον χώρο στον οποίο ζούμε? Όχι βεβαίως. Έχω όμως κάποια όρια σε αυτόν τον διάλογο και κυρίως σε αυτά που μου χρειάζονται να μάθω. Του τέστην δεν μπορώ να συμμεριστώ τις θρησκευτικές του συνήθειες. Δεν μπορώ όμως να τον κατηγορήσω και για αυτές, εάν δεν βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο. Μπορώ να του παρουσιάσω τις δικές μου και γιατί γίνεται αυτό, και να ακούσω τις δικές του και γιατί γίνεται και εκείνο, και από εκεί και πέρα να τον αφήσω να προβληματιστεί αυτός. Θα μου πείτε, δεν κινδυνεύω εγώ να προβληματιστώ από αυτόν και να χάσω την θρησκευτική μου πίστη? Αυτό θα συνέβαινε, αγαπητοί ακροατές, αν δεν ήμασταν βέβαιοι για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και εδώ επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Φοβόμαστε, γιατί δεν είναι τόσο δυνατή η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο και τη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό φοβόμαστε να συζητήσουμε. Γιατί αν ήταν τόσο δυνατή η σχέση μας με το Ευαγγέλιο και τον Χριστό, δεν θα είχαμε κανένα κίνδυνο, αγαπητοί ακροατές. Δεν είμαστε τόσο σταθεροί, αλλά δεν γνωρίζουμε το της πίστεώς μας και κυρίως δεν είμαστε βέβαιοι ότι οι συμπεριφορές μας είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, και γι' αυτό το λόγο φοβόμαστε να διαλεχθούμε. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προβληματιστούμε και για ένα άλλο θέμα, αγαπητοί ακροατές, που έχει να κάνει με την πολυπολιτισμικότητα. Η εποχή μας και η κοινωνία μας και η πολιτεία κυρίως είναι δεδομένο ότι πρέπει να διαφυλάξει την ισότιμη παρουσία σε έναν χώρο, σε μια χώρα, σε έναν κράτος, σε έναν λαό όλων των ανθρώπων. Κοινώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μάλλον σε μια πολυπολιτισμική εποχή. Η κοινωνία μας και η πολιτεία μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην προσπάθειά της να φανεί προοδευτική, τι κάνει? Δεν στέκεται στις ρίζες και στη βάση που οδήγησαν στη διαμόρφωση και της εθνικής ταυτότητας και της συλλογικής ταυτότητας και της κοινωνίας μας, αλλά δεν είναι σίγουροι για αυτές. Του τέστην, ενώ μέχρι τώρα η κοινωνία και η πολιτεία παραδεχόταν ότι η θρησκευτική μας παράδοση, η πίστη μας στον Θεό και ό,τι αυτό συνοδεύει ήταν ο συνεκτικός ιστός που κράτησε ενωμένους τους Έλληνες και οδήγησε την πατρίδα μας στην ελευθερία, σήμερα αποστασιοποιείται από αυτό το γεγονός, από αυτήν την ελπίδα, από αυτή την πεποίθηση, από αυτήν την βεβαιότητα. Και προσπαθώντας να αποδεχθεί τη συνύπαρξη με άλλους, αρνείται τον συνεκτικό της ιστό. Αυτό είναι το τραγικό, αγαπητοί ακροατές, ότι η πολιτεία θέτει εν αμφιβολία την ιστορία στην προσπάθεια να αποδεχθεί τη συνύπαρξη. Ενώ θα έπρεπε να στηριχθεί στην ιστορία για να βοηθήσει αυτούς που έρχονται να ενταχθούν στην κοινωνία μας να συνυπάρξουν μαζί μας. Δεν είναι δουλειά της πολιτείας να επιβάλλει την ιστορία σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στο γένος μας. Είναι δουλειά όμως της πολιτείας να είναι περήφανη για την ιστορία του λαού μας και προβληματισμένη για τα λάθη του και να τα παρουσιάσει στους ανθρώπους αυτούς. Θα σταματήσουμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, αλλά το θέμα έχει συνέχεια. Γιατί και εμείς ως Εκκλησία δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε την σχέση με τον Χριστό τόσο δυνατή ώστε να είμαστε σε θέση να διαλεχθούμε με ανθρώπους από άλλες φυλές, καταγωγές, ταυτότητες και θρησκευτικότητες. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η πολιτεία δεν δέχεται ότι πρέπει να έχει στηρίγματα στην εποχή μας για να βοηθήσει και τους ανθρώπους που έρχονται από αλλού να συνυπάρξουν με αυτούς που είναι ήδη εδώ. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε κάποια σχόλια θεολογικά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρίδη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: αφού παρελέσονται, επιστρέψει, καλύψει τη γη. Ο εξαπαστόλου που γιάσε εφάραξε να μέσω των ωριών δελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όλων τη δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασχηνώσει εκ μέσω του πετρών δώσουν φωνή. Ότι ζων όρο εκ των υπερών αυτού από κατού τον έργο χορταστή στη γη. Ο εξανατέλων χόρτο τη κτίνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνη καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπε νελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύρα του πεδίου και του λιβάνου σε φύτεψε. Εκεί στρουθεί ενό έψου του ηρωδιού κατοικεί ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάβη πέτρα κατά πηγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνιε καιρού ο ήλο έγνοτη δύση αυτού. Έθου κότου και αγέννητο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμη του αρπάσχη ζητήσει παρ' το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ροή και συνύχθησα και στα μάτια αυτών κοιτά στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωποι σου επί του έργων αυτού και από την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσε μεγαλύνεται έργο του Κύριε πάντε σοφία επί σα. Επληρώθηκε τη θησεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχευσε και ερπετάουν και στερεθνό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκο ούτω τον έμπλο και μπέζει αυτή. Πάντα προσέχοντα τον κόσμο, δίνω την τραφωνά στον εσέφη, οδόντα αυτού τη συλλέξηση. Ανοίξαν τόσο και κύρια τα σύμπατα, πληστήσονται και σκότω. Αποστρέψουν δε του το πρόσωπο, ταρακτήσονται, να λύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουν. Και στο χούν αυτό επιστρέψουν, εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσουν και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίω του αιώνα, εφραθίστε κύριο επί τη έτη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει, ο απτόμενο ωραίο και καπνίζονται. Άστο κυρίω το ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, υπάρχουν δίθυ, αυτό διαλογεί μου, εγώ δεν εφραθήσω με το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομο, ώστε μη πάρει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου το κύριο. Ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθου κότο και αγέννη τον ύξη. Όσε μεγαλύτερη έργο σε κύριε πάντα σοφία επί σα. Δόξα πατρίκη, ο και ο πνεύματι και νύν και ήκη όνο στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Διελπίζημον, Κύριε, δόξα σε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον. Την ειρήνη τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, εσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του τιμίου πρεσβυτερίου τη εν Χριστώ διακονία. Παντός του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων. Και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και τη από πάση θλίψεω, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ακράντου υπερευλογημένη εν δόξα. Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ό,τι πρέπει, σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Ματέου Χριστού Χριστέ, ερθόντες επί την Ηλίου Δύση, συνειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείες, Ιε Θεού ζωήν ο ειδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενον.
2: Προφητείας

0: φοιτεία Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκολα.
0: Τάδε λέγει Κύριος, παρακαλείτε, παρακαλείτε των λαών μου, λέγει ο Θεός. Ιερείς λαλήσατε στην καρδία Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν ότι εμπλήστη η ταπείνωση αυτή. Λέλη τη γάρα αυτή η αμαρτία, ότι εδέξα το επιχειρό Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτή. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και πάν όρος και βουνός θα πληρωθήσετε. Και έστε τα σχολιά εις ευθείαν και ετραχή εις οδούς λίας. Και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Επόρους υψηλού ανάβηθε ο Ευαγγελιζόμενος Σιών. Ύψωσον ενισχύει την φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ. Υψώσατε, μη φοβήστε, εγώ Κύριος ο Θεός. Εγώ επακούσομαι ο Θεός Ισραήλ και ούτε καταλήξω αυτούς. Αλλά ανοίξω εκ των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάς. Ποιήσω την έρημο νησέλη και την διψώσαν γην εν υγραγωγής. Εφρανθείτε ο ουρανός άνωθεν και νεφέλερα νάτωσαν δικαιοσύνη. Ανατιλά το η γη και βλαστισά το έλεος και δικαιοσύνη ανατιλά το άμα. Φωνή νευροσύνης αναγγείλεται έως εσχάτου της γης και ακουστών γενές το τούτο. Λέγεται ότι ερίσα το Κύριος των δούλων αυτού Ιακώβ και άντι ψήσωση διερήμων εξάξει αυτής είδωρ εκ πέτρας. Εφράνθη τη στήρα η ου τίκτουσα ρίξον και βόησον η ου καουδίνωσα. Ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εκούσης των άνδρα. Προφητείας Μαλαχίου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ιδού εγώ εξαποστελώ τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάστη την οδό σου εμπροσθέσου. Και ήξει στον ναόν εαυτού Κύριος όν ημί ζητείτε. Και τις υπομενεί η μέρα εισόδου αυτού, ή τις υποστήσετε εν τη οπτασία αυτού, διότι αυτός εισπορεύεται ως πύρεν χωνευτηρίο και ως πόαλι πληνώντων. Και καθείτε χωνεύων και καθαρίζουν ως το αργύριο και το χρυσίο. Και προσελεύσετε προς ημάς εν κρίση και έστε μάρτης ταχύς επί τους πονηρούς και επί τας μιχαλίδας και επί τους ομνίοντας το ονόματι αυτού επί ψευδή και τους μη φοβουμένους αυτών λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ου κυλίωμαι και ημείς οι Ιακώβ εξεκλίνατε νόμιμα και ου και φυλάξατε. Δια τούτο επιστρέψατε προς με και επιστραφήσομαι προς ημάς λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και μακαριούσιν πάντα τα έθνη και γνώσαστε ότι εγώ Κύριος επιβλέπουν αναμέσων δικαίου και αναμέσων ανόμου εν τη ημέρα εκείνη ή εγώ ποιώ εις περιποίηση των αγαπώντων με. Επίγνωτε ούν και μνήστητη του νόμου μωσή του δούλου μου καθότι ενετιλάμιν αυτό εν χωρίου προς πάντα τον Ισραήλ προς τάγματα και δικαιώματα. Και ιδού εγώ αποστελώ ημίν ηλίαν το θεσβήτην πριν η ελθήν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω την γη άρδην, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ο Θεός, ο Άγιος Ισραήλ.
2: Σοφίας.
0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος αν φτάσει τελευτήσει εν αναπαύσει έστε. Κατακρινή δίκαιος αποθανών του ζώντας ασεβείς. Όψον τεγάρ τελευτήν δικαίου και ου μη συνήσουσι τι βουλεύσατο περί αυτού. Ότι ρίξει Κύριος τους ασεβείς αφώνους πρινείς και σαλεύσε αυτούς εκ θεμελίων και ως εσχάτου χερστοσύθονται εν οδύνη και η μνήμη αυτών απολύτε. Ελεύσονται γάρεν συλλογισμού αμαρτημάτων αυτών δειλή και ελέγξει αυτούς εξ εναντίας τα νομήματα αυτών. Τότε στήσεται εν παρησία πολύ ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών και των αθετούντων τους πόνους αυτού. Οι δόντες ταραχθίσονται φόβο δεινό και εξτίσονται επί το παραδόξο της σωτηρίας αυτού. Ερούσι γάρενε αυτής μετανοούντες και διαστενοχωρίαν στενάκουσι και ερούσιν. Ούτως είναι όν έσχομαι ποτέ εις γέλωτα και εις παραβονήν οδυνισμού οι άφρονες. Τον βίον αυτού ελογισάμεθα μανίαν και την τελευτήν αυτού άτιμον. Πώς δε κατελογίστε νοιείς Θεού και εν αγίης ο κλήρος αυτού εστίν. Άρα επλανήθημεν από εδώ αληθείας και το της δικαιοσύνης φως ούτε καπέλαψεν ημίν και ο ήλιος ούκ ανέτειλε ημίν. Ανομίας ενεπλήστημεν τρίβου και απολίας και οδεύσαμε τρίβου Σαββάτους. Την δέν οδόν Κυρίου ούκ έγνομεν.
1: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διαινίας ημών είπαμεν Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κυρία Λαΐζον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
3: Κυρία Λαΐζον,
1: ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κυρία Λαΐζον,
1: ημών παραλέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου.
3: Κύριε Λέησον,
1: των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προναπασταμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδες ευωσημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
3: Κύριε Λέησον,
1: των και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναό του, το κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτου λαού των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
3: Κύριε Λέησον,
1: και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξαμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπρε ελπίσαν με επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισον με τις δικαιώματί σου. Κύριε το έλεος σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παδύριδες. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον.
3: Κύριε Λέησον,
1: Λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
3: Κύριε Λέησον,
1: εσπέραν μας αντελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον περα του Κυρίου εντισόμεν.
3: Παράσχου Κύριε,
1: στον οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών περα του Κυρίου εντισόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε,
1: των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών περα του Κυρίου εντισόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε,
1: ελάτε συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου.

0: Τα έλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματο του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Αγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού οι αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σε φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγε σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και το Πνεύμα Τι σου.
0: Πάση φαλάς ημών.

0: Αυτός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ούτην αποτομήν της τιμίας κεφαλής εορτάζομεν. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας, βοήθειά μας και αύριο με το.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Χωστού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αχλάδας Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 28 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1826, ξεκινά η μάχη του Πολυαράβου, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της, οι οπλαρχικοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
1: Το 1833 καταργείται η δουλεία σε ολόκληρη την επικράτεια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
0: Σαν σήμερα, το 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του στη Δυτική Μακεδονία.
1: Το 1911 πεθαίνει στην Κέρκυρα ο Γεράσιμος Μαρκοράς, Έλληνας ποιητής που ανήκει στους ολομικούς ποιητές της λεγόμενης Επτανησιακής Σχολής. Επηρεασμένος από τον διδάσκαλό του, στα ποίηματά του υπήρξε μελωδικός, αφηγηματικός και επιδέξιος χειριστής της Δημοτικής. Ήταν φυσιολάτρης και πατριδολάτρης, κάτι που επηρέασε έντονα την ποιησή του. Μαζί με τους Ψυχάρη, Παλαμά, Καρκαβίτσα και Πολυλά συνέβαλε στην επιβολή της Δημοτικής και στην αναγέννηση των νεοελληνικών γραμμάτων. Ο Όρκος είναι ένα από τα πιο γνωστά ποίηματά του.
0: Σαν σήμερα, το 1969, εγκαινιάζονται τα ναυπηγεία Ελευσίνας.
1: Το 1981 θεμελιώνεται στον Πειραιά το νέο δικαστικό μέγαρο.
0: Σαν σήμερα, το 1989, ύστερα από κυβερνητική απόφαση, καίγονται οι φάκελοι των πολιτικών φρονημάτων.
1: Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. Εξαιρετικά δημοφιλής και παραγωγικός, υπήρξε από τους σημαντικότερους ανανεωτές της μεταπολεμικής νεοελληνικής κωμωδίας και από τους σημαντικότερους στιχουργούς του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού.
0: Σαν σήμερα, το 1994, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και άλλων εκπροσώπων της Ορθοδοξίας και του Βατικανού γιορτάζεται στη Χάλκη των Πριγκυπωνήσων η επέτειος των 150 χρόνων από την ίδρυση της ομώνυμης θεολογικής σχολής.
1: Το 1995 ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σέρβο-Βοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σέρβο-Βοσνίων.
0: Σαν σήμερα, το 2010, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών ο Αυγουστίνος Καντιώτης, κατά κόσμον Ανδρέας Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, από το 1967 έως και το 2000. Το ποιμαντικό έργο του υπήρξε πολυσχηδές, αφιερωμένο ιδιαίτερα στην Ιεραποστολή, τη φιλανθρωπία, την κατήχηση και τη συγγραφή. Ιδιαίτερη προσωπικότητα σε δύσκολους καιρούς, η παρουσία του ανύψωνε το φρόνημα του λαού, παρηγορούσε με τα κηρύγματά του και παρά το γεγονός ότι πολλές φορές τον κατεδίωκαν, χωρίς φόβο ύψωνε λόγο πατριωτικό, ελεκτικό και αντιστασιακό. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Λοιπόν, είναι η Κυριακή 12η εκ του κατά Ματθαίον, λέει, κεφάλαιο 19. Το καιρό εκείνον η ανίσκος της προσήρθε του Ιησού γονιπετών αυτό και λέγον «Διδάσκαλ αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω, ή να έχω ζωήν αιώνιον». Εδώ έχουμε να κάνουμε μία ερώτηση κλασικά ιουδαϊκή και βέβαια οι Εβραίοι παρέμειναν σε αυτό στη συνέχεια. Δεν προχώρησαν ποτέ παρακάτω, δηλαδή όλη η, να το πω έτσι, η σοφία η εβραϊκή έμεινε στο σημείο αυτό. Δεν προχώρησε παρακάτω. Γιατί δεν προχώρησε παρακάτω? Γιατί και τώρα ακόμα αν πάει κανείς σε μια ευρωπαϊκή, σε μια ιουδαϊκή κοινότητα θα δει αυτή του είδους την πνευματικότητα, την δίνω και δώσε μου. Ο Ιουδαίος έχει μια πολύ πρακτική αντίληψη για τη ζωή, την πνευματική ας πούμε. Τήρησε τις εντολές. Αυτό το οποίο έχω να κάνω, τηρήσω τις εντολές, τίποτα άλλο. Προσέξτε, γιατί όλο το κλειδί είναι αυτό. Αυτό που θα σας πω τώρα. Για να καταλάβετε και τη διαφορά μεταξύ της Ιουδαϊκής νοοτροπίας και της χριστιανικής θεολογίας, οι οποίες στην πράξη πολλές φορές συγχαίονται. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια κλασική Ιουδαϊκή ερώτηση ενός Εβραίου, όπως γίνεται και σήμερα. Αν πάτε σε μια συναγωγή, αν ρωτήσετε, αν συναντήσετε ένα ραβίνο, η ερώτηση την οποία περιμένει να ακούσει από εσάς είναι τι πρέπει να κάνω πρακτικά, ποια είναι η εντολή του Θεού εδώ και τώρα για το τάδε θέμα, για το δίνα θέμα, ούτως ώστε με αυτό το αγαθό που θα κάνω να αγοράσω έτσι την αιώνια ζωή. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία, ένα είδος ιδιότυπο ας πούμε ηθικισμού, νομικισμού, όχι να το πω νοηθικισμός, νομικισμού, είναι ο νόμος, έτσι, ο νόμος και η προφήτε. Ο νόμος, ο Θεός δεν είναι παρόν στον κόσμο. Είναι παρόν ο νόμος του όμως. Δεν έχει γίνει ενσάρκωση, δεν υπάρχει ενσάρκωση στον Ιουδαϊσμό. Ουδέποτε ο Θεός έγινε άνθρωπος, ουδέποτε ήρθε στον κόσμο. Και συνεπώς υπάρχει μόνο στη θέση του Θεού ο νόμος. Προσέξτε αυτά, γιατί πολλοί χριστιανοί κατά τα άλλα, η αντίληψη παρά τα αυτά που έχουνε, η αντίληψη την οποία έχουν για τα πνευματικά πράγματα είναι Ιουδαΐζουσα. Σαν να μην έγινε ενσάρκωση. Ο νόμος. Και πολλές φορές και κληρικοί παράγουν, αναπαράγουν αυτή την αντίληψη, διότι αυτό προέρχεται από μια μακρά εξέλιξη στον χώρο της Δύσεως που γέννησε ουσιαστικά τον προσαντισμό, έτσι. Εάν δεν υπάρχουν, να το πω απλά τώρα, να μην μπούμε σε θέματα δογματικής, αν και θα ξέρω τον κόπο, αν δεν υπάρχουν αξιομιστίες, όπως παραδέχεται η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αυτό που έχει σημασία είναι το τι κάνω εγώ, πλέον. Πρέπει αυτά τα οποία κάνω, έτσι, να καρποφορούν την πίστη την οποία έχω, έτσι, στον Χριστό. Και πρέπει να αποδεικνύεται αυτή η πίστη με τον τρόπο αυτόν. Πρέπει να αποδεικνύεται, διότι αλλιώς θα φτάσω να αποδεχθώ ότι τρόπον την να υπάρχουν, πώς το λένε, οι αξιομιστίες των Αγίων. Βέβαια υπάρχει και το καθαρτήριο, το οποίο συζητιέται συνεχώς στη Δύση ολόκληρη. Ένας τόπος συνειδητοποίησης κλπ. Αλλά πάντως, κατά κάποιο τρόπο αποκλείεται η έννοια της δωρεάς. Έστω και η νομική έννοια της δωρεάς. Γιατί οι αξιομιστίες είναι νομική έννοια της δωρεάς. Έχω εγώ αξιομιστίες διότι είμαι δίκαιος, κάποιος δανείζω σε κάποιον άλλον. Είναι νομική έννοια εδώ η αξιομιστία. Λοιπόν, αλλά και αυτή ακόμα η έννοια έχει μέσα της μια πραγματικότητα δωρεάς, έτσι. Στον Ιουδαϊσμό αυτή η δωρεά αποκλείεται. Κάνω το θέλημα του Θεού. Θα δείτε παρακάτω πώς ακριβώς απαντάει ο νεανίσκος αυτός, τον οποίο ο Χριστός προσπαθεί να κάνει από Εβραίο χριστιανό. Αυτή είναι όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ. Το πώς κανείς θα περάσει από τον Ιουδαϊσμό στον χριστιανισμό, από τον νόμο στη χάρη, πώς θα περάσει. Καταλάβατε? Να το πω ήδη εκ προημίου. Η διάρκεια, η σχέση μέσω του νόμου είναι μια σχέση μεταξύ κάποιου που δίνει και κάποιου που επίσης δίνει.
Δίνει τόσο ο Θεός, δίνει τόσο ο άνθρωπος. Δίνει τόσο ο άνθρωπος, δίνει τόσο ο Θεός. Η σχέση της χάριτος είναι μια σχέση υπερβολής. Καταλάβατε, δίνει κανείς πολύ περισσότερα από τον νόμο και παίρνει πολύ περισσότερα από ό,τι φαντάζεται. Αυτή είναι η διαφορά την οποία θα σας αναλύσω. Έτσι, η μία είναι η Ιουδαϊκή γραμμή, η άλλη είναι ο Χριστιανισμός. Έτσι, αλλά να το δούμε αυτό στις λεπτομέρειές του και πώς ακριβώς, γιατί ακριβώς αυτό το κομμάτι, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ίσως, από τα Ευαγγέλια λέω, δείχνει το πώς ακριβώς γεννιέται η Εκκλησία, πώς ακριβώς γεννιέται η θεολογία της ενσάρκωσης, τι συνέπειες έχει η θεολογία της ενσάρκωσης, έτσι. Λοιπόν, τι αγαθόν ποιήσω, έτσι, η απάντηση που δίνει ο Χριστός εκπλήσει λίγο σε πρώτη φάση, λέει, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ή μη είσαι ο Θεός, αυτό το οποίο πιστεύεις εσύ, του λέει, είναι ότι ο Θεός είναι αγαθός. Εμένα τι με λες αγαθό. Δεν καταλαβαίνει ο Ιουδαίος την ενσάρκωση. Δεν καταλαβαίνει ποιον έχει μπροστά του. Καταλάβατε. Του το θυμίζει αυτό ο Χριστός εδώ. Του λέει ο Θεός είναι αγαθός. Εμένα τι με λες αγαθό. Έτσι. Δεν το πιστεύεις αυτό που λες. Καταλάβατε. Είμαι ένας δάσκαλος του νόμου. Έτσι τον βλέπει ο Ιουδαίος. Λοιπόν, τι με λες αγαθό. Ο Θεός δεν είναι αγαθός. Αμέσως του μιλάει με τη δική του γλώσσα. Και μόλις ο Ιουδαίος νιώσει άνετα, αυτό περίμενε να ακούσει ο Νεανίσκος από τον Χριστό. Καταλάβατε. Αν του λέει ο Χριστός, ναι, όντως είμαι αγαθός, ο Ιουδαίος θα έλεγε αμέσως, α, δεν πάμε καλά με αυτόν. Κλέβει κάτι από τον Θεό. Και του λέει λοιπόν ο Χριστός, του μιλάει με τη γλώσσα του. Πράγματι, εγώ δεν είμαι αγαθός. Έτσι όπως κατά βάθος πιστεύεις. Άσχετο να με λες αγαθό τώρα. Λοιπόν, και το απαντάει. Ή δε θέλεις εις ερθήν εις την ζωή, τήρησον τας εντολάς. Α, η απάντηση είναι αυτή που περιμένεις. Θες να μπεις στη ζωή του Θεού, κάνε τις εντολές. Έτσι, ο Θεός είναι απόν, προσέξτε. Ο Θεός είναι απόν στον Ιουδαϊσμό, ως ενσαρκωμένος. Δεν μπαίνει στην ιστορία. Δεν λερώνεται, κάθεται απ' έξω, δίνει εντολές μόνο. Ποιες είναι εντολές, οι 10 εντολές. Προσέξτε, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη εντολές εμείς οι χριστιανοί και μάλιστα οι ιερείς. Και νομίζουν πολλοί ότι εννοείται ο Μωσαϊκός νόμος. Δεν είναι ο Μωσαϊκός νόμος για μας οι εντολές. Αν θέλετε να ψάξετε κάτι από τις δικές μας εντολές, θα ψάξετε στην επί του όρους ομιλία. Και εκεί θα δείτε πράγματα που είναι τελείως καινούργια, που δεν θα τα έλεγε ο Εβραίος τόσο εύκολα. Καταλάβατε. Τα οποία δεν καταστρέφουν τον Ιουδαϊκό νόμο, αλλά πάνε πολύ παραπέρα και λένε πράγματα τα οποία η Ιουδαϊκή νοοτροπία δεν τα αντέχει αν δεν αλλάξει. Καταλάβατε. Γενικά η Ιουδαϊκή νοοτροπία είναι η νοοτροπία της δοσοληψίας. Ευγενής δοσοληψία, αλλά δοσοληψία. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι έχει μια, ας το πούμε, απλοϊκή αντίληψη για τη ζωή ο Ιουδαίος. Κάνω κάτι καλό, ευλογία στη ζωή μου. Ποια είναι η ευλογία στη ζωή μου, να έχω χωράφια, να έχω ζευγάρια, να έχω, πώς το λένε, χρήματα, να έχω παιδιά καλά, να έχω, να αυτό είναι η ευλογία. Δεν τα έχω όλα αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Καταλάβατε, τι δεν πάει καλά. Κύριε, τι σήμαρτεν, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός, αυτός ή οι γονείς του, μια ερώτηση την οποία εμείς δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε, ποτέ δεν θυμάμαι καμιά φορά κάποιος να με ρώτησε γιατί τούτος γεννήθηκε τυφλός, ποιος αμάρτησε άραγε. Είναι μια κλασικά Ιουδαϊκή ερώτηση. Είναι η ερώτηση της συναλλαγής. Δίνω, παίρνω. Δίνω, παίρνω. Είναι πάντοτε αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει και στο Ισλάμ, προσέξτε. Στο Ισλάμ είναι βιβλική αίρεση, χριστιανική αίρεση. Το Ισλάμ είναι παλιά διαθήκη, δυστυχώς όχι ολόκληρη, ένα μικρό κομμάτι, ένα κομμάτι γερό όμως, και είναι και οι χριστιανικές αιρέσεις, είναι ο αριανισμός μέσα, έτσι. Βασικά και λίγο νεστοριανισμός και αυτές οι κοινότητες χριστιανικές είναι που ασπάστηκαν το Ισλάμ. Αν πάτε σε ένα μουσουλμάνο τέτοιο δάσκαλο, δεν πρόκειται να κάνετε θεωρητική συζήτηση μαζί του, δεν θα σας αφήσει, δεν το ξέρει αυτό. Δύο ερωτήσεις θα του κάνετε μόνο. Τι είναι χαράμ και τι είναι χαλάλ. Ξέρετε αυτό, ε? Είναι χαράμ να παντρευτώ τη γυναίκα του γείτονα.
Χαρά, μα αν την πάρει και την κάνει ευτυχισμένη, πάρ' την. Είναι χαλάλ. Χαλάλ αυτό είναι. Χαλάλ σημαίνει χαλούν χαλάλι. Είναι γιατί τα έχουν περάσει και σε εμάς. Χαράμ είναι αυτό που λέμε χαράμ. Το χαράμ και το χαλάλ είναι όλο το Ισλάμ στην πράξη. Όλο το Ισλάμ. Κάποιος μιλάει και θέλω λίγο να το παρακαλέσω σταματήσει, γιατί είναι, με πειράζει αυτό. Λοιπόν, σας είπα κατάγεται, είναι κοντά στον Ιουδαϊσμό από αυτή την άποψη, το Ισλάμ. Δεν έχει μεταφυσικές ερωτήσεις περί Θεού. Ο Θεός είναι έξω από την ιστορία. Και όχι μόνο έξω από την ιστορία, αλλά έχει και αποφασίσεις για τον καθένα μας. Υπάρχει ένα κισμέτ το οποίο έχει. Τώρα από εκεί πέρα εσύ κάνεις υπακοή, γιατί είναι ανώτερός σου κάνεις υπακοή. Γιατί είναι ο Θεός. Και μάλιστα είναι τόσο πολύ αυστηρός ο νόμος, βλέπετε, καταλήγει σε θεοκρατία. Με φοβερές ποινές, με πάρα πολύ, θα λέγαμε, σκληρότητα, δημόσιες ποινές, μεγάλες ακροτηριασμοί, αποκεφαλισμοί κλπ. Διότι όσο είναι απόν ο Θεός, τόσο λιγότερο λειτουργεί η συγγνώμη, προσέξτε. Δεν υπάρχει εξομολόγηση στο Ισλάμ. Δεν υπάρχει εξομολόγηση στον Ιουδαϊσμό. Άμα αμαρτήσεις το πολύ, μπορεί να πάρεις ένα βόδι και να το θυσιάσεις. Και ανάλογα μετά δεν ξέρεις το δέχτηκε αυτό ο Θεός. 100 βόδια, για να είμαστε πιο σίγουροι. Καταλάβατε τι λέω. Δεν υπάρχει εξομολόγηση, δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε στο Δερβίς και να σας πει, ή στον Καρί, ξέρω όποιος, να πάτε στο Χότζα και να του πείτε, είσαι ξεοαμάρτησα. Θα σου πει, κακός, αμάρτησες. Το πολυπουλίο σου πει, κοίταξε, πήγε να προσκυνήσεις στο, πώς το λένε, στη Μέκα, για να συγχωρεθείς, έτσι, εντάξει, πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό δεν λειτουργεί εξομολόγηση, δεν υπάρχει βάπτισμα, δεν υπάρχει υιοθεσία, και δεν υπάρχει υιοθεσία, δεν υπάρχει ενσάρκωση. Ασχέτως αν στο Ισλάμ, μια φορά όταν μετήχα στον Ισλαμοχριστιανικό διάλογο πριν από χρόνια, το διεθνή, και έφυγα γιατί δεν μπορούσα να αντέξω αυτή τη μονολυθικότητα που έχουν οι Ισλαμιστές θεολόγοι. Λοιπόν, και τους είχα πει το εξής μια φορά. Λέτε ότι δεν πιστεύετε στην ενσάρκωση, εντάξει. Αλλά όταν πιστεύετε ότι το Κοράνι είναι κατά γράμμα υπαγορευμένο από το Θεό, ουσιαστικά πιστεύετε ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί μέσα στις λέξεις αυτές, ε? Άρα πιστεύετε στην ενσάρκωση. Με κοιτάγανε έτσι έντρομοι. Είναι και αυτό μια ενσάρκωση. Πιστεύετε ότι έχει γίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει και ότι παίρνετε τις λέξεις για το Θεό. Επομένως, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η προσωπική σχέση. Μην κοιτάτε από το ότι οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 7 φορές τη μέρα. Τους αγαπάει ο Θεός, αν είναι αγαθές ψυχές. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει το feedback αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η σχέση πατρική. Είναι σαν να φωνάζεις έξω από το σπίτι. Είναι κανένας μέσα. Αυτό είναι η Ισλαμική προσευχή. Ο χριστιανός είναι μέσα στο σπίτι, είναι παιδί. Υιοθετημένο παιδί, αδελφός του Χριστού, και ο πατήρ είναι πατήρ κατά χάριν και δικός του. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόν. Γι' αυτό και θαυματουργεί, γι' αυτό και αγιάζεται. Γι' αυτό και αλλάζει. Το Ισλάμ και γενικά ο Ιουδαϊσμός δεν σημαίνει εσωτερική αλλαγή. Κάνω κάτι επειδή είναι δεδομένα και δεν μπορώ να τα αποφύγω, γιατί είναι νόμος του Θεού. Εσωτερικά δεν αλλάζω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή δεν θα παντρευτείς τη γυναίκα του γείτονά σου γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εσύ είναι κακό να την επιθυμείς. Εάν μάλιστα βρεις τρόπο να την αποκτήσεις, χαλάλι σου. Πώς θα την αποκτήσεις? Υπάρχει μέσα στο Κοράνι αυτό. Άμα την εχμαλωτήσεις. Άμα γίνει πόλεμος και την εχμαλωτήσεις, δεν υπάρχει και ο νόμος. Έτσι, εξού και οι αλλαγές οι σημαντικές που γίνονται όταν βρεθούν σε θέση κατακτητών οι Ισλαμιστές. Εντάξει, άμα είναι και άπιστοι ειδικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γενικά είναι ο νόμος των ανθρωπίνων παθών. Έτσι, και ο φόνος επιτρέπεται και όλα τα άλλα επιτρέπονται. Λοιπόν, υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε σε μία σχέση με τον Θεό τέτοια απρόσωπη και νομική και κάνουμε υπακοή εξωτερικά στον νόμο του. Καταλάβατε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, διότι όταν δεν τα ξέρουμε τα κουβαλάμε και στην χριστιανική νοοτροπία. Του λέει λοιπόν αυτούν ο Χριστός, εντάξει λέει, το είπες, κάνε αυτό που νομίζεις. Αυτές οι εντολές. Αυτός, επειδή είναι εντυπωσιασμένος τώρα και κατά κάποιο τρόπο βλέπει να λέει και άλλα πράγματα ο Χριστός, λέει ποιες εντολές.
Και το απαντάει ο Χριστός πάλι αυτό το οποίο περιμένει να ακούσει. Αυτές που ξέρεις, του λέει: ουφωνέψου, μοιχεύσου, κλέψου, ψωμαδίστη με τον πατέρα σου, αγαπήσου το ψωμί σε αυτόν. Λοιπόν, αυτά λέει. Άντε πήγαινε. Ναι, αλλά αυτός έχει ελκυστεί από την προσωπικότητα του Χριστού. Δεν είναι όποιος και όποιος. Σου λέει: αυτός ξέρει κι άλλα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Έχει μια πνευματική καλλιέργεια ο Νιανίσκος. Γιατί την έχει την πνευματική καλλιέργεια? Διότι είναι τίμιος. Διότι τηρεί αυτά τα οποία λέει. Όντως τα τηρεί. Πάντα ταύτα, λέει αμέσως, εφυλαξάμινε εκ νεότητός μου. Όλα αυτά εγώ τα έχω τηρήσει. Έτσι. Όλα αυτά εγώ τα έχω ακολουθήσει, τα έχω κάνει. Εκ νεότητός μου, από τότε που ήμουν παιδί. Έτσι. Και ρωτάει με τη συνέχεια, τι αιτιστερώ, τι μου λείπει. Αυτή η ερώτηση δεν είναι και τόσο ιουδαϊκή πλέον. Αρχίζει να μπαίνει σε άλλη σφαίρα, καθώς ελκύεται από την προσωπικότητα του Χριστού. Καταλάβατε, λέει, τι προφήτης είναι αυτός. Έχει δει τα πάντα που κάνει, θαύματα συνέχεια, σηκώνει νεκρούς, κάτι γίνεται με αυτόν. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Γιατί εγώ που τη ρώτησε, το λέει, δεν κάνω αυτά που κάνει αυτός? Αυτό είναι το ερώτημά του. Καταλάβατε τι λέω? Γιατί αυτό εγώ που κάνω τις εντολές δεν τηρώ? Δεν κάνω αυτά από τα θαύματα που κάνει αυτός? Τι έχει παραπάνω αυτός από μένα? Καταλάβατε? Και πράγματι έχει κάτι παραπάνω από αυτό. Έτσι. Τι είναι αυτό? Επομένως, τι αιτιστερώ, τι μου λείπει? Έφυ αυτό ο Ιησούς, ή θέλεις τέλειος είναι. Υπάρχει μια βαθμίδα, λέει, παραπάνω. Δεν είναι η τελειότητα. Εδώ είναι οξύμορο πια, διότι στην αρχή του λέει μη με λες αγαθό. Εδώ λέει ότι είμαι τέλειος, πρόσεξε. Επειδή ο άλλος είναι δεκτικός πια και περιμένει να ακούσει μια αποκάλυψη, κάτι καινούριο. Ή θέλεις τέλειος είναι, του λέω είμαι τέλειος. Κοιτάξτε κάτι, είναι φοβερό το πόσο ο Χριστός είναι τόσο ταπεινός. Ενώ αποφεύγει τη δόξα, ενώ αποφεύγει τους επένους, ενώ αποφεύγει να γίνει εγκόσμιος βασιλιάς και να αποκτήσει δύναμη. Αυτός ο πολύ ταπεινός, όταν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει με συγκλονιστικά μεγάλα λόγια. Αν ο Χριστός ήταν υπερφύελος, θα μας γινόταν η εντύπωση ότι λέει ψέματα. Αν συνεχώς έλεγε έκανα και εκείνο και έκανα τ' άλλο και είμαι εκείνος και είμαι ο άλλος, θα λέγαμε δεν μπορεί να λέει αλήθεια, είναι σχιζοφρενής ο άνθρωπος. Αλλά όταν ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος, όπως ήταν αυτός, πάρα πολύ και γεμάτος αγάπη, σου λέει είμαι το φως του κόσμου. Α, καταλάβατε τι λέω? Συγκλονιστικό αυτό. Σου λέει είμαι τέλειος. Και το είμαι τέλειος παραπέμπει στη θεία του ιδιότητα, στο ότι είναι ο Θεός. Και καταλαβαίνει κανείς πια, αυτή είναι η τελειότητα. Η τελειότητα είναι η απόλυτη ταπείνωση. Η απόλυτη ταπείνωση είναι απόλυτα ταπεινός. Το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από εκδηλώσεις της ταπεινοφροσύνης του Χριστού. Έτσι, μέχρι που έφτασε και θέλει να τον κάνουν βασιλιά κάτω στο, έτσι δεν είναι? Και αυτός αντί να μπει σε άρματα και δόξα και να ζητήσει, ξέρω εγώ, κουστοδίες, μέχρι ένα γαϊδουράκι μέσα. Και λέει, τι γίνεται εδώ, τι κάνει αυτός εδώ? Καταλάβατε, για να τους πει ότι εγώ δεν είναι. Και η βασιλεία μου και έστεινε από τον κόσμο τούτου. Με ενδιαφέρει αυτή η βασιλεία εμένα. Εάν κανείς αυτά τα προσέξει, είναι τόσο πιστικός ο λόγος του Χριστού και λογικά πιστικός, έτσι, και ψυχολογικά πιστικός. Εγώ επειδή προέρχομαι από ψυχολογία, έχω μια τάση να τα κρίνω ψυχολογικά πολλά. Λοιπόν, αν πάρετε και δείτε το λόγο ενός σχιζοφρενούς, ενός παρανοϊκού, ενός ημιπαρανοϊκού, ενός παρανοϊδούς, ας πούμε, που μπαινοβγαίνει στην παράνοια, θα δείτε αμέσως από την πρώτη γραμμή, θα σας πει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Α, εγώ έκανα εκείνο και έκανα τ' άλλο. Και βλέπεις τη βρύση αυτή. Και αυτή εγώ έχω βάλει το χέρι μου. Και βλέπεις εκείνο το κτίριο. Και εγώ εκεί είμαι από πίσω. Και ο νόμος τάδε που έγινε, μια αυθεντής, μια υπουργό μια φορά. Λοιπόν, είδαμε και πάθαμε να γλιτώσουμε. Μόνο το μόνο που δεν είπατε και στο αστροναύτη που πήγαν στο φεγγάρι και, από, και εκεί ήμουν και εγώ από πίσω. Δικός μου δάκτυλος ήταν και αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο νόμος των ανθρώπων. Και εδώ βλέπεις το αντίθετο ακριβώς. Ότι ποιο το θέλημα του πατρός μου, ότι δεν ξέρω εγώ η βασιλεία μου και έστειλε του κόσμου τούτου, ότι σα πλύνω τα πόδια διότι εγώ είμαι ο διάκονος. Έτσι. Ότι μην πείτε σε κανέναν τίποτα.
ότι μην φωνάζετε τον κόσμο αυτοί που 5.000 και μαζί με τα γενοκόπεδα καμιά 20.000 τρέχαν από πίσω άστος να φύγουν, μην τους απόλυσουν τους όχλους. Καταλάβατε τι λέω, το αντίθετο ακριβώς από κάποιον που θα ζητούσε κοσμική ισχύ, δόξα και αναγνώριση. Και αυτός λοιπόν σου λέει, εσύ ή θέλεις τέλειος είναι, θα κάνεις αυτό που κάνω εγώ, θα τα δώσεις όλα. Αυτό κάνει σαν άνθρωπος. Τα δίνει όλα στον πατέρα. Υπάρχει τόσο πολύ, αν το πούμε αυτό με επιστημονικό τρόπο, θα πούμε ότι το θέλημα το ανθρώπινο έχει εκχωρηθεί, έχει παραχωρηθεί στο Θείο. Ως άνθρωπος είναι απόλυτα ανοιχτός στο θέλημα του Θεού. Είναι δύο. Ένα πρόσωπο, αλλά δύο φύσεις. Είναι ο Θεός και ο άνθρωπος μαζί. Και ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό το θαύμα είναι η απόλυτη ανοιχτότητα του ανθρώπου στο Θεό μέσα του. Σαν άνθρωπος είναι απόλυτα ανοιχτός στο Θείο θέλημα, υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Έτσι, και βλέπετε ότι και η υπακοή αυτή δεν οδηγεί σε δόξα, επίγεια οδηγεί σε συντριβή, επίγεια σε σταυρό θα οδηγήσει, έτσι. Η θέλης τέλειος είναι, λοιπόν, είπαγε πόλησόν σου τα ημάτια και δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημαι. Δώσ' τα όλα, πούλησέ τα όλα. Προσέξτε εδώ, είναι φοβερή αυτή η κουβέντα. Αμέσως όλοι πάθαμε, έτσι πλάκα που τα ακούμε αυτό. Στάσου δύο λεφτά. Εσύ μου τα έδωσες, θα λέει ο Νιανίσκος. Ο Θεός μου τα έδωσε. Καταλαβαίνετε τι λέω, πώς συντρίβεται ο Ιουδαϊσμός εδώ. Συντρίβεται η νομική σχέση, τελείως. Ο Θεός μου τα έδωσε. Ο Θεός μου τα έδωσε, γιατί δεν τα δώσω στους φτωχούς. Αυτοί δουλέψανε για να τα πάρουνε, να τα αποκτήσουνε. Εγώ δούλεψα στο κάτω-κάτω. Εντάξει, ο Θεός με βοήθησε, αλλά γιατί να τα δώσω. Εδώ πάβει νομική σχέση. Δεν υπάρχει νομική σχέση. Σ' αγαπάω άπειρα, του λέει, και θα με αγαπήσεις και εσύ άπειρα. Αυτό είναι η ενσάρκωση. Είναι η άπειρη αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό που ενσαρκώθηκε στην Παναγία και η άπειρη αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του που ενσαρκώθηκε με την απάντηση στην αγάπη της Παναγίας που είναι η γέννησή του ως ανθρώπου. Σαν ένα μέγα μυστήριο. Το μεγαλύτερο από όλα τα μυστήρια και το μόνο που θα μείνει ανεξιχνίαστο στους αιώνες των αιώνων. Καταλάβατε τι λέω, είναι μια καινούρια διάσταση. Και αυτό το πράγμα, αυτό η τρέλα είναι ο χριστιανισμός. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γι' αυτό και δεν το καταλαβαίνουμε, παρά το ότι είμαστε στην Εκκλησία και βαπτισμένοι. Και ζητούμε από τον Θεό βέβαια πάντοτε να κάνει αυτό το οποίο θέλουμε. Και η πλάκα είναι ότι το κάνει. Αλλά ως ένα σημείο το κάνει. Γιατί, διότι θέλει να κάνουμε και μέσα ένα άλμα από ένα σημείο και πέρα και να δείξουμε ότι τον κοιτούμε όχι μόνο στα χέρια αλλά και στα μάτια, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι, μια όριμη σχέση που κοιτάει ο ένας τον άλλο στα χέρια ή στα μάτια. Καταλάβατε. Ο Ιουδαίος το κοιτάει στα χέρια. Εδώ αυτός όμως θέλει να το κοιτάξεις στα μάτια. Και βεβαίως, όπως ξανά λέω τώρα, είναι δύσκολο πάρα πολύ να το δει κανείς αυτό ανθρώπινα. Έτσι. Διότι όλοι μας έχουμε τη φιλαυτία και αυτό το κλείσιμο λέει 6 σαυρών ουρανό και δε, ακούσες δε Νιανίσκος το λόγο να πήρθε λυπούμενος ειν γάρα έχουν κτήματα πολλά. Είχε πολλά πράγματα, όσο πιο πολλά έχεις τόσο πιο δύσκολα τα παρνείσαι. Άμα έχεις λίγα λες τι έχασα ένα παντελόνι είχα αλλά εάν έχεις όμως έτσι όλη την το όνομα Κατερίνης δικό σου δεν τον παρνείσαι εύκολα γιατί με τα κτήματα αυξάνει και η φιλαυτία. Όσο πιο μεγάλα τα χωράφια και όσο πιο πολλά, γι' αυτό λέει, καλύτερα μπαίνει ο πλούσιος, λέει παρακάτω, από την τρύπα της βελόνας, η καμήλα από την τρύπα της βελόνας, παρά ο πλούσιος στη βασιλεία του Θεού. Γιατί έχει μια τεράστια φιλαυτία. Έχει κάνει επένδυση, αν το πούμε με ψυχαλητικούς όρους, σε πάρα πολλά αντικείμενα. Και αυτά τα αντικείμενα είναι ο εαυτός του, είναι αντικείμενα του εαυτού του, είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που πεθαίνουν τα παιδιά τους στις πείνες και δεν θέλουν να. Παλιότερα που ήταν πριν την κρίση, είχα ένα συγγενή, τα παιδιά του υπέφεραν από μια ατυχία οικονομική και ο ίδιος δεν ήθελε να θυσιάσει ούτε ένα χωραφάκι να το πουλήσει. Γιατί αυτά εγώ, αυτά είμαι εγώ, αυτά εγώ.
Ναι. Και εντάξει, βέβαια θα τα πάρει μαζί του προφανώς. Καταλάβατε. Ο θάνατος έρχεται σε μεγάλη ευεργεσία. Διότι σε απογυμνώνει βία από τη φυλαυτία σου. Αυτό είναι ο θάνατος. Ο θάνατος θα στα πάρει όλα. Πάει φυλαυτία. Αν έχεις ετοιμαστεί, όταν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, που λένε οι μοναχοί, ο θάνατος δεν υπάρχει για σένα. Αλλά όσο υπάρχει φυλαυτία και ο ναρκισισμός, τόσο πιο επώδυνος είναι ο θάνατος. Τόσο πιο επώδυνος είναι ο φόβος και μεγάλος ο φόβος του θανάτου. Καταλάβατε. Λέει λοιπόν εδώ, απήρθε λυπούμενος, γιατί είχε πολλά κτήματα. Λοιπόν, και λένε οι μαθητές στη συνέχεια, αλίμονό μας. Αν δεν παίρνουν ούτε οι πλούσιοι, οι Ιουδαίοι κι αυτοί. Ο νόμος της συναλλαγής, έτσι δεν είναι. Δίκαιος, λεφτά πολλά. Πιο πολύ δίκαιος, πιο πολλά λεφτά. Πάρα πολύ δίκαιος. Εδώ ο Σολομών που ήταν σοφός και επειδή ήταν πάρα πολύ δίκαιος και πολύ σοφός, στο τέλος θεώρησε ότι οι γυναίκες που του ερχόταν εκεί ήταν όλες ευλογία και έφτιαξε ένα τεράστιο χαρέμι με καμιά πεντακοσαριά γυναίκες και εκεί μέσα τέλειωσε η ζωή του άσοφος. Διότι είχε δικαίωμα να το έχει, δεν ήταν σοφός. Καταλάβατε, ο νόμος του δικαιώματος δεν πάει μακριά, αλλά οδηγεί σε καταστροφή της σχέσης. Καμιά σχέση δεν βασίζεται πάνω σε δικαίωμα. Έτσι δεν είναι. Και μια σχέση φιλική και μια σχέση αγαπητική και μια σχέση οικογενειακή και μια γαμήλια σχέση δεν μπορεί να στηρίζεται πάνω στο δικαίωμα. Καταλάβατε τι λέω. Το δικαίωμα είναι πολύ, πολύ πάρα πολύ σαθρή βάση. Ναι ή όχι. Έχω το δικαίωμα. Κι άλλος έχει το δικαίωμα. Και εσύ έχεις το δικαίωμα. Και άλλος το δικαίωμα. Λοιπόν, κάποιος έχει ένα μεγαλύτερο δικαίωμα κάποια στιγμή ή κάποιος δεν μπορεί να σώσει το δικαίωμά σου. Εσύ δεν το συγχωρείς και μην το μη συγχωρώντας τον χάνεις τον άλλον. Κερδίζεις την υπεράσπιση του δικαιώματος. Αλλά δεν έχει σχέση πλέον. Έτσι δεν γίνεται. Η σχέση είναι πάντοτε δωρεά. Αν δεν είναι δωρεά, αν δεν υπάρχει το στοιχείο της δωρεάς, αν δεν υπάρχει το τζάμπα στη σχέση μέσα. Έτσι δεν είναι. Γιατί όλοι θεωρούμε τη σχέση με τη μάνα μας σημαντική και λέμε όλοι μάνα μου, μάνα μου. Γιατί είναι μια δωρεάν σχέση αυτή. Είναι δωρεάν, η μάνα δωρεάν, αν είναι στα καλά της βέβαια, γιατί σήμερα δεν ξέρω αν και αυτό είναι. Πάντοτε λοιπόν αν είναι στα καλά της όμως δίνει μια δωρεάν αγάπη, ένα δωρεάν πράγμα. Και πάντα ξέρεις γυρίζοντας είναι εκεί αυτό το πράγμα. Έτσι είναι αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού μοιάζει με αυτό, είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάνα, γιατί η μητέρα μπορεί κάποια στιγμή να εξαντληθεί, να κουραστεί, να πέσει. Ο Θεός ποτέ. Πάντοτε όταν γυρίζει είναι εκεί, πάντοτε. Αυτή η δωρεάν, η απόλυτη δωρεά. Τι να πεις λοιπόν από την πλευρά του Θεού σε κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει την απόλυτη δωρεά. Θα του πεις απλά καταλαβαίνει. Αυτή είναι, αυτό είναι όλο το μυστικό. Πήγαινε και κάντο. Καταλάβατε, θα γίνουμε όλοι μοναχοί. Οι μοναχοί αυτό προσπαθούν να κάνουν. Λέω προσπαθούν, διότι δεν σημαίνει ότι γι' αυτό γίνονται μοναχοί. Να το εξηγούμε αυτό. Οι εκλεκτοί εξ αυτών γι' αυτό το λόγο γίνονται. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπαίνουν πολλά μέσα, ξέρετε, ψυχολογικά. Να γίνω δάσκαλος, να γίνω σπουδαίος, να με σέβονται, να μην τόνω, να μην τάλω. Ξέρετε, πολλά μπαίνουν στην κλίση τη μοναχική μέσα. Και πρέπει να τα ξεκαθαρίσει μετά ο γέροντας. Γι' αυτό και κανένας γέροντας δεν είναι ευτυχισμένος. Επειδή μόλις γίνουν μοναχοί οι μοναχοί, μετά πρέπει να τους κάνει μοναχούς. Καταλάβατε, να τους κάνει μοναχούς. Και η ιεροσύνη το ίδιο είναι. Στην πραγματικότητα μια απόλυτη αυτοπροσφορά είναι. Αλλά είναι δυνατόν αυτό το βρει κανείς καθαρό? Μπορεί κάποιος να έχει και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και άλλα ακόμη. Και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει μες στην πορεία του. Αν ξεκαθαρίσει θα γίνει Άγιος κληρικός, Άγιος παπάς. Άγιος μοναχός. Αν δεν ξεκαθαρίσει, Άγιος επίσκοπος. Έχουμε επισκόπους σήμερα που είναι Άγιοι. Σήμερα. Και έχουμε κι άλλους οι οποίοι είναι βουτυγμένοι μέσα στα εξουσία, στα πάθη, στα αυτά κλπ. Και δεν βγάζει κανείς άκρη μαζί τους. Ώρες ατέλειωτες να μιλάει. Και βέβαια αυτός τα αφήνει όλα αυτά να υπάρχουν, διότι δεν είναι εποχή κρίσεως αυτή. Είναι εποχή εκδηλώσεως της ελευθερίας μας, άφεται στην αυξάνεια. Δεν είναι. Άμα αρχίσουν να ξεριζώνουν, θα ξεριζώσουμε και τα υγιή μαζί, έτσι. Τρία αγκάθια μαζί, στη μέση ένα λουλούδι. Άμα τραβήξει τα αγκάθια, φύγει το λουλούδι μαζί. Δεν είναι τώρα καιρός, λέει. Δεν είναι δουλειά σας αυτή τώρα. Θα το κάνω εγώ αυτό όταν πρέπει. Και το κάνει και συνεχώς, αλλά κρυφίως, γιατί όλοι μας έχουμε ανταπόκριση σε σχέση με αυτό που κάνουμε. Προσέξτε το σημείο αυτό όμως τώρα. Λένε οι μαθητές, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, τότε
αδύνατον να σωθεί κανείς. Διότι με την Ιουδαϊκή συνοτροπία ο πλούσιος είναι ο ευλογημένος. Άρα δεν σώζεται κανένας, άμα αυτός που έχει την ευλογία ήταν δίκαιος. Δεν σώζεται, είναι αδύνατο. Να σωθεί οποιοδήποτε. Και η απάντηση του Χριστού είναι εξίσου ενιγματική, αλλά διαφωτιστική. Τα αδύνατα παρανθρώπης, τους λέει, προσέξτε, δυνατά εστί παρά το Θεό. Αυτό είναι το σημείο από όλα όσα είπαμε που μας ενδιαφέρει ίσως περισσότερο. Τι εννοεί εδώ ο Χριστός? Κατάνθρωπον είναι αδύνατο. Είδες πλούσιο, είδες φύλαυτο. Είδες πλούσιο, είδες άνθρωπο κλεισμένο στον εαυτό του. Είδες πλούσιο, είδες κάποιον ο οποίος εξ ορισμού δεν καταλαβαίνει από σχέσεις. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να αλλάξει? Είναι δυνατόν, λέει ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Εδώ είναι όλο το κρίσιμο σημείο το οποίο μας αφορά, διότι αν δεν το καταλάβουμε δεν έχουμε πάρει απάντηση. Επειδή όλοι μας αυτή τη στιγμή έχουμε απορρίψει το λόγο του Χριστού. Δεν ξέρω κανένας εδώ μέσα να τον έχει αποδειχθεί. Υπάρχει άραγε κανένας που έχει αποδειχθεί αυτό που λέει ο Χριστός αυτή τη στιγμή? Που να είπε μέσα του ναι, θα το κάνω? Όχι, κανένας. Είμαστε όλοι φύλαυτοι. Είμαστε όλοι, παρά το ότι σε εμάς λειτουργεί ο νόμος της χάριτος. Καταλάβατε, η φυλαυτία μας εμποδίζει. Μπορεί να υπάρχει κανένας, αλλά εγώ λέω ότι η πλειοψηφία λέει όχι. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Δεν

να τα πετάξω στην άκρη για να τον πλησιάσω. Καταλαβαίνετε τι λέω? Να πάω και να του πω ότι είμαι έξυπνος, εγώ έκανα τον εαυτό μου έξυπνο. Να πάω να του πω ότι είμαι υγιής, εγώ έκανα τον εαυτό μου υγιή. Να πάω και να του πω, να του κάνω το σπουδαίο δηλαδή. Επειδή είμαι σοφός, εγώ δημιούργησα τη δυνατότητα αυτή στον εαυτό μου. Επειδή είμαι πλούσιος, θα μπορούσα να είμαι κατάκητος από τα τρία μου χρόνια, δεν είναι σαν από ένα τύχημα. Τι είναι να του πω ότι είμαι ενάρετος. Εδώ πια κι αν. Όλοι ενάρετοι είμαστε, μέσα στη βουτυγμένη, μέσα στις μεγάλες αρετές. Τι έχω και πώς μπορώ να τον πλησιάσω. Ακούστε το σημείο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Τον πλησιάζω γυμνός από όλα αυτά. Τον πλησιάζω δίνοντας μια μεγάλη δοξολογία για τα καλά που μου έδωσε και ζητώντας ένα μεγάλο συγγνώμη για τα κακά τα οποία έχω κάνει από μόνος μου. Και σαν μωρό παιδί, σαν γυμνός, σαν να μην έχω τίποτα εγώ ίδιος, δεν έχω τίποτα εγώ ίδιος. Τον πλησιάζω και του ζητώ έλεος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Όποιοι από εδώ το καταλάβουν αυτό το πράγμα, θα βρουν μια διάσταση ζωής σε αυτό. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Εάν τον πλησιάσω το Θεό ως σοφός, ως πλούσιος, ως συνεργάτης, ξέρω εγώ, ως, πώς το λένε, κάποιος ο οποίος τέλος πάντων μπορεί να τον βοηθήσει, ποιον το Θεό. Ή του κάνει τιμή του Θεού. Δήθεν, όταν τον πλησιάζεις, δεν θα βρω απάντηση. Δεν θα βρω αυτή την άπειρη σχέση. Όταν τον πλησιάζω ως γυμνητέγων, γι' αυτό ο μοναχός πετάει και την περιουσία και δεν θέλει εκτιμοσύνη. Γιατί? Για να μην αγαπάει τίποτα, να μην εκτείνεται η φιλαυτία του σε χίλια πράγματα. Καταλάβατε τι λέω? Για να είναι ευκολότερο το να το κάνει αυτό το πράγμα. Κάνει υπακοή γιατί? Γιατί δεν πρέπει να έχει θέλημα δικό του. Βέβαια μπορεί να έχει θέλημα δικό του. Και υπακοή με το θέλημα γίνεται. Γιατί να κάνω το θέλημα ενός άλλου? Καταλάβατε γιατί? Για να απογυμνωθώ από όλα αυτά τα τεράστια πράγματα που φορτώνουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στο σώμα μας, στα σπίτια μας, στην ύπαρξή μας. Να τα έχει σαν να μην τα έχει, σου λέει. Η έχοντες γυναίκας ή ναόσυνος μη έχοντες. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή θα λες ότι εγώ και ο Θεός είμαι μόνος στον κόσμο. Και όλα τα άλλα, Θεέ μου τα έχω, εντάξει τα καλλιεργώ για σένα. Μη φανταστείτε ποτέ ότι σε εν ώρα κρίσεως θα παρουσιαστώ εγώ ενώπιον του Θεού που τα λέω αυτά και θα του πω, ωραία, να τα πω κατά καιρούς. Η ερώτηση την οποία θα μου κάνει είναι, για ποιον το έκανες αυτό? Καταλάβατε τι λέω τώρα? Αν το έκανες για σένα, δεν έκανες τίποτα. Το θαύμα για ποιον το έκανες? Το θαύμα γίνεται. Αν πέσουμε στα πόδια όλοι εδώ και παρακαλέσουμε να βρέξει ή να μην βρέξει, δεν θα βρέξει. Δεν είναι εκεί όμως το θέμα. Το θέμα είναι γιατί το κάνεις αυτό που κάνεις. Όλη η κρίση, το λέει αυτό ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, για περιπάντων λέει των ηφημών πρασωμένων, την αιτίαν αφημών ζητεί ο Θεός. Για όλα αυτά τα οποία κάνουμε, ο Θεός ζητάει το γιατί τα κάνουμε. Το γιατί τα κάνουμε. Εδώ είναι όλο το μυστικό και το κρίσιμο σημείο. Μπορείς να είσαι πλούσιος. Είσαι στο θέλημα του δοσμένος. Αν είσαι στο δοσμένος, θα παρακαλείς κάθε μέρα γι' αυτό και θα σου στέλνει ο Θεός ανθρώπους να ευεργετείς. Και τότε και τα πλούτη θα κρατήσεις πιθανότατα ή θα τα αυξήσεις κιόλας. Αν δεν θα το κάνεις για να τα αυξήσεις, τότε δεν θα αυξήσουν τα πλούτη. Θα το κάνεις γιατί είσαι παραδομένος στο έννοιμο του Θεού και γιατί ούτως έδωκεν ούτως αφύλατο. Λόγια του Ιώβ. Ο μεγάλος ο Ιώβ. Του τα πήρε όλα. Αυτός τα έδωσε, αυτός τα πήρε. Θα μπορούσε να πει γιατί μου τα πήρες και λοιπά και αυτά. Είναι δικά μου. Τα έχεις, τα έχω. Είναι δικά σου, όχι. Αυτό είναι το ήθος. Το ήθος του χριστιανού. Το ήθος του χριστιανού είναι αυτό. Είναι η δωρεά. Είναι η δωρεά. Όλα όσα έχω ανήκουν σε εκείνον. Όλα όσα έχω τα δίνω πίσω. Τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν. Το έχετε ακούσει αυτό ποτέ? Κάθε μέρα τα ακούτε. Κάθε λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Τα σα εκ των σών κατά πάντα και δια πάντα. Σι προσφέρομεν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία μας έχεις δώσει και είναι δικά σου, όλα αυτά κατά πάντα εντελώς και δια πάντα

0: και ό,τι θες να κάνεις, σε προσφέρομαι. Πάρ' τα πίσω. Πάρ' τα, όχι γιατί δεν μας είναι πολύτιμα, αλλά γιατί μας είναι πολύτιμα. Για να οδηγήσεις εσύ το δρόμο μας, την πράξη μας, τη σκέψη μας, τότε ο άνθρωπος γίνεται του Θεού. Τότε αποκτά τη δωρεά. Τότε ο άνθρωπος αγιάζει. Τότε ο άνθρωπος βρίσκει καταρχήν χαρά. Καμία περίπτωση να χαρείτε στη ζωή αυτή, δεν υπάρχει άλλη. Η μόνη χαρά στη ζωή είναι να παραδοθεί κανείς στο Θεό. Καμία περίπτωση. Θα χαρείτε για λίγο, θα φάτε πιο πολύ ξύλο μετά. Θα περάσει μια στιγμή ευτυχία, θα έρθει διπλή δυστυχία μετά. Θα είσαι συγχαρούμενος, το παιδί σου, η μάνα σου θα πεθάνει. Θα είναι δυστυχισμένο. Θα πας καλά εσύ, η χώρα σου θα καταστρέφεται. Θα πηγαίνει η χώρα σου καλά, εσύ θα καταστρέφεσαι. Δεν υπάρχει τρόπος. Ούτε αιώνια αγάπη υπάρχει, ούτε αιώνια ευτυχία υπάρχει, ούτε τίποτα. Μια αιώνια αγάπη, μια υπέροχη σχέση, μια ξέσια πλάσματα που ερωτεύονται ένα στον άλλο. Και μπαίνω στο γάμο. Και μετά από λίγο αρχίζει με κελιό. Γιατί? Μα δεν έχω δει και κανένα ζευγάρι εγώ που να χωρίζει και να μην αγαπιούνται. Όλοι αγαπιούνται. Γιατί χωρίζουν όμως? Καταλάβατε, διότι λείπει δωρεά. Λείπει αυτό το πράγμα, αυτή η ελευθερία. Και λέω ξανά για τη μάνα και το παιδί. Γιατί η μάνα, το παιδί είναι θεόστραβο. Αλλά η μάνα το δωρεάν το αγαπάει. Και βλέπετε, το παιδί στη μάνα γυρίζει. Εις το Θεό γυρίζομαι. Εκεί πάμε να εξομολογηθούμε. Διότι δεν μας ταυτίζει με το κακό που κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει το στοιχείο της δωρεάς. Η ενσάρκωση είναι απόλυτη δωρεά. Να μην έχω κι εγώ κάτι δωρεάν. Κάνει. Προσέξτε, αυτά είναι μεγάλα πράγματα που λέμε. Είναι πολύ σημαντικά. Και μας βάζουν σε ένα άλλο κλίμα. Και κυρίως είναι εφικτό να γίνουν. Δεν είναι παράξενο. Δεν είναι τρομακτικά, ας πούμε, πάρα πολύ. Τι? Είναι μια απλή πνευματική σκέψη την οποία θα κάνεις. Ναι, έτσι δεν είναι? Μια απλή πνευματική σκέψη. Μου στέλνει ο Θεός μια καλή γυναίκα, ένα καλό σύζυγο. Ποιος μου το στέλνει? Εγώ άψαξα και τον βρήκα και κοπίασα και δοκίμασα όπως δοκιμάζουν σήμερα 5.000 άλλους πριν. Που θα διαλυθείς για να κάνεις δοκιμές στο τέλος και θα καταλαβαίνεις ότι θα έχεις κριτήρια, γιατί θα έχεις καταστραφεί εσύ ο ίδιος από αυτά που θα έχεις τραβήξει, από αυτά που θα έχεις κάνει. Καταλάβατε τι λέω? Λοιπόν, έχεις μια δωρεά. Αυτή τη δωρεά την παίρνεις για να την καλλιεργήσεις, να γίνεις αξιός της. Που σημαίνει θα κάνεις και εσύ μια δωρεά. Πού είναι η δωρεά? Κάνεις εσύ. Καμία δωρεά δεν κάνεις εσύ. Έτσι. Ένα προσόν, γνώση, ευμάθεια που λέει ο Πλάτων. Ικανότητα, η φύα, εντάξει. Μεγάλο πράγμα. Δεν το έχουν όλοι. Λοιπόν, τι το κάνεις αυτό, πού το πας, πώς το δουλεύεις, για ποιο σκοπό το χρησιμοποιείς? Τα άλλα τα ταλέντα που έχουμε όλοι, όλοι έχουν ταλέντα. Όλοι οι άνθρωποι είναι γεμάτοι με δωρεές και με ταλέντα. Όλοι μας. Κανένας δεν υπάρχει χωρίς. Ακόμα δεν το έχει βρει αν νομίζει ότι δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να φτιάξει αυτό το πράγμα δημιουργία, έργο, πολιτισμό, ιστορία, περιουσία, όλα αυτά τα πράγματα. Τι το κάνω, πώς θα το χρησιμοποιήσω? Όλο το μυστικό είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Το να μπορείς κανείς να πει ενώπιν του Θεού ότι όλα αυτά, λοιπόν, όλα αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τα έχω και όλα αυτά τα πράγματα τώρα εσύ θα μου πεις θα κάνω. Και όπου θες, εγώ να προσπαθήσω να πάω. Και αν δεν το καταλάβω αμέσως, με μια μικρή βοήθεια, ένα μικρό πειρασμούλι, να το καταλάβω. Έτσι πειρασόν με πλην ευσπλάχνος, λέγανε οι πατέρες. Πειρασόν με, δεν καταλαβαίνω τα πάντα, δώσ' μου, αλλά μικρά, μικρό ίσως να καταλάβω, ας πούμε. Καταλάβατε. Και για όλους ισχύει αυτό. Και για τα παιδιά. Τα παιδιά, τι θα κάνουν τα παιδιά? Οι μανάδες τα φορτώνουν τα παιδιά. Και οι πατεράδες, αλλά οι μανάδες πιο πολύ. Πάνε να τα φορτώνουν και οι πατεράδες και οι μανάδες. Το παιδί πρέπει να κάνει αυτά που έχω στο λογισμό μου. Γίνεται να μην το κάνει αυτό. Διότι εγώ ξέρω. Φιλαυτία. Αυτό είναι φιλαυτία. Ο Θεός δεν ξέρει. Το παιδί δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχει διάλογο το παιδί με το Θεό. Κάνε προσευχή να ανοίξει ο δρόμος ανθρώπου, παιδιού και Θεού. Δείξτε το με το παραδείγμα σου πώς να ανοίγεται στο θέλημα του Θεού. Και θα βρει μόνο το δρόμο του. Και θα χαίρεται που τον βρήκε κιόλας. Αν προσπαθεί να του επιβάλλει κάτι, είναι σαν να σου επιβάλλει ο Θεός εσένα. Εσύ ρώτησες το Θεό και σου είπε ότι αυτά που κάνεις είναι σωστά όλα. Είσαι βέβαιος τόσο πολύ και θες να επιβάλλεις τη γνώμη σου και στο παιδί σου. Καταλάβατε. Μια φορά σας το είχα πει μια φορά αυτό, δεν ξέρω. Ήμουνα ιεροκήρυκα σε κάτι χωριά και τώρα την κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά είχα τότε, ήμουν νεαρός πολύ και απελπιζόμουν εύκολα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πήγαινα και έλεγα, ο καημένος ο κόσμος με κοίταγε, Πολλοί του φαίνονταν βαριά αυτά που έλεγα, φεύγανε. Οπότε μια φορά δεν άντεξα άλλο και πει. Μια φορά είχα πάει στα Αγιονόρος και βρήκα έναν γέροντα διακριτικό. Και μεταξύ άλλων, του λέω: Γέροντα, υποφέρω πολύ, λέω, στα κηρύγματα που κάνω. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και μου απαντάει: Έτσι λέει και για μας ο Θεός. Καταλάβατε. Καταλαβαίνατε. Έτσι λέει και για μας ο Θεός. Δεν είναι λοιπόν ότι θα κάνω εγώ το θέλημά μου και θα γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλω εγώ. Σε όλα όσα θέλω. Μα αυτό σκοτώνει τους ανθρώπους σήμερα. Αυτό τους χωρίζει. Αυτό τους πεθαίνει. Αυτό μας οδηγεί σε πρόωρους θανάτους. Αυτό μας κάνει τα ψυχοσωματικές ασθένειες. Δεν είναι και άμα τι έχει την κρονικότητα, το φέρνει και 20 χρόνια πιο πριν, ας πούμε. 30 χρόνια πιο πριν το συμβάν του. Του ζαχάρου, πεθαίνει, πάει ζάχαρο, πάει στα 60, ας πούμε. Το παθαίνω σήμερα στα 20, εγώ φοιτητές που έχουν ζάχαρο. Όχι προτύπου 1, τύπου 2. Καταλάβατε, οι καρδιοπάθειες ή όλα αυτά. Είναι συνεχώς το κοντεροχτύπημα του θελήματος. Το κοντεροχτύπημα αυτού του πράγματος, το οποίο θέλει να αλλάξει τον άλλον και καλά να αλλάξουμε τον άλλον. Αυτό που πίσω έχει την ασφάλεια ότι εγώ δεν πορεύομαι σωστά. Αν κάποιος θέλει να αλλάξει τον άλλον, είναι ότι ο ίδιος δεν πιστεύει ότι πάει καλά. Αλλά αντί να κάνει τη σωστή κίνηση και να αλλάξει τον εαυτό του, προβάλλει, υπερασπίζεται τις αρχές του πάνω σε έναν άλλον. Καταλάβατε. Το ίδιο είναι στα ζευγάρια, το ίδιο γίνεται και στους δασκάλους, το γίνεται παντού. Εάν βρούμε ανθρώπους οι οποίοι ζουν αυτό το είδος στη ζωή, τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό, δηλαδή εγώ και ο Θεός υπάρχουμε στον κόσμο, και ό,τι έχω και δεν έχω, έτσι είναι ένα άνοιγμα στη δική σου αγάπη, η οποία είναι δωρεάν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Και στον βαθμό που προχωρούμε προς τα εκεί, γινόμαστε και εμείς ελεύθεροι. Και αυτοί μπορούν να ελευθερώσουν κι άλλους δίπλα τους. Αν δεν γίνεται αυτό, είμαστε όλοι μίζεροι και κλεισμένοι. Όλοι μετέχουμε σε αυτά όλα. Τα ξέρουμε και τη μία κατάσταση και την άλλη. Έτσι δεν είναι. Οι πιο πολλοί από εδώ ξέρουμε και τις δύο καταστάσεις. Πώς είναι και οι δύο. Γευόμαστε και τις δύο. Πάμε λίγο, ελευθερωνόμαστε και λέμε: Α, όμορφα είναι έτσι εδώ. Ξαναγυρίζουμε πίσω, όμως αρπάζουμε τη γυναίκα μας και λέμε: Κίνο, κίνο, κίνο, κίνο, κίνο, κίνο. Παίρνει και αυτή η φωτιά και λέει: Και εσύ, κίνο, κίνο, κίνο, κίνο, κίνο, κίνο. Λοιπόν, και ο καθένας στείλει ένα από ένα μετερίζει, ένας εδώ και ένας από εκεί, και πάνε στον καημένο του πνευματικού και τον τρελαίνουν. Και του λένε: Μία αυτό που δείχνει πως έχει δίκιο, και άλλος έχει δίκιο. Και πάλι έχουν όλοι δίκιο. Γιατί όλοι είμαστε κλεισμένοι στη φυλαυτία μας. Και ο καημένος πνευματικός τι να πει. Να σου πει ότι είσαι χάλια. Θα σκοτήσει και θα φύγει. Θα πα άλλο πνευματικό, θα σου λέει ότι είσαι ωραία. Τι να κάνει ο πνευματικός. Θα σου πει ότι κοίταξε, κάνε μια προσπάθεια. Θα το πει: Δεν μου βοηθάει ο πνευματικός. Δεν σε βοηθάει, διότι δεν θες να αλλάξεις. Καταλάβατε τι λέω. Δεν σε βοηθάει, διότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Θεός δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Εάν πάρει σωστή στάση όμως, όλα αυτά αρχίζουν και λύνονται. Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι πάρα πολλές δωρεές σου έχει δώσει ο Θεός. Τόσο πολλές που δεν προλαβαίνεις να τις μετρήσεις. Και αυξάνει η ευγνωμοσύνη κατακόρυφα και γίνεται ευτυχισμένος ο άνθρωπος ξαφνικά, μέσα στη φαινόμενη δυστυχία. Και αρχίζει και βρίσκει, το φωτίζει το Πνεύμα του Άγιου, μύρια καλά σε αυτή τη ζωή του μέσα. Και γίνεται ξαφνικά ένας πολύ ευγνώμων άνθρωπος. Και λες, μα τι άλλαξες αυτόν ξαφνικά. Αυτός τρώγονταν με τα ρούχα του μέρα νύχτα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν όλα και τρώγονται με τα ρούχα του. Δηλαδή μέρα και νύχτα τρώγονται. Και πάντα θα σου βρει ο διάβολος δουλειά. Θα σου πει κάτι δεν έχεις, κάτι δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Η φυλαυτία πληγώνεται συνεχώς όσο πιο μεγάλη είναι. Μεγάλη φυλαυτία. Πολλά αιτήματα. Πολλά προβλήματα. Μικρή φυλαυτία. Μικρά προβλήματα. Έτσι, αυτό σας είπα, το έζησα δύο φορές εγώ προσωπικά, και στον Άγιο Πορφύριο και στον Άγιο Παΐσιο. Όταν πήγα η πρώτη φορά στον Άγιο Πορφύριο, του λέω: Έχω 10.000 προβλήματα. Και μου λέει: Δεν θα λυθούν. Λέω: Τι εννοείται? Θα εξαφανιστούν, μου λέει. Εξαφανίζονται τα προβλήματα. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τα λυθούν. Καταλάβατε. Και στον πατέρα Παΐσιο μια άλλη φορά που του είχατε ετοιμάσει ένα τετράδιο τέτοιο δάχοντρο με τα βάσανα που νόμιζε ότι είχα ως νεαρός, και σας το έχω πει αυτό, Και άρχισα να τα λέω. Αυτό σκανόταν. Λέω, άκουγε, άκουγε. Πώ μια στιγμή το είδα, είχε βάλει τα γέλια. Λέω, γιατί γελάτε, πάτερ. Και μου λέει, πετάει, πετάει το αεροπλάνο, μου λέει, πετάει και πετάει. Άμα μπορεί ο φίλο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτάψα κι εγώ τα τετράδια και τελείωσα. Καταλάβατε τι λέω. Είναι φοβερό το πόσα προβλήματα εφευρίσκει ο φίλαθος άνθρωπος και ο διάβολος που βοηθάει. Έτσι. Καταλάβατε. Ήρθε προχθές μια κυρία και μου λέει, πάτερ, έχω, μου λέει, 1.000.000 προβλήματα. 1.000.000. Εντάξει. Θέλω να μιλήσουμε. Άντε να μιλήσουμε. Λοιπόν, της λέω, δεν μου λέτε, λέω. Στο Θεό πιστεύετε? Πιστεύω, μου λέει. Πιστεύω. Εξομολογήσετε? Μου λέει, ποτέ. Ούτε μια φορά, λέω, ούτε μια φορά. Ποτέ, ποτέ. Και ήταν στην πέμπτη δεκαετία της ζωής της. Λέω, ούτε μια φορά, έτσι για πλάκα, να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, όχι, λοιπόν, λέω, θα κάνουμε αυτό τώρα. Θα πάω να εξομολογήσω. Και τυχαία, σε ένα μοναστήρι την είδα. Δεν την είχα. Τι είχε ακούσει κάποιο ομιλία μου κλπ. Λοιπόν, τώρα λέω, πάμε δίπλα να εξομολογηθείτε. Α, πάω, λέει, με τα χαρά. Αφού είστε εσείς, εγώ είμαι Σούπερμαν, άμα ήταν ένας απλός παπάς, εγώ έχω όλα τα πτυχία που χρειάζεται η φιλαυτία της και έχω και πανεπιστημιακές θέσεις. Ας εξομολογηθεί σε μένα. Διότι ο απλός παπάς τώρα της ενορίας θα πάει να εξομολογηθούμε. Δεν πάει, δεν είναι έτσι. Δεν θα πιάσει και το μυστήριο. Μόλις λοιπόν εξομολογήθηκε, έκανε μια εξομολόγηση που θα έκανε σε οποιοδήποτε παπά. Δεν υπήρχε καμιά διαφορά. Λοιπόν, και μετά από μερικές μέρες μου στέλνει ένα email, ένα σεντόνι κάτω εκεί, να μου πει πόσο ευτυχισμένη είναι που με συνάντησε. Όχι, λέω. Είσαι ευτυχισμένη γιατί εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή σου. Γι' αυτό. Εγώ τίποτα δεν έκανα. Τι έκανα, έβαλα το πετραχίλι πάνω μόνο, τίποτα άλλο. Έκανα τίποτα άλλο. Αλλά εδώ ανανεώθηκε χάρη του βαπτίσματος. Αυτό είναι εξομολόγηση. Ειδήσω το είναι γενική εξομολόγηση. Αναγεννιέται ο άνθρωπος. Την έβαλα να ξεκινήσει τα παιδικά της χρόνια. Λοιπόν, και έλεγε. Λοιπόν, και ξαφνικά μου λέει ότι είμαι τώρα, λέει, είμαι, αυτές τις μέρες είμαι σαν το πουλί. Ότι θέλω να φάω, ότι θέλω να κοιμηθώ από τη χαρά μου. Τρέχω εδώ, τρέχω εκεί. Και άρχισα. Λέω, να αυτό είναι που σας έλεγα, ότι άμα δεν εξομολογηθείς και δεν προχωρήσει με βέντο αυτό και δεν έχει αυτή την του είδου την διάθεση να βρει αυτά τα πράγματα, δεν θα βρει ποτέ τίποτα. Δεν είναι ιδέες, καλές ιδέες ο χριστιανισμός. Είναι πράξη Θεού αιώνια και ανταπόκριση του ανθρώπου αιώνια. Αν δεν γίνει αυτή η σχέση, δεν πάει το πράγμα πουθενά. Ωραίες ιδέες όλες έχουν και οι άθεοι. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εδώ τώρα και άκουγε αυτά που έλεγα, που λέει ότι είναι άθεος, θα λέγε ωραία πράγματα είναι αυτά. Δεν τα πέριπτε. Καταλάβατε. Όμως, όταν έρθει η ώρα, ας πούμε, κοίταξε, αυτά δεν μπορεί να είναι αλήθεια, διότι εγώ δεν. Θεός δεν υπάρχει, πνεύμα Άγιο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, όλα αυτά είναι, ξέρω εγώ, ωραίες φαντασίες, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά ζήσε χωρίς αυτές τις ωραίες φαντασίες. Αυτά προσφέρουν πολυτελή ζωή. Ενώ η άλλη εκδοχή είναι μια εκδοχή αμοιβαίας ανθρωποφαγίας. Σήμερα πλέον είναι στη ημερήσια διάταξη. Σας λέω ειλικρινά ότι όσοι αναγκάζονται να ακούσουν τα παθήματα των ανθρώπων σήμερα, έτσι, θέλουν να σταματήσουν να τα ακούνε. Έτσι. Ζωές φοβερές. Και μιλάμε για κοινούς ανθρώπους, δεν μιλάμε για λεγιοναρίους, ξέρω εγώ, ή τυχοδιώκτες, ή μέλη της μαφίας. Οι απλοί άνθρωποι γύρω μας ζουν τρομακτικά πράγματα σήμερα. Πολύ βαριά πράγματα. Διότι έχει χαθεί αυτή η αναφορά, η οποία δημιουργεί και ένα φίλτρο και δημιουργεί κριτήρια. Έτσι δεν είναι? Τι θέλει ο Θεός? Έτσι. Καταλάβατε? Λοιπόν, και δεν παθαίνω τα πάντα, γιατί δεν τα δέχομαι όλα. Ενώ αλλιώς, καταλάβατε, παραδίνομαι σε όλες τις απάθεις, σε όλες τις ορμές, σε όλες τις διαθέσεις, σε όλες τις καταστάσεις, παραδίνομαι. Παραδίδω και άλλη δίπλα μου και αρχίζει το βατρελό. Καταλάβατε. Τι ώρα είναι? 11. Εγώ σας είπα, λειτουργώ αυτό. Ούτε ρολόι έχω σήμερα, ούτε βλέπω απέναντι. Αυτομάτως. Λοιπόν, πέρασε η ώρα ενώ. Τώρα αρχίζει από εδώ και πέρα η προσοχή, δεν διασπαστεί να συνεχίσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία μπορεί να απαντηθούν ίσως. Έλα, σε περίμενα, λέγει. Ποιος είπε ότι αγαπάς τον Θεό τόσο πολύ όσο. Δεν είναι αγάπη Θεού αυτή. Προσέξτε. Σε ευχαριστώ για αυτά που είπες. Είναι αλήθεια αυτά που λες. Είναι αλήθεια αυτά που λες. Ότι έχουμε, το είπα και στην αρχή, ότι τα έχουμε μεταφέρει όλα αυτά. Όλο αυτό τον Ιουδαϊσμό. Τον έχουμε μεταφέρει σε καθημερινή χρήση. Σε πρώτη φάση έτσι είμαστε, γιατί είμαστε φύλακτοι. Όμως δεν είναι αυτό η αιτία του βαπτίσματος. Έτσι. Δεν βαπτιστήκαμε για αυτόν τον λόγο. Το βάπτισμα είναι υιοθεσία. Ο Υιός, το παιδί δεν μπορεί να έχει σχέση με τον πατέρα ή με τη μάνα τέτοια. Σου δώσα μου δίνεις, σου δώσα μου δίνεις. Είναι πολύ αρχάριο αυτό. Αυτό προσπαθώ να πω. Έτσι. Και αν μείνουμε σε αυτό, δεν θα καταλάβουμε το νόημα του ίδιου του βαπτίσματός μας. Έτσι. Ούτε της Θείας Κοινωνίας. Ούτε τα σάκ των σωσί προσφέρουμε. Δεν το καταλάβουμε. Όσο για την αγάπη του Θεού που λέμε να αγαπάω τόσο το Θεό. Προσέξτε κάτι. Το θέμα είναι να δω την αγάπη του Θεού για μένα. Έτσι. Η δική μου αγάπη δεν μπορεί, ακριβώς διότι έχω τόση φιλαυτία, να αναβλήσει από το πουθενά. Αλλά, ανοιγόμενος στο Θεό, τότε γνωρίζω ξαφνικά την αγάπη Του και την πρόνοιά Του με ένα πολύ βαθύτερο τρόπο. Και τότε θα αρχίσω να αγαπώ Θεό. Δεν λέμε ότι αν το κάνουμε και αυτό ένα πρέπει, το χάσαμε τελείως. Πρέπει να αγαπάς τον Θεό, δεν τον ξέρω πώς τον αγαπήσω. Δεν τον έχω δει ακόμα. Μα είναι. Εντάξει, είναι. Όταν κάνει κανείς αυτό το άνοιγμα, κάνει αυτή την αυτοπροσφορά, κάνει αυτόν τον τρόπο και δει την πρόνοια του Θεού και αρχίσει σιγά σιγά να πληροφορείται για την αγάπη του Θεού, τότε υπάρχει περίπτωση να κάνει και αυτό το αντίθετο άνοιγμα. Έτσι, το ανάλογο άνοιγμα. Έτσι. Μην το κάνουμε αυτό το πράγμα να πρέπει, διότι δεν βγαίνει λογικά μετά.
1: Ένα άλλο προβληματισμό που λέω στον πατέρα Νικόλα, το τελευταίο παράδειγμα που είπατε, προσωπικά και με προβλημάτισε η γυναίκα αυτή, η εξομολογική και εδώ τώρα και η στάμματα τη, πολύ ωραία και σαν πουλίδα, τέτοια κλπ. Πολλέ φορέ, και αυτό είναι από το Θεό, δεν αισθανόμαστε έτσι, είναι και φορέ ότι πρέπει να φέρουμε και λίγο προβληματισμένη και εξομολογήσει.
0: Ναι, αλλά αυτό γίνεται πάντα μέσα μια δωρεά. Δηλαδή η εξομολόγηση όταν είναι πραγματική και αυτή έχει χαρά μέσα της. Και μέσα στη χαρά αλλάζουμε. Δεν αλλάζει κανείς μέσα από τη λύπη.
1: Είναι βολικό να λέμε εξομολόγηση και αισθάνομαι πολύ ωραία.
0: Δεν είναι βολικό, είναι χάριση. Η εξομολόγηση είναι χάριση. Και όποτε έρθει η χάριση δημιουργεί ελαφράδα στην ψυχή. Κάτι. Λοιπόν, ναι.
2: Επειδή χάρη στη φυλαστεία μου, επειδή έχω να γίνω πλούσιο. Και χάρη στη φυλαστεία επίσης, παραμένω πλούσιο. Πώς μπορούμε να μιλάμε για καλή χρήση του πλούτου, όταν εγώ πρέπει να γίνω άρπαγας, γιατί χάρη στη φυλαστεία του προσώπου πρέπει να γίνω πλούσιο, δεν μπορώ να γίνω πλούσιο. Παραμένει και το σύμπτωμα της φυλαστείας, αλλά και το σύμπτωμα της αμαρτίας της αρπακτικότητας. Πώς μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για καλή χρήση του πλούτου, όταν πρέπει να περάσουμε όλα αυτά τα οποία έκανε.
0: Τα αδύνατα παρά ανθρώπινη, δυνατά παρά το Θεό. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει κανείς πλούσιος χωρίς να είναι αρπακτικός ή να θεραπευτεί από την αρπακτικότητά του και χωρίς να είναι ανθρωποφάγος. Και τότε ο πλούτος αυτός και είναι και 100% δωρεά του Θεού. Αλλά αυτό το επιτυγχάνουμε όταν σιγά σιγά μέσα μας ασκούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα σας είχα πει και άλλη μια φορά. Μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν επιχειρηματίες μέσα στην κρίση αυτή που τα πάντα συρρυκνώνονται και σαρώνονται, που πάνε καλά και αυξάνουν και τις επιχειρήσεις τους. Είναι όλοι τους αυτοί, σας λέω, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ελεημοσύνη. υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν ιερείς, βρίσκουν επισκόπους, βρίσκουν μοναστήρια, βρίσκουν ανθρώπους τέλος πάντων που εμπιστεύονται. Έτσι, και σε μένα έχει συμβεί αυτό. Και λένε, ας πούμε, θέλω να μου βρεις κάποιον ο οποίος να υποφέρει. Έτσι. Τον βρίσκεις, του δίνεις το λογαριασμό και του καταθέτει, τον βοηθάει. Ξέρετε τι δωρεές γίνονται αυτές. Σήμερα, ξέρετε πόσος κόσμος. Όταν υπάρχει μοναστήρι, δεν θέλω να το πω τώρα, που ήδη έχει δώσει εκατομμύρια για την αποφυλάκηση. Αποφυλάκηση ανθρώπων που έχουν κλειστεί φυλακή για χρέη. Σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, δημιουργεί άλλη σχέση με τα πράγματα, με τον πλούτο, με τον εαυτό μας και με τον κόσμο. Αλλιώς ο πλούτος είναι αλωτρίωση και αποξένωση και οδηγεί σε καταστροφή σχέσεων και καταστροφή ακόμα και της υγείας. Δεν είναι, είναι ένα μέσο ο πλούτος, θα το χρησιμοποιήσεις κατά Θεόν. Και αν θέλεις να τον διατηρήσεις με τρόπους οι οποίοι είναι φάμαρτοι, μπορεί να τον διατηρήσεις, αλλά θα χάσεις όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα θα χαθούνε. Καταλάβατε τι λέω. Και άδικα θα πει και παρατηνώ να πεθάνει, η οικογένειά σου θα είναι αμαύρη και άραχλη και η ζωή σου θα είναι άσχημη. Και υπάρχουν άνθρωποι. Α, προχθές, πριν από μερικούς μήνες, είχα έρθει σε επαφή τυχαία εντελώς με ένα επιχειρηματία εδώ της περιοχής νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν ξέρει πόσα έχει. Και όπως ήρθαμε σε επικοινωνία τυχαία, του λέω: κοίτα να δεις, του λέω. Αυτό είναι αληθινό γεγονός. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, του λέω. Αυτά όλα τα πράγματα είναι δωρεά, είναι χάρις που έχεις. Και η φυγεία σου είναι χάρις, και η ευκαιρία σου ως ο Θεός και η υγεία σου είναι χάρις. Κοίταξε να δεις, βοηθάει και ανθρώπους οι οποίοι σήμερα χωρίς να φταίνε σε τίποτα είναι σε άσχημη κατάσταση. Ακούστε. Λοιπόν, μου λέει αυτός, πάτερ, λέει αυτά, λέει, τα λέτε στις παπάδες, λέει, αλλά η αλήθεια είναι άλλη, ότι εγώ το πλούτο να το φροντίσω, λέει, θα το χάσω και θα το κάνω. Βρε, εσύ, του λέω, άκουσε να δεις, νέος άνθρωπος, 55 χρονών κάπου εκεί. Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Πάντως, όχι μεγάλος. Λοιπόν, ναι, λέει, ωραία μου τα λες, λέει, σ' αρέσει, σ' ακούω, αλλά δε. Λοιπόν, χτες έμαθα ότι πέθανε από καρκίνο. Μέσα σε 3 μήνες. Μέσα σε 3 μήνες. Και θυμάμαι, του είχα πει, ποιος παρακαλάει για σένα, του λέω. Εύχεται κανένας στο Θεό για σένα. Εύχεται, του λέω, κανένας στο Θεό για σένα. Εσύ δεν εύχεσαι. Άλλος δεν εύχεται. Ξέρεις, θα πει αυτό, του λέω. Πού να τα καταλάβουμε όμως αυτά, δεν θέλουμε. Λέω, αν ευεργετήσεις 5 ανθρώπους, αυτή η Παναθαλία να γνήσει ο κύριε Λέισον για σένα στο Θεό και είναι ζωντανός ο Θεός. Καλπάζων καρκίνος, τεράστια περιουσία, δεν έφτασε ούτε να τον κρατήσει τη ζωή πάνω από 2 μήνες. Σε 2 μήνες μέσα. Καταλάβατε. Γιατί, διότι κάπου βάζουμε σε πειρασμό το Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το βάζω σε πειρασμό το Θεό. Γιατί να σε κρατήσει τη ζωή, στο χρωστάει. Ποιος είσαι, για ποιον δουλεύεις εσύ. Καταλάβατε τι λέω. Τι είναι αυτό το οποίο κάνεις και είναι τόσο φοβερό. Για το οποίο, έτσι, αξίζει να σε προστατεύει ιδιαίτερα. Λοιπόν, ούτε λογαριασμό του δίνεις, ούτε ασχολείσαι μαζί του, ούτε τίποτα. Σ' αφήνει τον καρκίνο, τον έδωσε ο Θεός. Μόνος τον έπαθε. Καταλάβατε τι λέω. Απλά ο Θεός δεν του εμπόδισε. Γιατί δεν είχε λόγους να το εμποδίσει. Καταλάβατε τι λέει, ο Θεός θέλει να έχει λόγους να το κάνει αυτό το πράγμα. Διότι τίποτα δεν κάνεις. Κανείς δεν κάνει τίποτα για εσένα. Δεν κάνεις τίποτα για κανέναν. Έτσι δεν είναι. Του βγάζεις και τη γλώσσα. Ποιος έχει δικαίωμα μετά πάνω σε αυτή την ιστορία. Όχι ο Θεός βέβαια. Καταλάβατε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Βλέπετε μεγάλους πλούσιους. Δεν λέμε ονόματα τώρα. Πώς είναι η οικογένεια. Τι έμεινε πίσω. Μια συμφορά, ένα τίποτα. Μια στάχτη. Και το βλέπει αυτό συνεχώς κανείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός, κατά κάποιο τρόπο, ζητάει το δικό του. Θέλει αυτό το οποίο σου δίνει να το πας με το δικό του τρόπο για να καρπίσει, να το χαρείς. Βέβαια να το χαρείς τότε. Και να δημιουργήσεις και γύρω σου μια κοινότητα ευτυχισμένων ανθρώπων και να γίνει ένα κομμάτι της βασιλείας του αυτό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και η επιχείρησή σου να είναι ένα κομμάτι της βασιλείας του Θεού. Ναι, ναι. Μπορεί να μην φτάσει στις 10 πρώτες του κόσμου, να είναι στην 11η θέση, αλλά θα αποτελείται από ευτυχισμένους ανθρώπους. Και εσύ κυρίως θα έχεις κάτι να πεις στο Θεό την ώρα, εν ημέρα κρίσεως. Δεν του πει αυτό μου έδωσε, μου έδωσε, μου έδωσε. Θα πει εσύ μου έδωσε, εγώ έκανα. Προσέξτε αυτή την παραβολή των ταλάντων. No. Το εσύ μου έδωσε δεν είναι αρκετό. Το τι έκανα και μάλιστα για εκείνον. Εντάξει.
3: Και το Θεό και τον πλούσιο Θεό σε ποιήσε. Όπως λέει η Γραφή, και τον πλούσιο Θεό σε ποιήσε. Αν ο πλούσιος φτιάχνει τον πλούτο από μόνος του, δεν είναι του Θεού ο πλούτος, γι' αυτό και καταστρέφεται. Αν όμως ο Θεός κάνει τον πλούσιο, είναι αναγκαίος ο πλούσιος στην ανθρωπότητα, γιατί μπορεί να διαχειριστεί τον πλούτο για την ωφέλεια των ανθρώπων. Ο πλούσιος που αποκτάει μερικά χρήματα έξω από τις αδικίες, πρέπει να έχει αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός με αξίωσε και έγινα έτσι. Άρα αυτά που έχω δεν ανήκουν σε μένα, ανήκουν στο Θεό και στους ανθρώπους.
2: Θα πρέπει να πάρει από και τους εργάτες και είναι πλεονάρουσα αξία. Θα μπορεί να γίνει πλούσιος.
0: Πώς θα μπορεί.
2: Αν έχω 1.000 εργάτες και παίρνω από μια δραχμή θα έχω 1.000 δραχμές επιπλέον την ημέρα. Πώς εγώ να παράγω τίποτε. Έτσι λέει, είναι.
3: Αυτή είναι η νοοτροπία του πλουσίου που φτιάχνει ο πλούτη μόνος. Αυτή είναι η νοοτροπία του πλουσίου που φτιάχνει τα πλούτη μόνος του. Εάν όμως ο Θεός σε έναν που βλέπει ότι μπορεί να διαχειριστεί τον πλούτο, του δίνει ευκαιρίες πλουτισμού από το πουθενά.
2: Τα άλλα δεν είναι του Θεού, δεν είναι όπως είπε.
3: Ακριβώς, του Θεού. Ο πλούσιος αν έχει την αίσθηση από όπου και αν απόκτησε τον πλούτο, εκτός από την αδικία, αν έχει την αίσθηση ότι είναι του Θεού αυτό το έργο που κάνει, τον πλούτο δεν θα τον αρνηθεί, αλλά θα τον σκορπίσει στους άλλους. Και δεν τον καταδικάζει ο Θεός γι' αυτό. Γιατί γίνεται ευεργέτης. Είναι ένα χάρισμα γι' αυτό.
0: Μην παγιδευόμαστε τη φιλαυτία. Να σας πω, αυτός ο επιχειρηματίας που σας έλεγα προηγουμένως, γιατί είναι πραγματικός. Λοιπόν, μου είπε το εξής. Εγώ αποφάσισα για λόγους ελεημοσύνης να μην απολύσω κανέναν. Και να μην, από τον έργο πίστεως, και να μην μειώσω μισθό σε κανέναν. Λοιπόν, και βέβαια το πράγμα πήγαινε ανθρώπινα, κοιτάξτε τώρα. Τα πάντα είναι στο κόκκινο. Του λέγανε οι λογισμοί, όλοι αυτό που κάνεις είναι καταστροφή. Και ξαφνικά λέει, όταν το έκανε αυτό και είπα θα το κάνω και λοιπά με τη βοήθεια του Θεού, είναι πιστός όμως άνθρωπος, αληθινά πιστός. Λοιπόν, ξαφνικά ανοίγουν λέει νέες αγορές στην επιχείρηση, μία, δύο, τρεις απρόσμενες, για τις οποίες εγώ δεν είχα ιδέα, ούτε έκανα τίποτα σε συγκεκριμένες χώρες. Του εξωτερικού. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και ξαφνικά βρέθηκα να έχω και απόλυτο κέρδος. Δεν είναι αυτό του Θεού, Πάτερ. Του Θεού δεν είναι, δεν τα έλεγα αυτά. Έτσι είναι. Ο Θεός δεν έχει δυνατότητα. Κούφων Θεόπουλου τι σε πέγγιτα. Το Θεό είναι τίποτα. Κούφων. Μηδέν. Το να πλουτίσει ένα φτωχό. Δεν έχει δικαίωμα. Είναι μόνο διάολος που να πλουτίσει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η πτώση μας και αυτό ακριβώς είναι το αδίέξοδό μας και γι' αυτό βασανιζόμαστε όλοι σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να ασκήσει δημόσια πράγματα και ακόμα και πολιτική. Η πολιτική είναι και αυτήν τι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και την πολιτική ακόμα να την ασκήσουν κατά Θεόν. Και δεν έχουμε τέτοιους. Και άμα βρούμε τέτοιους θα πάει αλλιώς ο χώρος, η χώρα. Και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Διότι μόλις πάρει στα χέρια κάτι και μόλις αποκτήσει μια ισχύ, αμέσως αυξάνει η φιλαυτία και έρχεται ο διάβολος και λέει: κοίταξε τώρα, υποτάξω αυτό που έχει. Δούλεψέ το. Όχι, θα το δουλέψω κατά Θεόν. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και αν τυχόν γίνει, επεμβαίνει ο Θεός μετά σε όλα αυτά. Γιατί δεν επέμβει, δεν κατάλαβα. Θα σου πει ο Θεός: κοίταξε, αφού δεν δουλέψω με τον διάβολο, εγώ θα σε αφήσω να καταστραφείς. Δεν δουλέψω με τον διάβολο, σαν επιχειρηματίας, θα σε αφήσω να καθίσω εγώ. Όχι βέβαια. Θαύματα θα κάνει. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό βέβαια στο τέλος και χανόμαστε και χάνουμε και την ψυχή μας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος από το κεφάλαιο «Περί δύναμης» και την εβδομάδα 13η. Πάντα με το βιβλίο «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Διαβάζουμε λοιπόν. Επειδή η δύναμή μας δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, η κυοφορία αλλά και οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί ούτε να μας ενισχύσει ούτε να μας αποδυναμώσει, διότι η δύναμή μας είναι θεμελιώδες μέρος αυτού που είμαστε. Η δύναμη της εγκυμοσύνης και του τοκετού συνίσταται στην ίδια τη φύση της γυναικείας υπόστασής μας, η οποία περιέχει τον σπόρο της ζωής. Ενώ ο τοκετός είναι πρωταρχική έκφραση της γυναικείας δύναμης, κάθε μια από μας την εκδηλώνει με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Είτε το μωρό μας γεννιέται κάτω από τις προβολές του χειρουργείου, είτε δίπλα σε ένα ριάκι στο βουνό, είτε είμαστε πολύ τοκές, είτε ανίκανες να συλλάβουμε. Ωστόσο, τότε μόνο είμαστε ελεύθερες να βιώσουμε την πληρότητα της δύναμής μας, όταν οι άλλοι μας μεταχειρίζονται με τρόπους που τιμούν και την εξουσία μας. Όπως αποκαλύπτουν μελέτες, οι πιο ικανοποιητικές εμπειρίες τοκετού είναι εκείνες όπου νιώθουμε ότι οι φροντιστές μας μας σέβονται, ότι μετέχουμε πλήρως σε ό,τι μας συμβαίνει, και όχι εκείνες όπου όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο ή εξελίσσονται χωρίς πόνο. Η δύναμή μας μπορεί να εκφραστεί σε κάθε περίσταση, αλλά η λαμπρότητά της αναδεικνύεται όταν οι γύρω μας τη στηρίζουν και την επικυρώνουν. Πώς είναι άραγε όταν μια κοινωνία εκτιμά αληθινά τη δύναμη των επιτόκων γυναικών? Οι Αζτέκοι, στο Μεξικό του 14ου έως 16ου αιώνα, μας δίνουν παράδειγμα παρόμοιας κουλτούρας. Όταν μια Αζτέκα γεννούσε με ασφάλεια, τη χαιρετούσαν όπως τους στρατιώτες που γυρνούσαν νικητές από τη μάχη. Το δε μωρό της το καλωσόριζαν με πολεμικές κραυγές. Οι Μαίες την τιμούσαν με ένα λογίδριο. Έλεγαν: «Αγαπημένη κόρη, γενναία γυναίκα, μόχθησες, έγινες αετός πολεμιστής, έγινες οσελότος πολεμιστής, υψώθηκες, σήκωσες την ασπίδα, ξεπέρασες τον εαυτό σου. Τώρα έχεις γυρίσει από τη μάχη, αγαπημένη μου κόρη, γενναία γυναίκα, καλωσόρισες». Αν η γυναίκα πέθαινε στη γέννα, το έθιμο των μεών της ήταν να την απομακρύνουν πάνω σε ασπίδα, αλλά την πομπή ακολουθούσαν νεαροί πολεμιστές και προκαλούσαν τους πενθούντες σε αψιμαχία, προσπαθώντας να κλέψουν το σώμα της γυναίκας ως το τέμ. Αν οι πολεμιστές κατάφεραν να πάρουν μια τούφα μαλλιά ή ένα δάχτυλο, κυρίως το μεσαίο δάχτυλο, το ενσωμάτωναν στις ασπίδες τους ως φυλαχτό για τις μάχες. Αναρωτιέμαι πόσο αλλιώτικα θα ήταν τα πράγματα αν και εμείς τιμούσαμε τις νέες μητέρες της κοινωνίας μας ως νικήτριες που αναδύθηκαν από την ιεροτελεστία του περάσματος εντελώς μεταμορφωμένες και εξευγενισμένες. Αλλά αν η κουλτούρα των Αστέκων φαίνεται πολύ μακριά από τη δική μας κατανόηση του κόσμου, η σύνδεση μεταξύ μάχης και γένας δεν είναι ολότελα ξένη προς την παράδοση της πίστης μας. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει: «Ο Κύριος σαν ήρωας πλησιάζει, με ορμή πολεμιστή. Το σύνθημα της μάχης φωνάζει, βγάζει πολεμική κραυγή, υπερισχύει απέναντι στους αντιπάλους του. Ο Κύριος λέει: «Πολύν καιρό έχω που σωπαίνω, άπραγος έμεινα και συγκρατήθηκα, μα τώρα θα φωνάξω σαν τη γυναίκα που γεννά, θα αναστενάξω και η ανάσα μου βαριά θα βγει». Τη μια στιγμή ο Ισαΐας συγκρίνει τον Θεό με ήρωα στη μάχη, την άλλη με γυναίκα που γεννά. Βάζοντας δίπλα-δίπλα μάχη και γένα, ο προφήτης μας επιτρέπει να δούμε τα κοινά σημεία που κάνουν αυτά τα δύο κατά κάποιο τρόπο απομίμηση της νικηφόρας αγάπης του Θεού. Η γένα και η μάχη, μας λέει, έχουν μία κοινή κραυγή. Έχουν αιματοχυσία, θάρρος ενώπιον του κινδύνου, πόνο και διαιώνης της ζωής. Κάποια από αυτά μάλιστα είναι και στοιχεία της καθόδου του Χριστού στον Άδη. Κατά το πάθος του και εκείνος δίνει ζωή παραδεδόμενος στον θάνατο με την κραυγή της νίκης «τετέλεστε». Μόνο που το έργο του δεν δίνει ζωή σε ένα μόνο παιδί, αλλά σε όλον τον κόσμο. Ο Ισαΐας υπενήσεται ότι όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τη δύναμη της αγάπης του Θεού, η γένα είναι ο καλύτερος παραλληλισμός από αυτούς που η εμπειρία της γυναίκας μπορεί να προσφέρει. Ίσως μάλιστα είναι ο καλύτερος που έχει να προσφέρει σύνολη η ανθρώπινη εμπειρία. Στο κάτω-κάτω είναι η γένα που κάνει τη Θεοτόκο πρότυπο όλων των χριστιανών, ανδρών ή γυναικών. Όπως γράφει η Ορθόδοξη συγγραφέας Φρεντερίκα Μάθιους Γκριν, γινόμενη η Μαρία κατοικητήριο του Θεού, αποδείχθηκε το καλύτερο παράδειγμα ηρωισμού στη μάχη κατά της αμαρτίας, ώστε της αξίζουν τα προσωνύμια οδηγήτρια και υπέρμαχος στρατηγός. Ακόμη όμως και η μητέρα του Θεού δεν αντλεί τη δύναμη από τον εαυτό της. Σε μια εικόνα απεικονίζεται με σιδηρόπλεχτο θώρακα και περικεφαλαία, ωστόσο ως όπλο της δεν κρατά ξύφος, αλλά το σταυρό. Είναι δυνατή επειδή δύναμη Κυρίου την επισκίασε. Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ζούμε σε μια κουλτούρα που μας παρακινεί να κοιτάμε μέσα μας για να βρίσκουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε, αλλά για μας, όπως και για τη Θεοτόκο, η δύναμή μας έρχεται από αλλού. Όπως το θέτει η Σέρυλ Φέλντμαν, υπάρχει μια δύναμη που έρχεται στις γυναίκες όταν γεννάνε. Δεν τη ζητούν, απλά εισβάλλει μέσα τους. Συσσωρεύεται όπως τα σύννεφα στον ορίζοντα και τις διαπερνά, παίρνοντας και το παιδί μαζί της. Η δύναμη αυτή πηγάζει από τον Θεό, του οποίου η δύναμης εν ασθενία τελειούται, από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Μόνον αυτός και όχι το μεσαίο μας δάχτυλο είναι κρατέωμα και υπερασπιστής μας. Η πραγματικότητα αυτή συχνά φανερώνεται με μεγάλη ενάργεια τις στιγμές ακριβώς πριν από τον τοκετό. Για τις περισσότερες από εμάς, το μωρό έρχεται μόνο τη στιγμή που δηλώνουμε «δεν θα τα καταφέρω». Η παραίτηση είναι τόσο αξιόπιστη ένδειξη ότι ο τοκετός κοντεύει, ώστε αποτελεί από μόνη της μία από τις φάσεις του. Η αληθινή δύναμη εμφανίζεται σε μας μόνο όταν το κουράγιο μας έχει τελειώσει. όταν οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν καμία ψευδαίσθηση για τις δυνατότητές μας. Με τις δικές μας δυνάμεις, το να βγάλουμε ένα παιδί από το σώμα μας και να το φέρουμε στον κόσμο αποδεικνύεται εντελώς αδύνατον, παρά δε Θεό, πάντα δυνατά εστί. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού μας πλουτίζει, δεν μας μειώνει. Η σκέψη και μόνο ότι πρέπει να βρούμε μόνες μας την τρομερή αντοχή που απαιτείται για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη γονεϊκότητα θα μας παρέλυε. Και είναι μεγάλη ανακούφιση να γνωρίζουμε ότι η δύναμη πηγάζει από εκείνον. Δεν πειράζει αν δεν την κατέχουμε ήδη. Όπως αυτή ανέβλησε στην αρχή του δευτέρου τριμήνου μας, θα έρθει και πάλι απρόσκλητη όταν η στιγμή παραστεί. Βιώνοντας τη δύναμή του να μας επισκιάζει, δυναμώνουμε και ενισχυόμαστε για το έργο του πολεμιστή που μας περιμένει. Έτσι ολοκληρώσαμε την 13η εβδομάδα, για να συνεχίσουμε εσείως με την 14η από το βιβλίο μας «Γόνιμη γη, το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης» της θεολόγου και βοηθού μητρότητας Λάουρα Γιάνσον. Τίτλος «Δεσμή». Γράφει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος: «Η πορεία του γάμου μοιάζει με το κέρας της αμάλθειας, το γεμάτο με αυθονία καρπών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Περιέχει τους ηλικιωμένους, τους νέους και τους μεσήλικες, νεογέννητα παιδιά και αγέννητα βρέφη. Οι καρποί αυτοί ακολουθούν ο ένας τον άλλον, όπως η συνεχής διαδοχή του ανθρώπινου γένους». Ο ομφαλός έχει μεγάλη γοητεία, όπως κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας γνωρίζει. Το μέσο τρίχρονο παιδάκι σας, όταν δεν είναι απασχολημένο να απασπατεύει τον προεξέχοντα άφαλό του, είναι πιθανόν σε κάποιο τραπέζι με ένα χρωματιστό μολύβι στη χούφτα, φιλοτεχνώντας τις ζωγραφιές του, να στολίζει όλους ανεξαιρέτους με ομφαλό. Θα περάσουν κάνα δύο χρόνια και κάμποσα αναπτυξιακά στάδια, προτού οι φιγούρες φορέσουν ρούχα ή αποκτήσουν δάχτυλα, αλλά οι ομφαλοί είναι στη θέση τους από την αρχή. Στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή δεν θα το ξανασκεφτεί, μέχρι που στην εγκυμοσύνη ο δικός της ομφαλός θα πεταχτεί προς τα έξω και για μία ακόμη φορά θα τραβήξει την προσοχή της. Όταν ο ομφαλός πεταχτεί, λένε, το μωρό είναι έτοιμο. Αυτή η ομφαλοσκόπηση μπορεί να βρει μία πιο εσωτερική έκφραση, καθώς η γυναίκα γίνεται πιο στοχαστική και αποτραβιέται, αναζητώντας την ψυχή της ενώπιση της μητρότητας. Μεγάλα ερωτήματα και νοσταλγίες ανακοινούνται μέσα της σχετικά με το μέλλον το δικό της, της οικογένειάς της και του κόσμου. Αλλά οι μέλουσες μητέρες και τα νήπια δεν είναι οι μόνοι άνθρωποι που ενθουσιάζονται με τον ομφαλό. Είναι και άλλοι. Ίσως τα πιο αφοσιωμένα μέλη του κλαμπ είναι οι Βυζαντινοί μοναχοί, για τους οποίους η ομφαλοσκόπηση ήταν κάτι περισσότερο από διασκεδαστική ενασχόληση. Εντελώς κυριολεκτικά, ήταν μία πνευματική πρακτική. Πρώτη φορά περιέγραψε την ομφαλοσκόπηση ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος ως ψυχοσωματική μέθοδο που συνοδεύει την ιερά προσευχή. Καθώς προσεύχεται «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν», ο πιστός επιβραδύνει και συγχρονίζει την αναπνοή του, ενώ το πηγούνι του ακουμπά στο στήθος του και η ματιά του στρέφεται προς τον ομφαλό του. Η πρακτική αυτή προκάλεσε έρηδες τον 14ο αιώνα, αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας προφανώς θεώρησαν ότι άξιζε να την υπερασπιστούν. Το σώμα μας, βεβαίωναν, μπορεί να χρησιμεύσει ως δυναμικό βοήθημα στην προσευχή. Και από την άποψη αυτή, ο ταπεινός ομφαλός έχει μοναδικό ρόλο. Ευρισκόμενος στο κέντρο του σώματος, ο ομφαλός μπορεί να μας βοηθήσει να στρέψουμε το μάτι του νου στο αληθινό κέντρο του είναι μας. Εκεί, στην καρδία, συναντούμε τον ζώντα Θεό. Η παρατήρηση των πατέρων συγκλίνει και με την σύγχρονη επιστήμη. Τον 21ο αιώνα, στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα και στο πρόγραμμα Belly Button Biodiversity Project, δεν αστειεύομαι, λέει συγγραφέας, ανακάλυψαν ότι ο ομφαλός κάθε ανθρώπου φιλοξενεί το δικό του ακμάζον και διακριτό οικοσύστημα. Σε 60 ομφαλούς εντοπίστηκαν 2.300 είδη μικροβίων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων υπάρχει σε έναν και μόνο ομφαλό. Οι ερευνητές βρήκαν βακτήρια του Ιαπωνικού εδάφους σε άνδρα που ποτέ δεν είχε πάει στην Ιαπωνία. Μικρόβια που σχετίζονται με εχθρικά περιβάλλοντα του θαλάσσιου βυθού και πάνω από 1.000 οργανισμούς εντελώς καινούριους για την επιστήμη. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν τη βιοποικιλότητα ανακάλυψαν και κάποια κοινά στοιχεία. Παρά τη μεγάλη βιοποικιλότητα των δειγμάτων που εξετάστηκαν, αποδείχθηκε πως περίπου 8 είδη υπήρχαν στο 70% των ανθρώπων. Είτε τον δούμε με τα μάτια των παιδιών, είτε στο πλαίσιο της προσευχής ή της επιστήμης, ο ανθρώπινος ομφαλός αντιπροσωπεύει μία πύλη προς τις εσώτατες πτυχές της προσωπικότητας. Συμβολίζει και ό,τι έχουμε κοινό ως ανθρώπινα θηλαστικά και ό,τι μας διακρίνει ως μοναδικούς ανθρώπους. Μας υπενθυμίζει ότι στον πυρήνα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Στο κάτω-κάτω, ο ομφαλός είναι η ουλή στο σημείο που καθένας μας ήταν κάποτε ενωμένος με κάποιο άλλο πρόσωπο, κοιλιά με κοιλιά, με έναν φυσικό λόρο. Εκτινόμενος μεταξύ της κοιλιάς μας και του πλακούντα που ήταν κολλημένος στη μήτρα της μητέρας μας, ο λόρος αυτός κάνει για ένα διάστημα τη δουλειά του και μετά στη γέννα αποκόπτεται. Το κολόδωμά του μαραίνεται και πέφτει, αφήνοντας τον ομφαλό ως μοναδικό του ίχνος. Αυτή είναι η κληρονομιά της ανθρώπινης διασύνδεσης που περνάμε τώρα στα μικρά μέσα στη μήτρα μας. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο της ανάπτυξής του, την 14η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, είναι που ο ομφάλιος λόρος αρχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ας δούμε τον φυσικό στόχο που ο δεσμός αυτός υπηρετεί, με την ελπίδα να αναδυθεί και η πνευματική του σημασία. Τις πρώτες εβδομάδες, τα θρεπτικά συστατικά για το μωρό περνάνε απευθείας δια της μήτρας της μητέρας, όπου τα ευαίσθητα όργανα του σχηματίζονται μέσα σε ένα αποοξυγονωμένο περιβάλλον, χωρίς τον κίνδυνο των αποσταθεροποιητικών ελεύθερων ριζών. Ο ομφάλιος λόρος σχηματίζεται την 7η εβδομάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το πέρασμα σε ένα νέο αεροβικό μεταβολισμό που απαιτεί οξυγονωμένο αίμα. Επί 2 εβδομάδες, τα δύο θρεπτικά συστήματα επικαλύπτουν το ένα το άλλο, ενώ ο πλακούντας της μητέρας φτάνει στην πλήρη ορίμανση. Η ροή αίματος όμως, δια του λόρου, θα εδραιωθεί πλήρως μόνο μετά τη 12η εβδομάδα και θα χρειαστεί να φτάσουμε στη 14η για να τελειοποιηθεί η μετάβαση. Τώρα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια του μωρού μπορούν να κυκλοφορούν δια του λόρου και να εισέρχονται στον θρεπτικό πλακούντα, κάνοντας αναστροφή μέσα στα ίδια τα τριχοειδιαγγεία, ο βρενογόνος των οποίων διαβρέχεται από το μητρικό αίμα. Κατά αρκετά εκπληκτικό τρόπο, η ανταλλαγή μεταξύ τους γίνεται χωρίς ποτέ να αναμειγνύεται το αίμα της μητέρας με αυτό του εμβρίου. Ο ίδιος ο ομφάλιος λόρος είναι ελαστικός, συσπυρωμένος, διαφανής και αρκετά σκληρός, ώστε ο γιατρός που καλείται να τον κόψει συχνά εκπλήσεται με τη μυϊκή δύναμη που απαιτείται. Επίσης είναι μακρύς, τόσο μακρύς όσο είναι το μήκος του μωρού στον τοκετό. Μέσα υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία που δουλεύουν σκληρά, αφού προς το τέλος της κύγησης, περίπου 1/4 του λίτρου αίμα δέρχεται από αυτόν ανά λεπτό. Τα αγγεία αυτά μονώνει και προστατεύει η Γέλη Γουόρτον, ένας βλενώδης ιστός που περιέχει αδιαφοροποίητα βλαστοκύτταρα με αιματικές ιδιότητες. Η ζελατινώδης υφή του διατηρεί τον λόρο γλιστερό και αρκετά χαλαρό, ώστε να διατηρεί τη ροή του αίματος, ακόμη και αν το μωρό αναδιπλώνεται και κάνει τούμπες. Χάρη στη μαλακή υφή του, τα μωρά που γεννιούνται τυλιγμένα με το λόρο τους, όπως συμβαίνει στο 1/3 των τοκετών, δεν τραυματίζονται. Ακόμη και αν ο λόρος είναι γύρω από το λαιμό, το μωρό παραμένει ασφαλές, ενώ το οξυγόνο ρέει από τον πλακούντα μάλλον παρά άδεια των αεραγωγών. Κατά τη γέννα, ο λόρος παραμένει διονγκωμένος με λαμπερό μπλε χρώμα, παλώμενος με τον καρδιακό παλμό του μωρού. Καθώς μητέρα και παιδί συναντώνται για πρώτη φορά, το ποσοστό του αίματος του μωρού που είναι αποθηκευμένο στον πλακούντα, περίπου 30%, σταδιακά επιστρέφει στον προορισμό του, στο σαμό του παιδιού. Καθώς το μωρό αρχίζει να αναπνέει αυτόνομα και το έργο του λόρου ολοκληρώνεται, η δομή του αρχίζει να καταραίει και σταδιακά χαλαρώνει και παίρνει υπόλευκο χρώμα. Μέσα σε περίπου 5 λεπτά, ο λόρος έχει φυσιολογικά συσφιχθεί με σφιγκτήρα και μπορεί να κοπεί. Τραχής και παλώμενος, θεραπευτικός και προστατευτικός, ο ομφάλιος λόρος είναι σύμβολο του ζωντανού δεσμού που δημιουργείται ανάμεσα σε εμάς και τα μωρά μας. Όπως το ψυχικό δέσιμο δυναμώνει μέρα με τη μέρα, ο λόρος εξασφαλίζει ότι τα μωρά μας ανήκουν σε εμάς και εμείς ανήκουμε σε αυτά. Αλλά μας θυμίζουν και άλλους αόρατους δεσμούς που σταθεροποιούνται και μεταμορφώνονται την περίοδο αυτήν. Μια γυναίκα και ο πατέρας του παιδιού της δεν ενώνονται μόνο με αμοιβαία συμφωνία, αλλά και με κοινή καταγωγή, καθώς φέρουν το παιδί στον κόσμο. Το μωρό τους είναι ο κοινός συγγενής που συνενώνει τα χωριστά γενεαλογικά τους δέντρα. Αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Μπορούν να πούν όχι μόνο ο ένας για τον άλλον, όπως είπε ο Αδάμ για την Εύα. Μπορούν από συμφώνου να πούν το ίδιο και για το παιδί που μοιράζονται. Αλλά δεν είναι μόνο οι γονείς του. Ο αρχομός ενός παιδιού έχει ένα πλέγμα συνεπειών για όλους τους προϋπάρχοντες συγγενικούς δεσμούς. Αναλόγως των μελών της συγκεκριμένης οικογένειας, μπορεί να μετατρέψει ένα μοναχοπέδι σε αδελφό, το μικρότερο παιδί σε μεσαίο, τους γονείς σε παππούδες, το άλλο σόι σε εξαίματο συγγενής. Το μωρό δεν είναι τόσο κάτι που προστίθεται, όσο ένα νέο σημείο σε ένα γεωμετρικό σχήμα, το οποίο αλλάζει τις σχέσεις με όλες τις άλλες κορυφές. Η δομή της οικογένειας μοιάζει περισσότερο με γεωμετρία παρά με αριθμητική. Το δίκτυο των ομφάλιων δεσμών που εκτείνονται προς κάθε κατεύθυνση δεν συγχωνεύει απλώς τις σχέσεις μας μέσα στον παρόντα κόσμο, αλλά αφορά το παρελθόν και το μέλλον. Αποκτώντας παιδί, προσθέτουμε ένα νέο ομφάλιο λόρο στην αλυσίδα της ανθρώπινης ζωής. Επεκτείνουμε με μια ολόκληρη γενιά την ανθρώπινη οικογένεια που ξεκίνησε στη μήτρα της προμήτρος Εύας και συνεχίζεται με τα παιδιά των παιδιών μας. Το βλέπουμε στις δύο γενεαλογίες του Χριστού που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στο κατά Λουκάν. Κάθε μια τους έχει διαφορετική οπτική και συμπληρώνει μία την άλλη. Ο Ματθαίος ξεκινά τη γενεαλογία από τις ρίζες του Αβραάμ και του Δαβίδ και δια του Ιωσήφ πιστοποιεί τον Ιησού ως τον Μεσσία που έρχεται να εκπληρώσει τις γραφές. Η περιγραφή του Λουκά κινείται από τον Χριστό προς τα πίσω, αλλά προχωρεί μέχρι του Αδάμ, του Θεού, ορίζοντας τον Χριστό όχι μόνο ως εκπλήρωση των Ιουδαίων,

για το κετού, ένα οικογενειακό δέντρο. Κάποιους τους γνωρίζουμε. Εκείνους τους προγόνους με τις πολύχρωμες ιστορίες που έχουν φτάσει μέχρι εμάς. Αλλά πολλοί είναι άγνωστοι. Πολλοί, όπως οι πόρνες, οι κλέφτες, οι δολοφόνοι και οι ειδωλολάτρες της γενεαλογίας του Χριστού, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κοιλίδες στην καταγωγή μας. Ωστόσο, ο καθένας τους υπήρξε απολύτως ζωτικής σημασίας για να δημιουργηθεί ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Μια μικρή παρέκκληση πάνω ψηλά στην αλυσίδα θα είχε δώσει ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε κάθε μια από τις προμητωρές μας. Είμαστε αυτές. Ακριβώς όπως οι προγιαγιάδες μας βοήθησαν να δημορφωθούν οι παρούσες συνθήκες μας, είμαστε και εμείς απασχολημένες με το να γράφουμε το μέλλον. Μπορεί να νιώθουμε ασήμαντες στο περιθώριο της ιστορίας, ωστόσο, σαν τους σκοτεινούς χαρακτήρες της γενεαλογίας του Χριστού με τα δυσκολοπρόφερτα ονόματα, δεν έχουμε ιδέα ποιος έχετε παρακάτω στη διαδοχή. Για τις γυναίκες που κυοφορούν κορίτσι, το μέλλον φωλιάζει μέσα στο παρόν κατά απολύτως κυριολεκτική έννοια. Ακόμη και πριν από τον τοκετό, όλα τα οάρια ενός θύλεως βρέφους είναι αποθηκευμένα στις οθήκες του. Δεν είναι όριμα ακόμη. Στους περίπου 450 γόνιμους κύκλους της ενήλικης ζωής του θα οριμάζει από ένα. Ωστόσο, στην αρχή του δευτέρου αυτού τριμήνου, αυτά πολλαπλασιάζονται μέσα του, φτάνοντας περί τα 7 εκατομμύρια. Τα 400.000 από τα οποία θα παραμείνουν στην εποχή της εφηβείας. Στην κοιλιά της μητέρας, λοιπόν, η κοιλιά του μωρού της κουβαλά τον σπόρο των εγγονιών της. Το βλέπουμε στην ωραία εικόνα των προμητώρων του Χριστού, όπου απεικονίζονται 4 γενιές φωλιασμένες χωροχρονικά η μία μέσα στην άλλη σε ταυτόχρονο εναγκαλισμό, κάθε μια με την πνευματική και φυσική σημασία της για τη συνέχιση της γενεαλογίας. Η Μαρία, η προγιαγιά του Χριστού, ορθώνεται πίσω από τους απογόνους της. Το χέρι της ακουμπά στον ώμο της κόρης της Άννας, που κάθεται μπροστά της. Παρότι το πρόσωπο της Άννας προδίδει τη μεγάλη της ηλικία, φαίνεται μικρότερη από τη μητέρα της. Στην αγκαλιά της αναπαύεται η κόρη της, η Θεοτόκος, λίγο μικρότερη, ωστόσο πλήρως ανεπτυγμένη. Τέλος, σε ένα μαξιλαράκι στην αγκαλιά της Παναγίας, βλέπουμε το βρέφος Ιησού. Αν τις δούμε τη μία δίπλα στην άλλη, οι γενιές που κανονικά θεωρούμε πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους, ανάμεσα σε κάποιο πρόσωπο και στην προγιαγιά του, συρρυκνώνονται, συμπιέζοντας μέχρι ασημαντότητα στο κενό που τους χωρίζει. Πράγματι, αν ορίσουμε έναν μέσο αριθμό ετών ανά γενιά, απέχουμε μόνο 76 γενιές από τις προμητώρες του Χριστού. Τον ίδιο ακριβή αριθμό που μεσολαβούσε μεταξύ εκείνου και του Αδάμ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά. Οι γυναίκες αυτές είναι μια γέφυρα μεταξύ γραφών και μοντέρνας εποχής, μεταξύ υπόσχεσης και εκπλήρωσης, Παλαιάς Διαθήκης και Καινής. Με τη σειρά μας, δε και εμείς, φέρνουμε μια νέα πνευματική εποχή, εισάγοντας στον κόσμο ένα νέο παιδί του Θεού. Με τον τρόπο αυτόν, εξαρτιόμαστε σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τους κατασάρκα προγόνους που μας μετέδωσαν τα γονίδιά τους, αλλά και τους πνευματικούς προγόνους, μέσα από την αφοσίωση των οποίων έφτασε ως εμάς η πίστη μας. Μπορεί να πρόκειται για τις ευλαβείς μητέρες του οικογενειακού μας δέντρου που διηγήθηκαν στα μικρά τους απλές ιστορίες για την αγάπη του Θεού. Γενναίους μάρτυρες ανά τους αιώνες που προτίμησαν να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να παρατηθούν από την πίστη τους και είναι τώρα στεφανιφόροι στη Βασιλεία του Θεού. Οι γιαγιάδες που με τις μυστικές προσευχές τους μας κράτησαν σε θυελλώδεις περιόδους της νεαρής ενήλικης ζωής μας.

Καλούμαστε να μπούμε στις τάξεις τους. Να κρατήσουμε τη φλόγα της πίστης αναμένη για χάρη των πνευματικών μας απογόνων, οι οποίοι με τρόπους άγνωστους προς το παρόν για μας θα πάρουν μέρος στη σωτηρία του κόσμου. Τέλος, οι ομφάλιοι δεσμοί της αγάπης αποκαλύπτουν την εξαντική ενότητα όλων. «Είμαστε όλοι ένα, εν Χριστώ Ιησού», γράφει ο Παύλος. Ή, όπως το θέτει ο James Joyce στον Οδυσσέα του, «Όλοι οι ομφάλιοι λόροι, δεμένοι ο ένας με τον άλλον, ανατρέχουν προς το παρελθόν, στριφτοπλεγμένο, σάρκινο, κορδόνι». Αυτός είναι ο λόγος που ο μυστικοί καλόγεροι θέλετε να παραστήσετε τους θεούς. Κοιτάξτε τους αφαλούς σας. Σάρκινο κορδόνι, cable of all flesh, λέει. Η μυστική αυτή πραγματικότητα περιλαμβάνει κατά κάποιον τρόπο όλη τη δημιουργία, αφού στο κάτω-κάτω και οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες έχουν και αυτοί ομφαλό. Τολμούμε έτσι να ελπίζουμε ότι οι αματικοί λόροι που κάποτε ένωσαν όλα τα πλάσματα και που τώρα έχουν κοπεί από την αμαρτία, μία μέρα θα αποκατασταθούν και κάθε ζωντανόν θα συνδεθεί και πάλι με την αγάπη, όσο άμεσα πάλεται ο λόρος τώρα ανάμεσα σε εμάς και στα παιδιά μας. Ενώ προσδοκούμε εκείνη την ημέρα, ο ταπεινός ομφαλός παραμένει εσχατολογικό σύμβολο, στρέφοντάς μας με διασκεδαστικό τρόπο προς τη Βασιλεία των Ουρανών.

γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Κορινθίους Α, κεφάλαιον δέκατον. Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλην ήσαν, και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση, και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγον, και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπιον. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Αλλού καν της πλοίωσιν αυτόν ευδόκησεν ο Θεός. Κατεστρώθησαν γάρ εν τη ερήμο. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν, εις το μη είναι ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς κακίνοι επεθύμησαν. Μη δε ειδωλο λάτρε γίνεστε, καθώς την έσ αυτόν ως γέγραπτε. Εκάθισεν ο λαός φαγήν και ποιήν και ανέστησαν παίζην. Μη δε πορνεύομεν, καθώς την έσ αυτόν επόρνευσαν και έπεσον εν μια ημέρα 23.000. Μη δε εκπειράζομεν των Χριστών, καθώς και την έσ αυτόν επήρασαν και υπό τον όφεον απόλλοντο. Μη δε γονγκίζεται, καθώς και την έσ αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντο υπό του ολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα τύποι συνέβαινον εκείνης, εγγράφει δε προς νοθεσίαν ημών, Ιησούς τα τέλη των αιώνων κατήντησεν. Ώστε ο δοκόν εστάν ευλεπέτο μη πέσει. Πειρασμός ημάς ου κύλιφεν ή μη ανθρώπινος, πιστός δε ο Θεός. Ως ου κεάσι ημάς πειραστήνε υπέρ ο δύναστε, αλλά ποιήσισιν το πειρασμό και την έγκβασιν του δύναστε ημάς υπενεγκίν. Διόπερ αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρίας. Ως φρονήμης λέγω, κρίνατε ημείς, ο φημί. Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί. Τον άρτον ον κλώμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν. Ότι εις άρτος, εν σώμα οι πολίες μεν. Οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα. Ουχή οι αισθείοντες τας θυσίας κοινωνή του θυσιαστηρίου εσύ. Τι ουν φημί, ότι είδωλον τι εστίν, ή ότι ειδωλώθητον τι εστίν. Αλλότι αθείοι τα έθνη δαιμονοί εις θείοι και ου Θεό. Ου θέλω δε ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Ου δίναστε ποτήριον Κυρίου πίνιν και ποτήριον δαιμονίων. Ου δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Ή παραζηλούμεν τον Κύριον, μη ισχυρότερη αυτού εσμέν. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα οικοδομεί. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Πάντο εν μακέλο πολλούμενον εστίεται, μη δεν ανακρίνοντες δια την συνείδησιν. Του γαρκυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Η δε της καλή ημάς των απίστων και θέλετε πορεύεστε. Πάντο παρατιθέμενον ημίν εστίεται, μη δεν ανακρίνοντες δια την συνείδησιν. Εάν δε της ημίν είπη, τούτο ειδωλώθητον εστί, μη εστίεται δι' εκείνων των μηνύσαντα και την συνείδησιν. Του γαρκυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδησεν δε λέγω ουχή την εαυτού, αλλά την του εταίρου. Η να τι γάρη ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως, ή εγώ χάρη τη μετέχω, τι βλασφημούμε υπερού εγώ ευχαριστώ. Είτε ουν εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Απρόσκοποι γίνεστε και οι ουδαίοι και έλυση και τη εκκλησία του Θεού, καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκου, μη ζητών το εμ' αυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσει. Κεφάλαιο δέκατο. Δε θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπατορές μας που ακολουθούσαν τον Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι, με εμπιστοσύνη στο Μωυσή, πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό. Γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχτηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας. Προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν εκείνοι. Ούτε να λατρεύετε τα είδωλα όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, ο λαός κάθισε κάτω για φαγητό και για ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ειδωλολατρικό χορό. Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτό μας στην πορνεία όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα.
ούτε να προσπαθούμε να δοκιμάσουμε αν θα μας προστατέψει ο Χριστός, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα φίδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγίζεται, όπως γονγίζουν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να νοθετήσουν εμάς, που ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία φτάνουν στο τέλος τους οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει ότι στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις Του, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από τη λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Όταν πίνουμε το ποτήρι της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε το Θεό, δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού. Όπως ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί. Γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Προσέξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες, δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το κρέας που προσφέρθηκε στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι? Ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα? Όχι. Αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά, τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό. Και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από Αυτόν? Όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλον. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως. Γιατί σύμφωνα με τη Γραφή, στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνειδήσεως. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει «Αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα», μην το τρώτε, για χάρη εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και για χάρη της συνειδήσεως. Αν και στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Και όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ το Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι Εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Κάνετε όπως κι εγώ. Προσπαθώ να δημιουργώ επικοινωνία με όλους σε όλα τα πράγματα, επιδιώκοντας αυτό που συμφέρει όχι εμένα, αλλά τους πολλούς, ώστε τελικά να σωθούν. Κορινθίους Α, κεφάλαιον ενδέκατον. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Επενώ δε ημάς αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδοκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε. Θέλω δε ημάς ιδένε ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί,
Κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε Χριστού ο Θεός. Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχων κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα, ακαταλείπτω τη κεφαλή κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής. Εν γαρέστηκε το αυτό τι εξυβριμένη. Η γαρού κατακαλύπτεται γυνή γε κυράστο. Η δε εσχρόν γυναική το κύραστε ή ξηράστε, κατακαλυπτέστο. Ανήρ μεν γαρού κοφίλη κατακαλύπτεστε την κεφαλήν, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Γυνή δε δόξα ανδρώσεστην. Ού γαρεστήν ανήρ εκ γυναικός, αλλά γυνή εξ ανδρός. Και γαρού κακτίστη ανήρ διαν την γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άνδρα. Δια τούτο οφείλει η γυνή εξουσίαν έχειν επί της κεφαλής δια τους αγγέλους. Πλην ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν Κύριο. Ως περγάρι γυνή εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ δια της γυναικός, τα δε πάντα εκ του Θεού. Εν ημίν αυτής κρίνατε. Πρέπον εστί γυναίκα ακατάληπτον το Θεό προσεύχεστε. Η ουδέ αυτή η φύσης διδάσκει ημάς ότι ανήρ μεν εάν κομμά, ατιμία αυτό εστί. Γυνή δε εάν κομμά, δόξα αυτή εστίν. Ότι η κόμη αντί περιβολέου δέδοται αυτή. Η δε της δοκή φιλόνικος είναι, ημείς τη αυτήν συνήθεια νουκ έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Τούτο δε παραγγέλων ούκ επαινώ, ότι ούκ εις το Κρήτον, αλλά εις το Ήτον συνέρχεστε. Πρώτον μεργάρ συνερχομένων ημών εν εκκλησία ακούω σχίσματα εν ημίν υπάρχειν και μέρος τι πιστεύω. Δίγαρ και αιρέσεις εν ημίν είναι, ή να ειδόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν. Συνερχομένων ουν ημών επί το αυτό, ουκ έστι κυριακών δείπνο φαγήν. Έκαστος γάρ το ίδιον δείπνον προλαμβάνει εν το φαγήν και ως μεν πεινά, ως δε με θύει. Μη γαρ οικία σου καίχεται εις το εσθήν και πίνιν, ή της εκκλησίας του Θεού καταφρονείται και κατεσχύνεται τους μη έχοντας. Τι ημιν είπω, επενέσω ημάς εν τούτο, ουκ επενώ. Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή υπαρεδίδωτο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Ο σάφτος και το ποτήριον μετά το διπνί σε λέγον, τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκην εστί εν το αιμό αίματι, τούτο ποιείτε, ο σάκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνηση. Ο σάκης γάρ ανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρησου ανέλθει. Ως Θεός ανεστεί τον άρτον τούτον, η πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίους, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν, και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Ο γάρ εστίον και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Ήγαρε αυτούς διεκρίνομεν, ούκανε κρινόμεθα. Κρινόμενοι δε υπό το Κυρίου παιδευόμεθα, ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Ώστε αδελφοί μου, συνερχόμενοι εις το φαγήν αλλήλους εκδέχεστε, ή δε της πεινά εν οίκο εστιέτο, ή να μη εις κρίμα συνέρχεστε. Τα δε λοιπά, ως ανέλθω διατάξουμε. Κεφάλαιο ενδέκατο. Είστε αξιέπαινοι αδερφοί, γιατί σε όλα με θυμάστε και διατηρείτε πιστά τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα. Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός. Κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας και κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Οι άντρες όταν προσεύχονται ή προφητεύουν με κάλυμα στο κεφάλι ντροπιάζουν τον Χριστό. Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζει τον άντρα της, γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από τη γυναίκα που έχει το κεφάλι της ξυρισμένο. Αν μια γυναίκα δεν βάζει κάλυμα στο κεφάλι της, τότε ασκορευτεί κιόλας. Εφόσον όμως το κούρεμα ή το ξύρισμα της κεφαλής είναι ντροπή για τη γυναίκα, τότε ασφοράει κάλυμα στο κεφάλι της. Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Δεν δημιουργήθηκε ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Ούτε πλάστηκε ο άντρας για χάρη της γυναίκας, αλλά η γυναίκα για χάρη του άντρα. Γι' αυτό, εξαιτίας των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει στο κεφάλι της ένα σύμβολο της εξουσίας του άντρα της. Μέσα στην οικονομία του Κυρίου όμως,
Ούτε ο άντρας νοείται ανεξάρτητα από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα ανεξάρτητα από τον άντρα. Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο άντρα, έτσι και ο άντρας γεννιέται από τη γυναίκα και τα πάντα προέρχονται από το Θεό που τα δημιούργησε. Κρίνετε και μόνοι σας. Ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό με ακάλυπτο κεφάλι? Η ίδια η φύση μας διδάσκει πως είναι ντροπή για τον άντρα να έχει μακριά μαλλιά, ενώ για τη γυναίκα είναι τιμή τα μακριά μαλλιά. Γιατί τα μαλλιά της έχουν δοθεί αντί για κάλυμα. Σε περίπτωση όμως που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία. Σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια, είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν ειλικρινά. Ακούω λοιπόν πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου. Γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε? Ή καταφρονείτε την Εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή το τεμάχισε και είπε: «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τέλειωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε: «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται το θάνατο του Κυρίου. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά άρρωστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν συναθρίζεστε για το δείπνο του Κυρίου, να περιμένετε ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του. Έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει, θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφτώ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε η ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλλίες και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμος στο σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω, το καυτόματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, ει το βοηθήσει εμεί πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τα λυθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούδου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου, παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, και η κηδεία συνεπεμένη το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου θύβοντα στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια τη μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εκ στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός ημιροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το δαλείσαι δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Είναι ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο. Ο στάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν θεωρών, Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμει ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση να άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιων, πώ εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνο κοινοσεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλή απορρή του μίστη, χαιρε σύγγυη δεωμένων πίστη. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμα εξεπουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαιρε το πώ μη δε να διδάξω. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίας μας και θέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει των θάρσους. Χαίρε στερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε δαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα. Και φθάσαν τη στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαν τα χέρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε σε αυτόν και δούλο έλαβε μορφή να έσπευσαν τι δώρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του γορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη οι μάγοι, επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστό άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, ει τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χέρι ανόρθωση των ανθρώπων, χέρι κατάπτωση των δαιμόνων, χέρι τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χέρι των ειδώνων, των δόδων ελέγξασα, χέρι θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χέρι πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών του σεν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγει σου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της είπε αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύθιν ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε αιχιοφορούσε οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε λυτρώθυν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γάρθε ηχείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε δίης ελήθη παράβασης, χαίρε δίης νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγατης εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γαρος Θεών θεωρηπάσι πρόσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός δήμας εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν παρθέν, Θεοτό και παρθένη και πάντων των εις προστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή εν τη δάξα, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες ασκρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες των νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρου νυμφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλια Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον ον δέδο κασιμήν της ιβώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ωρώ με την Αγία Εμπαρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου χαίρε βολής το δι του φέγγους. Χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταδάμπουσα χαίρος βροντί τους ηχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυβήθας γραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα σου, σε εμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού συλλήτρωσε κολάσου του ύβοντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσε χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμό αναλαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τε σε αυτόν ηκεσίε εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτύρων σου ω πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τι ψυχέ ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιώχη Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απορροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόνι φεδέσποινα, ηθών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με τον αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσεν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χερό της προσευχής εστριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθην ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρη του Θεού, φύδαξον υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επί σοι χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείδαξες και επαστείς τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με που βάζει εμπειρία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξων οι πανεφήμων Αποστόλων του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό το ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την ώρα

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής, της τιμίας κεφαλής, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου.

0: Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Στρατηγέ να κάνεις την αρχή όπως πάντα, όπως μόνο εσύ γνωρίζεις. Okay. Και σιγά σιγά να παίρνει ο καθένας το λόγο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Σήμερα έχουμε μια άλλη σύσκεψη. Παρακαλώ όλοι να κλείσουμε τα μικρόφωνά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το meeting να είναι όπως πρέπει. Δηλαδή, θα πρέπει να μιλάει ένας-ένας, αυτός τώρα που έχει το λόγο, μόλις κλείσω εγώ, διαδώσω το λόγο στην Κέλλη, η Κέλλη θα πάρει λόγο και όποιος παίρνει το λόγο θα ανοίγει μικρόφωνο. Εμείς οι υπόλοιποι θα είμαστε με κλειστό για να βγει μια ωραία ατμόσφαιρα και μια ωραία ημερίδα απόψε στο CSI μας. Έτσι λοιπόν, καλησπερίζω με πολύ αγάπη όλους μας τους φίλους. Απόψε, όπως βλέπετε, είμαστε όλο το CSI μαζί σας. Είμαστε οι άνθρωποι του CSI, ένα μέρος από τους ανθρώπους. Οι εθελοντές μας της πρώτης γραμμής είναι αυτοί, αλλά είναι και άλλοι, οι οποίοι θα βγουν την επόμενη φορά. Έτσι λοιπόν, εγώ πήρα την απόφαση το απόγευμα να βγάλω το θέμα αυτό με φρέσκα πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα στη ζωή, στον έρωτα, στο διαδίκτυο, σε όλα. Έτσι λοιπόν, θα ακούσουμε από τον κάθε συνεργάτη του CSI, Παύλο Εθελοντή. Τα παιδιά είναι εθελοντές, επιστήμονες, όλοι είναι επιστήμονες, με πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους και κάποιοι πάνε για διδακτορικό. Με απλά λόγια, έχουμε να κουμπίσουμε το θέμα απόψε πάνω σε μια επιστημονική γνώση ανθρώπων νέων, οι οποίοι ζουν τη ζωή τους και πάνω απ' όλα ζούμε όλοι το διαδίκτυο και το βασικότερο, μέσα από το CSI μεταλαμβαδεύουμε τη γνώση του. Έτσι, ξεκινάω από τη διευθύντριά μας, την κυρία Κέλλη την Ιωάννου, η οποία θέλω μέσα από τον ωραίο της λόγο να μας δώσει το στίγμα της ημέρας, έρωτας και διαδίκτυο, κίνδυνη, απόλαυση, λίγο απ' όλα, κλείνουν σπίτια, ανοίγουν σπίτια, πάμε παρακάτω, τι γίνεται μέσα από το διαδίκτυο και πώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσος κόσμος είναι στα κάγκελα γιατί κάτι έχει καταλάβει το ζευγάρι ότι κάτι δεν πάει καλά και κρυφοκοιτάμε και κρυφοπαίζουμε μέσα από τα τσάτ. Όλα αυτά λοιπόν χαλάνε τη σχέση. Είμαστε σε μια κόψη του ξηραφιού στα σπίτια μας. Θέλω και τη δικιά σας άποψη που εγώ θα διαβάζω τα μηνύματά σας και θα σχολιάζω και παράλληλα θέλουμε να κάνουμε ένα γρήγορο παιχνίδι, να περνάμε ο ένας στον άλλο, να μην καθυστερούμε για να νιώθετε άμεσα την ένταση της κουβέντας και πάνω απ' όλα τις νέες σκέψεις των νέων ανθρώπων. Και λυπάμαι.
0: Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όλο και περισσότερο μας απασχολεί, ειδικά εν μέσω κορονοϊού. Οι καταγγελίες που είχαμε από συμπολίτες μας, οι οποίοι έπεσαν θύματα όλων αυτών των απατών μέσα από site γνωριμιών, των dating sites, όπως αλλιώς λέγονται στα αγγλικά, όλο και πληθαίνουν. Και αυτό αιτιολογείται, αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ευρεία χρήση του διαδικτύου, οπότε το κομμάτι της σεξουαλικότητας, των ερωτικών σχέσεων δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός από τις νέες τεχνολογίες και από τη χρήση του διαδικτύου. Οι απάτες είναι διαφορετικές, έχουν κοινές συνιστώσεις, τις οποίες θα δούμε και αναλυτικά. Πάμε όμως σιγά σιγά να γνωρίζετε τους ανθρώπους μας, μερικούς μόνο από αυτούς, γιατί υπάρχουν και πολλοί άλλοι τους οποίους θα τους γνωρίσετε σε μεταγενέστερο live streaming που θα κάνουμε. Και να ξεκινήσω από την Ιωάννα να μιλήσει λίγο με την ειδικότητά της για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι και να μας πει ποια είναι η ψυχολογία πίσω από έναν άνθρωπο ο οποίος ερωτεύεται κάποιον άλλον πίσω από μία οθόνη. Το οποίο να πούμε πριν δώσω το λόγο στην Ιωάννα, Ιωάννα μπορείς να ανοίξεις το μικρόφωνο, ότι δεν έχει πάντα αρνητική χρειά. Έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία έχουν γνωριστεί μέσω site γνωριμιών και έχουν καταλήξει ακόμα και σε γάμο. Αλλά να δούμε λίγο γιατί κάποιοι άνθρωποι τόσο εύκολα ερωτεύονται κάποιον πίσω από μία οθόνη. Ιωάννα, ο λόγος σε σένα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ιωάννα, είμαι τελειόφοιτη στο τμήμα ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Κάνω τη διπλωματική μου πάνω στη γενική παραβατικότητα. Ευχαριστώ πολύ Κέλλη και την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι εθελόντρια στο CSI και προπάντων τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη. Όσον αφορά το σημερινό μας θέμα, Θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι κυρίως, δεν έχει ηλικία αρχικά, και είναι άνθρωποι που δεν είναι λίγο κλειστοί. Ο κυβερνοχώρος γενικά έχει μια φαντασία, έχει μια φαντασία στον άνθρωπο, οπότε θέλουν μέσα από αυτό να γνωρίσουν, υποτίθεται, το άλλο τους μισό. Αλλά αυτό δεν βγαίνει πάντα θετικά. Μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις αυτό, να είναι απάτη, και γενικά πρέπει να προσέχουμε λίγο, έτσι λίγο τις συναντήσεις μας με αγνώστους. Σε έρευνα που έγινε το 2010, αποτελέσματα έδειξαν ότι το 33% των Ελλήνων ερωτεύτηκε στο διαδίκτυο και το 8% έγινε σε γάμο. Γενικά είναι μια νέα μόδα, μια νέα τάση, και κυρίως για τους νέους, και κυρίως εν μέσω καραντίνας. Αυτό, να δώσω το λόγο και σε κάποιον άλλον. Ευχαριστώ πολύ.
0: Την Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα. Έτσι είναι, να πούμε κάτι το οποίο το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι το διαδίκτυο μας δίνει τη δυνατότητα στον καθένα από μας να φτιάχνουμε ένα avatar. Τι είναι το avatar? Την ταυτότητα την οποία θέλουμε να βρούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί στην πραγματική του ζωή να μην έχουν το θάρρος να προσεγγίσουν κάποιον και πίσω από μία οθόνη να μπορούν να πλασάρουν αυτό που θέλουν να είναι, αυτό που δεν βρίσκουν στην πραγματική του ζωή. Βέβαια, όλο αυτό έχει συνέπειες και για το ίδιο το άτομο το οποίο παριστάνει κάτι το οποίο δεν είναι, αλλά και για τον άλλον άνθρωπο που στέκεται πίσω από μία οθόνη, παρασύρεται από αυτό που του πλασάρει ο άλλος, και πολλές φορές έχουμε δει να διαλύονται και οι οικογένειες, να διαλύονται και σπίτια, να ανοίγουν οι υπολογιστές και να κλείνουν σπίτια. Και πάνω σε αυτό θέλω να περάσω στην δεύτερη επιστημονική μας συνεργάτητα, τη Μαρκέλα, να πει και εκείνη ποια είναι και να μας πει γιατί θεωρείς, Μαρκέλα μου, ότι ένας άνθρωπος τόσο εύκολα ανοίγεται σε κάποιον που δεν γνωρίζει στο διαδίκτυο. Και έχουμε δει περιστατικά, να αναφέρω εδώ πέρα, που μέσα σε 2-3 μέρες από τη γνωριμία που έχει γίνει, να βγάζουν όλα τα σώψυχά τους. Δηλαδή να μιλάει μια κυρία, ας πούμε, με κάποιον που έχει γνωρίσει σε ένα dating site και να λέει τα προβλήματά της με τα παιδιά της, με τον σύζυγό της, να δίνει παραπάνω πληροφορίες για τα παιδιά και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτό που τους κάνει να ανοίγονται τόσο εύκολα? Ο λόγος σε σένα, Μαρκέλα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τόσο τον στρατηγό όσο και την Κέλλη που μου άνοιξαν το σπίτι τους, γιατί το CSI είναι σαν σπίτι και με άφησαν να δουλέψω σαν εθελόντρια και να μάθω πάρα πολλά πράγματα μέσα από το CSI. Είμαι ψυχολόγος, έχω τελειώσει βασικά ψυχολογία στον Τυρί και κάνω τον εθελοντισμό μου στο CSI. Για να σας απαντήσω και στο ερώτημα που έθεσε η Κέλλη, ένας άνθρωπος, γιατί ανοίγεται ένας άνθρωπος στο διαδίκτυο? Γιατί έχει ανάγκη να ανοιχτεί, και αυτό έχει να κάνει με την αυτοπεποίθησή του και το θέμα της οριοθέτησης. Γιατί δεν έχει βάλει όρια, δεν έχει, και δεν έχει χτίσει την αυτοπεποίθησή του. Δεν έχει κάποιον άνθρωπο να μιλήσει σε αυτόν. Δεν έχει γερές διαπροσωπικές σχέσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τον φίλο του, είτε έχει να κάνει με τον σύντροφό του, είτε έχει να κάνει με τους γονείς του. Όλο αυτό, δεν έχει ανθρώπους κοντά του, γερές βάσεις, στους οποίους μπορεί να εμπιστευτεί και να να πει τα ισόψυχά του, να πει το οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο έχει στην κάθε χρονική στιγμή στη ζωή του. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Οπότε ο εύκολος τρόπος είναι το διαδίκτυο. Γιατί κιόλας μπορεί κάποιος να κρυφτεί μέσα από μια οθόνη, και αυτό έχει να κάνει και με την προσωπικότητά του, όπου κάποιος να είναι εσωστρεφής και να μην προσεγγίζεται εύκολα, και να, το διαδίκτυο είναι ο κατάλληλος τρόπος για ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κλειστός, με χαμηλή αυτοπεποίθηση και θέματα οριοθέτησης, να ανοιχτεί και να πει εκείνο το κατάλληλο μέσο άτομα τα οποία έχουν παραβατική συμπεριφορά να εκμεταλλευτούν ανθρώπους χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και να τα άτομα αυτά να πέσουν θύματα. Όμως μπορεί η κατάσταση να είναι αυτή, το θέμα είναι όμως πώς μπορείς να προστατευτείς. Μπορείς να προστατευτείς ενημερώνοντάς για το πώς θέλετε να προστατευτείς από το διαδίκτυο και από τους κινδύνους του και μπορείς κιόλας να δεις τα καλά που έχεις στη ζωή σου. Ακολουθώντας βέβαια και το παράδειγμα της ψυχικής υγείας. Να πας, αν έχεις κάποιο θέμα, να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο ψυχικής υγείας για να μπορέσεις να λύσεις το εκάστοτε πρόβλημά σου και να παρακολουθήσεις και να μάθεις πώς να προστατεύεσαι από το διαδίκτυο. Και για να μην αφαιρώ άλλο το χρόνο σας, αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Καθόλου δεν μας τον έφαγε στον χρόνο, Μαρκέλα. Να πούμε, η Μαρκέλα είναι και η υπεύθυνη των ψηφιακών ακαδημιών που σας παρέχουμε δωρεάν με την υποστήριξη της EuroLife. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει όλους αυτούς τους συμπολίτες σας, τους συμπολίτες μας που μέχρι σήμερα γονείς και μαθητές παίρνουν από τις γνώσεις των ειδικών μας και μπορούν να πλοηγούνται με ασφαλεία στο διαδίκτυο. Να πω, κλείνοντας σε αυτά που προσέθεσε και η Μαρκέλα, ότι η ψυχοθεραπεία, η ψυχική υγεία παραμένει ένα θέμα ταμπού στην Ελλάδα. Έτσι. Ο κόσμος πολύ πιο εύκολα, αν τον βασανίζει κάτι, θα θεωρήσει ότι θα ανοιχτώ σε κάποιον τρίτο, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω στην οικογένειά μου, δεν μπορώ να μιλήσω στη γυναίκα μου ή έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου και αντί να κάτσω να το λύσω με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, θα κάνω skip στο μυαλό μου το πρόβλημα και θα θεωρήσω ότι το λύνω με το να μιλήσω σε μία άλλη που πρόσκαιρα, ας πούμε, μου το απαλύνει. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται και θέλω και τις γνώμες σας εδώ πέρα, γιατί θέλω λίγο να βάλω λάδι στη φωτιά, ότι τα τρίτα πρόσωπα είναι αυτά τα οποία να ζωπηρώνουν έναν γάμο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη. Εμένα με βρίσκει αντίθετη. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σε μία σχέση, πρέπει να λύνεται και να μην το κουκουλώνουμε όπως η γάτα. Μη προχωρήσω παρακάτω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω και ποια είναι η λέξη που ακολουθεί. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Έτσι τα προβλήματα κουκουλώνονται. Και η οθόνη και αυτός που κρύβεται πίσω από την οθόνη δεν είναι ο ψυχοθεραπευτής μας, να βγάζουμε τα ψυχά μας. Και αν ο λόγος για τον οποίο δεν απευθυνόμαστε σε έναν ειδικό είναι οικονομικός, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πολύ χαμηλό κόστος και υπάρχουν και κέντρα, τα λεγόμενα κέντρα ημέρας, τα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε δωρεάν. Μην βρίσκουμε εμπόδια, πάντα υπάρχουν και εναλλακτικές. Να τη βαρύνω λίγο την κουβέντα και να φέρω στην συζήτηση μία συνάδελφό μου, μία εγκληματολόγο. Βίκη, καλησπέρα. Μπορείς να κάνεις και εσύ τα εισαγωγικά για το ποια είσαι και τι κάνεις και να μεταφέρω ένα ερώτημα που μας έχει γίνει από έναν από τους followers μας. Τι γίνεται, λέει, στην περίπτωση που μιλάει η γυναίκα με έναν άγνωστο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και βγαίνει μαζί του και μετά πέφτει θύμα βιασμού αλλά δεν το καταγγέλει από το φόβο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Και μάλιστα το χοντρένει ο χρήστης, το χοντρένει, δεν ξέρω αν βασίζεται σε πραγματικό συμβάν και να μείνει και έγκυος, λέει, από τον βιαστή. Πάντως θέτει ένα ερώτημα το οποίο έχει τροφή για σκέψη και για ανάλυση, πιστεύω, Βίκη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ΕΣΑΕΤ, τον στρατηγό μας και εσένα Κέλλη και όλους όσους μας δέχτηκαν και μας έδωσαν τον λόγο. Εγώ είμαι η Βάσο, που τον φωνάζουν. Είμαι εγκληματολόγος, κάνω το μεταπτυχιακό μου σε ψυχιατροδικαστική, έχω ειδικεύσει στην ψυχοπάθεια και σκοπεύω να κάνω και ένα διδακτορικό στο μέλλον. Πάνω αυτό που ρώτησες, τι γίνεται όταν μια γυναίκα λοιπόν πέσει θύμα ενός τέτοιου περιστατικού. Για μένα η λύση είναι μία, μιλάει. Θεωρώ παράδεκτο, δεν μπορώ να το διανοηθώ, πώς γίνεται να τρομοκρατείς από το περιβάλλον σου και να μην μιλάς για κάτι τέτοιο, ειδικά όταν πρόκειται για μια εγκυμοσύνη. Και εδώ ακριβώς είναι και αυτό που πάντα λέω εγώ, θέλω να το πούμε απλά, χωρίς πολλούς επιστημονικούς όρους, ότι δεν είμαστε εδώ για να εξυμνήσουμε τα καλά του διαδικτύου, τα καλά τα ξέρουμε όλοι. Να δούμε λίγο τους κινδύνους, ότι ουσιαστικά το διαδίκτυο και ειδικά τα dating sites, τα site των ορειμιών, εγώ θα τα θεώρησα κάτι σαν Luna Park. Ένα Luna Park μεγάλο που υπάρχουν αρπακτικά από πάνω του. Και εσύ μπαίνεις για να περάσεις καλά, μπαίνεις για να καλύψεις τη μοναξιά σου, τις ανασφάλειές σου. Το παίρνω από εκεί που το άφησε η Μαρκέλα, γιατί μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους. Και υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ καλοί γνώστες της ψυχολογίας. Υπάρχουν τρομερές ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, απίστευτα χειριστικοί άνθρωποι, έτσι, που κυκλοφορούν από πάνω και σαρπάζουν. Και μετά από εκεί πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν λέμε, όπως είπε και στην αρχή, να μην βγαίνουμε, δεν λέμε ότι κλείνουμε τα site των ορειμιών. Έχουν προκύψει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λίγα όμως, για μένα, είναι λίγα. Έχουμε το νου μας γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι αστείο, γιατί δεν κινδυνεύουμε μόνο να χάσουμε περιουσίες, χρήματα ή να πέσουμε θύμα εκβιασμού. Κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη ζωή μας. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά. Είναι αυτό που συζητούσαμε και το πρωί. Μιλάμε για φοβερές περιπτώσεις. Και θεωρώ, απαντώ και στο φίλο μας, ότι εντάξει, η περίπτωση αυτή που μας ανέφερε για τη γυναίκα είναι λίγο δύσκολη. Αν δεν μιλήσει, αν μιλήσει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει ο κόσμος να μιλάει. Αυτό είναι το πρόβλημα σε όλα. Το θέμα είναι ότι κινδυνεύουν το ίδιο για μένα και άντρες και γυναίκες. Δεν είναι αποκλειστικά γυναικείο. Δηλαδή, αν ένας άντρας κλείσει ραντεβού με μια γυναίκα, δεν ξέρει ποτέ τι θα του έρθει και με ποιον θα έρθει αυτή η γυναίκα. Και όπως λέω εγώ, αν η γυναίκα έρθει παρέα με ένα πιστόλι, όποιος άντρας και να είσαι, λίγο μπορείς να κάνεις. Ο κίνδυνος δηλαδή υπάρχει. Πρέπει να το δούμε λίγο. Θα δούμε λίγο από την άλλη πλευρά του. Αυτά από μένα.
0: Οκ. Okay. Βίκυ μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και να περάσουμε σιγά σιγά στην Ελίνα, να μας πει ποια είναι και τι κάνει στο CSI. Την Ελίνα ίσως να την έχετε και λίγο πιο οικία σαν φυσιογνωμία, γιατί είχε βγάλει πρόσφατα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για τους 10 κανόνες του CSI. Και να μείνει η Ελίνα σε ένα σχόλιο που μας έχει κάνει εδώ ένας φίλος μας, που λέει ότι ο Γιάννης, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους, ότι ο καλύτερος ψυχολόγος είναι ο εαυτός μας. Ελίνα, ποια είναι η γνώμη σου γύρω από αυτό?
5: Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Λέγομαι Ελίνα και είμαι τελειόφοιτη φοιτήτρια ψυχολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Θα προσθέσω αργότερα σχόλια από τα προηγούμενα, από τους προηγούμενους ομιλητές. Τώρα, όσον αφορά το σχόλιο που έχουμε στο Facebook, σίγουρα δεν το παίρνουμε ως μια απόλυτη αλήθεια ότι ο εαυτός μας είναι ο καλύτερος ψυχολόγος. Παρ' όλα αυτά, ως εργαλεία και να πάρουμε από μία ψυχολογική υποστήριξη από έναν άνθρωπο ειδικό, το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να διαχειριστούμε ειδικά επικίνδυνες καταστάσεις, σίγουρα το πώς θα τα εφαρμόσουμε, το πώς θα τα φιλτράρουμε και το πώς, κατά πώς θα τα ακολουθήσουμε είναι θέμα δικό μας. Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξειδικευμένος ειδικά στο ηλεκτρονικό έγκλημα για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητος, αλλά από εκεί και πέρα κατά πόσο εμείς έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας είναι πάνω στην προσωπική μας κρίση φυσικά και προσωπικότητα. Συμφωνώ εν μέρη με το σχόλιο του κυρίου. Αυτό που θέλω να προσθέσω σε αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής είναι ότι τα προφίλ που δημιουργούνται στις εφαρμογές γνωριμιών έχουν ατελείωτες δυνατότητες. Όπως είπες και εσύ, Κέλλη, για τα μπορούμε να δημιουργήσουμε το avatar που εμείς θέλουμε. Απλά το πρόβλημα είναι ότι συνεχώς ψάχνουμε το επόμενο καλύτερο, τον απέναντι λόφο που μπορεί να είναι πιο πράσινος, το πιο νέο, το πιο καινούριο. Οπότε είμαστε σε μια εποχή που μας τρέφει αυτή η στιγμιαία ικανοποίηση, το άμεσο, και το ένα swipe φέρνει τ' άλλο, γιατί είναι τα λεγόμενα swipes στις εφαρμογές γνωριμιών, και καταλήγει να γίνεται εθισμός πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει πάρα πολλά ζευγάρια και πάνω σε έρευνες που έχουν γίνει και έχουν βασιστεί στη συζυγική ικανοποίηση των ζευγαριών, έχει φανεί ότι τα ζευγάρια τα οποία παίρνουν περισσότερα διαζύγια είναι ζευγάρια που γνωρίζονται εκτός διαδικτύου. Ενώ τα ζευγάρια που έχουν γνωριστεί μέσα από το διαδίκτυο έχουν σχέση με μεγαλύτερη συζυγική ικανοποίηση. Οπότε το θέμα είναι η τεχνολογία να μην γίνει υποκατάστατο της, της διαπροσωπικής επαφής, όχι να δαιμονοποιηθεί. Αλλά βέβαια πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί όπως και στον πραγματικό κόσμο συμβαίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Αυτά από εμένα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελίνα και να περάσουμε στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Να μας πεις και εσύ την ιδιότητά σου και να απευθύνω εδώ ένα ερώτημα που μας θέτει η Ξένια. Λέει η Ξένια, εν μέσω καραντίνας και τηλεκπαίδευσης, τα παιδιά περνάνε μόνο το χρόνο τους στην οθόνη. Γνωριμίες, φιλίες και τσάτ στα φόρτε τους. Οπότε μόνο εκεί ανοίγονται. Πώς αυτά τα παιδιά θα έχουν διαπροσωπικές αληθινές σχέσεις και πώς ξέρουμε εμείς οι γονείς πλέον τι είναι αληθινό εκεί μέσα.
6: Αρχικά να πω καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και μου δίνετε την ευκαιρία και από εσάς και από το Ινστιτούτο για αυτή τη συζήτηση. Εγώ είμαι ψυχολόγος όπως και η Ελίνα. Έχουμε τελειώσει και οι δύο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Από πέρυσι εκπαιδεύομαι ψυχοθεραπευτικά και έχω ξεκινήσει τώρα την πρακτική μου με το να αναλαμβάνω περιστατικά. Όσον αφορά το ερώτημα, θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο καλό πάντα να σκεφτόμαστε με απόλυτους όρους. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι και πιο παλιά, αν δεν υπήρχε το υπολογιστής και η τηλεκπαίδευση, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στο πώς θα γινόταν η εκπαίδευση και πρακτικά. Δηλαδή, από τη μία μπορεί η επαφή να μην είναι ίδια, όπως είναι διαπροσωπικά. Από την άλλη, όμως, είναι ένας τρόπος και τα παιδιά να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, γιατί αναγκαστικά με τις συνθήκες και με την πανδημία είναι αδύνατο, ήταν αδύνατο να έρχονται σε επαφή από κοντά και στο σχολείο. Τώρα, το πώς θα γνωρίζουν οι γονείς τι είναι αληθινό και τι όχι, έχει να κάνει και με το πώς διαχειρίζονται και οι ίδιοι τη συμπεριφορά των παιδιών τους απέναντι στο διαδίκτυο και στην πλοήγηση και σε όλα αυτά. Δηλαδή, αν κάποιος γονέας είναι κοντά στο παιδί, του δίνει συμβουλές, το επιβλέπει, ξέρει τι συμβαίνει, αν γενικά δηλαδή έχει μια καλή σχέση με το παιδί του και γνωρίζει πάνω κάτω με ποιους μιλάει, τι συμβαίνει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να ανησυχεί. Ίσα-ίσα, εγώ θεωρώ πως η επικοινωνία μέσω του υπολογιστή, στο πλαίσιο που με ρωτήσατε, βοηθάει τα παιδιά να κρατάνε μια επαφή μεταξύ τους, μέχρι να ξανανοίξουν τα σχολεία, όπως και άνοιξαν τα δημοτικά τουλάχιστον, για να έρχονται σε επαφή τα παιδιά και να μην χάνεται η φιλία τους, ας πούμε. Όπως θα γινόταν, εγώ σκέφτομαι, σε πολύ παλαιότερα χρόνια, αν δεν υπήρχε η τηλεκπαίδευση.
0: Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο. Και να περάσουμε στην Ισμήνη. Καλησπέρα. Να πούμε σε αυτό το κομμάτι ότι βλέπω πολύ μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο όσον αφορά και το κομμάτι του εθισμού γύρω από τις γνωριμίες. Και θέλω εδώ να θέσουμε ένα πλαίσιο για να γίνει κατανοητό ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν έχει να κάνει με τα βιντεοπαιχνίδια μόνο, όπως ακούμε συχνά. Υπάρχουν διάφορες διακρίσεις του εθισμού, μία από τις οποίες είναι και αυτό που λέμε cyber relationship addiction και cyber sex addiction. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Το ένα έχει να κάνει περισσότερο με το γυναικείο φύλο, το οποίο γυναικείο φύλο, οι έρευνες δείχνουν ότι όταν πέφτει σε αυτή την κατηγορία εθισμού, τι αναζητά? Αναζητά συνέστημα, αναζητά σύνδεση η γυναίκα, η οποία κάνει κατάχρηση και των dating sites, αλλά και των social media για να επικοινωνεί με κάποιον. Αυτό είναι στο ερωτικό επίπεδο, αλλά μπορεί κάλλιστα και σε φιλικό επίπεδο ένα κορίτσι. Έχω αυτή τη στιγμή αρκετά περιστατικά με κορίτσια τα οποία μιλάνε έφηβα ή και ακόμα μικρότερα ηλικιακά, τα οποία μιλάνε με τις ώρες με τις φίλες τους, αλλά ο διάλογος δεν έχει καμία ουσία, είναι άσχετος. Λοιπόν, απλά για να μιλάμε. Και αντίστοιχα, στην κατηγορία του cyber sex addiction, αυτό αφορά κυρίως το ανδρικό φύλο, το οποίο αναζητά κυρίως υλικό, σεξουαλικό υλικό, πορνογραφικό υλικό από τις αναζητήσεις. Θέλω εσύ να μου πεις, Σμήνη, τι θεωρείς ότι μπορεί να κάνει έναν άντρα και τι πιστεύεις από τις γνώσεις σου και τη δική σου την κατάρτιση να αναζητά έτσι επίμονα το πορνογραφικό υλικό, το οποίο πολλές φορές τον κάνει να αυτοπαγιδεύεται. Δηλαδή έχουμε δει απάτες τις οποίες παρουσιάζονται πάρα πολύ ωραίες κυρίες ευπρεπείς, πλησιάζουν κυρίους, τους λένε θα μας στείλεις υλικό και θα σου στείλω κι εγώ. Μπορεί να στείλει η άλλη και να μην είναι και ποτέ άλλη, μπορεί να είναι και άλλος από πίσω, έτσι, να είναι οργανωμένο κύκλωμα, μία φωτογραφία ψεύτικη και ο άλλος τσακ μπάμου να στείλει κάτι δικό του και μετά να του λέει θα μου κατεθέσεις τόσα bitcoins, διαφορετικά θα φύγει η φωτογραφία σου στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στη δουλειά σου και το καθεξής. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει τους άντρες τόσο εύκολα να στέλνουν τις φωτογραφίες τους και να αναζητούν και αυτό το σεξουαλικό πορνογραφικό υλικό από αυτά τα site χωρίς να γνωρίζουν τι κρύβεται από πίσω? Ισμήνη, ο λόγος σε σένα.
7: Καλησπέρα. Εγώ να πω πρώτο ότι είμαι τελειόφοιτη πολιτικών επιστημών στην Κόρινθο και να σας ευχαριστήσω όλους και για τη συνεργασία και για τον λόγο. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει τους άντρες, κάποιους άντρες να αναζητούν το σεξουαλικό περιεχόμενο είναι ότι ίσως στην πραγματική ζωή να φοβούνται να εκθέσουν τον εαυτό τους, δηλαδή να είναι ίσως και λίγο θέμα στοχοποίησης, ενώ από την άποψη ότι κάποιοι μπορούν να μην νιώθουν άνετα με το σώμα τους. Οπότε μέσα από το διαδίκτυο μπορούν πιο εύκολα και ανώνυμα να βρουν μια ικανοποίηση σε αυτό το τομέα και να πάρουν και να δώσουν, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι ίσως έχει θέμα και με την, ψυχολογία του ατόμου πιο πολύ.
0: Mm-hmm. Από την πλευρά, ας πούμε, ενός ζευγαριού που είναι στον γάμο, θεωρείς ότι σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες σύζυγοι γίνεται κάτι λάθος από την πλευρά τους?
7: Νομίζω ότι όταν αυτό γίνεται και, ένας άντρας, ας πούμε, έχει σύντροφο, ώστε να, να έχει την ικανοποίηση την οποία θέλει, θεωρώ ότι είναι το θέμα της επικοινωνίας. Δηλαδή, προφανώς κάτι λείπει ανάμεσα στο ζευγάρι και προσπαθεί να το βρει κάπου αλλού. Οπότε, θεωρώ ότι είναι θέμα επικοινωνίας.
0: Okay. Και τώρα να πάμε πίσω σε αυτό που ξεκινήσαμε, στο στρατηγό, γιατί τον κρατάω για τις hardcore ερωτήσεις και σε αυτό μπορώ να συνδράμω και εγώ. Στρατηγέ, από την εμπειρία σας υπάρχουν κάποια στοιχεία που να μαρτυρούν μία επικίνδυνη προσωπικότητα μέσα από το διαδίκτυο και από αυτά τα sites των γνωριμιών?
1: Εγώ θα σας πω ότι άκουσα όλους τους επιστήμονες εθελοντές του CSI με πολύ προσοχή. Καθένας με ξεχωριστό τρόπο έδωσε αυτό το οποίο πίστευε πάνω απ' όλα δημοκρατικά και όμορφα και πάνω απ' όλα αυτό που έχει διαπιστώσει μέσα από την επιστήμη του, από τις εμπειρίες του και από όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει και παράλληλα έχει διδαχθεί. Εγώ μέσα από τη δικιά μου εμπειρία, η οποία είναι 30 έτη μέσα στην αγορά εργασίας και παράλληλα σε περιστατικά καθημερινά, κάθε μέρα, κάθε πρωί που ξυπνάω, έχω κλήσεις και έχω φωνές και κραυγές αγωνίας μέσα από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τη βοήθεια του CSI, τη βοήθεια του Ινστιτούτου μας, που πλέον με τα 3 εκατομμύρια κόσμο που το τονίζω και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, είναι δεδομένο ότι είμαστε πλέον κοντά σας και αυτό θα οργανωθεί ακόμα καλύτερα, γιατί όλοι βλέπουν ότι ο κόσμος, το δημόσιο πλέον δεν μπορεί να αντέξει όλο το βάρος των προβλημάτων. Όπως είναι και στο εξωτερικό, όπως είναι και στις χώρες οι οποίες είναι μέσα στην κουλτούρα του δίνω και παίρνω. Έτσι λοιπόν και στη χώρα μου, σιγά σιγά στη χώρα μας, το δημόσιο θα βγάλει βάρη από πάνω του και θα τα μοιράζει και σε άλλους οργανισμούς, Ινστιτούτα και πάνω απ' όλα σε μονάδες ιδιωτικού δικαίου. Έτσι λοιπόν το CSI έχει γίνει ένα από τα πρώτα και μοναδικά Ινστιτούτα με διαφορά πολύ από το δεύτερο και έχει δείξει η αγάπη σας ότι σέβεστε τις απόψεις μας και πάνω απ' όλα ότι καθημερινά μας αφουγκράζεστε μέσα από τον καθαρό λόγο που δίνουμε προς τα έξω. Είναι σημαντικό ο λόγος ο καθαρός ο οποίος δίνεται μέσα από το Ινστιτούτο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει ζητήσει τη βοήθειά μας, να έχει φτάσει σε μένα ή στα παιδιά, στους συναδέλφους, στους εθελοντές μας και να μην έχει βρει τη λύση. Δίπλα μας είναι η ελληνική αστυνομία, δίπλα μας είναι ο πόλος ο οποίος πηγαίνουμε όταν υπάρχει αδιέξοδο συμβιβασμού, τότε έρχεται η αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι ο μονόδρομος. Ο μονόδρομος είναι όλα πλην της αστυνομίας για να βρούμε τις λύσεις. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση, τότε έρχεται η αστυνομία. Και όπως λέει ο νέος ποινικός νόμος και όπως λένε όλοι οι κώδικες, μέσα από διαπραγματεύσεις προσπαθούμε και μετά πηγαίνουμε στη λύση της ελληνικής αστυνομίας, των δικαστηρίων, των αγωγών κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν το CSI μέσα σε 4 χρόνια καθιερώθηκε μέσα από την αγάπη σας και μέσα από την λύση και από τις λύσεις που δίνει στην καθημερινότητα στα προβλήματα της τεχνολογίας και όχι μόνο. Γιατί πλέον η τεχνολογία είναι δεμένη στο άρμα της καθημερινότητος. Δεν υπάρχει θέμα που να μην έχει και λίγη τεχνολογία. Αυτό το έχουν δει, το βλέπουν καθημερινά όλοι και σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν ρότα. Έτσι λοιπόν, ένα θέμα πάρα πολύ απλό, ανάλαφρο, έρωτας και διαδίκτυο, που το απόγευμα μιλώντας με τους εξαίρετους εθελοντές μας, λέμε τι θα βάλουμε απόψε ανάλαφρο για να μπορέσουμε να κλείσουμε όμορφα τη βδομάδα που είχε βαρύνει με το έγκλημα. Σκεφτήκαμε αυτό. Θα βγει όλη η ομάδα να δώσουμε στον κόσμο εμπειρίες μέσα από ένα θέμα το οποίο ακούγεται πολύ ανάλαφρο, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δυστυχώς πολλά σπίτια αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει και είναι η θεματολογία αποψινή που έχουμε εμείς εδώ. Πολλά σπίτια αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα, αλλού ο ένας και αλλού ο άλλος και τα παιδιά στη μέση, γιατί κάποιος από τους δύο έχει ερωτευτεί μέσα από το διαδίκτυο. Δικαίωμα στον έρωτα έχουμε όλοι μας. Δεν μπορεί κανείς να κόψει το δικαίωμα στον έρωτα. Όμως, θα πρέπει να δούμε και κάποιες άλλες ενισταμένες. Οι συνισταμένες ποιες είναι? Ότι το διαδίκτυο ήρθε στη ζωή μας, ξαφνικά μπήκε στην Ελλάδα στη ζωή μας και έχει αναστατώσει τους πάντες και τα πάντα. Ήταν μια εύκολη πηγή αναζήτηση συντρόφου, παρέας, συντροφιάς. Οι άνθρωποι πριν βγει το διαδίκτυο, τι έκαναν? Ήταν μέσα στο σπίτι, έβλεπε ένα τον άλλο, δεν μιλούσαν, μιλάμε λίγο ράδιο, λίγη τηλεόραση, κουτσά στραβά περνούσε. Τώρα με το διαδίκτυο έχεις δίπλα σου μια πηγή με προκλήσεις. Μια πηγή με προκλήσεις ερωτικές. Μια πηγή με προκλήσεις επιστημονικές. Μια πηγή με προκλήσεις ενημερωτικές. Προκλήσεις από όλα τα είδη. Ο έρωτας όμως είναι αυτός που ξεχωρίζει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με μία σύντροφο 10 χρόνια και στη συνέχεια αυτά τα 10 χρόνια έχουν ταλματώσει γιατί δεν υπάρχει διέξοδος άλλη, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το φλόγιστρο της πρώτης μέρας, της δεύτερης, του χρόνου, των 2 ετών, αρχίζει και φθήνει και κανείς δεν παίρνει τις ευθύνες του και κανείς δεν βάζει χέρι βοηθείας να αλλάξει η ροή του ζευγαριού. Έτσι μόλις μετά από 10 χρόνια και από 5 χρόνια και από 4 χρόνια δει κάτι το διαφορετικό και κάτι σε τρόπους, σε συμπεριφορές, από εκεί ξεκινάμε και μετά σε υπόλοιπα άλλα ερωτικά θέματα, ξεμυαλίζονται. Λογικότατο. Να ξεμυαλιστείς μέσα από το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ εύκολο και λογικό. Όμως το να ξεμυαλιστείς και να καταστρέψεις ένα σπίτι και να αφήσεις παιδάκια 2, 3, 4 ετών στον δρόμο, αυτό θέλει πάρα πολύ σκέψη. Θέλει πολύ σκέψη, ναι, στον έρωτα. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε ότι οι γνωριμίες στο διαδίκτυο είναι καταστροφικές. Όχι. Εγώ ποτέ δεν θα πω μια γνωριμία στο διαδίκτυο είναι καταστροφική. Ποτέ δεν θα πω μια γνωριμία στο διαδίκτυο σε τελειώνει και σε τελματώνει και οι τελευταίοι άνθρωποι γνωρίζουν μέσα από το διαδίκτυο. Λάθος. Μεγάλο λάθος αυτή η προσέγγιση. Μέσα από το διαδίκτυο γνωρίζουν άπαντες οι κοινωνικοί άνθρωποι ανθρώπους. Τώρα, αν μέσα από αυτό, αυτός ο σκοπός είναι ο έρωτας και μόνο η υπεριστασιακή σχέση, αυτά είναι άλλα θέματα και ανήκουν σε άλλους ανθρώπους. Τι εννοώ, ότι άμα έχεις βάλει επί σκοπό, εγώ θέλω να βρω έναν τύπο ανθρώπου για να ερωτικά και μόνο σεξουαλικά, σεξ μασίν, να κάνω τη ζωή μου, οκ, okay, το πας, το βρίσκεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εάν όμως μέσα από γνωριμίες ανθρώπων, μέσα από φόρουμ, μέσα από διάφορα που περνάς στο διαδίκτυο, έρθει στο διάβα σου μια σωστή γνωριμία και μέσα από αυτή τη γνωριμία, τη σωστή διαπιστώσεις ότι είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός που σε ενδιαφέρει, αυτό δεν είναι καταστροφικό. Αυτό δεν είναι ότι τελειώσαμε και κοίταξε, έχεις γίνει ο περίγελος που γνώρισες μέσα από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένα όργανο, είναι ένα μέσο, είναι μια επικοινωνία. Δεν πάει να πει ότι μέσα από το διαδίκτυο γνωρίζουν οι τελευταίοι ανθρώπους. Όλοι μας είμαστε μέσα στο διαδίκτυο και όλοι μας έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τα πάντα μέσα στο διαδίκτυο. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να παρεξηγιώνται οι άνθρωποι που είναι στο διαδίκτυο. Όμως αυτό το οποίο τονίζω και βάζω τελίτσες και την προσοχή σας είναι η γνωριμία fast track. Γνώρισα ένα στις 4 το απόγευμα η μία, στις 6 την είχα ερωτευτεί, στις 8 είχα συνουσιαστεί, στις 10 άντε για πάμε στην επόμενη αύριο. Το κάνουμε, μιλάμε fast track, ξεπέτα. Αυτά είναι λάθη. Αυτά όσοι τα κάνουν τα πληρώνουν σύντομα. Το πλήρωμα του χρόνου είναι άμεσο. Έχω καταστάσεις και περιστατικά που άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί, έχουν ταμαχιστεί, έχουν πάθει πολλά, πάρα πολλά. Μπορώ να σας λέω περιστατικά μέχρι αύριο. Αυτά που έχω μέσα από την εμπειρία μου δει στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τώρα, κάθε μέρα βλέπω στο άμεσό μου περιβάλλον, μέσα από το CSI, δέχομαι 2 με 3 τηλέφωνα κάθε μέρα και έχει να κάνει με ένα έρωτα από το διαδίκτυο που κάτι έπαθε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι στο διαδίκτυο, οι οποίοι παρουσιάζονται γιατροί, επιστήμονες, πιλότοι, αυτό είναι το τρίπτυχο, όπου νέοι, ωραίοι, πράσινα μάτια, μπλε μάτια και τους τρελαίνουν όλους και όλες.
0: Και στρατιωτικοί, στρατηγέ. Άμα εμφανιστεί κανένας και λέει είμαι ο Σφακιανάκης και είμαι στρατηγός, να προσέχετε.
1: Νομίζουν κάποιοι, αυτό που είπες είμαι ο Σφακιανάκης, έχει παρουσιαστεί η κυρία ότι είμαι ο Σφακιανάκης προτετραετίας και της έκανα πρώτη φορά, εξομολογούμε και το λέω αυτό, ενώπιον συνοπείων, η οποία είπε στον πατέρα της ότι έχω παιδί με το Σφακιανάκη. Και ο μπαμπάς της, για να ταΐζει το παιδί της κόρης που είχε κάνει με το Σφακιανάκη, έδινε χρήματα κάθε μήνα. Και ήρθε ο πατέρας της κόρης στο γραφείο μου για να δει τον εγγονό του. Λέω, ποιον εγγονό σας να δείτε? Λέει, η κόρη μου έχει πει ότι εδώ και 4 χρόνια έχει μαζί σου ένα παιδί και της δίνω κάθε μήνα, έχει χρήματα για να ζήσετε το παιδί. Φαντασίωση. Βέβαια εννοείται ότι συνελήφθη και ο παππούς και η κόρη και πήγαν και έδωσαν εκεί που έπρεπε τις απολογίες τους. Όμως, μέσα από το διαδίκτυο, πολλοί παριστάνουν τους πάντες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, μοναδικό φαινόμενο, το οποίο γίνεται μέσα από το μέσο που λέγεται διαδίκτυο. Τώρα, πώς θα καταλάβει κάποιος εάν απέναντί του είναι ένας εγκληματίας ή μία εγκληματίας? Εδώ θέλει πολλή εμπειρία, πολλή προσπάθεια και δυστυχώς, όπως λέω ότι τον παιδόφιλο δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει και είναι άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ακριβώς το ίδιο είναι και με τους ανθρώπους του διαδικτύου. Πρέπει να έχουν πολύ φαντακτερά μειονεκτήματα για να το καταλάβεις. Και τώρα που μιλάμε, πολλοί έχουν αποδράσει από διάφορα ιδρύματα που έπρεπε να είναι μέσα και είναι έξω και κάνουν dating μέσα από το διαδίκτυο. Ποιος τους μπορεί να τους καταλάβει, καθώς πρέπει κύριοι είναι όλοι. Απλώς κάποια στιγμή τρελαίνονται. Και πάνω στην τρέλα μπορεί να κάνουν έγκλημα. Αλλά άμα κάνουν το έγκλημα αυτοί είναι αθώοι, γιατί έχουν το paper. Το paper ποιο είναι? Απόφυτος ψυχιατρικού ιδρύματος και καταστήματος. Ενώ εμείς, τι δουλειά είχες να σου πούνε να πας να βγεις με τον τάδε? Δεν σου έφτανε ο άντρας σου? Δεν σου έφτανε η γυναίκα σου? Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με ένα φάσμα επικινδυνότητος από το 1 μέχρι το 1000. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να προβλέψει ότι μέσα από το διαδίκτυο θα μπορέσουμε να βρούμε τον άνθρωπο της ζωής μας ή ότι δεν θα μπορέσουμε και ότι μόνο οι αποτυχημένοι ψάχνονται στο διαδίκτυο. Μέγα λάθος, το διαδίκτυο είναι για όλους και είναι μια μηχανή, ένα εργαλείο το οποίο έχει έρθει στη ζωή μας για να μας την κάνει πιο ωραία και πιο ανάλαφρη. Αν κάποιοι δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό, είναι θέμα δικό τους και όχι όλων μας. Άρα δεν θα φάμε όλη την ρετσινιά ότι εμείς που είμαστε στο διαδίκτυο είμαστε φλέμπα, είμαστε οι χειρότεροι και στο διαδίκτυο είναι οι αποτυχημένοι. Μέγα λάθος, δικαίωμα στον έρωτα έχουν όλοι, δικαίωμα στο διαδίκτυο έχουν όλοι. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι η απάντησή μου. Όσον αφορά την επικινδυνότητα, υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά στη ζωή όλα είναι επικίνδυνα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι ασφαλές. Βλέπουμε και άλλους που δεν ήταν επικίνδυνοι και στο τέλος έγιναν δυστυχώς δολοφόνοι. Αυτό ήθελα να πω. Κέλλη μου, εγώ θέλω να ευχαριστήσω.
0: Πολύ ωραία τα συνοψίσατε.
1: Θέλω όλους να τους ευχαριστήσω. Απόψε ξεφύγαμε, είμαστε πολλοί. Τα είπαμε όπως έπρεπε να τα πούμε. Αυτό θα το δούνε αύριο οι φίλοι μας. Μέσα από κοινοποιήσεις που θέλω όλοι σας, τώρα που πριν κλείσετε, να κοινοποιήσετε αυτή την όμορφη ημερίδα προς τους φίλους σας, για να δούνε όλοι το δικαίωμα στο dating, στον έρωτα, μέσα από το διαδίκτυο και να καταλάβουν γνώμες, απόψεις και πάνω απ' όλα επιστήμονες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, συνοψίζοντας όλο αυτό που έγινε σήμερα σε λίγα λόγια, να πούμε ότι προσέχουμε πάρα πολύ όσους μας πλασάρονται σαν στρατιωτικοί, σαν γιατροί, σαν άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν μιας άμεσης βοήθειας ιατρικής. Ειδικά εν μέσω COVID, το είδαμε και αυτό, να πατούν εν μέσω COVID πάνω σε αυτό, να πατούν στην αδυναμία και να λένε εγώ σε αγαπάω, σε κάνω σεράνο, βάλε μου όμως και 1000 ευρουλάκια. Ξεκινάμε με τα 1000, πάμε έτσι, πάμε με gift cards και τελικά καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι έρωτας, αλλά ένας θύρος εκβιασμός. Στόχος της σημερινής συζήτησης ήταν να καταλάβουμε ότι στο διαδίκτυο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, οι πάντες, ακόμα και εμείς οι ειδικοί, αλλά όχι φοβικοί. Γιατί με το φόβο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ο φόβος ακινητοποιεί, ο φόβος μας οδηγεί στην αδράνεια και δεν μπορούμε να αποσυρθούμε και να κλειστούμε στο καβούκι μας. Προσέχουμε όμως, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, ανοίγουμε τα αυτιά μας σε πηγές πληροφόρησης, αυτό προσπαθούμε να

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότηλος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες του πατρός, του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραϊόπουλου, που αναφέρονται στη σχέση γονέων και παιδιών. Είμαστε στον πρώτο τόμο με υπότιτλο «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης για όσους ενδιαφέρεστε». Μην αποφεύγεις να αντιμετωπίσεις την αποτυχία σου. Όταν η μητέρα επένεσε ό,τι εκείνος θεωρούσε πως πολύ απήχε από αυτό που περίμενε από τον εαυτό του, είναι η σχέση τώρα μητέρα-παιδιού. Επενεί κάτι, επενεί το παιδί της η μητέρα για κάτι που έκανε, αλλά το παιδί πιστεύει ότι είχε αποτύχει και εκλαμβάνει αρνητικά τον έπαινο της μητέρας του προς το πρόσωπό του. Το παιδί σκέφτηκε. Ούτε και εκείνη καταλαβαίνει. Κανένας δεν καταλαβαίνει πως είμαι ένας αποτυχημένος. Πήρε το παιδί σαν μια ειρωνία τα λόγια της μητέρας του και επιπλέον σκέφτηκε. Και η μαμά ακόμη δεν καταλαβαίνει ότι εγώ είμαι ένας αποτυχημένος και προσπαθεί με ψευτιές να με στηρίξει. Όλος ο θυμός του ξεκίνησε από εκεί. Ο Γιώργος χρειάζεται ενθάρρυνση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Βλέπει τον εαυτό του σαν αποτυχημένο. Βάζοντας σε ενέργεια σχέδια, το ένα μετά το άλλο, δίνει την εντύπωση του πολυάσχολου και ενεργητικού. Αλλά με το να μην φέρνει τίποτε εις πέρας, αποφεύγει να αντιμετωπίσει την αποτυχία του. Είναι ένα παιδί που δεν έχει συνηθίσει να αποτυγχάνει. Πάντοτε αποτυγχάνει, αλλά δεν αφήνει την εργασία του να γίνει ως εκεί που θα φανεί ότι αποτυγχάνει. Δεν μπορεί να αντέξει μια αποτυχία, να φανεί δηλαδή ότι απέτυχε, ότι δεν έκανε κάτι και να πει «Δεν πειράζει, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τα επιτυγχάνει όλα». Και έτσι αρχίζει τη μία δουλειά, αρχίζει την άλλη και μόλις διαισθάνεται ότι δεν θα πετύχει, την αφήνει, την εγκαταλείπει και δεν κάνει τίποτε. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ζουν ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο και ίσως θεωρούνται και άγιοι καμιά φορά. Πολλά παράδοξα, ξέρετε, συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, έως ότου να τα ξεσκεπάσει ο Θεός. Ο νεότερος επιτυχημένος αδερφός του βοηθεί και αυτό στην καταράκωση της αυτοπεποίθησης του Γιώργου. Η υπερβολική του φιλοδοξία έχει σαν βάση το συνέστημα πως είναι παραγωνισμένος από τον αδερφό του. Νομίζει πως είναι κάτι μονάχα όταν προηγείται του αδερφού του, αλλιώς δεν είναι τίποτε. Επειδή ο μικρότερος αδερφός παίρνει καλύτερους βαθμούς και έχει καλύτερη πρόοδο στο σχολείο, επειδή αρχίζει μια δουλειά και την τελειώνει, ο πρώτος αδερφός υποφέρει από αυτό και νομίζει ότι μόνο τότε μπορεί να σταθεί μέσα στην οικογένεια, ανάμεσα στα άλλα παιδιά, όταν θα αισθάνεται ότι είναι καλύτερος, ότι είναι ανώτερος. Στην πνευματική σφαίρα, για να φύγουμε τώρα από την καθαρός παιδαγωγική ψυχολογική, αυτό είναι κοινή αρρώστια. Είναι κάτι πάρα πολύ κοινό και συνηθισμένο σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να είναι πνευματικοί άνθρωποι, προσπαθούν να προοδεύσουν πνευματικά. Τελικά αυτοί δεν κάνουν τίποτε, ακριβώς διότι δεν μπορούν να ανεχθούν τον εαυτό τους κατώτερο από τους άλλους. Μόνο εφόσον αισθάνονται ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους, κάπως αναπαύονται. Αλλά αυτό δεν είναι πνευματική ζωή. Η πεποίθηση πως πρέπει να προηγείται του μικρότερου αδελφού του είναι αυτή καθεαυτή ένας λανθασμένος σκοπός. Και όλα γίνονται ακόμη πιο ακατόρθωτα όταν ο Γιώργος βλέπει πόση προσπάθεια

λατρεία χρειάζεται για να κρατηθεί στην πρώτη θέση. Νιώθει πως το μόνο που του μένει είναι η αποτυχία. Όσους επένους και αν πάρει για ό,τι κάνει, δεν πρόκειται να ενθαρρύνουν τον Γιώργο. Είδου το συμπέρασμα. Το θέμα δεν είναι να επενέσει κανείς τον Γιώργο κατά αυτόν τον τρόπο που τον επένεσε η μητέρα του. Δεν πρόκειται να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Τι κακό γίνεται με τις εκτός πραγματικότητος φιλοδοξίες. Θα ήταν ανώφελο να του πει η μητέρα πως δεν χρειάζεται να είναι τέλειος. Δεν θα έβγαινε τίποτε με το να προσπαθήσει η μητέρα να πείσει το παιδί της ότι δεν χρειάζεται να επιδιώκει την τελειότητα. Αυτός θα δυνάμωνε μονάχα την πεποίθησή του πως κανένας δεν τον καταλαβαίνει. Νιώθει πως πρέπει να είναι τέλειος. Ταυτίζει αυτό που κάνει με αυτό που είναι. Ακόμη και αν είχε κάπου μια επιτυχία, θα το θεωρούσε σαν κάτι τυχαίο. Κάθε πράξη που υποθάλπει την υπερβολική του φιλοδοξία ή την πεποίθησή του πως είναι ένας αποτυχημένος, θα αυξήσει την αποθάρρυνσή του. Χρειάζεται να αποσπάσουμε την προσοχή του Γιώργου από την τελειότητα της δημιουργίας και να την κατευθύνουμε προς την ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν συνεργάζεται με την ολότητα. Χωρίς να μιλήσει κανείς ειδικά στο παιδί, λέει ο συγγραφέας, χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση η μητέρα να μπορέσει να αποσπάσει το ενδιαφέρον του παιδιού για την τελειότητα και να το μεταφέρει στην ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, ο Γιώργος νιώθει πως αν η συνεργασία δεν είναι τέλεια, αυτός θα αποτελεί μια αποτυχία. Ο Γιώργος χρειάζεται μια πιο ουσιαστική βοήθεια για μια αναθεώρηση της ιδέας που έχει για τον εαυτό του και για τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κατά πάσα πιθανότητα αμέτωχοι για όσα συμβαίνουν. Οπωσδήποτε φταίνε και οι γονείς γι' αυτό. Η αγάπη του Γιώργου για την τελειότητα από κάπου πηγάζει. Είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα, ή και οι δύο έχουν πιθανότατα υψηλά πρότυπα και απαιτήσεις επιτυχίας. Τι κακό κάνουν οι γονείς όταν με τον τρόπο τους, με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με τις απαιτήσεις τους, δημιουργούν τέτοιου είδους φιλοδοξίες στα παιδιά τους και δεν τα αφήνουν ομαλά, φυσιολογικά, ταπεινά να μεγαλώσουν, αλλά τα γεμίζουν με αυτές τις εκτός πραγματικότητας φιλοδοξίες. Μπορούν να πούν στο Γιώργο, λέει ο αρθρογράφος, πως δεν χρειάζεται να είναι τέλειος, αντιφάσκουν όμως με το παράδειγμα του ίδιου του εαυτού τους. Αυτή η οικογένεια χρειάζεται μια ανοιχτή συζήτηση με όλα τα παιδιά για το πόσο καλός πρέπει κανείς να είναι, ώστε να είναι όσο πρέπει καλός. Αντί να επαινούν τον Γιώργο, πιο αποτελεσματικό θα ήταν να του πούν: «Χαίρομαι που βλέπω πόσο σε διασκεδάζει το δέσιμο αυτού του βιβλίου». Ο συγγραφέας βρίσκει ότι το μόνο σημείο επαφής που είχε η μητέρα με το παιδί ήταν αυτό. Καθώς το βλέπει να εργάζεται, αντί να επενέσει την εργασία του και να προσκρούσει στη φοβερή φιλοδοξία που έχει το παιδί και έτσι να το κάνει να αποθαρρυνθεί ακόμη πιο πολύ, καλό θα ήταν να του έλεγε: «Χαίρομαι που βλέπω πόσο σε διασκεδάζει το δέσιμο αυτού του βιβλίου». Με αυτόν τον τρόπο, ούτε η μητέρα θα προσέκρουε στη φιλοδοξία του παιδιού, ούτε το παιδί θα αναγκαζόταν να πει αυτό που είπε: «Δεν είναι τέλειο, είναι απέσιο. Δεν είναι ωραίο αυτό το έργο». Ούτε πάλι θα το αποθάρρυνε από τη θετική ή την αρνητική πλευρά, αλλά απλούστατα το παιδί ήθελε δεν ήθελε, και αν ακόμη δεν το έλεγε, εσωτερικά θα δεχόταν τη φιλοφρόνηση της μητέρας του και την έκφραση της καλής διαθέσεώς της. Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν πως δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώνει κανείς παιδιά, και μάλιστα στην εποχή μας. Έως ότου τα πράγματα κατασταλάξουν και πάρουν μια φόρμα και μπουν μέσα σε ορισμένους κανόνες, θα δυσκολευτούν πολύ οι γονείς στην εποχή μας που είναι μεταβατικοί. Θα δυσκολευτούν περισσότερο από τους παλαιότερους γονείς, όπως επίσης περισσότερο και από αυτούς οι οποίοι θα έλθουν. Τι σίδε βέβαια, και τότε πώς θα είναι τα πράγματα, είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης θα πρέπει να λεχθεί και το εξής: καθώς δυσκολεύονται οι γονείς να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους έτσι που πρέπει κάθε φορά να τα αντιμετωπίσουν για να λύσουν τα διάφορα προβλήματά τους, να μην αποθαρρύνονται και νομίζουν ότι οπωσδήποτε δεν είναι καλοί γονείς. Είναι η εποχή τέτοια που δυσκολεύει τα πράγματα.
Όλοι οι γονείς λίγο πολύ είναι σαν αποτυχημένοι, ακριβώς διότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να μιλούμε για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό και καθόμαστε και τα λέμε. Τι δουλειά έχω εγώ να ασχολούμαι με το τι κάνει ο Γιώργος και τι κάνει η Άννα? Αλλά καθόμαστε εδώ και αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα για να βοηθήσουμε τους γονείς και όλοι μεταξύ μας να αλληλοβοηθηθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά όσο γίνεται καλύτερα. Για να κάνουμε δηλαδή όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και τελικά να τα βοηθήσουμε να οδηγηθούν στον Χριστό για να σωθούν.

αποθαρρύνει ο γονέας το παιδί του για να δείξει την ανωτερότητά του. Ένα άλλο παράδειγμα. Η Έθελ, 5 χρόνων, πάλευε όλο χαρά να στρώσει το κρεβάτι της. 5 χρόνων κοριτσάκι προσπαθούσε να στρώσει το κρεβάτι. Τραβώντας τα σκεπάσματα, μια από εδώ και μια από εκεί, τελικά τα έβαλε εκεί που ήθελε. Η μητέρα μπήκε στο δωμάτιο, είδε το όχι τέλεια φτιαγμένο κρεβατάκι της και είπε: «Θα το φτιάξω εγώ το κρεβάτι, Χρυσή μου. Αυτά τα σκεπάσματα είναι πολύ βαριά για σένα». Με τη στάση της η μητέρα δεν υπόνοει μονάχα πως η Έθελ, η κόρη της, είναι κατώτερη επειδή είναι μικρή, αλλά καταπιάνεται να αποδείξει τη δική της ανωτερότητα φτιάχνοντας με τέχνη τα σκεπάσματα, ενώ η Έθελ στέκει παραμερισμένη. Να μην φανεί καθόλου παράξενο το ότι δεν είναι λίγες οι μητέρες εκείνες οι οποίες λέτε και είναι πειραματόζωα, αν επιτρέπετε να πω έτσι, τα παιδιά τους, θέλουν να δείξουν στα παιδιά τους που είναι ακόμη μικρά την ικανότητα τη δική τους, την ανωτερότητα τη δική τους οι μητέρες. Όταν ζουν κάτω από αισθήματα κατωτερότητος και δεν αντέχουν τη ζωή οι γονείς, αλίμονο στα παιδιά που πρέπει να σηκώσουν αυτό το βάρος της μητέρας και του πατέρα, πότε από εδώ, πότε από εκεί, για να δείξουν οι γονείς την ανωτερότητά τους. Η ευχαρίστηση από την εκπλήρωση, λέει ο συγγραφέας μας, της δύσκολης δουλειάς που ήταν το τράβηγμα των σκεπασμάτων, εξαφανίστηκε μπροστά στην απέτηση της τελειότητος της μητέρας. Η Έθελ σύντομα θα κάνει τη σκέψη: «Γιατί να κουράζομαι, η μητέρα τα καταφέρνει πολύ καλύτερα». Αν η μητέρα έδειχνε κάποιον ενθουσιασμό για την επιθυμία της Έθελ να στρώσει το κρεβάτι και αν έλεγε κάτι όπως, παραδείγματος χάριν, «Τι καλά που μπορείς να τραβάς τα σκεπάσματα» ή «Για δέστε ένα μεγάλο κορίτσι που φτιάχνει το κρεβάτι του μονάχου του», η Έθελ θα ένιωθε τη χαρά της επιτυχίας και την επιθυμία να εξακολουθήσει. Γιατί να πει το ψέμα «Τι καλά που στρώνεις το κρεβάτι»? Αυτό και το ίδιο το παιδί θα το καταλάβαινε αργότερα, αν όχι τώρα, ότι είναι ψέμα. Θα μπορούσε να πει «Τι καλά που μπορείς να τραβάς τα σκεπάσματα», άλλο τώρα πώς το φτιάχνει το κρεβάτι του. Πάντως προσπαθεί το παιδί. Η Έθελ, λοιπόν, αν η μητέρα μιλούσε όπως έπρεπε, θα ένιωθε τη χαρά της επιτυχίας και την επιθυμία να εξακολουθήσει να κάνει αυτό που κάνει. Μη λησμονείτε, γονείς, αυτό που έχουμε πει, ότι ένα παιδάκι μεγαλώνει μέσα στο άγνωστο, μέσα στον κόσμο που έχει έλθει και θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Και έτσι, πότε τραβάει από εδώ, πότε τραβάει από εκεί, για να δει, μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο. Τι γίνεται? Να μην πηγαίνει το μυαλό μας ότι πρόκειται περί εγωισμού, ότι κάτι τέτοιες εκδηλώσεις είναι του εγωισμού. Εγωισμός είναι καμιά φορά τα αντίθετα πράγματα και εγωισμός είναι επίσης αυτό που κάνουν οι μητέρες. Όσο τσαλακωμένα και αν ήταν τα σεντόνια, λέει ο συγγραφέας μας, η μητέρα θα έπρεπε να αντισταθεί στον πειρασμό να δείξει στην κόρη της πόσο καλύτερα τα καταφέρνει εκείνη η ίδια, διορθώνοντας το κρεβάτι αργότερα όταν το παιδί δεν θα ήταν μπροστά. Ποτέ δεν θα έπρεπε η προσοχή της Έθελ να στραφεί στα τσαλακώματα που έχει αφήσει πάνω στα σεντόνια. Αφού η Έθελ θα είχε στρώσει το κρεβάτι της αρκετές φορές μοναχή της, η μητέρα θα μπορούσε να την ενθαρρύνει κάνοντας προσεκτικά ορισμένες υποδείξεις, όπως παραδείγματος χάριν. Τι θα γινόταν αν τύλιγες όλα μαζί τα σκεπάσματα και ύστερα τα τραβούσες πάλι όλα μαζί προς τα επάνω? Ή τι θα γινόταν αν τα τραβούσες λίγο από εδώ? Αντί να της πει αυτό που της είπε, «Δεν τα άπλωσες καλά, στάσου να τα φτιάξω εγώ», να της πει: «Για πιάσε λίγο παιδί μου από εκεί, για να τα τραβήξουμε λίγο έτσι, για να τα τραβήξουμε λίγο αλλιώς». Αυτό όμως θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, θέλει να νιώθει κανείς ότι είναι γονέας. Με συγχωρείτε, είμαι έξω από το χορό και μήπως τα παραλέω καμιά φορά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν θα ήθελα να λεχθεί καμιά λέξη που δεν θα θέλετε να την ακούσετε, που δεν θα θέλετε να τη δεχτείτε. Μπορείτε να τη γυρίσετε. Απλώς προσπαθούμε να πούμε μερικά πράγματα. Θέλει λοιπόν κόπο, υπομονή, στοργή, αγάπη, σεβασμό και όχι, όπως έχουμε πει,
να θεωρούμε ότι το παιδί είναι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο. Όταν έρθει η μέρα που θα πρέπει να αλλάξουν τα σεντόνια, γράφει ο αρθρογράφος μας, η μητέρα θα μπορούσε να προτείνει να στρώσουν τα κρεβάτι μαζί και έτσι να αρχίσουν ένα παιχνίδι, αποφεύγοντας την κριτική και πάντοτε κάνοντας επικοδομητικές υποδείξεις. Τώρα θα σηκώσουμε και οι δυο μια άκρη από το στρώμα και θα βάλουμε από κάτω μια άκρη του σεντονιού. Τώρα θα τραβήξουμε μαζί ώστε το επάνω μέρος του σεντονιού να φτάσει το προσκέφαλο. Έτσι η εξάσκηση γίνεται ένα ευχάριστο παιχνίδι. Κανένας υπενιγμός ότι η Έθελ δεν ξέρει να το κάνει. Έτσι μητέρα και κόρη διασκεδάζουν κάνοντας κάτι μαζί.

Μια στάση του γονέα που αποθαρρύνει το παιδί του. Ο Μανώλης, 4 χρόνων, συνόδευε τη μητέρα του σε μια επίσκεψη στην κυρία του διπλανού σπιτιού, της οποίας το κοριτσάκι, 18 μηνών, έπαιζε με τα παιχνίδια του στο πάτωμα του σαλονιού. «Τρέξε να παίξεις με την Πάτη, Μανώλη», πρότεινε η μητέρα και συνεχίζει. «Να είσαι καλό παιδί και να μην την πειράζεις». Ο Μανώλης πέταξε τη ζακέτα του και έτρεξε στο σαλόνι, ενώ οι δύο μητέρες έπιναν τον καφέ τους στο χολ. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούστηκε μια κραυγή της Πάτη. Και οι δύο μητέρες έτρεξαν στο σαλόνι. Ο Μανώλης στεκόταν με μια κλειστή έκφραση στο πρόσωπό του, σφίγγοντας πάνω του την κούκλα της Πάτη. Η Πάτη έκλαιγε γοερά, ενώ ένα μικρό κόκκινο σημάδι άρχιζε να φαίνεται στο μέτωπό της. Η μητέρα της μικρής έτρεξε, τη σήκωσε και φιλώντας την, την έσφιξε στην αγκαλιά της. Η μητέρα του Μανώλη τον έπιασε και τον έδιρε. «Παλιόπαιδο, τι της έκανες? Της πήρες την κούκλα και τη χτύπησες? Πώς μπορείς να είσαι τόσο άνανδρος? Τώρα θα σε δείρω». Τον έδιρε και εκείνος έβαλε τα κλάματα. «Μα την αλήθεια δεν ξέρω πια τι να τον κάνω», είπε στη φίλη της, που είχε πια καθησυχάσει την Πάτη. «Κάνει πάντα τον άγριο με τα μικρότερα παιδιά». Ο Μανώλης κοίταζε τη μητέρα του με την άκρη του ματιού του, καθώς προσπαθούσε να κάνει την Πάτη να χαμογελάσει πάλι. Είχε αλλάξει το παιδί, πέρασε η πόρα και πήγε να την καλοπιάσει. Η Πάτη γύρισε από την άλλη το κεφάλι και το έχωσε κάτω από το λαιμό της μητέρας της. «Ας τελειώσουμε τον καφέ μας», είπε η μητέρα της Πάτη. «Η μικρή δεν έχει τίποτε, θα την κρατήσω μόνο λιγάκι». Η μητέρα του Μανώλη γύρισε πάλι προς το μέρος του. «Τι κακό παιδί που είσαι, ντροπή σου να πειράζεις ένα παιδάκι μικρότερο από σένα. Κάτσε τώρα στην καρέκλα φρόνημα και τελείως θα σε ξαναδείρω». Υπάρχει αρκετή κίνηση μέσα σε αυτό το περιστατικό, αλλά εδώ θα ασχοληθούμε μονάχα με το θέμα της αποθάρρυνσης. Το πρώτο πράγμα που έγινε για να ενισχύσει την κακή ιδέα που έχει ο Μανώλης για τον εαυτό του ήταν η υπονοούμενη προσδοκία της μητέρας πως θα ήταν κακός. Οπότε λέμε σε ένα παιδί να είσαι φρόνιμος, υπονοούμε πως το θεωρούμε άτακτο και πως μας λείπει η πίστη στην επιθυμία του να είναι καλός. Ύστερα η μητέρα έδειξε με τι τρόπο φανταζόταν πως θα ατακτούσε αφού του είπε να μην πειράξει το παιδί. Και κάτι περισσότερο ακόμη, η μητέρα δεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα στη συμπεριφορά του Μανώλη και στο Μανώλη τον ίδιο. Τον χαρακτηρίζει σαν κακό και άνανδρο. Έτσι, η εικόνα που έχει ο Μανώλης για τον εαυτό του ενισχύεται με τις προσδοκίες της μητέρας, την έλλειψη πίστης και τα λόγια της. Ο Μανώλης έχει μια όχι φιλική συμπεριφορά, γιατί δεν πιστεύει πως μπορεί να αποσπάσει την προσοχή της μητέρας του με αυτόν τον θετικό τρόπο. Αμφιβάλλει για τη θέση του, εκτός από τις στιγμές όπου γίνεται ενοχλητικός. Ο καυγατζής είναι πάντα το παιδί που εξαιτίας μιας αρχικής αποθάρρυνσης έχει συμπεράνει πως είναι σπουδαίος μονάχα όταν μπορεί να δείχνει τη δύναμή του. Είναι αποθαρρυμένο παιδί, όχι κακό και άνανδρο. Πρέπει πάλι να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που κάνει μια πράξη και στην πράξη την ίδια. Ο τρόπος που θα βοηθούσε περισσότερο στην περίπτωση αυτή ήταν να αποφύγει κανείς όλες τις αποθαρρυντικές παρατηρήσεις. Δεν διδάσκουν τίποτα. Η στάση που θα κρατήσουμε θα καταφέρει περισσότερα από τα λόγια. Δεν βγαίνει τίποτε με τον αλεσμή «παιδί μου έτσι, κάνε έτσι». Η όλη στάση της μητέρας είναι εκείνη η οποία θα βοηθήσει το παιδί να βρει τον εαυτό του και να κάνει το σωστό. Όταν φτάσουν στο ξένο σπίτι, η μητέρα μπορεί να αφήσει το παιδί να αποφασίσει αν θέλει να παίξει με την Πάτη ή να καθίσει δίπλα στη μητέρα του. Αντί δηλαδή να του πει «πήγαινε να παίξεις», να το ρωτήσει «θέλεις να παίξεις ή θα καθίσεις μαζί μου». Από τη στιγμή που έγινε ο καυγάς, η μητέρα θα μπορούσε να μπει στο δωμάτιο, να πάρει το Μανώλη από το χέρι και να πει «λυπούμε που σήμερα δεν είσαι στα κέφια σου, παιδί μου. Αφού δεν έχεις όρεξη για παιχνίδια, πάμε καλύτερα στο σπίτι». Βέβαια, αυτό αναγκάζει τις μητέρες να ματαιώσουν τη συνάντησή τους και τον καφέ τους. Αλλά ο τρόπος αυτός
μπορεί να διδάξει το Μανώλη πως μπορεί να συνοδεύσει τη μητέρα του στο ξένο σπίτι μονάχα αν είναι πρόθυμος να φερθεί καλά. Αλλιώς μπορεί να τον αφήσει στο σπίτι και τότε ίσως μπορέσει να αναθεωρήσει τη συμπεριφορά του. Βλέπετε, αντί να κτυπάει κανείς ευθέως ορισμένα πράγματα και έτσι να προκαλεί πιο πολύ το παιδί, να προκαλεί δηλαδή τις αδυναμίες του και να ανοίγει πιο πολύ τις πληγές του, η μητέρα με την όλη στάση και με την όλη ενεργειά της μπορεί να βοηθήσει το παιδί έμεσα να καταλάβει το λάθος του και επίσης να προσπαθήσει να διορθωθεί. Λυπούμε που σήμερα δεν είσαι στα κέφια σου, παιδί μου. Αφού δεν έχεις όρεξη για παιχνίδια, πάμε καλύτερα στο σπίτι. Αυτό έπρεπε να πει η μητέρα αντί να το δείρει και αντί να του πει σε κακό παιδί. Ποια μητέρα δεν θα έλεγε έτσι? Εάν αυτά αληθεύουν, τότε δεν είναι λίγες οι μητέρες εκείνες που δεν ενεργούν καλά. Αν η μητέρα του Μανώλη μπορούσε να αποφύγει όλες τις αποθαρρυντικές πράξεις που δείξαμε παραπάνω, θα είχε κερδίσει περισσότερο από τη μισή μάχη. Όχι βέβαια ότι τα πάντα θα πήγαιναν καλά, αλλά θα ήταν πάντως καλύτερα αν έτσι ενεργούσε. Αν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μανώλη με αγάπη, παρόλη του την εχθρική συμπεριφορά, προσφέρει ενθάρρυνση χωρίς όμως να συγχωρεί και τις αταξίες του. Εδώ είναι το θέμα. Πώς οι γονείς θα φέρονται επιοικώς στα παιδιά, θα φέρονται με αγάπη, με στοργή, πώς δεν θα φτάνουν στο σημείο να τιμωρήσουν, όμως από την άλλη πλευρά να μην μένει το παιδί με την εντύπωση ότι κάνει μια αταξία και η αταξία του αυτή δικαιολογείται, η αταξία του αυτή παραβλέπεται. Το παιδί να έχει και τη συνέστηση ότι την αταξία του την πρόσεξαν, την αταξία του δεν την εγκρίνουν, την αταξία του δεν τη θέλουν.

Η αμαρτία είναι αμαρτία. Σε μια συζήτηση λέγαμε ότι στο σύγχρονο άνθρωπο οφείλουμε εμείς, κυρίως οι κληρικοί, να δείξουμε κατανόηση, αγάπη, στοργή και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, να ξανακουβεντιάσουμε τα προβλήματά του, τις δυσκολίες που συναντάει για να σωθεί, αλλά την αμαρτία θα τη λέμε πάντοτε αμαρτία. Δεν μπορεί η αμαρτία να πάυσει να είναι αμαρτία. Έκανε ο άλλος αμαρτία. Μπορεί κανείς με συγκατάβαση, με αγάπη, με στοργή, με κατανόηση να τον δεχθεί, να τον ακούσει, να τον βοηθήσει, αλλά την αμαρτία δεν μπορεί να την πει κανείς κάτι άλλο. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει και ο αμαρτωλός να το καταλαβαίνει αυτό. Από πλευράς χριστιανικής ζωής, αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει στο δυτικό κόσμο και που ήρθε αρκετά στην Ελλάδα και ακόμη περισσότερο θα έρθει. Κάνουν που κάνουν τις αμαρτίες οι άνθρωποι, αλλά να έχουν συνέστηση ότι αμαρτάνουν. Και όταν μετανοήσουν, ο Θεός θα τους ελεήσει. Όχι όμως να προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους και τους άλλους ότι έπαψε τώρα πια η αμαρτία να είναι αμαρτία. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμη και εκείνοι που κάνουν τα φοβερότερα αμαρτήματα στο σκοτάδι έχουν μια συνέστηση, μια συνείδηση ότι κάνουν αμαρτία και γι' αυτό ίσως την κάνουν και στο σκοτάδι. Ενώ εκεί, επαναλαμβάνω, τίνει να έρθει και εδώ ένα τέτοιο πνεύμα, έχει πλέον μια, πώς να το πούμε, νομιμοφάνεια η αμαρτία και δεν θεωρείται αμαρτία και από πνευματικής και από χριστιανικής απόψεως. Αυτό είναι το χειρότερο και γι' αυτό τελικά είναι ο φοβερότερος κίνδυνος της Εκκλησίας. Δεν είναι τα άλλα. Δεν πρόκειται δηλαδή ούτε ένωση να γίνει με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, ούτε τίποτε άλλο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το πνεύμα αυτό που εισδύει μέσα μας και πιθανόν στην καρδιά μας να είμαστε δυο φορές Προτεστάντες και δυο φορές Ρωμαιοκαθολικοί και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ είναι όλο το λεπτό σημείο και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουν εν προκειμένου οι γονείς. Θα δείξουν κατανόηση, αγάπη, στοργή, θα τα πούν και έτσι, θα τα πούν και αλλιώς τα παιδιά τους, αλλά η παρεκτροπή είναι παρεκτροπή. Μπορεί να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει την παρεκτροπή του κατά έναν τρόπο που να μην πληγωθεί. Φτάνει που είναι πληγωμένο, να μην πληγωθεί κι άλλο, αλλά πάντως να καταλάβει ότι είναι παρεκτροπή. Θα του αφήσει την ευθύνη της συμπεριφοράς του, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Όταν του λέει πως θα ξανάρθουν στο ξένο σπίτι όταν θα είναι έτοιμος, εκφράζει την πίστη πως εκείνος θα αναθεωρήσει τη συμπεριφορά του και θα θελήσει να παίξει ήρεμα.

οφείλει ο γονέας να ενθαρρύνει τα παιδιά του. Έχουμε πει σε προηγούμενες συναντήσεις μας ότι οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Είναι πρωταρχικό αυτό και βασικό. Και όταν ακόμη η στάση των παιδιών απέναντί μας είναι τέτοια που μας προκαλεί, είναι τέτοια που ίσως μας φαίνεται ότι το παιδί θέλει λίγο χτύπημα, και όταν ακόμη λοιπόν μας φαίνεται ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει στο παιδί, και τότε το παιδί έχει ανάγκη από ενθάρρυνση. Ας θυμηθούμε ότι ο Θεός που ήρθε στη γη, όπως λέει η Αγία Γραφή, πήρε απέναντι του ανθρώπου τέτοια θέση που σε όποια κατάσταση κι αν ήταν ο άνθρωπος δεν του έκανε τίποτε άλλο παρά τον βοηθούσε, τον ενεθάρρυνε, τον στήριζε. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται μια προφητεία του προφήτου Ισαΐα που κάνει λόγο συγκεκριμένα για τον Κύριο και μεταξύ των άλλων λέει «Κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει». Ένα σπασμένο καλάμι, όσο κι αν γέρνει, όσο κι αν είναι αντιαισθητικό, όσο κι αν δεν μπορεί κανείς να ελπίζει πολλά σε αυτό και από αυτό, ο Κύριος δεν θα το συντρίψει. Όχι μόνο θα το ανεχθεί έτσι όπως είναι σπασμένο, αλλά και θα κάνει το πάνε για να το ξαναφτιάξει όπως ήταν πριν σπάσει. Και λύνον τυφόμενον ου σβέσει. Ένα λιχνάρι που τρεμοσβήνει και καπνίζει, όσο κι αν είναι ενοχλητικό με το ότι πάει να σβήσει και τη μια σαν να σβήνει, την άλλη σαν να ανάβει, ο Κύριος δεν θα το σβήσει, αλλά θα το ανεχθεί έτσι και θα προσπαθήσει να το ανάψει πιο πολύ. Ο άνθρωπος απέναντι του Θεού είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να μείνει ευχαριστημένος ο Θεός από τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός πάντοτε κάνει το παν για να σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Αν θέλετε, τα παιδιά πότε με τον ένα τρόπο και πότε με τον άλλο θα είναι τέτοια απέναντι των γονέων που δεν θα τους ευχαριστούν. Οφείλουν όμως οι γονείς να μην πιάνονται από αυτό, να μην δυσαρεστούνται, να μην απογοητεύονται ή να μην κάνουν πόλεμο, να μην συγκρούνται με τα παιδιά τους, αλλά στην κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους που τρεμοσβήνει, με το να παρεκκλίνει προς τα δω, με το να παρεκκλίνει προς τα εκεί, που είναι σπασμένο, που είναι συντετριμένο ο γονέας, ο κηδεμόν, ο μεγαλύτερος, ο καθένας, ο πνευματικός. Οφείλουν όχι να το σβήσουν, όχι να το συντρίψουν, όχι να θελήσουν να το ταπεινώσουν, αλλά να το ενθαρρύνουν και να το βοηθήσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Πόσες φορές νομίζουμε πως το παιδί μας θέλει να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας και θα έλεγε κανείς κατά έναν εκδικητικό τρόπο επιτιθέμεθα και θέλουμε να το συντρίψουμε? Όχι. Πάντοτε οφείλουν οι κηδεμόνες να παίρνουν τέτοια στάση που να βοηθούν τα παιδιά να τα ενθαρρύνουν αρκεί να βρίσκουν τον κατάλληλο τρόπο. Δεν φτάνει απλώς να θέλει κανείς να ενθαρρύνει ή απλώς να προσπαθεί να ενθαρρύνει. Χρειάζεται να ξέρει κιόλας να ενθαρρύνει. Χρειάζεται να μεταχειριστεί τον πιο κατάλληλο τρόπο για να φέρει το αποτέλεσμα εκείνο που πρέπει να φέρει στο παιδί. Σήμερα θα προσπαθήσουμε, διαβάζοντας παραδείγματα από το βιβλίο που χρησιμοποιούμε, τα έχω αναφέρει αρκετά φορές τα δύο συγγράμματα που χρησιμοποιεί ο πατήρ Σιμεών, προέρχονται από το Βυτικό Χώρο του Ρούντολφ Ντράικους και της Σχολής Γονέων στο Παρίσι, να δούμε τους λανθασμένους εκείνους τρόπους που χρησιμοποιεί το παιδί για να μας βασανίζει. Όχι βέβαια διότι θέλει να μας βασανίζει. Πρώτα αυτό βασανίζεται από κάτι και εν συνεχεία βασανίζει τους γονείς και τους μεγαλυτέρους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να επισημάνουμε μερικούς από αυτούς τους λανθασμένους τρόπους που ασπάζεται το παιδί, πότε με τον έναν, πότε με τον άλλον τρόπο, και προσπαθεί έτσι να πετύχει εκείνο που θέλει να πετύχει.

0: Η επιζήτηση της άτοπης προσοχής. Παράδειγμα. Η μητέρα έγραφε ένα γράμμα. Η κόρη της 3 χρόνων, που έπαιζε εκεί κοντά με τα παιχνίδια της, πήδηξε ξαφνικά επάνω, έτρεξε στη μητέρα της και την αγκάλιασε. Η μητέρα της την αγκάλιασε και αυτή και ύστερα είπε: «Γιατί δεν βάζεις την κούκλα σου μέσα στο καροτσάκι να της κάνεις καμιά βόλτα?» Η κόρη απαντά: «Θέλω να παίξουμε μαζί». Και η μητέρα απαντά: «Σε λιγάκι. Τώρα έχω να τελειώσω αυτό το γράμμα». Το παιδί γύρισε πάλι στο παιχνίδι του. Ύστερα από μερικά λεπτά ρώτησε πάλι: «Μπορείς τώρα να παίξεις μαζί μου, μαμά?» «Όχι ακόμη, χρυσή μου», απάντησε η μητέρα αφηρημένη. Σιωπή για λίγο. «Μαμά, θέλω να πάω στην τουαλέτα». «Εντάξει, πήγαινε», λέει η μητέρα. «Δεν μπορώ όμως να κατεβάσω τη φόρμα μου». «Μπορείς πολύ καλά», απάντησε η μητέρα. «Είσαι μεγάλο κορίτσι τώρα πια». Η κόρη έκανε μερικές απόπειρες χωρίς κέφι. «Εντάξει, χρυσή μου, έλα εδώ», της λέει η μητέρα, «να σε βοηθήσω και αυτή τη φορά». Η κόρη βγήκε από το δωμάτιο και η μητέρα συνέχισε το γράψιμό της. Σε λίγο το κοριτσάκι ξαναγύρισε και ζήτησε βοήθεια για να σηκώσει πάλι τη φόρμα του. Η μητέρα πάλι το βοήθησε και ύστερα συνέχισε το γράμμα της. Για λίγα λεπτά όλα ήταν ήσυχα, ώσπου η κόρη πάλι ρώτησε: «Μπορείς να παίξεις τώρα?» «Σε λίγα λεπτά, καλή μου». Η κόρη δεν άργησε πάλι να ξαναπάει στη μαμά της, την αγκάλιασε τα γόνατα και της είπε: «Σ' αγαπώ, μαμά μου». «Και εγώ σ' αγαπώ», απάντησε η μητέρα, αγκαλιάζοντας και εκείνη την κόρη της. Η κόρη ξαναγύρισε στα παιχνίδια της, η μητέρα τελείωσε το γράμμα και άρχιζε να παίζει με την κόρη της. Αυτό το παράδειγμα αναφέρει ο συγγραφέας για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ένα λανθασμένο τρόπο, έναν από τους 4, όπως αναφέρει αυτός, λανθασμένους τρόπους που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να επιτύχει εκείνο το οποίο θέλει να επιτύχει. Εδώ η κορούλα αυτή η μικρή πήγαινε και ξαναπήγαινε στη μητέρα της, η οποία την κατησύχαζε για λίγο, της έδειχνε όμως καλή διάθεση και αγάπη, μόνο που δεν είχε τη διάθεση αμέσως να διακόψει το γράμμα και να αρχίσει να παίζει με την κόρη της. Για λίγο ξένιαζε η κορούλα, πάλι ξαναερχόταν στη μητέρα της, πάλι έφευγε, πάλι ερχόταν. Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να εμβαθύνει σε αυτό το περιστατικό, που μπορεί να είναι ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα με κάθε μια μητέρα. Πρέπει να εμβαθύνει κανείς για να μπορέσει να διακρίνει πώς σκέπτεται, αν μπορούμε να πούμε, το παιδί και γιατί το παιδί ενεργεί έτσι, και να δει τι φταίει στο βάθος και τι θα έπρεπε να κάνει, πώς θα έπρεπε να ενεργήσει η μητέρα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, το κοριτσάκι αυτό μέσα στο σπίτι που έμενε με τον πατέρα του, με τη μητέρα του, με όλη την οικογένεια, ακόμη δεν είχε βεβαιωθεί αυτό που λέμε και άλλες φορές: ποια είναι η θέση του μέσα στο σπίτι και πόση σχέση έχουν οι άλλοι μαζί του και πόση σχέση έχει αυτό μαζί τους. Κάθε φορά που το παιδί αυτό για λίγο βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση, ώστε να το ξεχνούσαν οι άλλοι, δεν ένιωθε καλά. Ένιωθε σαν να χανόταν κάτω από τα πόδια του το έδαφος στο οποίο στηριζόταν, σαν να ήταν μετέωρο κρεμασμένο κάπου, σαν να ήταν τρόπον τεινά σε μια ερημιά και σαν να μην υπήρχε κανείς γι' αυτό. Ένιωθε κάπως σίγουρα, κάπως άνετα, κάπως ευχάριστα κάθε φορά που κάποιος από τους άλλους, και πιο συγκεκριμένα η μητέρα, όπως το βλέπουμε εδώ, ασχολούνταν με αυτό, άσχετα πώς ασχολούνταν. Ασχολούνταν είτε με το να παίζει μαζί του, είτε καθώς διακόπτεται η μητέρα από την ίδια την κουρούλα, απλώς με το να καθίσει να του πει κάτι, είτε με το να το βοηθήσει να πάει στην τουαλέτα ή γυρίζοντας να το φτιάξει πάλι. Όμως θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Και πάλι μαζί συνεχίζουμε την εκπομπή μας για την αγωγή των παιδιών. Λέμε λοιπόν ότι η Εκκλησία από την αρχή μας δείχνει το δρόμο και τον τρόπο. Ο τρόπος είναι ο Σταυρός. Από αυτόν θα έρθει η χαρά στο ζευγάρι, γιατί για να μπορέσεις να δώσεις χαρά στον άλλον, πρέπει να ανοίγεις τον τόπο μέσα σου. Και για να ανοίγεις τον τόπο μέσα στην καρδιά σου, πρέπει να νικάς, να σταυρώνεις τον εγωισμό σου, το δικό σου θέλημα. Γιατί διαφορετικά δεν αγαπάς, χρησιμοποιείς. Και εδώ είναι το λάθος πάρα πολλών ανθρώπων που έρχονται στο γάμο. Δεν θα έπρεπε να έρθουν γιατί δεν έχουν μάθει να αγαπάνε. Δεν έχουν καν τις προϋποθέσεις να αγαπήσουνε. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, που έχουν γίνει ανάπηροι να αγαπήσουν. Και εννοώ αυτή την αναπηρία με όλη της την έννοια. Όπως ένας άνθρωπος που δεν έχει πόδια δεν μπορεί να τρέξει, κατά τον ίδιο τρόπο ένας που είναι ανάπηρος να αγαπήσει δεν μπορεί ούτε να προσφέρει αγάπη, αλλά ούτε καν να νιώσει την αγάπη που του προσφέρεται. Γιατί? Γιατί απλά είναι ανάπηρος. Βέβαια, δεν γίνεται κανείς ανάπηρος, γίνεται όμως ανάπηρος. Γίνεται με τον τρόπο και τη στάση της ζωής του. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για να ζήσουμε, για να μπορούμε να αγαπήσουμε, για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη. Από την αρχή λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, η Εκκλησία μας δείχνει το τέλος. Η πορεία αυτών των δύο ανθρώπων δεν είναι μια τυχαία πορεία. Είναι ένας ακόμα ευλογημένος κρίκος σε μια σειρά ευλογημένων ζευγαριών. Και το κάθε μυστήριο έρχεται να φανερώσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του κόσμου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν έρχονται να γίνουν τα βήματα με τα οποία θα περπατήσει ο Θεός μέσα στη σημερινή εποχή, μέσα στον κόσμο το δικό μας. Ένα ακόμα σημείο. Στα ειρηνικά του γάμου λέει το εξής χαρακτηριστικό. «Υπέρ των δούλων του Θεού» και μνημονεύει τα ονόματά τους. «Τον ίν συναπτωμένων αλλήλης εις γάμου κοινωνίαν και της σωτηρίας αυτών». Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ αυτή η λέξη τι σημαίνει? Αυτή η λέξη, αγαπητοί ακροατές, έχει ένα περιεχόμενο πολύ βαθύ και πολύ ουσιαστικό. Το ρήμα «σώζομαι» σημαίνει «γίνομαι σώος», «γίνομαι ακέραιος». Δεν σώζομαι από κάτι, αλλά εγώ σώζομαι. Άρα λοιπόν, ποια είναι η σωτηρία? Ποια είναι η ακεραιότητα που ψάχνουμε να βρούμε? Αυτή η ακεραιότητα είναι διπλή. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η κάθετη και η οριζόντια διάσταση. Ο Θεός, αγαπητοί μας, δεν σώζει με κάτι που κάνει, αλλά με αυτό που είναι. Τι έκανε ο Θεός? Μας ένωσε με το δικό του πρόσωπο. Μας μπόλιασε με τη δική του θεία φύση. Ο Χριστός είναι την ίδια στιγμή Θεός και άνθρωπος. Η ενανθρώπιση του Θεού είναι το μπόλι με το οποίο μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας. Ο άνθρωπος λοιπόν από την αρχή πλάστηκε να κοινωνεί με τον Θεό. Έγινε ψυχή ζώσα γιατί μετήχε στη ζωή του Θεού. Κάποια στιγμή επεχείρησε την αυτονομία του. Επεχείρησε να ζήσει αλλά χωρίς το Θεό. Να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό. Αλλά αυτό ήταν η αποτυχία του. Σε αυτό το σημείο σημειώστε κι άλλη μια λέξη πολύ σημαντική με ένα πολύ βαθύ νόημα. Τη λέξη αμαρτία. Το ρήμα αμαρτάνω, αγαπητοί μας ακροατές, σημαίνει αποτυγχάνω. Κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν η αμαρτία, η αποτυχία δεν είναι του Θεού, είναι του ανθρώπου. Ο,

επειδή και οι δύο άνθρωποι είναι πεπτοκώτες, γι' αυτό έρχονται και κουβαλάνε την αποτυχία τους μέσα από το μυστήριο του γάμου, στη χάρη και στην αγάπη του Θεού. Γιατί όπως θα δούμε σε λίγο, μόνο ό,τι ο Θεός ταιριάζει μένει ταιριασμένο και αρμοσμένο. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι έφτασαν να παντρευτούν, αλλά δεν έμειναν μέχρι τέλους. Δεν συνέχισαν, γιατί το τέριασμά τους ήταν ανθρώπινο και όχι θεανθρώπινο. Υπάρχει, αγαπητοί μας, μία συμβολική πράξη στο μυστήριο του γάμου. Ας την πούμε από τώρα. Τότε, όταν έρχεται ο ιερέας και διαβάζει μετά μια ευχή και ενώνει τα χέρια των δύο ανθρώπων οι οποίοι νυμφεύονται. Και η ευχή αυτή, στο σημείο αυτό, λέει πολύ χαρακτηριστικά: «Πάρε, Κύριε, αυτούς τους δύο, ένωσέ τους και τέριασέ τους, γιατί μόνο ό,τι εσύ ταιριάζεις και αρμόζεις μένει ταιριασμένο και αρμοσμένο». Αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, είναι μία αλήθεια και μία διαπίστωση ταυτόχρονα. Αλήθεια, γιατί είναι η αλήθεια του Θεού. Ο Θεός βέβαια δεν μας παίρνει με το ζόρι, απλώνει συμβολικά, θα έλεγα, το δικό του χέρι και πρέπει να βάλουμε εμείς το δικό μας στο χέρι του Θεού και έτσι ο Θεός, δίνοντας το χέρι του, μας κρατάει ενωμένους. Δύο κλειδιά ενωμένα σε έναν κρίκο θα είναι πάντα ενωμένα, όπου και αν βρίσκονται. Είτε τα έχουμε στην τσέπη μας, είτε τα έχουμε στο γραφείο μας, είτε μας πέσουν στο δρόμο, είτε τα πετάξουμε στη θάλασσα, θα είναι πάντα μαζί, γιατί θα τα ενώνει ο ένας κρίκος. Έτσι λοιπόν και δύο άνθρωποι, ό,τι και αν συναντήσουν στη ζωή τους, είτε χαρές, είτε δοκιμασίες, είτε λύπες, θα είναι πάντα μαζί αν μένουν και οι δυο σε αυτόν τον κρίκο. Αν έχουν βάλει όχι μόνο τα χέρια τους, αλλά και την καρδιά τους στην καρδιά του Θεού, στο χέρι του Θεού, αν η καρδιά και των δύο χαριτώνεται από τη χάρη του Θεού. Αν όμως όχι, τότε είναι πρόβλημα αν θα συνεχίσουν και πώς θα συνεχίσουν. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αναζητά τη σωτηρία του. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ακεραιότητα, θα έλεγα οριζόντια. Λέει χαρακτηριστικά το κείμενο της Αγίας Γραφής, μιλώντας για τη δημιουργία του ανθρώπου: «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλιν επίησεν αυτούς». Βλέπετε, έχουμε μία εναλλαγή ενικού και πληθυντικού. «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Ποιον? Τον άνθρωπο. «Άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς». Ποιους? Τον άνθρωπο πάλι. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Ότι αυτή η μία ανθρώπινη φύση ουσιαστικά φανερώνεται στον άνδρα και στη γυναίκα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η δημιουργία της γυναίκας με την αιτιολογία ότι για τον άνθρωπο, τον άνδρα, ούκ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτό. Και τότε ο Θεός, από την πλευρά του Αδάμ, ούτε από το κεφάλι του, ούτε από τα πόδια του, για να δείξει την ισοτιμία των δύο προσώπων, δημιούργησε τη γυναίκα. Θυμάστε λίγο τα λόγια του Αδάμ: «Αύτη εστίν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Δεν ξέρω αν υπάρχουν πιο όμορφα ερωτικά λόγια από αυτά. Εκφράζει αυτό που νιώθει, καθώς το πρόσωπο της Εύας γνωρίζει και ανακαλύπτει τον εαυτό του. Τώρα γνωρίζει ο Αδάμ ποιος είναι, καθώς βλέπει την Εύα. Τώρα συνειδητοποιεί η Εύα ποια είναι, καθώς βλέπει τον Αδάμ. Τώρα ουσιαστικά ο άνθρωπος βιώνει την αλήθεια, ότι είναι πρόσωπο, ότι είναι γεγονός σχέσης. Και δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να καταλάβει τον εαυτό του χωρίς την κοινωνία με το πρόσωπο του άλλου. Βλέπετε πόσο αρρωστημένοι άνθρωποι υπάρχουν σήμερα. Πόσοι άνθρωποι είναι ανίκανοι, όπως είπα, να αγαπήσουν, να δεχτούν την παρουσία του άλλου. Και ο συνεκτικός δεσμός αυτής της κοινωνίας

Είναι η αγάπη, αγαπητοί μας ακροατές. Μόνο η αγάπη. Μέσα από το γάμο, λοιπόν, ο άνθρωπος αναζητά μια άλλη ακεραιότητα. Την ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης που είναι ανδρόγυνη. Έτσι λοιπόν ο γάμος είναι γεγονός μιας θεανθρώπινης σωτηρίας. Μιας ακεραιοποίησης του κάθε ανθρώπου μέσα από την κοινωνία του ενός με τον άλλον και των δύο με τη χάρη του Θεού. Είναι, θα έλεγα, ένας γάμος, μια καινούρια δημιουργία που οφείλεται στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Είπα και προηγουμένως αυτό το «κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Μας θυμίζει αυτή την καινούρια αριθμητική όπου ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας, δεν λέγονται απλά για να λεχθούν. Ούτε είναι φιλοσοφικές ή αν θέλετε και θεολογικές παρατηρήσεις. Είναι για να καταλάβουμε όλοι μας, όταν ένα σπίτι πρώτον δεν χτιστεί σε γερόχια θεμέλιο και με σωστό τρόπο, θα είναι πάντα προβληματικό. Και αν αυτό ισχύει για τα υλικά σπίτια που μένουμε, πολύ περισσότερο ισχύει για το πνευματικό μας σπίτι. Για αυτή την οικογένεια, την οποία η Εκκλησία την ονομάζει κατοίκον Εκκλησία. Και αν θελήσουμε να ψάξουμε σε πάρα πολλά προβλήματα που έχουν πολλά ζευγάρια σήμερα, θα δούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο είδους κενό στο γάμο των ανθρώπων, στο ξεκίνημα των ανθρώπων, στη σχέση μεταξύ τους, στην κατανόηση του γεγονότος του γάμου. Γιατί όλα αυτά που ακούστηκαν είναι οι αλήθειες του Θεού, που μέσα στη ζωή μας μπορεί να λειτουργήσουν και προληπτικά, να μας προλάβουν για να κάνουμε σωστά το ξεκίνημα, αλλά και θεραπευτικά. Εάν δηλαδή αγαπητοί μας ακροατές κάποια στιγμή κάπου δεν προσέξαμε κάτι, κάποια αρχή δεν την κάναμε καλή, έχουμε τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε την ασθένεια, να θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Και γι' αυτό λέγονται σήμερα αυτά, ώστε κάποιοι που έχουν παντρευτεί και έχουν προβλήματα, κάποιοι που τα προβλήματά τους έχουν αρκετά χρόνια, αλλά και κάποιοι που ετοιμάζονται να δούνε είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά πως ο γάμος τους θα είναι πραγματικά μυστήριο αγάπης, πως ο ένας να γίνει η χαρά του άλλου και όχι η κόλαση του άλλου. Γιατί σήμερα αγαπητοί μας ακροατές, πολλές φορές, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα και εγώ από εσάς το μαθαίνω, μας λέει ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης, ότι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι ο ένας είναι η κόλαση του άλλου. Κάποτε ο σύζυγος για τη σύζυγο και αντίστροφα, κάποτε τα παιδιά για τους γονείς ή συνήθως οι γονείς για τα παιδιά γίνονται κόλαση. Και το ερώτημα είναι, άραγε, τι καταφέραμε στη ζωή μας? Πολλές φορές καυχιόμαστε για πολλά πράγματα, για τις ικανότητές μας, για τα χρήματά μας, για τα υλικά πράγματα που έχουμε. Όταν όμως αγαπητοί μας είμαστε ανίκανοι να χαρίσουμε χαρά σε έναν άνθρωπο, όταν όμως φτάνουμε στο σημείο να έχουμε στερήσει τη χαρά από τα ίδια μας τα παιδιά μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, τότε σκεφτήκατε ποτέ πόσο ικανοί ή πόσο ανίκανοι είμαστε? Τότε τι έχουμε καταφέρει στη ζωή μας? Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ξέρουμε τι κάνουμε, να βάζουμε σωστές και γερές βάσεις. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος μας είναι γεμάτος από εντός εισαγωγικών έξυπνους, πλην αποτυχημένους και χρεοκοπημένους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν τον έξυπνο, κάνουν το σπουδαίο, όμως η ζωή τους αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένοι. Γιατί επιτυχία, αγαπητοί μας, δεν είναι να βγάλεις λεφτά. Επιτυχία είναι να είσαι ικανός να δίνεις αγάπη. Αυτή είναι η επιτυχία που έχει σχέση με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου, με την υπαρξιακή του ταυτότητα, αλλά και με την καθημερινή του ζωή. Να προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω. Μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί μας ακροατές, πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη γλώσσα των συμβόλων. Τα πράγματα που βιώνουμε είναι τόσο όμορφα, τόσο βαθιά, τόσο αληθινά, ώστε πολλές φορές δεν εκφράζονται με λόγια. Και πολλές φορές ένα σύμβολο εκφράζει πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε να πούμε με τα λόγια μας. Όταν για παράδειγμα προσφέρεις σε έναν άνθρωπο με την καρδιά σου ένα λουλούδι, πόσα πράγματα δεν του λες με αυτό που του προσφέρεις? Έχετε σκεφτεί πόσα λόγια αντικαθιστά ένα λουλούδι? Τι περιεχόμενο καρδιάς εκφράζει ένα λουλούδι? Θυμάμαι κάποτε, για το γάμο μιλάμε, ήμουνα σε ένα ανθοπολείο. Κουβέντιαζα με τον ανθοπόλη που ήταν γνωστός και κάποια στιγμή μπήκε ένας κύριος. Ήταν ίσως πάνω από τη μέση ηλικία. Ζήτησε λοιπόν από τον ανθοπόλη 3 τριαντάφυλλα, γιατί του είπε ότι έχει επέτειο γάμο με τη γυναίκα του. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς τα είπε. Τα είπε με έναν τρόπο που παρόλο που δεν ήξερα και ούτε τον ήξερα, με έκανε να πάρω το θάρρος και να του πω. Από τον τρόπο που ζητήσατε τα λουλούδια, μου δίνετε την εντύπωση ότι είστε ακόμα ερωτευμένος με τη γυναίκα σας. Και ο άνθρωπος γύρισε, με κοίτασε με έκπληξη, αποδέχθηκε ότι εκείνος με ήξερε και μου είπε «Πάτερ, έχετε δίκιο». Και εγώ σκέφτηκα μέσα μου, τι ωραίο να έχουν περάσει τόσα χρόνια, να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν και παππούς, κι όμως να νιώθει τόση τρυφερότητα μέσα του που να μην κρύβεται. Πολλές φορές έχω ξανακούσει παρόμοια λόγια, αλλά βλέπετε, αυτό που με έκανε να προσέξω ήταν ο τρόπος. Ήταν ίσως τα λόγια που εξέφραζαν μια συγκίνηση. Μακάρι, αγαπητοί μας ακροατέ, να είχαμε πολλά τέτοια ζευγάρια σήμερα που να κρατάνε την τρυφερότητα μέσα στη σχέση τους. Αλλά ένα λουλούδι, αν δεν το ποτίζετε, σε λίγο θα μαραθεί, θα ξεραθεί, θα είναι άχρηστο. Και βέβαια, μερικές φορές επιχειρούμε να αντικαταστήσουμε ένα ζωντανό λουλούδι από ένα ψεύτικο. Πολλές φορές έτσι μου μοιάζει ο γάμος κάποιων ανθρώπων. Ψεύτικος. Γιατί? Γιατί λείπει ακριβώς το πότισμα, το νερό. Και ποιο είναι το νερό σε αυτή την ιστορία, αγαπητοί μας ακροατές? Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη. Και αυτό να μην το ξεχνάμε καθόλου. Όταν ακριβώς λοιπόν υπάρχει αυτή η χάρη, όταν έχουμε την αίσθηση, θα το δούμε και σε λίγο, ποιος είναι ο άλλος, τότε δεν παλιώνει η σχέση, δεν τη φθείρει ο χρόνος. Ποια είναι λοιπόν τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε στο μυστήριο του γάμου? Τα πρώτα είναι τα δαχτυλίδια. Το δαχτυλίδι του καθενός που γράφει το όνομά του θα περάσει στο χέρι του άλλου. Είναι μια συμβολική πράξη με ένα όμως όμορφο περιεχόμενο. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία, όπως μάλιστα τη διασώζουν οι ευχές του Αραβόνος, θα δούμε ότι στα παλιά τα χρόνια το να δώσεις το δαχτυλίδι σου σήμαινε κάτι πολύ μεγάλο. Να θυμηθούμε λίγο την παραβολή του ασώτου, που ο πατέρας, περνώντας το δαχτυλίδι στο χέρι του γιού του, τον αποκαθιστά στην αρχική του θέση. Να δούμε ακόμα ότι ο Φαραώ, περνώντας το δαχτυλίδι του στο χέρι του Ιωσήφ, τον καθιστά αντιβασιλέα στην Αίγυπτο. Στα παλιά χρόνια λοιπόν, οι άρχοντες με το δαχτυλίδι τους σφράγιζαν τις σημαντικότερες αποφάσεις για την αυτοκρατορία τους. Τι σημαίνει όμως «σου δίνω το δαχτυλίδι μου»? Σημαίνει «σου δίνω τον εαυτό μου», «σου εμπιστεύομαι τον εαυτό μου». Αυτό σημαίνει το δαχτυλίδι το δικό σου που περνάει στο χέρι του άλλου. Ότι βάζεις τη ζωή σου στα χέρια του. Βάζει τη ζωή του στα χέρια τα δικά σου. Γιατί σε εμπιστεύεται. Γιατί τον εμπιστεύεσαι. Σε εμπιστεύεται και τον εμπιστεύεσαι γιατί τον αγαπάς και σε αγαπάει. Με μια αγάπη αληθινή. Αλλιώς δεν θα αντέξει πολύ το δαχτυλίδι του ενός στο χέρι του άλλου. Όπως δείχνει καθημερινή, τραγική μερικές φορές πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν σημαίνει και στον Αραβόνα. Δηλώνει ότι αυτή την εμπιστοσύνη που οδήγησε αυτούς τους δύο ανθρώπους αυτή την ώρα είναι αυτή που τους ενώνει. Βάζω στα χέρια σου τη ζωή μου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό να το νιώθει κανείς. Αυτό το πέρασμα των δαχτυλιδιών να είναι η έκφραση της ζωής του καθενός και είναι στο χέρι και των δύο αυτή η πράξη να είναι όντως συμβολική και όχι τεχνική. Και θα είναι συμβολική αν έχει περιεχόμενο, αν στην καρδιά τους υπάρχει περιεχόμενο, αν ο καθένας πραγματικά εμπιστεύεται τον άλλον. Έτσι πρέπει να είναι, να υπάρχει εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη με τη βοήθεια του Θεού. Χαίρετε.
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15-σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Πάνω στα μόνιο χαρτιάς το σίδερο δουλεύει, χτυπά το δίνει του μορφή, το μορφοξετελεύει. Ο σιδηρουργός ή χαρτιάς ή ντεμιρτζής ή κυλεγγύρης. Επίκαινε στο χαρτιδιό και αφού καλημερίζει, είδω και την παραγγελιά. Φτιάξε μου μια σκαλίδα όσο μπορείς πιο γλίγορα, σου το ζητώ σα χάρη. Είχασα τη σκαλίδα μου και εκτός από τον καημό μου, τάξε πως μου κοπήκανε τα χέρια από τον πάτο. Να έχω κήπο για φύτεμα, σκαλίδα να μην έχω. Και απολοήθη του χαρτιάς, ό,τι μπορώ να κάμω, έλα την προσαργατινή και κράθια και στελιάρι. Βρίσκεται λόγο ο χαρτιάς και ήβαλε στο καμίνι σίδερο μέσα στα κάρβουνα και ήρχηξε να πυρώνει. Επίαινε στο φυσερό που το έλεγαν παπίτσα και ανεβοκατέβαζε γοργά το γερανάκι, ξύλο που συνδεότανε με μια αλυσιδούλα. Κοντά στο μέτρο θάτανε και είχε στο κάτω μέρος γάντζο, σε κρίκο κούμπονε στου φυσερού τον πάτο. Φούσκωνε και ξεφούσκωνε το φυσερό και πέτα που κάτω από τα κάρβουνα με πίεση αέρα. Από το προφύση ήβγαινε σίδερο πομαντέμι, συνέχεια του φυσερού που είχε μικρή τρυπούλα. Από βιδέλο τόχανε το φυσερό τη λήξη, δέρμα βουζιού ανθεκτικό που κράτανε στο χρόνο. Το κάρβουνο ήταν ορυκτό που κόκ το ονοματίζαν, βγαλμένο μέσα από τη γη που είχε το καμίνι. Με μία σιδερόβεργα τα κάρβουνα σαλεύγη που ζέμπερι τη λέγανε κατσουνωτή στη μιάκρη. Σπίθες το σίδερο βγαίνε. Στα κάρβουνα από μέσα δε λόγο βγάνει το χαρτιάς όξο με το ξυλάφι, είδο τζιμπίδας ήτανε το σίδερο βρασμένο, καυτό, κιτρινοκόκκινο και στο μουχρέ το βάνι. Ατσάλι, τρίπιο, στρογγυλό, μητσό πάνω στα μόνη. Ο παραγιός παλί Λοΐς το λέγαν βαροκόπο, ένα ζουμπά πολύ μικιό κρατεί με ένα ξυλάφι, στο πυρεμένο σίδερο στη μέση ή βαλέντο. Ήρσηξε και το χτύπανε με μία βαριοπούλα. Μικρούλα τρύπα ίνιξε στο σίδερο στη μέση. Ξανάβαλαν το σίδερο, το βγαλαν πυρωμένο, στα μόνη πάνω σε μουχρέ με πιο μεγάλη τρύπα. Εξαναχτύπα με ζουμπάκι τρύπα μεγαλώνει. Αυτό επαναλάμβαναν μέχρι να ανοίξει τρύπα, όσο θέλαν για να μπορεί να μπαίνει το στελιάρι. Από φωλιά τη λέγανε του χαρτιδιού οι τεχνίτες. Από ατσάλι ήτανε φτιαγμένοι οι ζουμπάδες, στη μια τους άκρη μυτερή, όλοι μικοί μεγάλοι. Ξανάβρασε το σίδερο και απάνω στο αμόνι, το χτύπαγαν με το αρί, πλευρά τσιβαριοπούλας, για να πλωθεί το σίδερο όσο έπρεπε να γίνει. Από την άλλη την πλευρά το σίδερο χτυπούσαν για να το φτιάξουν πιο στενό που το έλεγαν τσαπώνι. Το πύρωναν, το χτύπαγαν και τούδο κατ' το σχήμα. Με το ξυλάφι ήβαλαν την άκρα της σκαλίδας, απ' τη φαρδιά της στη μεριά απάνω στο καμίνι, μέσα βαθιά στα κάρβουνα και ένα κομμάτι ατσάλι, μικιό, σε βέργα, τ' άφησαν καλά για να βραστούνε. Κι ο Ντίδε, ό,τι ήταν σχεδόν αυτά να λιώσουν, με το ξυλάφι ήβγαλε και κράτα τη σκαλίδα ορθή από την πλαθιά μεριά, απάνω στο αμόνι. Καλά την κράθια σταθερή και ο παραγιός τα τσάλι αργά-αργά προσεκτικά από τη φωτιά το βγάνει να κάμουν την ατσαλωσά δύναμη να τσιδώσουν. Με το ξυλάφι τα κουμπά στην κόψη της σκαλίδας και κόλλησαν τα μέταλλα από το βρασμό που είχαν. Με το σφυράκι ο παραγιός 2-3 σφυριές χτυπάτο Μετά λοχέρι, μαλακά, τα δυο γεννήκαν ένα. Μετά ό,τι περίσευγε τσιβίτσας απατσάλι, με ένα κοπίδι το κόψε απάνω στο αμόνι. Πιάνει τη λίμα, τσίρσηξε την κόψη της καλύδας, να τη λιμέρνει γλίγορα κι απ' τσι δυο μερζέτζες. Αφού γίνει η ατσαλωσά πάλι μέσα στο καμίνι, βάνει την ατσαλόβεργα και μόνο το τσαπώνει και τσίκαμαν ατσαλωσά από την άλλη μπάντα. Τέλος, πάνω στα κάρβουνα ήβαλαν τη σκαλίδα να βράσει λίγο κι ύστερα να κάμει τη βαφίζεις. Τη βγάζει και την κράτανε απάνω στο αμόνι. Με το στελιάρι του σφυριού στην κόψη της σκαλίδας το τρίψε και πετάχτηκαν σπίθες πολλές τριγύρω. Κατάλαβε πως έτοιμη ήταν και τη βουτάει με το ξυλάφι στο νερό μέσα σε ένα μπουζέλο. Εσκλήρινε το σίδερο καθώς και η αντοχή του, στην ώρα του την έφτιαξε ως τούπε τη σκαλίδα. Μεσόκοπος, μαυριδερός, πάντα μες στη μουτζούρα, ψηλός με δυνατό κορμί και δύναμη στα χέρια. Επάλευγε ο λιμερνής στο σίδερο να δώσει το σχήμα που θέλε αυτός και το έκανε εργαλείο. Καλέσθητος που πρόσφερε σε όλα τα γυροχώρια και στο χωριό του προπαντός έργο στην κοινωνία. Τα εργαλεία ο χαρτιάς που χρησιμοποιούσε ήτανε διάφορα σφυριά, βαριά και βαριοπούλα, τη μέγενη που σταθερή την είχαινε στον πάγκο, ψαλίδια, λίμες διάφορες, μουχρέδες και ζουμπάδες. Κοπίδια μικρομέγαλα διάφορα κολαούζα, με αυτά τσιβίδες ήφιαχνε καθώς και παξιμάδια. Τζιμπίδες διαφορετικές, τανάλιες και τρυπάνια. Με αυτά εκατασκεύαζε μέσα στο χαρτιβιό του, στα μόνη με το φυσερό καθώς και το καμίνι, του γεωργού, του μαραγκού, του μιλονά, του χτίστη, του σωμαρά, ντένε και τζι, μα και του πετροκόπου, του πελεκάνου, πεταλάκια σε πολλούς ακόμη, όλα τα εργαλεία τους για τη δουλειά που θέλαν.

Όλους τους στέλνει προσοχή. Φαίνε το δεν το φαίνε. Μα κι όλοι ένα ευχαριστώ στο τέλος του το λένε. Ο Ράφτης. Μπρέσι, κοντό δεν τρέπεσαι. Σάικα, δεν θωρίστο. Ο σαν το γύφτο επάντοκες με τούτα να τα ρούχα. Ελιώσανε απάνω σου 25 χρόνους που το κουστούμι του τον εφόργε στο γαμπρίκιο. Απ' τα πολλά πλησίματα κοντίναν οι μπατζάκες, επάχινες κι ο κύλιδο συγκρατημό δεν έχει και κάθε λίγο το κουμπί, το σπάτο και το χάνεις. Χρονιάρες μέρες έρχονται, σκόλες των Χριστουγέρων και από τον Αγιάντονιού που έχω με πανηγύρι και καταφτάνουν στο χωριό πολλοί πανεγυριώτες. Πώς να σε δουν στην εκκλησά ετσάνα σουλατσάρης όλοι οι ξένοι και οι δικοί που σε ως άντολέτσο. Γρήκαμε ήδη αύριο στο σύντεκνο του Γιώργη να πας να συνονοηθείς κουστούμι να σου ράψει. Πέτου για τα πληρωτικά πως έχουμε βεντέμα, λάδι αν θέλει γη λεφτά να του το ξεπλερώσεις. Καλά, άσε με ήσυχο και μη με δαιμονίζεις, τα νεύρα ή σπασές μου τα. Και κάθε ντύς και ντάει με το τροπάρι ετούτο ναι έχεις μεζαλισμένο. Τα χέρου αν είμαστε καλά δά του το παραγγείλω. Κι ως τσίπαινε επίαινε δύο βήματα κοντά τα. Αφού χαιρετηχτήκανε το ύφασμα διαλέγει κι είπε του ως τα γιαντονιού δά του το ξεπληρώσει. Απ' το λαιμό του ήβγαλε ο ράφτης τη μεζούρα, έτσι αλοίσε λέγανε το μέτρο οι ραφτάδες. Πρωτάρχιξε το μέτρημα πρώτα από το σακάκι. Από τον ώμο αρχινάκε παίρνει του το μάκρος και την περίμετρο πήρε τσιπλάτης και τους στήθους. Από τον ώμο εμέτρανε ως τον καρπό τσιχέρας που λυγισμένη του πένε τη χέρα να την έχει. Του σακακιού το μέτρημα ετέλεψε κι απόης ήπιασε του πατελονιού τα μέτρα να του παίρνει. Μέτρησε την περίμετρο, τσιμέσεις και τη γράφη. Μετά το μάκρος που φτάνε ίσα με τα παπούτσα. Ύστερα εσωτερικά του μέτρησε το μάκρος και εστομερή εμέτρησε γύρω γύρω το πλάτος και τέλος τα οπίστια ίσα με το καβάλο. Με υπομονή ο σύντεκνος ό,τι του λέει κάνει και αυτό σε ένα τετράδιο όλα τα μέτρα γράφει. Σύντεκνε, τελέψαμε, είτε θα σε κεράσω. Μπα θες να πτσεις κι αμιάρα κι καφέ γι πράμα άλλο. Να σε καλά μπρε σύντεκνε, έρχομαι από το ντουκιάνι, μόνο που θέλω να μου πεις πότε θα έρθω για μπρόβα. Έλα το μεσοβδόμαδο, θαρώ έτοιμος θα είμαι. Διπλόπλωσε το ύφασμα στον πάγκο από πάνω, με τσικαρφίτσες το πιάσε να μην του ξεγλιστρίξει. Ήβαλε τη στραβόρυγα και μάσπρο σαπουνάκι, εμέτρα και σημάδευε κύκοβε με ψαλίδι. Όσο έκοψε το ύφασμα διπλάταν τα κομμάτια. Μετά τα συναρμολογεί που τρύπωμα το λέγαν. Παίρνει βελόνα και κλωστή βάνει τη δαχτυλήθρα και με μεγάλες βελονιές ένωνε τα κομμάτια. Αφού όλα τα τρύπωσε σακάκι πατελόνι, ο σύντεκνος του ήρθενε μπρόβα για να του κάνει. Το βάλε και το τρύπωμα εξήλωνε όπου είχε, ατέλειες κι ήταν στενό και τούμανε καρφίτσες κι όπου αυτό πλατήτανε πάλι το καρφιτσόνι. Όπου πρέπει το τρύπωνε και στο γιακά, στο πέτο, ήβαλε ύφασμα σκυρό που το έλεγαν καρίνα. Στο πατελόνι πιο λεπτό, γύρω από το ζανάρι που ήταν αυτοκόλλητα, με σίδερο τα κόλλε. Αφού τα τρύπωσε κι αυτά, του ξανακάνει μπρόβα κι όπου βρίσκει ατέλειες εξανατρύπωνέντα. Μετά στη ραπτομηχανή που ποδοκίνητη ήταν, όλα εγαζωθήκανε και οι κλωστές κοπήκαν. Όπου υπήρχαν ραφές όλες σικαρικώνει να μην ξεφτά το ύφασμα που η ραφή αφήνει. Τη ράβει με ψηλή κλωστή και με λιανή βελόνα. Κάρβουνα από την παρασιά το σίδερο γεμίζει με το καπάκι ανοιχτό, το κράθι από το χερούλι. Πέρα δόθε το πήγαινε, τα κάρβουνα να ανάψουν για να πυρώσει η πλάκα του να ομορφοσιδερώσει. Το σίδερο ήταν έτοιμο, η πλάκα πυρωμένη, δε λόγο εσυντέρωσε ραφές και πατελόνι. Στο πάγκο πάνω ήβαλε το ξύλινο καμπούρι, ύψος στα 10 εκατοστά, στο μάκρο στα 30. Το κουζινέτο πάνω του ήβαλε μαξελάρι, πολύ σκυρό το μάκρο του θα ήταν 50 πόντους.
πάνω σε αυτό σιντέρος ζωνάρι και σακάκι. Μετά πιάσε το μπασκαρό, μικρό κουζινετάκι, μες στη μανικοκόλληση το βάλε και αρχίζει να σιντερώνει και από κιά, κι όλο σιντέρος έντο. Φέρνει τη φόδρα και αρχινά κομμάτια να την κόβει στα ίδια μέτρα ακριβώς που κόψε το σακάκι. Εφόδραρε, συντέρωσε και τα κομπιά του βάνι, το τέλειωσε, είναι έτοιμο και το κρεμά στον τοίχο. Ο ράφτης χρησιμοποιεί βελόνες, τη μεζούρα, μικιό μαγνήτη που κολλούν στο μάζωμα οι καρφίτσες, τη μηχανήρα ψήματος, το μπάγκο, τα ψαλίδια, τρίγωνο και στραβόρυγα, καρφίτσες δαχτυλίθρες, κλωστές πατρών που στάμπαρε στο ύφασμα απάνω. Το κουζινέτο, μπασκαρό, το ξύλινο καμπούρι, σίδερο, σημαδόπετρα ή μικροσαπουνάκι και σακουλάκι που βάζε καρφίτσες δαχτυλίτρες.

0: Όλο το σπίτι το κλείνε, πόρτες και παραθύρια. Τα έπιπλα κι ας του χρωστούν, μα δε χαλά χατήρια. Ο μαραγκός ή ξυλουργός. Αχ, και φεύγει άνοιξη, το καλοκαίρι μπαίνει και κάψες αρχινίξανε και ψιόζα τσιβαστάξει. Εδώ θα ανοίξουν οι δουλειές, θα πέσουν μαζωμένες, κήπος, θέρος, σταλόνισμα. Μετά έρχεται το τρίγος, μα δόξα να έχει ο Θεός, έχουμε την υγειά μας. Καλά πηγαίνει ο καιρός και φέτος αλαβάρι. Ήντα λες και του λόγου σου, θαρώ πως ήρθε η ώρα να κάνουμε παραγγελιά ένα καλό τραπέζι, τετράγωνο, του μαραγκού. Γιατί έχουμε ακόμη, ετούτον έτσι είναι μικιό και μπλιό δε μας ευάνει. Πρέπει εδώ τον κοπελιό χώρια να το σεστρώνω, γιατί εμεγαλώσανε και μπλιό δεν έχει τόπο. Ντρέπομαι κι όταν έχουμε πράμα πανεγυριώτες, να βγάνεις ποταμάσκουλα την πόρτα να την κάνεις τραπέζι με τα τρίποδα, Θεέ μου την καταδιά μας. Για δε μιλείς αλλά είσαι, θωρείς το κιαπατό σου. Ήντα να κάμει, είπε το ναι, στου μαραγκού πηγαίνει. Γεια και χαρά, ξάδερφε, στο σπίτι ήντα κάνουν. Καλώς το ναι, όλοι καλά. Μα ήντα καιρό σε φέρνει, από πάει αξάδερφε, κοντό πράμα γυρεύγεις. Εγώ και οι αξαδέρφοι σου λένε να μας εσάσεις ένα τραπέζο γλίγορα, τετράγωνο το θέμα. Εσυμφωνήσα την τιμή και ο μαραγκός αρχίζει. 25 κατοστά, 4 στάβλες παίρνει, στο μάκρος μέτρο τσίκοψε με σάρακα μεγάλο. Αρχίνηξε σιγά σιγά να φτιάχνει το καπάκι. Ορθές οι στάβλες ήβαλε στο μάκρος ένα μπάγκο και εργαλείο ήπιασε που το έλεγε γκινήσι. Με το γκινήσι ίνιζε στις τάβλες μέσα στη μέση μικιό αυλάκι όμοιο από κορφή σε πάτο που γκινησά οι μαραγκοί όλοι το στην ελέγαν. Αυτό ήταν απαραίτητο στις τάβλες να ενώσει. Με ένα πινέλο άλυψε την γκινησά με κόλλα και τρεις λωρίδες ήκοψε όλες στο ίδιο μήκος, κόντρα πλακέ και τσίβαλε μέσα να εφαρμόσουν, καλύβοντας την κινησά και ένωσε τσιτάβλες. Με το βιδόνι τσίσφιξε όλες καλά να δέσουν οι τάβλες και να κολληθούν σιγούρα μεταξύ τους. Μετά τσινώνει όλες τους, σφίγγει με το Δαβίδι. Αφού κολλήσανε καλά και ένωσε το καπάκι, πιάνει την πλάνη τη μικρή ροκάνη την ελέγαν. Ήρσηξε και ροκάνιζε από πάνω το καπάκι, όπου πρέπε κι όσο πρέπε, καλά το κατασταίνει. Του στόκαρε τσι εγκοπές και το γυαλοχαρτίζει. Παίρνει το μέτρο κι κόψε με σάρακα καδρώνει να φτιάξει ομοιόμορφα του τραπεζού τα πόδια. Τάσιωνε, τα καθάριζε με τη μεγάλη πλάνια, όλα τα τετραγώνια σε όμοια μεταξύ τους. Επήρε σμήλα και σφυρί κι ήρσηξε να ανοίγει στο πάνω μέρος του ποδιού δύο μικρά αυλάκια να χωνευτούν να δέσουνε οι πλαϊνές οι τάβλες. Κόλλα στα αυλάκια ήβαλε πάλι με το πινέλο, εχώνεψαν και κόλλησαν τέσσερις ίδιες τάβλες στο πλάτος 10 εκατοστά και δέσαν με τα πόδια. Αφού στεγνώσαν, κόλλησαν και γίνηκα σιγούρες, απάνω επροσάρμοσε στα πόδια το καπάκι. Κάτω τσιγύρος πλαϊνές τσιτάβλες και το δένει. Εστερεώθηκε καλά, μάλι δουλειά αρχίζει. Σφυρί και ένα λεπτό ζουμπά, πιάνει μετά και χτύπα, τσιμπρόκες ποτσικεφαλές και πιο βαθιά τσιμπήγει. Πιτίδια τσιεστόκαρε και το κενό καλύβει. Με το σκαρπέλο και σφυρί αρχίζει να χαράσει γύρω διάφορα σχέδια στου τραπεζού τα πόδια. Με ένα ψηλό γυαλόχαρτο πέρασε το τραπέζι, καλά το γυαλοχάρτησε και σκούπισε τη σκόνη. Σε ένα δοχείο με νερό όχρα καφέ ταράσι, με λίγη όχρα κίτρινη και τίμασε το χρώμα. Με σφουγγαράκι άλυψε, έβαψε το τραπέζι και ως στέγνωξε καλά καλά εγυαλοχάρτιζε το. Τέλος βερνίκι άχρωμο. Το πέρασε τρεις τρώσεις, το τέλειωσε, εγυάλισε και όμορφο χρώμα επήρε. Τα εργαλεία ο μαραγκός που χρησιμοποιούσε ήταν συνήθως ο ζουμπάς σκεπάρνει τα σφυράκια, τρυπάνει λίμες ξυλοφάς πλάνιες μικοί μεγάλοι, σκαρπέλα, σμήλες, σκεπαρνιά, σάρακες στο κινήσι, Δαβίδι, μέτρο προπαντός και στο αυτή μολύβι. Προσοδοφόρο επάγγελμα, με υπομονή μεγάλη, φτιάχνει καλλιτεχνήματα με κόπο και μεράκι. Το σπίτι όλο το κλείνε, παράθυρα και πόρτες, έπιπλα όλα του σπιτιού. Τραπέζα, πιατοθήκες, σκάφες, σοφράδες και σκαμιά, σκαφίδια λιχνοστάτες, κασέλες, κρίνια όμορφα, ντουλάπες, καναπέδες, κουταλοθήκες διάφορες, ντουλάπια, πλήστρες, ράφια.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα στο γάμο στην Κανά. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αναφέρεται μόνο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και αποτελεί θαύμα με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν. Ίνον ουκ έχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού της διακόνης. Ό,τι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ήσαν δε εκεί η ιδρύ ελήθινε, εξκείμενε κατά τον καθαρισμό των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς. Γεμίσατε τας ιδρύας ύδατος. Και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει αυτής. Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και ίνεγκαν. Ως δε εγεύσατο ο αρχιτρικλίνος το είδωρ ίνων και γεννημένων και ούκ ήδη πόθεν εστίν. Οι δε διάκονοι είδησαν ειν γλυκότες το είδωρ, φωνή των ενφύων ο αρχιτρικλίνος και λέγει αυτό. Πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση και όταν με θυσθώσει τότε τον ελάσω. Σύτε τήρικας των καλών ίνων έως άρτη. Ταύτην επίησε την αρχήν του σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσεν την δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρ αυτού και η αδελφή αυτού και οι μαθηταί αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Η Κανά της Γαλιλαίας ήταν ένα μικρό χωριό στο οποίο γινόταν ένας γάμος. Στο γάμο αυτό, ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν ο Ιησούς, οι μαθητές του, καθώς και η μητέρα του. Όταν τελείωσε το κρασί στο εορταστικό αυτό δείπνο, η μητέρα του Ιησού σκύβει και τον ενημερώνει για την έλλειψη αυτή. Ο κύριος με τη σειρά του, ακούγοντας τα λόγια αυτά, απαντά στη μητέρα του με ερώτηση. «Για ποιο λόγο αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις του», προσφωνώντας όχι με το όνομά της, αλλά προσφωνώντας την ως γίνε, δηλαδή γυναίκα. Συμπληρώνει ο κύριος πως η ώρα του δεν έχει φτάσει ακόμα. Στο άκουσμα της φράσης αυτής, η μητέρα του παίρνει την πρωτοβουλία και λέει στους υπηρέτες, που ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα του δείπνου, να υπακούσουν σε όποια εντολή τους δώσει έπειτα ο Ιησούς. Ταυτόχρονα, στο χώρο εκείνο βρισκόταν 6 πέτρινες στάμνες, των οποίων η χρηστική τους αξία ήταν η αποθήκευση νερού για τον καθαρισμό του προσώπου και των σκευών, σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα. Η χωρητικότητα των πέτρινων αυτών στάμνων έφτανε περίπου τα 7 κιλά η μία. Τότε ο Κύριος διατάζει τους υπηρέτες να πάρουν τις στάμνες αυτές και να πάνε να τις γεμίσουν με νερό, πράγμα το οποίο και έκαναν. Αφού τις γέμισαν καλά έως πάνω, τις έφεραν ξανά πίσω δίπλα στο τραπέζι. Έπειτα τους λέει ξανά ο Ιησούς, αφού είναι γεμάτες με νερό, όπου ήδη έβαλαν, να αρχίσουν να αντλούν από αυτές τον ίνο που θα χρειαζόταν για τη συνέχιση του δείπνου. Και μάλιστα να δώσουν πρώτον στον αρχιτρικλίνο να δοκιμάσει πριν οποιοδήποτε άλλον. Τη στιγμή εκείνη έχει γίνει το θαύμα αθόρυβα από τον Κύριο, με βασικούς μάρτυρες τους ίδιους τους υπηρέτες. Ενώ είχαν με τα χέρια τους γεμίσει τις στάμνες με νερό, ο Κύριος το μετάτρεψε σε άριστης ποιότητας κρασί. Μόλις ο αρχιτρικλίνος γεύτηκε τον ίνο αυτό και χωρίς να έχει αντιληφθεί το θαυματουργικό γεγονός, απευθύνεται στον Ιμφίο λέγοντάς του με απορία πόσο εξαιρετικός ήταν ο ίνος που προσέφερε και πως συνήθως στην αρχή ενός γεύματος σερβίρεται τέτοιο ποιοτικό ποτό και στη συνέχεια, εάν υπάρξει έλλειψη, σερβίρεται άλλο, ίσως μικρότερης ποιότητας, υπογραμμίζοντας δε στον Ιμφίο πως το έκανε αντίθετα. Εκεί στην Κανά έγινε η αρχή των θαυμάτων του Κυρίου. Θαύματα που φανερώνουν τη δύναμή του και ταυτόχρονα ενισχύουν και την πίστη των μαθητών του. Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να αποκτήσουμε μία βαθύτερη γνώση για το νόημα της περισκοπής αυτής. Η θέσπιση και η νομοθέτηση του γάμου έγινε από τον Ιησού και ο ίδιος ήταν αυτός που ως καλεσμένος πήγε και τον ευλόγησε. Σε ένα μικρό και άσημο χωριό, την Κανά, έγινε ο πρώτος γάμος, όπου ήταν καλεσμένος ο Κύριος αλλά και η μητέρα του. Το πρώτο λοιπόν θαύμα έγινε εκεί και όχι στην Ιερουσαλήμ. Σκοπό είχε να διδάξει τους απλούς ανθρώπους χωρίς τιμές και δόξες. Η μητέρα του ήταν ήδη εκεί, επειδή προφανώς ήταν γνωστή με την οικογένεια εκείνη και πιθανόν γι' αυτό το λόγο ήταν καλεσμένη και ο Ιησούς με τους μαθητές του. Ο Οριγένης σχολιάζει πως όντας ο Ιησούς πλάστης του άντρα και της γυναίκας, δεν παραλείπει να παραστεί και στο γάμο, αφού ήταν αυτός που μετά την πλάση της γυναίκας την οδήγησε στον άντρα. Ο σχολιασμός της μητέρας για την έλλειψη του κρασιού στο γάμο έχει ως αφορμή το γεγονός ότι το εθιμοτυπικό του γάμου των Ιουδαίων περιελάμβανε εορτασμό, δείπνα και τραγούδια που διαρκούσαν μία ολόκληρη εβδομάδα. Οπότε θα ήταν φυσικό είτε να μην επαρκούσε το κρασί για όλους, είτε όπως ήταν αναμενόμενο να είχε ήδη τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα του Κυρίου, όσο σίγουρη ήταν για τη θαυματουργική ικανότητα του Υιού της, τόσο βέβαιη ήταν ότι αυτός θα έκανε κάτι μεγάλο για να λυθεί το πρόβλημα των ανθρώπων. Έπειτα, η απάντηση του Κυρίου στη μητέρα του, προσφωνώντας την ως γηινή, ίσως να ξενίζει ορισμένους από εμάς. Αρχικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει πως επειδή τον γέννησε είχε την αξίωση να του υποδείξει τι πρέπει να κάνει.
χαρακτηριστικό βέβαια των μητέρων, ξεχνώντας τη στιγμή εκείνη πως είναι μητέρα της ανθρώπινης φύσης του και πως η θεϊκή του φύση δεν έχει μητέρα. Ωστόσο, όπως βλέπουμε και σε άλλα θαύματα, το αίτημα δεν γίνεται με προτροπή τρίτου προσώπου, αλλά από τον παθούντα μέσω της βαθιάς πίστης του. Επίσης, την εποχή εκείνη προσφωνούσαν γενικά τις γυναίκες όγινε, ακόμα και τις μητέρες τους. Οπότε, ο Κύριος ακολουθεί το τυπικό αυτό για να απαντήσει στη μητέρα της ανθρώπινης υπόστασής του. Βέβαια, και η απάντηση του Κυρίου «Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου» προκαλεί εντύπωση, διότι ο Κύριος γνώριζε την επικείμενη ανάγκη των ανθρώπων και περίμενε πότε θα του διαπιστώσουν οι ίδιοι, προκειμένου όταν κάνει το θαύμα του να πλημμυρίσουν οι καρδιές τους με απέραντη χαρά και έλεος. Η μητέρα του από την πλευρά της, μιας και είχε αντιληφθεί πως ο Κύριος θα ενεργούσε τα δέοντα, ενημερώνει τους υπηρέτες να υπακούσουν στις εντολές που θα έδινε στη συνέχεια. Μετά, γίνεται αναφορά σε 6 πέτρινες ιδρίες και στη χρήση που είχαν. Η αναφορά στη χρήση τους μαρτυράει πως ήταν δοχεία νερού με σκοπό

Τώρα, στο σημείο αυτό, πριν γίνει το θαύμα, ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες να πάνε αρχικά να αντλήσουν νερό και να γεμίσουν τις ιδρίες, έτσι ώστε να είναι γεμάτες και να μην υπάρξει αμφισβήτηση για το επικείμενο θαυματουργικό γεγονός. Αφού λοιπόν οι ιδρίες είχαν γεμίσει με νερό, τότε επιτελεί ο Κύριος το θαύμα και τις μετατρέπει σε ποιοτικό ίνο. Καλούν μάλιστα τον Αρχιτρικλίνο, που ήταν ο υπεύθυνος της διοργάνωσης του συμποσίου, προκειμένου να δοκιμάσει. Αφού δοκίμασε, αναγνώρισε την ανώτερη ποιότητα του ίνου και μάλιστα λέει στο γαμπρό πως πρώτα βγαίνει ο καλός ίνος σε ένα δείπνο και αφού οι καλεσμένοι έχουν πιει αρκετά, σερβίρεται και ο πιο δεύτερης ποιότητας. Το θαύμα αυτό, ενώ έγινε αθόρυβα, δεν σήμαινε πως θα έμενε και άγνωστο. Διότι το ανακάλυψαν οι υπηρέτες, αυτοί οι ίδιοι που ενώ είχαν γεμίσει με νερό τις ιδρίες, έπειτα αντλούσαν από αυτές ίνο. Οι παρατηρήσεις του Ιερού Αυγουστίνου για τη μετατροπή του ίνου αναφέρουν πως αυτός που μετέβαλε το νερό σε κρασί την ημέρα του Γαμήλιου Συμποσίου, ο ίδιος επαναλαμβάνει αυτό το γεγονός κάθε χρόνο στα μπέλια. Έτσι όπως το νερό με το οποίο γέμισαν οι υπηρέτες τις ιδρίες, έτσι και το νερό αυτό πέφτει από τα σύννεφα ως βροχή για να ποτιστούν οι αμπελώνες. Στο τελευταίο στίχο της περικοπής σχολιάζεται πως αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που ουσιαστικά έγινε και αποτέλεσε την αρχή για τα επόμενα και κατά συνέπεια τη φανέρωση της δόξας του Θεού. Το θαύμα στην Κανά υπήρξε το πρώτο σημείο, δηλαδή το πρώτο τεκμήριο και απόδειξη ότι ο Ιησούς είχε θεϊκή αποστολή. Η φανέρωση αυτή βοήθησε στην εδραίωση της πίστης των μαθητών, μιας πίστης που θα ήταν απαραίτητη στη δύσκολη και επικείμενη αποστολική τους πορεία.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας συλλογιστούμε πως ορισμένες φορές οι άνθρωποι παραμελούν την παρατήρηση των έργων του Θεού εξαιτίας διαφόρων συγκυριών που μπορεί να προκύπτουν στον καθένα ξεχωριστά. Ο Θεός όμως, ως Δημιουργός, επεφύλαξε στον εαυτό Του την εκδήλωση κάποιων έκτακτων ενεργειών για να προξενούν θαυμασμό στους ανθρώπους και να τους αφυπνίσουν από τον ύπνο και έτσι να τον λατρέψουν. Όταν αναστηθεί κάποιος νεκρός, οι άνθρωποι θαυμάζουν το γεγονός αυτό. Δεν αποδίδουν όμως και τον ίδιο θαυμασμό όταν κάποιος αναστηθεί στο πνεύμα, αφού η ανθρώπινη φύση, για να πιστεί, πρέπει να το δει με τα μάτια της. Άρα, ας σκεφτούμε βαθύτερα. Αποτελεί ζήτημα θαυμασμού το να έρθει κανείς στη ζωή από την ανυπαρξία ή το να επέλθει κάποιος εκ θανάτου?

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Μαρτυρία της Άννας Παρή από το Αρδαμίτη. Εμείς οι Έλληνες του Αδραμιτινού κόλπου κρατούσαμε στα χέρια μας όλη την οικονομική ζωή του τόπου, το εμπόριο και τη βιομηχανία. Ο πατέρας μου, δαδιώτης, είχε ελαιοτριβία, αλευρόμηλους. Το ίδιο και οι άλλοι Έλληνες του Αδραμιτίου. Κάναμε και εμπόριο. Ο άντρας μου είχε εμπορικές συναλλαγές με τη Σμύρνη, την Πόλη, τη Μυτιλίνη, την Αλεξάνδρεια, τη Μασσαλία. Το επίνιο του Αδραμιτίου, το Ακτσάι, ήταν η σκάλα όπου φόρτωναν και ξεφόρτωναν κάθε μέρα τα καράβια για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριό μας. Οι Τούρκοι μας ζήλευαν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Άλλωστε ωφελούνταν και αυτοί από τον πλούτο τον δικό μας. Όλα πήγαιναν καλά. Μαζεύαμε στις κάσες μας τις λίρες. Αγοράζαμε ολοένα και τσιφλίκια. Στα χρόνια μάλιστα του Χαμίτ έως το 1909 περνούσαμε μέλι γάλα με τους Τούρκους. Το 1908 με το Χουριέτ σύνταγμα αναθαρίσαμε οι χριστιανοί. Μας έλεγαν οι Τούρκοι ότι θα επικρατούσε ισοπολιτεία. Θα είχαμε όλοι οι Τούρκοι υπήκοοι ανεξάρτητα από φυλή ίσα δικαιώματα. Η χαρά μας όμως δεν κράτησε πολύ. Παρουσιάστηκε ο κακός δαίμον των Ελλήνων της Τουρκίας, ο Γερμανός Λίμαν Φόρν Σάντερς Πασάς, οργανωτής του τουρκικού στρατού. Σε μια επιθεώρησή του στις παράλιες μικρασιατικές πόλεις, είδα από κοντά την ακμή του ελληνικού στοιχείου και είπε στους Τούρκους: «Τι τα κρατάτε τα φίδια αυτά στους κόρφους σας?» Έτσι έδωσε το σύνθημα των διωγμών. Είχαν κανονίσει μάλιστα και τη μέρα της επίθεσης. Είχαν δώσει έγγραφες οδηγίες στους μουχτάριδές τους. Την άλλη μέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, στις 22 Μαΐου του 1914, άρχισαν με ξύλα να χτυπούν τις πόρτες μας για να μας τρομοκρατήσουν. Ήταν Βόσνοι Τούρκοι πρόσφυγες που με τους Βαλκανικούς πολέμους είχαν φύγει από τη Σερβία και είχαν έρθει στην Τουρκία. Παράλληλα, βγήκε διαταγή από τον Καϊμακάμι να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας. Υπήρχαν δύο δρόμοι: ή να κατεβούμε στο Ακτσάι και να φύγουμε για τη Μυτιλίνη, ή να πάμε στο εσωτερικό, στο Μπαλούκισερ και στην Μπάλια. Οι πιο πολλοί πήγαν στο Ακτσάι, το ίδιο και η δική μας οικογένεια. Ήρθαν ελληνικά βαπόρια και μας πήγαν στη Μυτιλίνη. Μείναμε εκεί ως το 1920. Το 1917 πολλοί από εμάς πήγαν στη Γαλλία, γιατί με τον πόλεμο χρειάστηκε η Γαλλία πολλά εργατικά χέρια. Δεν γύρισαν πίσω. Είναι πολλοί πατριώτες μας εκεί. Όσοι από τους Αδραμιτινούς και από την περιφέρεια γενικά πήγαν στο Μπαλούκισερ και στην Μπάλια, βγήκαν κερδισμένοι. Έβγαλαν λεφτά με το εμπόριο. Γενικά το σχέδιο των Γερμανών πέτυχε. Τα παράλια άδειασαν από το ελληνικό στοιχείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Τούρκοι του Αδραμιτίου δεν μας πείραξαν, αλλά ούτε και μας υπερασπίστηκαν τότε με το διωγμό. Αν θέλανε, μπορούσαν να μας προστατέψουν από τους Βοσνίους πρόσφυγες. Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε το Αδραμίτη το 1920. Τότε, όσοι είχαμε φύγει με τον πρώτο διωγμό του 1914 και βρισκόμασταν στη Μυτιλίνη, ξαναγυρίσαμε στο Αδραμίτη. Το βρήκαμε κατεστραμμένο. Τα σπίτια μας σε ελεηνή κατάσταση, μισοχαλασμένα από την έλλειψη συντήρησης. Οι δρόμοι ακάθαρτοι. Που εκείνο το Αδραμίτη που αφήσαμε το 1914, το γεμάτο ζωή και νοικοκυριό. Διώξαμε τους Τούρκους Βόσνιους πρόσφυγες που κάθονταν στα σπίτια μας. Ο καθένας πήγε στο δικό του σπίτι. Αρχίσαμε σιγά σιγά να στείνουμε το νοικοκυριό μας. Οι ντόπιοι Τούρκοι, ολογλύκα ήταν μαζί μας. Μας πλήρωσαν τα παλιά χρέη τους, βλέπετε, είχαν την ανάγκη μας. Ήταν ελληνική κατοχή. Ζούσαμε αμέριμνα. Μια μέρα, 22 Αυγούστου του 1922, έρχεται σπίτι μας μια γνωστή μας χωρική από το χωριό Αβούνια προς το Μπαλούκισερ, πέφτει και μας λέει ότι έσπασε το μέτωπο και ότι ο ελληνικός στρατός έδωσε εντολή στον παπά του χωριού να πάρει όλους τους κατοίκους και να κατεβεί στο Αδραμίτη. Στο μεταξύ, εμείς στο Αδραμίτη ιδέα δεν είχαμε από την καταστροφή. Ρωτάμε τον Έλληνα στρατιωτικό διοικητή, αυτός μας καθησυχάζει. Πάντως μας έπιασε ανησυχία. Λόγω της κοινωνικής μας θέσεως είχαμε γνωριμίες στη διοίκηση. Ήμουνα πρόεδρος της αδελφότητας κυριών. Βοηθούσαμε τους φτωχούς, στέλναμε δέματα στους φαντάρους μας. Κατάφερα και έβγαλα διαβατήριο, αλλά την παραμονή της αναχώρησής μου έρχεται ο διοικητής και μου λέει: «Τι την έπιασε τη γυναίκα σου?» «Γιατί θέλει να φύγει», είπε στον άντρα μου. «Δεν υπάρχει κανένας φόβος». Τον υποκριτή. Με βγάζει περίπατο στο αδραμίτι, επίτηδες για καθησυχασμό του Κοσμάκη. Με βλέπουν δίπλα στο διοικητή και λένε: «Αφού η Άννα είναι ήσυχη και βγαίνει περίπατο και δεν σηκώνεται να φύγει, δεν θα συμβεί τίποτα». Στις 24 Αυγούστου ετοιμάστηκα να φύγω. Πέρασα πρώτα από την αρμοστία και έβρισα καλά-καλά τον διοικητή. «Το αίμα αυτών των αθώων να σε πνίξει», του είπα. Άρχισε να διαμαρτύρεται ότι λέω υπερβολές, γιατί δεν υπάρχει φόβος. Κι όμως, μετά δύο μέρες, στις 26 Αυγούστου, οι ελληνικές αρχές έφυγαν κρυφά από το Αδραμίτι. Η κατάρα μου έπιασε. Ο διοικητής πέθανε άδοξα, πνίγηκε στο Λουκούμι, στο Ζαχαράτου, στην Αθήνα. Στις 24 Αυγούστου κατέβηκα στο Ακτσάι, γεμάτο κόσμο. Μάταια περιμένουν οι άνθρωποι για να φύγουν. Πού να έρθουν όμως πλοία? Ο εγκληματίας ο Στεριάδης είχε δώσει εντολή να μην πάνε πλοία να πάρουν τους πρόσφυγες του Αδραμιτινού κόλπου. Εγώ και άλλες 19 οικογένειες που είχαμε διαβατήριο φύγαμε με το ατμόπλοιο Καλλίπολης. Μερικοί δικοί μας δεν έφυγαν από το Αδραμίτι. Νόμιζαν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Όπως και το 1914 που τους πήγαν στο Μπαλούκι Σέρ και στην Πάλια. Πάει, χάθηκαν, δεν τους ξανάδε κανείς. Αλλά και αυτούς που περίμεναν μάταια στο Ακτσάι να έρθουν να τους πάρουν ελληνικά πλοία, τους αιχμαλώτησαν οι τσέτες. Τους πήγαν στο Αραπλάρ, τουρκικό χωριό. Τους έβαλαν σε μια χαράδρα και τους θέρισαν με το μυδραλιό βόλο. Γλίτωσε μια γυναίκα από αυτούς. Τραυματίστηκε, αλλά δεν πέθανε. Προσποιήθηκε τη σκοτωμένη Σμυρνιά. Και μένει στη Μυτιλίνη. Αυτή μας τα διηγήθηκε. Φτάσαμε στη Μυτιλίνη. Δεν μας δέχτηκαν στη χώρα, είχε πολλούς πρόσφυγες. Πήγαμε στο Πλωμάρι. Που λέτε στη Μυτιλίνη ήταν 30 καράβια στο λιμάνι. Ανάμεσα σε αυτά το υπεροκεάνιο Μεγάλη Ελλάς. Παρακαλούσαμε εκεί τις αρχές να φύγουν τα βαπόρια να πάνε στον Αδραμιτινό κόλπο, να πάρουν τον Κοσμάκι που περίμενε στο Ακτσάι και στη σκάλα του Καμυριού. Άκαρπες οι προσπάθειές μας. Ο εγκληματίας Φιλότουρκος Στεριάδης είχε δώσει αυστηρή διαταγή να μην πάει κανένα πλοίο στον Αδραμιτινό κόλπο. Πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνθεώ ξεκινούμε τον τρίτο τόμο της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας Μεγάλου Βασιλείου που επιμιλήθηκε ο κύριος Βασίλειος Χαρόνης. Ο τρίτος τόμος έχει τα λήματα από μουσική έως ωραίο. Γυρίζοντας τις πρώτες σελίδες διαβάζουμε. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και μακροθυμία ώστε πατρική μεν ευσπλαχνία, λόγω δε επιστημονικό, τα αμαρτήματα των νέων επανορθούστε. Οικίας εκάστο πτέσμαση τας θεραπείας προσάγοντες. Δηλαδή, να διαθέτουν πείρα και μεγαλοψυχία, ώστε με πατρική ευσπλαχνία και επιστημονική λογική, με ορθές παιδαγωγικές μεθόδους, να διορθώνουν τα σφάλματα των νέων, παρέχοντας την κατάλληλη για κάθε παράπτωμα θεραπεία. Μέγας Βασίλειος, όρη κατά πλάτος. Ερώτησης 15. 2. Αφιερώνεται στα εγγόνια μου Γιαννίκο και Ελένη, με την ευχή να ζουν με οδηγό την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, όπως βιώνονται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, προχωρώντας από το είναι εις το εφ είναι και εις το αΐ είναι.

Λίμα πρώτο, μουσική. Η μελωδία καταπραίνει και το θυμό, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και πού της των σφόδρα εκτεθριωμένων υποθυμού, επιδάν άρξητε το ψαλμό, κατεπάδεστε, απήλθεν ευθύς το αγριέον της ψυχής τη μελωδία κατά κοιμή σας. Δηλαδή, κι αν κανείς από εκείνους που γίνονται θηρία από το θυμό, αρχίσει να ψέλνει τους ψαλμούς, αμέσως φεύγει η αγριότητα από την ψυχή του, γιατί την αποκοίμησε με τη μελωδία. Η μουσική έχει τη δύναμη να μεταβάλει την ψυχική διάθεση του ανθρώπου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Μη δια των νότων διεφθαρμένων μελωδίαν των ψυχών κατασχήν, ανελευθερίας γάρδι και ταπεινότητος έκγωνα πάθη εκ τούτιου του δε της μουσικής είδους εγκίνες θεπέφηκεν, αλλά την ετέραν μεταδιοκταίων ημίν την αμήνωτε και εις άμινον φέρουσαν ή και Δαβίδ χρώμενος ο ποιητής των ιερών ασμάτων εκ της μανίας ως φασί τον βασιλέα καθίστη. Λέγεται δε και Πυθαγόραν κομαστές περιτυχόντα με θείουση και λεύσε τον αυλητήν τον του κόμου κατάρχοντα μεταβαλώντα την αρμονίαν επαυλήσες φύση το δόριον τους δε ούτως αναφρονήσε υπό του μέλους ώστε τους στεφάνους ρίψαντας εσχυνομένους επανελθήν. Έτερη δε προς αυλών κορυβαντιώσει και εκβακχεύονται το σούτον εστί το διάφορον υγιούς ή μοχθηράς μελωδίας αναπληστήνε, ώστε της νυν δι κρατούσις ταύτης ή των ημίν μεθεκταίων ή ουτινοσούν των προδήλως εσχίστων. Δηλαδή, να μην πλημμυρίζουμε τις ψυχές μας με το άκουσμα πρόστιχων τραγουδιών, γιατί είναι φυσικό από μουσική τέτοιου είδους να γεννιούνται πάθη που υποδηλώνουν και εξευτελίζουν την ψυχή, αλλά εμείς να επιζητούμε την άλλη μουσική, που και καλύτερη είναι, αλλά και οδηγεί στη βελτίωση της ψυχής. Αυτήν χρησιμοποίησε και ο Δαβίδ, ο ποιητής των Ιερών Ψαλμών, και θεράπευσε, καθώς λένε, το βασιλιά Σαούλ από τη μανιώδη κατάθλιψη. Α. Βασιλειών 16-23. Λέγεται επίσης ότι και ο Πυθαγόρας, όταν συνάντησε μεθυσμένους γλεντοκόπους που είχαν ξεφαντώσει, διέταξε τον αρχηγό τους που έπαιζε αυλό να αλλάξει σκοπό και να παίξει σε αυτούς το δωρικό μέλος. Το δώριο ή δωρικό μέλος ήταν η σοβαρή μουσική της εποχής και αντιστοιχεί με τον πρώτο ήχο της βυζαντινής μουσικής. Τότε αυτοί συνήλθαν τόσο από τη μελωδία ώστε πέταξαν τα στεφάνια και ντροπιασμένοι γύρισαν πίσω και έφυγαν. Άλλοι πάλι, ακούγοντας αυλό, γίνονται έξαλλοι από ενθουσιασμό και καταλαμβάνονται από βακχική μανία. Οι κορύβαντες ήταν ιερείς της θεάς Κυβέλης στη Φρυγία, που χόρευαν με μανία κάτω από τους ήχους μουσικής. Οι βάκχες ή οι μενάδες ήταν μυθολογικές γυναίκες, ιέριες του Διονύσου, οι οποίες οργίαζαν σε κατάσταση έκστασης και μανίας στη λατρεία του. Τόσο πολύ διαφορετικός είναι ο επηρεασμός της καλής από την κακή μουσική, ώστε τόσο πολύ πρέπει να απέχεται από τα άσματα που επικρατούν σήμερα και από οτιδήποτε είναι ολοφάνερα εσχρό. Τα πορνικά τραγούδια τυπώνονται στις ψυχές των ακροατών, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τας καταγοράν εμπορίας ή τας εκ των τεχνών προς το ζήν επινίας καταλυπώντες, διαραθυμίας πάσης και ειδονής των τεταγμένων εαυτής της ζωής χρόνων διαπερώσιν, ουκ ειδώτες ότι ορχήστρα ευθυνουμένη θεάμασιν ακολάστης κοινών και δημόσιων διδασκαλίων ασελγίας της συγκαθημένης εστί. Και τα παναρμόνια των αυλών μέλη και άσματα πορνικά εγκαθεζόμενα τες των ακουσάντων ψυχές ουδέν έτερων ή πάντα σας χειμωνήν αναπήθη τα των κιθαριστών ή τα των αυλητών κρούματα μιμουμένους. Δηλαδή, οι φιλίδωνοι άφησαν τις εμπορικές συναλλαγές της αγοράς και τις επινοήσεις των τεχνών που εξασφαλίζουν τα προστοζήν
και περνούν τον ορισμένο καιρό της ζωής τους με κάθε οκνηρία και ειδονή. Δεν καταλαβαίνουν ότι μια θεατρική σκηνή που συνοδεύεται από ακόλαστα θεάματα είναι για τους θεατές κοινό και δημόσιο σχολείο ασέλγειας και ότι οι αρμονικές μελωδίες των μουσικών οργάνων, των αυλών και τα πορνικά τραγούδια εντυπώνονται στις ψυχές των ακροατών και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να παρασύρουν τους πάντες να ασχημονούν με την απομίμηση των τραγουδιών των κιθαριστών και των αυλητών.

Μορία, το επόμενο λήμα. Η κατακόσμων σοφία είναι μορία για το Θεό. Ερώτησης 274. Πώς γίνεται της εν το αιώνι τούτο μωρός? Πώς μπορεί να γίνει κανείς κατακόσμων μωρός? Όπως λέει και στην Α προς Κορινθίους 3:18, ή της δοκή σοφός είναι εν το αιώνι τούτο μωρός γενέστο, ή να γέννηται σοφός. Απόκρισης. Εάν φοβηθεί το κρίμα του Θεού λέγοντος «Ουέ συνετή εν εαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες και μιμήσετε τον υπόντα, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ και πάσαν ίησιν συνέσεως αποβαλών, μη πρότερον τι των ιδίων λογισμών ως αγαθών εγκρίνει, μήτε μην λογίσετε τι την αρχήν, πριν αν υπ' αυτής του Κυρίου της εντολής συνεθιστεί προς το αρέσκειν το Θεό, είτε εν έργο, είτε εν λόγο, είτε εν ενθυμίση του Αποστόλου υπόντος. Πεποίθησιν δε τι αύτην έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν, ουχ ότι αφ' εαυτόν ικανίες μεν λογίσαστε τι ως εξ εαυτόν, αλ η ικανότηση μόνο εκ του Θεού, του διδάσκοντος άνθρωπον γνώσιν καθώς γέγραπτε. Ας δούμε τη μετάφραση. Αυτό γίνεται εάν φοβηθεί κανείς την κρίση του Θεού που είπε, αλίμονος εκείνους που φρονούν ότι είναι σοφοί και συνετοί και παρουσιάζονται στον εαυτό τους ως σοφοί που γνωρίζουν τα πάντα. Ισαΐα 5:21. Και όταν μιμηθεί εκείνον που είπε, μπροστά σου έγινα όμοιος με το ανόητο κτίνος. Ψαλμός 72, στίχος 22. Και όταν, αφού αποβάλει από επάνω του κάθε ιδέα ότι είναι σοφός, δεν δεχθεί προηγουμένως καμία από τις δικές του σκέψεις ως αγαθή και δεν σκεφτεί καν κάτι τέτοιο προτού εξοικειωθεί με τις εντολές του Κυρίου και δεχθεί ό,τι αρέσει στο Θεό, έμπρακτα με το λόγο ή με τη σκέψη. Γιατί όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, έχουμε αυτή την πεποίθηση μπροστά στο Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. Όχι γιατί είμαστε από τους εαυτούς μας ικανοί να εννοήσουμε κάτι από μόνοι μας, αλλά η ικανότητά μας είναι από το Θεό. Β' Κορινθίους 3:4-5, ο οποίος, όπως έχει γραφεί, διδάσκει στον άνθρωπο τη γνώση. Ψαλμός 93, στίχος 10.

Μωσαϊκός νόμος. Ο Μωσαϊκός νόμος υπήρξε σκιά και προτύπωση των μελώντων. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, κατά των εισαγωγικών της διδασκαλίας τρόπων, εν τη κατά την ευσέβιαν γυμνασία προς την τελείωση εναγόμενη της ευληπτοτέρης πρώτων και συμμέτρης ημίν κατά την γνώσην εστιχιώθημεν, του οικονομούντος τα ημέτερα ως περοφθαλμούς εν σκότη τραφέντας, το κατολίγον εθισμό προς το μέγα φως της αληθείας ανάγοντος, φιδί γάρ της ασθενίας ημών εν το βάθι του πλούτου της σοφίας αυτού και της ανεξιχνιάστης κρίμαση της συνέσεως την προσινή ταύτην και ευάρμοστον ημίν υπέδειξεν αγωγήν, τα σκιάς πρώτερων οράν των σωμάτων και ενίδα τη βλέπειν των ήλιων προεθίζων, ως μη ευθύς τη θεία του ακράτου φωτός προσβαλώντας αμαυρωθήνε. Κατά γάρ των ίσων λόγων, οτέ νόμος σκιάν έχων των μελώντων και η δια των προφητών προτύπωσης ένιγμα ούσα της αληθείας, γυμναστήρια των οφθαλμών της καρδίας επινενόειται, ως από τούτον ραδίας της μεταβάσεως ημίν προς την αποκεκριμένην εν μυστηρίω σοφίαν γεννησωμένης. Δηλαδή, ας δούμε τη μετάφραση. Σύμφωνα με το επαγωγικό σύστημα διδασκαλίας που ακολουθούμε, με την άσκηση στην ευσέβεια οδηγούμαστε προσεκτικά προς την τελειότητα, αφού προηγουμένως διδαχτήκαμε τα πρώτα στοιχεία που ήταν κατανοητά και ανάλογα προς την αντιληπτική μας ικανότητα. Αυτός που κυβερνάει τη ζωή μας, μας οδηγεί με τον προσεκτικό εθισμό στο μεγάλο φως της αλήθειας, όπως και τα μάτια που έχουν συνηθίσει στο σκοτάδι, τα οδηγούμε προσεκτικά προς το φως. Επειδή μας λυπάται για την ασθένεια της πνευματικής μας τύφλωσης και επειδή είναι απέραντος ο πλούτος της σοφίας του και ανεξιχνίαστη η κρίση και η σύνεσή του, μας υπέδειξε αυτή την ευνοϊκή και κατάλληλη για μας αγωγή, να βλέπουμε δηλαδή τις σκιές των σωμάτων και έπειτα τα ίδια τα σώματα. Να βλέπουμε πρώτα το είδωλο του ήλιου μέσα στο νερό και έπειτα τον ίδιο τον ήλιο, συνηθίζοντάς μας έτσι ώστε να μην μας προσβάλλει ξαφνικά η θέα του εκτυφλωτικού φωτός και χάσουμε την όρασή μας. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Μωσαϊκός νόμος που είναι η σκιά των μελλοντικών προς Εβραίους 10,1 αγαθών που μας δόθηκαν αργότερα από τον Χριστό και η προτύπωσή τους από τους προφήτες που είναι ένας υπαινιγμός για αυτά. Αυτά, δηλαδή ο Μωσαϊκός νόμος και οι προφητείες, επινοήθηκαν για να προγυμνάσουν τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να γίνει εύκολη η μετάβασή μας στη σοφία που είναι κρυμμένη μέσα στο μυστήριο της θείας οικονομίας και της σωτηρίας μας. Όπως αναφέρεται και στην προς Ρωμαίους 6,25, κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιώνιος σε σιγημένου.

Νηστεία. Ιστορία της νηστείας. Η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλ επί την ιστορίαν βαδιζέτο ο λόγος, το αρχαίον της νηστείας διεξιών, και όπως πάντες οι Άγιοι, ως περτινά κλήρων πατρών, διαδεξάμενοι, ούτω διεφύλαξαν πατήρ, παιδί, παραδιδόντες. Ουκ ειν εν το παραδείσο ίνος, ούπο ζωοθυσίε, ούπο κρεοφαγίε. Μετά των κατακλυσμών ίνος, μετά των κατακλυσμών φάγεστε πάντα ως λάχανα χόρτου. Ότε απεγνώστη τελείωσης, τότε συνεχωρήθη η απόλαυσης. Δείγμα δε της του ίνου απειρίας, νόε αγνοών του ίνου την χρήσιν. Ούπο γάρ εις των βίων παραλελήθη, ουδ ετέτριπτο εν τη συνηθία τη των ανθρώπων, ούτε ούν άλλον τεθεαμένος, ούτε αυτός πειραθείς τι απ' αυτού βλάβη περιέπεσε να φυλάκτος. Εφύτευσε γάρ άμπελον νόε και έπιεν από το καρπού και μεθύστη. Ουχή το πάρινος είναι, αλλά το άπειρος είναι των μέτρων της μεταλήψεως, ούτω νεαρότερον παραδείσου το έβριμα της συνοποσίας και ούτως αρχαίων το της νηστείας σεμνών. Ας δούμε τη μετάφραση. Αλλά ο λόγος μας ας βαδίζει διαμέσου της ιστορίας όταν εξετάζει την αρχαιότητα της νηστείας και πως όλοι οι Άγιοι σαν να διαδέχτηκαν κάποια πατρική κληρονομιά έτσι διαφύλαξαν την νηστεία παραδίδοντάς την ο πατέρας στο παιδί. Δεν υπήρχε στον παράδεισο κρασί ούτε σφαγές ζώων ούτε κρεοφαγίες. Το κρασί εμφανίστηκε μετά τον κατακλυσμό. Μετά τον κατακλυσμό, λέει η Γραφή, να τα τρώτε όλα, όπως τα λάχανα και τα χόρτα. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Θεός μετά τον κατακλυσμό έδωσε εντολή στον Νόε και στα παιδιά του να τρώνε τα πάντα, ζώα, πτηνά, ψάρια, όπως τα λάχανα και τα χόρτα. Γένεσης 9, 2 έως 3. Το μόνο που τους απαγόρευσε ήταν το αίμα. Γένεσης 9, 4 έως 6. Όταν απορρίφθηκε η τελείωση, το κατοικώνα και ομοίωση από τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, τότε επιτράπηκε η απόλαυση. Απόδειξη δε ότι ήταν άγνωστο το κρασί είναι ο ίδιος ο Νόε που αγνοούσε τη χρήση του, γιατί δεν είχε ακόμη μπει στη ζωή των ανθρώπων, ούτε είχε χρησιμοποιηθεί στις συναναστροφές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ούτε λοιπόν επειδή είδε άλλον, ούτε επειδή ο ίδιος εδοκίμασε, έπεσε απρόσεκτα στη μέθη από το κρασί. Γιατί εφύτεψε ο Νόε αμπέλι και έπιε από τον καρπού του αμπελιού και μέθησε. Γένεσης 9, 20 με 21. Όχι επειδή ήταν μέθησος, αλλά επειδή δεν εγνώριζε ότι έπρεπε να πιει με μέτρο. Έτσι, η επινόηση της συνοποσίας είναι νεότερη από τον Παράδεισο και έτσι είναι παλιά και σεβαστή η σεμνή νηστεία. Η νηστεία είναι παλαιότερη από τον νόμο. Λέει, αρχαίων δώρων η νηστεία, ου παλαιούμενων και γυράσκων, αλ ανανεούμενων αΐ και εις ακμήν επανθούν, ή με την αρχαιογονίαν αυτής από του νόμου τίθεστε, και νόμου πρεσβυτέρα νηστεία, εάν μικρόν αναμείνεις ευρύσεις του λόγου την αλήθειαν, μη ίου την ημέραν του ηλασμού, την διατεταγμένην το Ισραήλ το εβδόμο μνή, τη δεκάτη ημέρα του μηνός, ταύτην είναι της νηστείας την αρχήν. Δεύρο δι, δια της ιστορίας βαδίζων, ανερεύνησον την αρχαιογονίαν αυτής, ούγαρ νεότερον το εφεύρημα, πατέρων εστί το κοιμήλιον, παν το αρχαιότητη διαφέρον εδέσιμον, δυσοπίθητη την πολιάν της νηστείας, συνηλικιώτης εστί της ανθρωπότητος, νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Την πρώτην εντολήν έλαβε Αδάμ, από του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε. Το δε ου φάγεστε, νηστείας εστί και εγκρατείας νομοθεσία. Ή ενίστευσεν από του ξύλου η Εύα, ουκ αν ταύτης νυν εδεόμεθα της νηστείας. Δηλαδή, η νηστεία είναι παλιό δώρο. Δεν παλιώνει και δεν γερνάει, αλλά πάντοτε ανανεώνεται και ανθίζει για να φέρει όριμους καρπούς. Νομίζεις ότι υπολογίζω την αρχαιότητά της από τότε που ίσχυσε ο νόμος? Η νηστεία είναι παλαιότερη και από τον νόμο.
αν περιμείνεις λίγο, θα βρεις ότι ο λόγος είναι αληθινός. Μην νομίζεις ότι η ημέρα του εξυλασμού που είχε νομοθετηθεί για τον Ισραήλ κατά τη 10η μέρα του 7ου μήνα, εδώ να σημειώσουμε ότι η γιορτή του εξυλασμού γιορτάζονταν από τους Εβραίους τη 10η μέρα του μήνα Τισρί, Σεπτέμβριος με Οκτώβριος, 5 ημέρες πριν από την εορτή της κοινοπηγίας, Λεβιτικών 16, 29, 23, 27 και 25,9. Την ημέρα αυτή και μόνο ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου και ράντιζε το θυσιαστήριο και το καταπέτασμα της σκηνής με το αίμα των ζώων που είχαν θυσιαστεί για τις δικές τους αμαρτίες και τις αμαρτίες των ιερέων και του λαού. Την ίδια ημέρα γινόταν και η τελετή του αποδιοπομπαίου τράγου. Από δύο τράγους, μετά από κλήρωση, ο ένας θυσιαζόταν και ο άλλος αφινόταν ελεύθερος, ώστε να μεταφέρει στο δάσος τις αμαρτίες του λαού. Αυτή είναι η αρχή της νηστείας. Έλα λοιπόν να βαδίσεις διαμέσου της ιστορίας και να ερευνήσεις την αρχαιότητά της. Γιατί η εφεύρεση δεν είναι νεότερη, το κοιμήλιο είναι πατρικό. Κάθε τι που είναι αρχαίο είναι και σεβαστό. Να σέβεσαι την παλαιότητα της νηστείας. Είναι συνομήλικη με την ανθρωπότητα. Η νηστεία νομοθετήθηκε στον Παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή που έλαβε ο Αδάμ. Από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Γένεσης 2,17. Το δεν θα φάτε όμως είναι νόμος που αναφέρεται στην νηστεία και την εγκράτεια. Εάν η Εύα είχε νηστέψει από τον καρπό του δέντρου, τώρα δεν θα είχαμε ανάγκη από αυτή την νηστεία.

Ο Μωυσής νίστευε, λέει, αλλά και Μωσέα, διανυστίας έγνομεν προσβαλώντα το όρι, ούγαρ αν κατετόλμησε καπνιζωμένης της κορυφής, ούδαν εθάρσισεν εισελθήν εις των γνώφων ή μηνυστία καθόπλιστο, διανυστία στην εντολήν υπεδέξατο δακτύλο Θεού γραφήσαν εν τες πλαξή. Δηλαδή, γνωρίζουμε επίσης ότι και ο Μωυσής μετά από νηστεία πλησίασε το όρο Σινά. Έξοδος 24,18. Γιατί δεν θα αποτολμούσε να πλησιάσει την κορυφή που κάπνιζε, ούτε θα έπαιρνε το θάρρος να μπει μέσα στο γνώφο, στην καταχνιά δηλαδή, στην αντάρα, αν δεν είχε οπλιστεί με το όπλο της νηστείας. Μετά από νηστεία υποδέχτηκε, πήρε δηλαδή τις 10 εντολές που γράφτηκαν πάνω σε πλάκες με το δάχτυλο του Θεού. Έξοδος 31, 18.

Η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Λέει, «Εν εγκρατεία δε οι Άγιοι πάντε σε μαρτυρήθησαν, και πάσα δέη των Αγίων και μακαρίων ζωή και το παραυτού του Κυρίου εν τη επιδημία τη διασαρκώς υπόδειγμα προς τούτο ημάς ωφελεί. Ο Μωυσής, δια της μακράς, εν νηστεία και προσευχή προσεδρίας των νόμων έλαβε και Θεού λόγων ήκουσεν, ως αν ή της λαλήσε, φυσί το εαυτού φίλο. Ο Ηλίας τότε της οπτασίας του Θεού κατηξιώθη ότε και αυτός εν το ίσο μέτρο της εγκρατείας γέγονε. Τι δε ο Δανιήλ, πως εν τη οπτασία των παραδόξων εγένετο, ού μετά την 20η την νηστείας ημέραν. Πως δε οι τρεις παιδες την δύναμη έσβησαν του πυρός, ούδια της εγκρατείας, και Ιωάννου δε η πάσα του βίου ένστασης από της εγκρατείας όρμητο, από ταύτης και ο Κύριος της φανερώσεως αυτού ήρξατο, εγκράτιαν δε λέγομεν ού πάντες την παντελή αποχήν των βρωμάτων. Τούτο γάρ βιαία της εστί διάλυσης της ζωής, αλλά την επικαθαιρέση του φρονήματος της αρκός προς τον της ευσεβίας σκοπών επιτετή δευμένην αποχήν των ιδέων. Δηλαδή, όλοι οι Άγιοι διακρίθηκαν για την εγκράτειά τους. Ολόκληρη η ζωή των Αγίων και των ευτυχισμένων ανθρώπων και το παράδειγμα του ίδιου του Κυρίου, όταν έγινε άνθρωπος, μας οδηγούν στην εγκράτεια. Ο Μωυσής, με τη μεγάλη επιμονή του στην νηστεία και στην προσευχή, έλαβε τον νόμο και άκουσε τους λόγους του Θεού έτσι όπως μιλάει κανείς στο φίλο του. Έξοδος 33,11. Ο Ηλίας τότε αξιώθηκε να δει το Θεό, όταν και αυτός εξίσου άσκησε την εγκράτεια. Τι να πούμε δε για το Δανιήλ, πώς κατόρθωσε να ειδεί θαυμαστά οράματα, δεν τα είδε μετά την 20η ημέρα της νηστείας. Δανιήλ 10:3-21. Πώς δε οι τρεις παιδες έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Δανιήλ 3:20-23. Δεν το πέτυχαν με την εγκράτεια. Δανιήλ 1:8-16. Και του Ιωάννη του Βαπτιστή ολόκληρη ζωή άρχισε με την εγκράτεια. Ματθαίου 3:4. Με την εγκράτεια, την νηστεία δηλαδή, άρχισε και ο Κύριος να φανερώνει τον εαυτό του στον κόσμο. Ματθαίου 4,2. Εγκράτεια, νηστεία δε, ονομάζουμε όχι την παντελή αποχή από τις τροφές, γιατί αυτό ισοδυναμεί με τον βίαιο θάνατο, αλλά την επιμελή αποχή από τις απολαύσεις, με σκοπό να συντρίψουμε το σαρκικό φρόνημα προς Ρωμαίους 8,6 και να πετύχουμε το σκοπό της ευσέβειας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα νηστεία και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με όσα έλεγε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Χασλίδης σε ένα πνευματικό του παιδί σχετικά με την πτωχία του πνεύματος. Του λέει λοιπόν ότι η ρίζα όλων των κακών, παιδί μου, που συμβαίνουν στον άνθρωπο και η πηγή της κάθε κακίας, της αδικίας, της σκληρότητος και της πονηριάς για όλη την ανθρωπότητα είναι η περηφάνεια. Γι' αυτό και δόθηκε από το Θεό το πιο κατάλληλο φάρμακο για να θεραπευθεί αυτό το νόσημα και να αποκατασταθεί η υγεία. Και το φάρμακο αυτό είναι η ταπείνωσης. Και ας μην ξεχνάμε, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Γι' αυτό, παιδί μου, η ταπείνωσης χαρακτηρίζεται ως βάσης και θεμέλιο όλων των αρετών. Ό,τι κτίζουμε επάνω στην ταπείνωση κτίζεται γερά και δεν θα πέσει ποτέ. Αν κτίζουμε όμως χωρίς ταπείνωση, πάνω στην έπαρση, στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό μας, τότε κάποτε όλα θα πέσουν κάτω με κρότο δυνατό. Θα σου πω τι έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εξής θαυμαστά. «Κι αν ακόμα κάνεις νηστείες μεγάλες και αυστηρές, και αν κάνεις πολλές μετάνοιες και προσευχές όλη τη νύχτα, και αν κάνεις ελεημοσύνες κάθε μέρα, και αν διατηρείς σοφροσύνη και αγνότητα στο σώμα, και αν τρέχεις στις εκκλησίες πρωί και βράδυ, και αν κάνεις κι άλλες πολλές, πολλές αγαθές πράξεις, χωρίς ταπείνωση, κανένα από αυτά δεν έχει αξία. Όλα χάνονται. Όλα σβήνουν». Βαριά τα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου, παιδί μου, Ας τα προσέξουμε όμως. Ας τα βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και ας τα θέσουμε σε εφαρμογή. Κάθε πράξης, κάθε έργο αγαθό, κάθε λόγος να γίνεται με βάση την ταπείνωση. Τίποτε από όλα αυτά δεν μετράει στο Θεό. Δεν έχει καμιά αξία χωρίς ταπείνωση και χωρίς τη συνέστηση ότι είμαι αμαρτωλός. Κι αν κάτι χαρίσω σε κάποιον, ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη για να το κάνω αυτό. Και θα πρέπει να λέμε, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες το φωτισμό, τη δύναμη, τη σοφία και τη χάρη να βγάλω από την τσέπη μου κάποια κέρματα και να τα δώσω στον πτωχό, στον ανήμπορο. Έτσι να λέμε, γιατί έτσι είναι το σωστό. Όπως λοιπόν η υπερηφάνεια είναι πηγή κάθε κακίας, έτσι και το ταπεινό φρόνημα είναι πηγή θείας ευλογίας, αρχή κάθε αρετής και ενάρετης ζωής. Είτε είσαι εργάτης, παιδί μου, είτε πτωχός, είτε αγράμματος, είτε επιστήμων και μορφωμένος, είτε έγγαμος με οικογένεια, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε γέρος και γριούλα, είτε άγαμος, είτε μοναχός, είτε ιερεύς και επίσκοπος, τίποτα να ξέρεις, τίποτα δεν σε εμποδίζει και δεν μας εμποδίζει κανέναν μας να γίνουμε πτωχοί το πνεύματι, να γίνουμε μικροί και συνεσταλμένοι, απλοί και ταπεινοί, όπως τα μικρά άκακα παιδιά, αλλά με τέλεια σοφία στο μυαλό, για να μας μακαρίζουν οι ουρανοί και ο Θεός. Η ταπείνωση, μας λέγει επίσης και ο Άγιος Ιωάννης του Σιναήτης, είναι μια αξιοθαύμαστη μυστική δύναμης, την οποία έχουν σε τέλειο βαθμό μόνο οι Άγιοι. κατακτάται από εκείνους που τελειοποιήθηκαν σε όλα τα έργα της πίστεως με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και με την αδιάκοπη βία της φυσεώς τους. Εάν κάποιος χριστιανός παιδί μου αποκτήσει το χάρισμα να κάνει θαύματα και να μετακίνει βουνά κατά τον Παύλιο και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην και με την προσευχή του να κλείνει και να ανοίγει τους ουρανούς όπως ο προφήτης Ηλίας ή και να βλέπει το Θεό ακαταλείπτος και υπερφυός όπως ο Θεόπτης Μωυσής ή να ζει με τα άγρια ζώα όπως ο προφήτης Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων και τόσοι άλλοι Άγιοι ή να παραδώσει το σώμα του στο μαρτύριο της φωτιάς για την αγάπη του Χριστού κατά το γεωγραφικό «Και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι» όπως οι τρεις παιδες της Βαβυλώνας στην κάμινο του Πυρός και αμέτρητο πλήθος Αγίων Μαρτύρων ή και να βαδίζει κανείς πάνω στα νερά όπως τόσοι και τόσοι όσοι οι πατέρες μαζί και η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία ή και να ανασταίνει νεκρούς όπως Απόστολος Πέτρος στην Ταβυθά και ο Απόστολος Παύλος τον Ευτύχη, τον Νεανία που έπεσε από το παράθυρο νεκρός, εάν μετά από όλα αυτά μπορεί αυτός ο σημειοφόρος χριστιανός να πιστεύει ακράδαντα μέσα του ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών που ήλθε ο Χριστός να σώσει, ότι είναι γη και σποδός, καθώς και σκολίκων βρώμα και δυσοδεία και αποδίδει πάσα δόξα στο Θεό, τότε μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφτασε στην αληθινή ταπείνωση, στο έσχατο σκαλοπάτι. Όλα τα άλλα, με συγχωρείς παιδί μου, αλλά είναι σαπουνόφσκες. Διότι αν αυτός ο χαρισματούχος άνθρωπος, όμοι γέννητο υπερηφανευθεί, τα χάσε όλα. Και χαρίσματα και σημεία και θαύματα και προφητείες και νεκραναστάσεις. Μερικοί χριστιανοί με φιλότιμο πνευματικό αγώνα φαίνονται από τη φύση τους πράοι και ταπεινοί. Άλλοι πάλι είναι συνεσταλμένοι και ντροπαλοί. Κι όμως μέσα τους δεν είναι πτωχοί το πνεύματι. Ούτε πάλι έχουν ταπείνωση όσοι διαρκώς ταπεινολογούν ή ελεηνολογούν τον εαυτό τους μπροστά στους άλλους. Πιστεύω πως αγνοούν παντελώς την αληθινή ταπείνωση. Όσοι πάλι, παιδί μου, αυτομέμπτονται, ταπεινώνοντας το λογισμό τους, σκεπτόμενοι τις καθημερινές τους πτώσεις και αμαρτίες, αυτοί έχουν μια πορεία προς την ταπείνωση. Αλλά ακόμη δεν τη γνώρισαν αληθινά, σύμφωνα με όσα μας έχουν διδάξει Άγιοι Πατέρες. Διότι άλλο πράγμα η ταπείνωσης ως έκφραση ζωής μέσα από πλήθος ουρανίων χαρισμάτων και θεϊκών καταστάσεων και άλλο πράγμα να ταπεινώνω τον εαυτό μου εξαιτίας των αμαρτιών μου ή να με εξευτελίζουν και να με γελιοποιούν οι πτώσεις μου ή να με ταπεινώνουν οι θλίψεις της ζωής κατά το γεωγραφικό «εταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών». Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ξέρεις τι μας λέγει? Ότι αληθινή ταπείνωση έχει εκείνος ο χριστιανός που ενώ κοσμείται από πάμπολες πνευματικές και ψυχικές αρετές, παρά τα αυτά θεωρεί τον εαυτό του απέναντι στο Θεό χρεώστη και ανάξιο, διότι το έδωσε πολλά η χάρη του, τόσα όσα δεν τα άξιζε. Και αν του έλθει ο πειρασμός σκληρός, θλίψη και οδύνη, είτε από το φθόνο των δαιμόνων, είτε από την κακία των ανθρώπων, είτε από τις περιστάσεις της ζωής, αυτός πιστεύει πρώτον ότι είναι άξιος αυτών των πληγών και παθημάτων και δεύτερον ότι εξοφλεί μικρό μόνο μέρος από το μεγάλο χρέος που έχει στο Θεό εξαιτίας των αμαρτιών του. Υπάρχει όμως, παιδί μου, και ένα άλλο σκαλοπάτι της ταπεινώσεως που θέλει ανδρεία ψυχή για να το ανεβεί κάποιος. Όταν δηλαδή βιάζει κανείς τον Θεό και τον πιέζει με την πολλή του προσευχή, όπως του μάθει την ταπείνωση μέσα από τα σκληρά παθήματα της ζωής. Αυτό δεν το συνιστούμε σε κανέναν. Είναι για τους τολμηρούς Αγίους και όχι για μας. Όμως, όντως, η ταπείνωση, μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι μια αδιάκοπη ροή προσευχής με δάκρυα συντριβής, πόνους και κόπους πολλούς. διότι ο πτωχός το πνεύματι δεν βασίζεται ποτέ στις δικές του δυνάμεις, ούτε στην κοσμική σοφία και γνώση, τα οποία θεωρεί χαλεπάνω σήματα του εγωισμού, αλλά συνεχώς επικαλείται με πόνο και θέρμη πολύ για βοήθεια και αντίληψη τον Πανάγιο Θεό. Ένας άλλος Μέγας, ο Μέγας Βαρσανούφιος, μας λέγει επίσης ότι η ταπείνωση αποτελεί γνώρισμα των κατά Θεών αγαθών και καλών λογισμών σε μόνιμη βάση. Δηλαδή, αν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχεις καλούς, αγαθούς και απονήρευτους λογισμούς που συνοδεύονται από την αράψη προσευχή και σκέπτεσαι πάντοτε ή βγαίνει από το στόμα σου ένας καλός λόγος για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, τότε πορεύεσαι προς την ταπείνωση. Γιατί κάθε λογισμός που δεν έχει τη γαλήνη και την ειρήνη του ταπεινού φρονήματος, δηλαδή δεν είναι ευσεβής, δεν είναι και του Θεού, αφού ο γάρ Κύριος Σιμών με τα γαλινότητος έρχεται. Ένας άλλος Άγιος μας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, τονίζει χαρακτηριστικά ότι η ταπείνωση είναι μια ουράνια σκέπη του Θεού που σκεπάζει το νου του αγωνιζομένου χριστιανού για να μην βλέπει τα κατορθώματά του και ψωροϊπερηφανεύεται. Είναι ισχυρότατος πύργος, απόρθητος από τον νοητό δράκοντα, το δαίμονα. Είναι άβυσος της ανθρώπινης ευτέλειας, στην οποία βυθίζονται τα πονηρά πνεύματα, ανίκανα και ανίσχυρα να βλάψουν τον αγωνιστή, διότι καίγονται από το θεϊκό φως. Άγνωστοι, είναι δηλαδή μια ειδική χάρη του Θεού, ανώνυμη και άγνωστη για όσους δεν έχουν αποκτήσει την Αγία Πείρα της και μάλιστα για όλους εκείνους που είναι γεμάτοι από εγωισμό, υπερηφάνεια, καινοδοξία, από ζήλια και φθόνο, θυμό, οργή, σκληροκαρδία και γενικά από όλα τα πάθη. Και επίσης μας λέγει ο ίδιος Άγιος ότι η ταπείνωση είναι γνωστή, επώνυμος και φανερή σε εκείνους που την αγάπησαν, που την τίθηκαν σαν στολή και πλέον ζουν στη γλυκιά της θαλπορή. Είναι πλούτος άφραστος, στολή της θεότητος αλλά και θεϊκή χορηγία.

Προηγουμένως λοιπόν, παιδί μου, αναφέραμε ότι ο πτωχός το πνεύματι είναι κάτι περισσότερο από ταπεινός. Είναι ο κατατσακισμένος και συντετριμμένος μέσα στα βάθη της καρδιάς του. Και τώρα να ρωτήσω εγώ, παιδί μου, εμείς έχουμε ταπείνωση έστω και λίγη? Όχι, παιδί μου. Ταπεινολογία έχουμε. Ταπεινοσχημία έχουμε. Ταπείνωση όμως όχι. Κάνουμε τους ταπεινούς, αλλά ταπεινοί δεν είμαστε. Κλαψουρίζουμε συνεχώς δήθεν για τα πάθη μας, για τα λάθη μας, αλλά ταπεινοί δεν είμαστε. Διότι έχουμε εμπαθείς λογισμούς. Άλλοτε αισχρούς και ακάθαρτους, άλλοτε λογισμούς που έχουν φθόνο, ζήλια και μνησικακία, άλλοτε έχουμε σκέψεις γεμάτες από εγωισμό και υπερηφάνεια, εσωτερική κατάκριση, θυμό, οργή, πείσμα, απιστία, αμφιβολία και πολλά άλλα, παιδί μου. Η ακαθαρσία, παιδί μου, του νου διακρίνεται ακόμη και από τις εξής καταστάσεις. Από την ψευδόνυμο γνώση νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά, που γεννέται από την έπαρση αυτό, καθότι η γνώση φυσεί τον άνθρωπο κατά τη γραφή. Από την ευαγγελική άγνοια και την άγνοια των καθαρών πραγμάτων του Θεού. Τίποτε δεν ξέρουμε από αυτά. Δεν έχουμε ασχοληθεί. Από τη συγκατάθεση στην προσβαλόμενη αμαρτία και από την επιθυμία που γεννέται μέσα μας για την πράξη της. Από τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Από την έλλειψη κατανήξεως. Από την παντελή αδιαφορία στον πόνο του πλησίον μας. Και από την υπερηφάνεια του νου. Όλα αυτά μαζί, παιδί μου, συνιστούν την καθολική απουσία του ταπεινού φρονήματος από μέσα μας. Τα έχουμε αυτά ή δεν τα έχουμε? Κατά το πλείστον τα έχουμε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας μας λέει: «Ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών ή και μοναχών που δεν εμφανίζουν στη ζωή τους ελάμψεις και οράσεις θεϊκές, ούτε σημεία και προφητικά χαρίσματα, ούτε και θαύματα διαπροσευχής, ούτε και άλλα έργα φανερά της πίστεως, έχοντας όμως καθαρό νου και αγιασμένη ζωή, με ταπεινό φρόνημα και συνείδηση, συμμετοχή στα Πανάγια μυστήρια, σώθηκαν. Ούτε οι πολλές ελεημοσύνες, ούτε οι πολλές προσευχές, ούτε τα έργα ευποιείας, ούτε οι ωραίες ψαλμωδίες, ούτε τα δυνατά κηρύγματα μας σώζουν. Αυτό που μας σώζει είναι η ταπείνωση και ο φόβος του Θεού. Είναι η ταπείνωση μαζί με τη μετάνοια. Είναι η ταπείνωση μαζί με τη θυσία και την αγάπη. Χωρίς συνέστηση ότι είμαστε αμαρτωλοί, πώς θα σωστούμε, παιδί μου? Γι' αυτό και το πρώτο βήμα προς την αρετή αυτή είναι η αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και η ομολογία της. Θα αναγνωρίσω ότι είμαι αμαρτωλός και θα το ομολογήσω. Έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να ομολογούμε: «Είμαι αμαρτωλός. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Ελέησόν με». Αν το φωνάζουμε τακτικά, ο Θεός θα μας δώσει την ευκαιρία να το πούμε και την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Γι' αυτό και πρέπει να περάσει μέσα στο μεδούλι των οστών μας, στα κατάβαθα της ψυχής μας, η συνέστηση ότι δεν μας μένει τίποτε άλλο παρά μόνο το έλεος του Θεού. Όπου υπάρχει η υψοποιός αυτή αρετή, συντηρούνται και διαφυλάσσονται μέσα μας όλα τα χαρίσματα, όλες οι δωρεές του Θεού, όλες οι θεοαρετές.

0: Υπάρχουν μερικοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που ταπεινώνουν πολύ τον εαυτό τους με τις δωρές του Θεού. Όσο περισσότερο αυξάνουν, λέγει ο Άγιος, οι θείες δωρεές, τόσο περισσότερο ταπεινώνουν τον εαυτό τους με την αγαθή σκέψη ότι είναι ανάξιοι για ένα τέτοιο πλούτο χαρισμάτων. Ζούνε δε με τη συνέστηση ότι καθημερινά αυξάνει το χρέος των αμαρτιών τους. Επειδή έχουν πολλά χαρίσματα, αυξάνει και το χρέος. Ναι, ναι παιδί μου, αυτό είναι η ταπείνωση. Αυτό είναι η μακαριότητα. Αυτό είναι το ανώτερο βραβείο. Δυστυχώς όμως, όπου λείπει το ταπεινό φρόνημα και τα λίγα που υπάρχουν από κάποιες πράξεις εντολών, καταστρέφονται και χάνονται από εγωισμό. Ξέρεις τι λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος? Βλέπει, λέει, τον ταπεινόφρονο να παρίσταται μπροστά στο θρόνο του Θεού σε στάση προσευχής μεταδακρύων, με έκπληξη και θαυμασμό, με δέος και με φόβο, χωρίς να τολμά να ζητήσει κάτι, αλλά σιωπηλά αναμένει το θείο έλεος. Και το μεν πρόσωπό του κλείνει προς τα κάτω, προς τη γη, προς το χώμα από τα οποία είναι κατασκευασμένος, η δε εσωτερική θεωρία της καρδιάς του υψώνεται στην ουράνια πύλη, στα Άγια των Αγίων, όπου είναι εκείνος, ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας πάντων ημών, Ιησούς Χριστός, και τολμά να πει «Ο Θεός μου, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Κι άλλοτε πάλι λέει «Κύριε, Κύριε, μη με απορρίψεις». Και κάποιες φορές λέγει «Ιησού, επιστάτα και σωτήρα μου, ελέησόν με». Ενώ ο Άγιος Βαρσανούφιος μας διασώζει τα εξής σε απάντηση που έδωσε σε υποτακτικό του. «Εσένα σε ελέγχω, γιατί ενώ διαλαλείς ότι κατέχεις την ταπείνωση, εντούτοις, με τα καθημερινά σου πολλαπλά παράπονα για τους συνανθρώπους σου, αποδεικνύεις το αντίθετο. Σε κακολογούν και σε υβρίζουν και εσύ επαναστατείς. Σε επαινούν και σε κολακεύουν και εσύ χαίρεσαι και καμαρώνεις. Αυτό δεν κάνουμε, παιδί μου, και όλοι οι μισοί άνθρωποι. Άλλοι προοδεύουν, του λέγει και εσύ ζηλεύεις. Βρε ευλογημένε, πώς πιστεύεις ότι είσαι πτωχός το πνεύματι με τέτοια καμώματα?» Αυτός, παιδί μου, συνεχίζει ο Άγιος, που πιστεύει πραγματικά στην αμαρτωλότητά του, αυτός είναι και ταπεινός, διότι δεν αντιλέγει όπως εσύ, δεν οργίζεται, δεν κατακρίνει κανέναν και για τίποτα, δεν ζηλεύει, δεν αυτοεπαινείται, δεν αντιλογεί, δεν αντιμάχεται, δεν μνησικακεί και δεν καινοδοξεί, αλλά θεωρεί όλους τους άλλους καλύτερος από τον εαυτό του. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί η αιτία του κάθε κακού δεν είναι ούτε οι άνθρωποι, ούτε και οι δαίμονες, αλλά μόνο ο κακός μας εαυτός. Ακόμη στον καθένα από μας χωριστά, λέγει προτρεπτικά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παρακίνησε τον εαυτό σου να μιμηθείς την ταπείνωση του Χριστού, γιατί μόνο έτσι θα μακαριστείς ως πτωχός το πνεύματι. Μιμήσου την ταπείνωση του Ιησού και Κυρίου σου, για να ανάψει περισσότερο μέσα σου η φωτιά που άναψε ο ίδιος ο Χριστός, για να καούν όλες οι κοσμικές αμαρτωλές επιθυμίες που θολώνουν το νου και σκοτώνουν την ψυχή και που μολύνουν τις αυλές του Κυρίου που είναι Άγιος και δυνατός. Αγίασε τον ναό του σώματός σου και θυμίασέ τον με το θυμίαμα που αναπνέει, που αναπαύει το θέλημά του, δηλαδή με δάκρυα μετανοίας, με καθαρή προσευχή, με καλούς λογισμούς, με ταπεινό φρόνημα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ρίψει το νίσιο της στην ψυχή σου η νεφέλη της δόξης του Θεού και θα φεγκοβολήσει το φως της θείας του μεγαλοσύνης μέσα στην καρδιά σου. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη, για τον οποίο μιλάμε, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε στην όμορφη αυτή επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό συνάδελφο, πιανίστα και μαέστρο της ορχήστρας του σχολείου μας, τον κύριο Μιχάλη Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέτεις έτσι λίγο από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα του σχολείου μας. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να έχουμε εδώ όλη την ορχήστρα, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε όμως ηχογραφήσεις από την πρόσφατη συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση έτσι, από την πρόσφατη συναυλία του σχολείου μας που έγινε τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και όπου εκεί η ορχήστρα παρουσίασε, πες μας, τι παρουσίασε.
1: Λοιπόν, παρουσίασε αποσπάσματα από το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», όπου τα παιδιά έπαιξαν, η ορχήστρα έπαιξε, συνέπραξε μαζί με την χοροδία.
0: Είχαμε μια σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τραγούδησαν και κάποιοι συνάδελφοι solo, κάποια solo μέρη από το musical. Και ανάμεσα στα κομμάτια υπήρχαν κάποιες αφηγήσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της υπόθεσης του musical.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι και τους ακροατές μας και τις ακροάτριες σε αυτό το ωραίο κλίμα της μελωδίας της ευτυχίας και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε?
1: Το πρώτο μουσικό απόσπασμα είναι η ουβερτούρα, δηλαδή η εισαγωγή του έργου,
0: ναι,
1: που έχει διάφορες μελωδίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του musical, μέσα από τα τραγούδια, στις διάφορες σκηνές του musical.
0: Και η εισαγωγή, υπάρχει και μια γλυκύτατη φωνή που κάνει την εισαγωγή, που την έκανε δηλαδή και εκεί και επί σκηνής, και αυτή η φωνή ανήκει στην...
1: Είναι η συνάδελφος κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, που μαζί με την κυρία Λίντα Θανασοπούλου διδάσκουν τη χοροδία του σχολείου, την πολυφωνική χοροδία, και ετοίμασε ένα μικρό κείμενο για να μας βάλει λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση του έργου αυτού. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα αυτή την εισαγωγή από την κυρία Ψαρουδάκη και μετά το μουσικό μέρος, την ουβερτούρα όπως λέμε.
0: Την εισαγωγή.
1: Την ορχιστρική εισαγωγή.
0: Ωραία.
1: Του έργου.
0: Πάμε λοιπόν να εισέλθουμε στη μελωδία της ευτυχίας.
2: Η μελωδία της ευτυχίας, The Sound of Music, είναι αμερικανικό musical παραγωγής του 1965, στη σκηνοθεσία Robert Wise. Πρωταγωνιστούν η Julie Andrews και ο Christopher Plummer. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical που παρουσιάστηκε στο Broadway του 1959 για τον αριθμό των 1443 παραστάσεων. Τη μουσική έγραψε ο Richard Rodgers και ο Oscar Hammerstein γράφει το λιμπρέτο. Το musical του Broadway και η ταινία βασίστηκαν στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας Von Trapp, The Story of Trapp Family. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Oscar, μεταξύ των οποίων και με Oscar καλύτερης ταινίας, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από την αληθινή ζωή της δόκιμης μοναχής Μαρίας Αυγούστα Ράινερ, που αναλαμβάνει τα χρέη γκουβερνάντας 7 αφίθασων παιδιών στο σπίτι του αυστηρού χείρου Ζεώρας Φον Τραπ, αναδεικνύονται θέματα πίστης, αγάπης και ελευθερίας, ενώ η μουσική γίνεται καταφύγιο και γλώσσα τρυφερότητας και ανθρωπιάς. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι της αληθινής οικογένειας Φον Τραπ. Με όπλο τη μουσική, λοιπόν, την πίστη και την αγάπη, η αληθινή οικογένεια Φον Τραπ τα έβαλε ακόμα και με το τέρας του ναζισμού. Είμαστε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τραγουδάει σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων στο Σάλισπουργκ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους πράκτορες του Χίτλερ και να διαφύγει περπατώντας από τις Άλπες προς την Ελβετία και από εκεί στην Αμερική. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θα ξεκινήσει. Στην Αυστρία του 1930, μία νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα αποφασίζει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και πηγαίνει στο μοναστήρι Νότμπεργκ Άμπεϊ ως δόκιμη μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων μοναχών. Το ανήσυχο πνεύμα της όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής. Και όταν ο πλοίαρχος Φον Τραπ ζητάει από το μοναστήρι να του στείλει μια μοναχή ως κουβερνάντα δαντάβηλευε των 7 αντίθεσων παιδιών του, η Ιγουμένη αποφασίζει να στείλει τη Μαρία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι πάντως είχε αρέσει πολύ και στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά. Φαινόταν να το χαίρονται την ώρα που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ποιος κάνει τις μεταγραφές, ποιος προσαρμόζει το μουσικό κείμενο στις ανάγκες της ορχήστρας μας και της χοροδίας μας, γιατί δεν είναι μια πλήρης έτσι ορχήστρα.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή δεν είναι μια επαγγελματική ορχήστρα που να έχει όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι και κατάλληλα τα μέρη του κάθε οργάνου στις δυνατότητες των μαθητών.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μαθητές.
1: Οπότε οι διασκευές αυτές γίνονται με βάση σχεδόν προσωποποιημένες διασκευές ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή. Τις προσαρμογές αυτές και τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καργάκης, που είναι και καθηγητής βιολιού, και με τις γνώσεις του και ως καθηγητής βιολιού ξέρει ακριβώς πώς να προσαρμόσει, ειδικά για τα έγχορδα.
0: Ειδικά για τα έγχορδα.
1: Αλλά και ως συνθέτης επίσης γνωρίζει πολύ καλά πώς να ενορχιστρώνει για όλη τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Βαριά δουλειά και λεπτοδουλειά. Ταυτόχρονα έτσι είναι δύσκολο το καθήκον, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το κάθε σχολείο που έχει μια ορχήστρα δεν έχει πάντα όλα τα όργανα, δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, οπότε χρειάζεται εκεί μια δουλειά που είναι παιδαγωγική βέβαια, να τα προσαρμόσεις.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, ακριβώς γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα το προσαρμόσεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα σε μια όμορφη ενορχήστρωση, καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά να είναι από την άλλη μεριά και εφικτή για τα παιδιά και για το επίπεδό τους.
0: Νομίζω ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά πάντως αυτό. Και σε σχέση με τις πρόβες τώρα, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε πρόβες σε ένα σχολείο που δεν έχει καν αίθουσα εκδηλώσεων? Το έχουμε ξαναθίξει νομίζω το θέμα. Στις τελικές πρόβες που είναι και η ορχήστρα μαζί και η χοροδία μαζί, πώς χωράτε, ας πούμε, σε αυτή την αίθουσα?
1: Βασικά δεν χωράμε.
0: Δεν χωράτε.
1: Αλλά όπως λέγει η παροιμία, όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι
1: τελικά
0: καλοί χωράνε.
1: Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα που έχουμε μεταβίας χωράει την ορχήστρα πολύ στριμωγμένα και σε μία άκρη χωράει να μπει και η χοροδία επίσης στριμωγμένα. Τελικά καταφέρνουμε να χωράμε, αλλά οι συνθήκες είναι μακράν από ιδανικές.
0: Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Παρόλα αυτά, όπως αυτή η ορχήστρα που ξεκινούσε με χάρτινα όργανα και έπαιζε, κάπως έτσι τώρα κι εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το αποτέλεσμα τελικά μας δικαιώνει.
1: Απολύτως.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι παρακάτω. Τι θα ακούσουμε μετά?
1: Το πρώτο τραγούδι που συμμετέχει και η χοροδία αλλά και οι σολίστες, η κυρία Λίντα Αθανασοπούλου και ο κύριος Κώστας Ιγλέτος, συνάδελφοι, είναι το τραγούδι Sound of Music, όπου τραγουδάει η Μαρία για την αγάπη της για τη μουσική.
0: Την αγαπάμε τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε παρακάτω λοιπόν.
2: Μήπως είδατε τη Μαρία?
3: Μαρία!
4: Η Λόφη είναι ζωντανή με τον ήχο της μουσικής. Με τραγούδια που έχουν τραγουδήσει για χίλια χρόνια. Οι Λόφη γεμίζουν την καρδιά μου με τον ήχο της μουσικής. Η καρδιά μου θέλει να τραγουδήσει κάθε τραγούδι που ακούει.
5: Η Μαρία για άλλη μια φορά έχει δραπετεύσει από το μοναστήρι και τρέχει ανέμελη με την κιθάρα της στους Λόφους γύρω από αυτό. Τα βουνά και η Λόφη είναι η κρυψώνα και η ελευθερία της.

0: Πολύ ωραία η ήχη της μουσικής λοιπόν. Από πότε είσαι μαέστρος στην ορχήστρα μας, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, ξεκίνησα πρώτη φορά το 2012 μέχρι το 2017 και μετά από μια διακοπή μερικών ετών, ξανά από το 2021.
0: Εντάξει, πολλά χρόνια.
1: Ναι, αρκετά.
0: Πολύτιμη εμπειρία, πλούσια εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Θα ήθελες έτσι να μας μιλήσεις λίγο για τα ωφέλη, τα παιδαγωγικά που έχει η συμμετοχή στην ορχήστρα και στη χοροδία για τα παιδιά? Ναι. Τι αποκομίζουν, ποιο είναι το όφελος, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, το να είναι έτσι μαζί με άλλους να παίζουν? Πες μας.
1: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για την ορχήστρα, είναι ένα σύνολο μεγάλο και πολύπλευρο, γιατί αποτελείται εκ φύσεως από πολλά διαφορετικά όργανα, πολύ διαφορετικής φύσης, δηλαδή πνευστά, έγχορδα, πιάνο, καμιά φορά κρουστά, που όλα αυτά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα σύνολο που προάγει τη πειθαρχία, προάγει τη συνεργασία και νομίζω ότι είναι ανεκτήμητη αξίας τα σύνολα γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ορχήστρα για αυτούς τους ειδικούς λόγους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται σε επαφή και με είδη που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα όπως κλασικά κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμη και το musical. Έτσι πιο μοντέρνα είδη, αλλά όχι απαραίτητα του δικού μας χώρου, του τοπικά εννοώ. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα άκουγαν ή δεν θα παίζαν ποτέ τέτοιου είδους κομμάτια,
0: ναι. Βέβαια. Τους άρεσε το musical?
1: Τους άρεσε πολύ, ακριβώς γιατί είναι μουσική από μια ταινία, γιατί το ιδίωμα είναι πιο μοντέρνο στα αυτιά τους, οπότε σίγουρα ήταν πιο οικείο από ότι όταν παίζουμε, ας πούμε, κλασικά κομμάτια άλλες χρονιές.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, και Μπαχ, τους άρεσε έτσι, τους διασκέδασε, ας πούμε, περισσότερο, ναι, το musical. Πιστεύω ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας απολαμβάνουν αυτά τα ακούσματα. Τι έχουμε παρακάτω να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα, λέει αυτό το τραγούδι, όπου η πρωταγωνίστρια, η Μαρία, προσπαθεί να καθησυχάσει τα μικρά παιδιά μια νύχτα που είχε μια θύελλα, μια, ναι, καταιγίδα. Και να βρει ένα τρόπο, ένα έξυπνο κόλπο, ας πούμε, εκείνες τις δύσκολες στιγμές να βρίσκουν παρηγοριά.
0: Τα αγαπημένα μου πράγματα λοιπόν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
2: Πολύ έτσι να πάω στο προφήτη σχολένη. Μάλλον κάποια ταξία θα έχω κάνει πάλι, χωρίς να το θέλω. Έχω χαλώσει σαν ένα χωροκόρτσο στην εξοχή. Πώς θα καταλάβω ότι δεν ταιριάζει σε μια μοναχή να πηδάει από τη στέγη της εκκλησίας στη στέγη του μοναστηριού και να σφυρίζει τραγούδια και σκοπούς? Τι να έχω κάνει πάλι αυτή τη φορά?
3: Πλησίασε, καλή μου Μαρία. Πες τώρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχεις διδαχθεί μαζί μας?
2: Να εκτελώ το θέλημα του Θεού.
3: Παιδί μου, φαίνεται πως είναι θέλημα του Θεού να φύγεις από το μοναστήρι. Ο κύριος Φον Τραπ ζήτησε μια γκουβερνάντα για τα παιδιά του. Το απόγευμα θα πρέπει να είσαι εκεί.
2: Με θολά τα μάτια μου από τα δάκρυα, αγκαλιά με μια βαλίτσα και την κιθάρα μου, κοίταξα τη βαριά τρίνη πόρτα του μοναστηριού να κλείνει πίσω μου και βρέθηκα στον κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη του Σάλτσμπουργκ. Όλα φαίνονταν που κλείστηκαν. Τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, οι εκκλησίες με τα πανίψηλα καμπανονιά.
4: Και κάπως έτσι η Μαρία φτάνει στο σπίτι του Τραπ. Τη ζωή της Μαρίας στην αρχή, σε ένα μεγάλο σπίτι με 7 άτακτα παιδιά, μόνο πολύ δεν θα την έλεγε κανείς. Ο πλήρχος Φον Τραπ μεγαλώνει τα παιδιά του με αυστηρή πειθαρχία, κανόνες και πρέπει, σαν σε στράτευμα. Ενώ η μουσική και η χαρά θα απουσιάζουν. Η Μαρία παρά την απογοήτευσή της δεν το βάζει κάτω. Με όπλο την κιθάρα και την καλή της καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους πως η αγάπη και η αλήθεια καταπολεμούν τα σκοτάδια, τις θλίψεις και τους φόβους. Και όταν μια βροχερή νύχτα ο ήχος από τις δυνατές βροτές τρομάζει τα παιδιά, το δωμάτιο και η αγκαλιά της Μαρίας γίνεται το πιο γαλήνιο και ζεστό καταφύγιο για αυτά.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μην χαλάμε τη μαγεία. Να πάμε αμέσως στο επόμενο μουσικό απόσπασμα.
1: Πάμε στο επόμενο που είναι το Climb Every Mountain.
2: Με μοναδικά εφόδια μια κιθάρα, λοιπόν, την έμφυτη αισιοδοξία και την πίστη στο θέλημα του Θεού, η Μαρία μεταμορφώνει σιγά σιγά το μελαγχολικό σπίτι του Φολτρά σε μια κυψέλη αγάπης. Ο γάμος της μάλιστα με τον Κλίαρχο θα ενώσει την οικογένεια και θα τους οπλίσει με δύναμη να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Την επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Φανατικός αυστριακός ο Φολτρά θα αρνηθεί να υψώσει στο σπίτι του την ναζιστική σημαία. Και έτσι η οικογένεια θα πρέπει να διαφύγει μυστικά. Για να γλιτώσουν λοιπόν το τέρας του ναζισμού που εισέρχεται στην Αυστρία, η οικογένεια καταστρώνει σχέδιο διαφυγής. Θα πάρουν μέρος ως οικογένεια τραγουδιστών Φολτρά σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σάλτσμπουργκ και μυστικά θα διαφύγουν. Κερδίζουν μάλιστα το πρώτο βραβείο του κοινού. Λίγο πριν την απονομή, η οικογένεια ξεγλιστρά και κρύβεται στο μοναστήρι. Εκεί, η ηγουμένη αποχαιρετά συγκινημένη τη Μαρία και την οικογένεια, τραγουδώντας για τη δύναμη της πίστης και της ελευθερίας που δεν υποτάσσεται, αλλά υπερβαίνει όλα τα εμπόδια.
3: Σκαρφάλωσε κάθε βουνό, ακολούθησε κάθε μονοπάτι, ακολούθησε κάθε ουράνιο τόξο, μέχρι να βρεις το όνειρό σου.

0: Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πάρα πολύ όμορφης εκπομπής, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Διαλυνά, που αφιέρωσες το χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Ευχαριστούμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους αγαπητούς ακροατές που μας κρατάνε συντροφιά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές και τις μουσικές μας. Πριν πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα, από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του σχολείου μας στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 28 Απριλίου, μία έτσι συνολική αποτίμηση της ορχήστρας και να μας πεις λίγο, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε όλα τα ονόματα των παιδιών, δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον να έτσι κάνουμε μία μνήμα στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουν συντελέσει σε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην ορχήστρα οι συνάδελφοι που διδάσκουμε είναι η Εύη Καλτσουνάκη στο φλάουτο, η Ελένη Δελιούση και ο Νίκος Καργάκης στο βιολί. Βεβαίως ο Νίκος Καργάκης είναι και ο ενορχιστρωτής μας, όπως είπαμε. Ο κύριος Παναγιώτης Καπετανάκης που διδάσκει τρομπέτα και ο κύριος Μπάμπης Παλιός που διδάσκει τούμπα. Επίσης, να πούμε ότι η Πολυφωνική Χοροδία έχει ως υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Λίντα Θανασοπούλη και την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα όμορφα κείμενα και τους όμορφους διαλόγους για να μας βάλει μέσα στην πλοκή και στην υπόθεση του έργου. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση και να τελειώσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Do Re Mi. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και με κάποιες ελληνικές στροφές, που είναι σαν ένα μικρό μάθημα μουσικής με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο.
0: Do Re Mi, λοιπόν.
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή την ιστορία, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες ανέμελες μέρες στο σπίτι, με την πεισματάρα Μαρία να έχει βαλθεί να αλλάξει τη ζωή των 7 μικρών παιδιών της οικογένειας. Με μία κιθάρα στο χέρι, με πολύ χρώμα και όνειρο στην καρδιά, αρχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά στα γράμματα της μουσικής, στις νότες. Καθώς όμως τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί ποτέ τους μουσική, η Μαρία σκαρφίζεται ένα παιχνίδι.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων, ελίληθα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας, τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως, το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί @yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Μοσκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον καντιλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάση αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτησα γερόντισα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα, ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος.

Ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο. Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν. Ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Νεοσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαινοέρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επενούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου

χρόνια. Παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχή Αρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχή Αρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα, ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα, πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς, Εβραίε, όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός, ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Λε, πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϋπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνον που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδε τελευτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα η δαπάνησαν πλήστα αργαλέ ενώση, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτη. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω πάτερ, πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε, πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουνε κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογένης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής, καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι, ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα, μόλις ο αναστηθείς θεάνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε «και νεκρής ευυγγελίστη», όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας, οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό, σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κύριε Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίσθησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα, η άβυσσος του μοναχού Καλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθοι και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των οσίων και θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα το Νεοφύτο τιμώ κτίσαντα στην Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη Διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενωπιών της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργό Υπήκοο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτοι ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διηγήσή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα.